Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες καλείται να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Στις εργασίες της Συνοδού θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός με βασική προτεραιότητα τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες θα υπογραμμίσει την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο νησί. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και καταγράφονται διακοπές ρεύματος. Παράλληλα παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι ελέγχοι και η καταγραφή των ζημιών συνεχίζονται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερό που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα, με τελικό

0: η οποία παρουσιάστηκε από τον ειδικό απεσταλμένο τον ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεν Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Παραλλήλα συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στη Downing Street την επιτάχυνση στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνιακούς. Χαοτική για δεύτερη ημέρα η κατάσταση στα Τύρανα με βίαιες συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών, οι οποίοι ζητούν καταπολέμηση της διαφθοράς, πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις και παραίτηση του Έντι Ράμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες αυξημένες νεφώσεις με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Και μετά τον Ντόλι και τη Μαρινέλα, φίλε Γιάννης Πουλόπουλος,

0: Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Καλημέρα στον Ανδρέα από το Καματερό. Χαρίζει στο γιο του και σε όλους όσους ακούνε. Λέει λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής.

0: καλημέρα αρχοντά μου. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλους τους ακροατές μας και στους πυροσβέστες που ήταν μαζί μας, λέει ο Σέιχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Μα δεν θα ήταν πυροσβέστες? Κάποιοι κάποτε τους κατηγορούσαν ότι δεν παίρνουν το μεροκάματο ολόκληρο, δεν το δουλεύουν. Για να δούμε τι γίνεται τώρα όταν τους χρειάζονται. Αχ, κουβέντες στον αέρα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Άντζελα, ποια θυσία βεβαίως. Πάμε.
1: Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Και ο φίλος μας ο Στέλιος από την Κίσαμο χαρίζει σε όσους εργάζονται νύχτα, λέει, για να βγάλουν το ψωμί τους. Να σε καλά, φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Μια γυναίκα μπορεί, λέει, Βιτάλη.

Σε νοσταλγό, λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Πανταζής. Την καλημέρα μου στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Χαρίζει, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Φθιώτιδα. Προφανώς Ανατολική Φθιώτιδα θα είναι Λοκρίδα, Αταλάντη μεριά, αν καταλαβαίνω καλά. Αφιέρωσε, λέει, σε όσους ακούνε το σταθμό και την εκπομπή σου και να περνάνε καλά. Καθώς επίσης καλημέρα και στην Δήμητρα από την Αλεξάνδρας, μας ακούει εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιέρωσε ένα κομμάτι για όσους κάνουμε βάρδια και σ' ακούμε και περνάμε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και τα συναφή και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πάμε και για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

φτάσει. Στο τζάμι φαίνεται, σ' αυτό το φόβο δεν μπορώ πια να βαστάξω. Βραδιάζει, εσύ που βρίσκεσαι

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αναμένεται να αναδείξει ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής που συνέρχεται στις Βρυξέλλες. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, οι ηγέτες καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, θα αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διελιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέστηραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Steve Witkoff και Jared Kushner. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση των μεγάλου βεληνικούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση

0: Στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

θέλω να ξέρεις πως εδώ και 2 μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο.

ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σου να σε αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω.

πως όλα αυτά που σου λένε ότι με δίθεν καλά είναι όλα ψέματα. Δεν θέλω να ξέρεις ότι είμαι όλη μέρα σε ένα δωμάτιο και ζω με σκιές και φαντάσματα. Δεν θέλω να ξέρεις πως με παίρνει ο

Λοιπόν, επιστρέψαμε ξεκινώντας μια αναβίση, το «Δε θέλω να ξέρεις», λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Ήλιος Θεός, Βασίλης Κουλάς, αφιερωμένος στους αρχάγγελους του Αιγαίου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, το Δημήτρη. Καλημέρα στην Κατερίνα από την Ελάτια. Αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα το επόμενο. Τι έχουμε? Και τη Γαρμπή μαζί με την χοροδία του Σπύρου του Λάμπρου, το «Εσένα μόνο». Για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει στον Τάκη τον Μπιρμπίλη, τον πρόεδρο αρτοπιών της Καλαμάτας, περαστικά λέει στον περιπλανόμενο. Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο συνθέτης ο Λιβαδάς μαζί της, συγγνώμη. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Στο ίδιο έργο θεατές, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

0: Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακουσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς πάμε μέχρι του Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

είπαν. Μου είπαν να φιλήσω το σταυρό. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή σου αναζήτησα.

ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνεί.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα, αφού πιο πάνω και από σένα την αγάπησα. Πάμε κοντά στα κύματα, την ώρα που ανατέλει.

Και κάπως έτσι, σιγά σιγά, πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Μάκη Χριστοδουλόπουλο και με Ελένη Βιτάλη, ένα ζωντανό που έχει μαζί με τον Ανδρεάτο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς, πήρα το κομπιούτερ σβάρτα, λοιπόν όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

Κώστα Βίρβου. Αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους, μικρούς και μεγάλους.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διελιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουιτκόφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλτ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιχείρηση της στρατιωτικής βοήθειας και την επιτάχυνση συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, πυρπολήθηκε ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στην Ιγυρία ύψης.
Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει.

0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βρόχες και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Τώρα η θάλασσα φαίνεται σαν να ήταν πριν από χρόνια, όχι πριν από κάποιες εβδομάδες. Μπόρα ήταν και πάει, οι βροχές έχουν περιοριστεί πλέον, αλλά έχουμε το κρύο που έφερε ο βοριάς.

Όσοι ετοιμάζεστε για τη δουλειά, πάρτε ένα μπουφάν μαζί σας, μάλλον θα σας χρειαστεί τουλάχιστον για τις πρώτες ώρες του πρωινού. Η αλήθεια είναι πως δεν προλαβαίνουμε πια να σκεφτούμε, καθώς έχουμε τη μία μπόρα μετά την άλλη, όχι τόσο μετεωρολογικός, αν και φέτος ξεκίνησαν νωρίς τα πρωτοβρόχια, αλλά σίγουρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας μοιάζουν να έγιναν πριν από μήνες, οι εξελίξεις τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και πολλές φορές φέρνουν και απίθανες ανατροπές. Σήμερα ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής, θα κριθούν πολλά, ειδικά για το ενεργειακό κόστος. Οι ασκήσεις ισορροπίας που κάνουν οι χώρες έχουν ξεκινήσει από καιρό, όμως το πολιτικό κλίμα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είναι εκρηκτικό, όταν μάλιστα 8 χώρες μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις ή και τα θέματα που θέλετε να μας απασχολήσουν σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και μπορεί στην παγκόσμια σκακέρα οι εξελίξεις να τρέχουν. Στην Ελλάδα η μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες όλο και φουντώνει παρά την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών αρχών και καθημερινά στέλνει όλο και περισσότερα κυκλώματα στη δικαιοσύνη. Βέβαια, για να σταματήσει αυτή η λέλαπα χρειάζονται μέτρα που έχουν προαναγγελθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, ώστε να μπει φρένο σε αυτή τη συνεχιζόμενη απαθροπιά. Χθες πάντως εξαθρώθηκε μια συμμορία που έκλεβε ηλικιωμένους σε 9 περιοχές της Αττικής. Μια συμμορία που προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή, που είναι ένα συνηθισμένο κόλπο εδώ και αρκετούς μήνες, και εξαπατούν τους ηλικιωμένους, αφαιρούν χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν εξαθρώθηκαν από την αστυνομία στην Αττική. Η λία ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 19χρονος από αστυνομικούς της ομάδας Δίας στον Γέρακα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων. Από την έρευνα των αστυνομικών εξηγνιάστηκαν 13 περιπτώσεις κλοπών και ο 19χρονος φέρεται να έχει διαπράξει κλοπές από τον Ιούλιο του 2026 σε περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων το Κοροπή, το Μαρκόπουλο, τα Καλύβια, η Αργυρούπολη, η Ηλιούπολη, ο Άλυμος, η Κερατέα, η Βούλα και τα Πατήσια. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας εντόπιζαν ηλικιωμένους, παρουσιαζόντουσαν ως υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας, επικαλούνταν υποτιθέμενες διαρροές στα σπίτια τους και έπειθαν τους ηλικιωμένους να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρυσαφικά και χρήματα σε πλαστική σακούλα ή αλουμινόχαρτο. Στη συνέχεια ζητούσαν από τα θύματα να αφήσουν αντικείμενα είτε έξω από την κατοικία είτε στο καθιστικό, διατηρώντας την κεντρική πόρτα ανοιχτή. Παράλληλα, τους έλεγαν να πάνε στην κρεβατοκάμαρα προκειμένου ήδη να πραγματοποιήσουν θήθεν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στα τιμαλφή και τα χρήματα των ηλικιωμένων. Ενδεικτικό της δράσης, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ήταν ότι χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες άλλαζαν διαρκώς, επιχειρώντας να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. Λοιπόν, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του Συλληθέντος με τη συνδρομή των αστυνομικών της ΟΠΚΕ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 βραχιόλια, 3 αλυσίδες, 3 κινητά τηλέφωνα, ένα ρολόι χειρός και πλήθος χρυσαφικών. Τώρα, αντίστοιχη απάτη με ψεύτικο αστυνομικό και λία άνω των 150.000 ευρώ είχαμε και στην Άρτα, και παγιδεύτηκε εκεί μια ηλικιωμένη. Μία από τις λοιπόν μεγαλύτερες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων ετών στην Ήπειρο εξιχνίασε το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Άρτας, προχωρώντας στη σύλληψη 2 ατόμων, ενός άντρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι κατηγορούνταν επιπλέον και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Λοιπόν, οι δράστες έστεισαν μια καλωστημένη παγίδα στην ηλικιωμένη. Αρχικά, άγνωστος συνεργός επικοινώνησε μαζί της, απειλώντας ότι θα εισβάλλουν στο σπίτι για να τη ληστέψουν. Αμέσως μετά, έτερο μέλος του κυκλώματος τηλεφώνησε προσποιούμενο τον αστυνομικό. Με πρόσχημα ότι οι αρχές γνώριζαν για την επικείμενη ληστεία και ήδη είχαν περικυκλώσει το σπίτι, την έπεισε να βάλει σε μια σακούλα όλα τα χρήματα και τα τιμαρφή που είχε, συνολικής αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του ψευτοαστυνομικού, η τρομοκρατημένη ηλικιωμένη πέταξε τη σακούλα τον μπαλκόνι, δίθεν για να χρησιμοποιηθεί ως δόλωμα για τη σύλληψη των ληστών. Τη σακούλα βεβαίως παρέλαβε η κατηγορούμενη γυναίκα, η οποία και εξαφανίστηκε. Μετά από
αποδευμένη έρευνα και ανάλυση των στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Κατασχέθηκαν λοιπόν και εκεί 79 ναρκωτικά χάπια, μικροποσότητα κατέργασης κάναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ και βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθούν και να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι συνεργοί. 17 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές να περιορίζονται πλέον στα νησιά του Αιγαίου. Στην Κρήτη αναμένονται βροχές μέχρι το απόγευμα και καταιγίδες το πρωί. Τοπικές βροχές μικρής έντασης θα σημειωθούν το πρωί κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα, από τη Λέσβο μέχρι τη Ρόδο, με γρήγορη όμως βελτίωση στη συνέχεια. Στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές αναμένεται αραιή συννεφιά μέσα στη μέρα και αρκετός ήλιος. Πρόσκαιρα πιο πυκνές θα είναι μέχρι το μεσημέρι στην Ανατολική Στερά και το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγος προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί κοντά στους 20-21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα, έως 24 στη Δυτική Ελλάδα και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι και αραιή συννεφιά στη συνέχεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ θα πυκνώσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 16 βαθμούς στην Αθήνα, 12 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Πάρτρα, 19 στο Ηράκλειο, 17 στη Χαλκίδα, 16 στην Κόρινθο, 10 στην Καβάλα, 12 στην Καλαμάτα, 9 στη Λάρισα, 15 στη Μύκονο και 7 στα Ιωάννα. Τώρα, το τι έγινε χθες. Χθες είχαμε τις υψηλότερες τιμές στην Μεγίστη, στους 26 βαθμούς, στη Σήμη 25, στη Ρόδο 25, στην Κάτω Αχαΐα 25, στον Πύργο 24 και τις ψυχρότερες στο Περιθώρι Νευροκοπίου με ένα βαθμό, στη Φλόρινα, Κάτω Νευροκόπιο, Χειρό Νευροκοπίου με ένα βαθμό και Παρανέστη με 2 βαθμούς Κελσίου. Τώρα φαντάζομαι σε αυτές τις περιοχές θα έχουν ανάψει ήδη το τζάκι, θα έχουν ανάψει οι σόμπες, γιατί βεβαίως με ένα και με δύο βαθμούς δεν παλεύεται αυτό το κρύο. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε στη μέση του μήνα. Σιγά σιγά προχωράμε προς το φθινόπωρο όλο και πιο βαθιά. Λοιπόν, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα της αγρότησας και είναι η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Σαν σήμερα το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, στην οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φίλο γερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο των Τεχνών, ενώ το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο στην Γκο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 επίσης, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδος. 1962 ξεσπάει κρίση των πυράβλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα, το 70 π.Χ., έρχεται στη ζωή ο Βυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό του έργο «Η Ενιάδα». 1810, ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος, Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέργεση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγεση του αστεροσκοπίου των Αθηνών. Και το 1964 φεύγει από τη ζωή ο Κολ Πόρτερ, ο Αμερικανός συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών του Broadway, και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμή του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στο Χρήστο, το γείτονα εδώ από την Αγία Παρασκευή. Χρήστο, βλέπω τακτικά πλέον. Ξυπνάς νωρίς για τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη χθες στο φινάλε. Έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Είναι κόντρα στην εικόνα του αγώνα. Η ΑΕΚ έλεγξε τον αγώνα. Είχε τον έλεγχο του αγώνα το περισσότερο χρονικό διάστημα. Άξιζε κάτι καλύτερο. Πλήρωσε όμως πολύ ακριβά τα δύο αμυντικά λάθη στο τέλος. Ένα από τον τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως σε τέτοιο επίπεδο τα λάθη δεν συγχωρούνται. Βέβαια, στο χθεσινό αγώνα υπήρξε και, έτσι πώς να το πω, η παρέμβαση των διαιτητών. Το πέναλτι είναι αφισβητήσιμο από πολλούς. Παρότα τα πράγματα είχαν ξεκινήσει ιδανικά με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Μάγερ στο 28, η βραδιά στο Stamford Bridge δεν συνεχίστηκε καλά, καθώς η Σαχτάρα έφτασε στην ανατροπή με τους κινδυνόμαυρους να γνωρίζουν την ήττα με 3-1. Η Ουκρανική ομάδα είχε γρήγορη απάντηση στον γκολ του Κροάτη, ισοφανίζοντας με τον Πεντρίνιο λίγα λεπτά αργότερα, στο τελευταίο δεκάλεπτο, μετά ένα ολέθριο λάθος του Μπρινιόλη. Ο Τομπία στο 80 και έπειτα ο Μεντόζα στο 86 έβαλαν τα γκολ και οι κιτρινόμαυροι υπέστησαν την πρώτη ήττα στο φετινό Champions League. Βέβαια, φάνηκε ότι η ΑΕΚ, φάνηκε ότι σε αυτό το υψηλό επίπεδο δεν συγχωρούνται τα λάθη, αλλά φάνηκε ότι δεν είχε χθες και ρέντα. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει το μάτς με ένα γκολ όταν η κεφαλιά του Μουκουντή πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, χθες ο Πρωθυπουργός συνέχισε τις περιοδίες του στη Λάρισα, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών, μίλησαν για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και έστειλε ένα μήνυμα από την συνάντηση αυτή ο Πρωθυπουργός. Την 1η Νοεμβρίου, λοιπόν, έβαλε το κυβερνητικό, στο κυβερνητικό ημερολόγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία στόχο για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αγγλία, δίνοντας από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και στη ρευστότητα των αγροτών. Η ουσία της αλλαγής βρίσκεται στον τρόπο χορήγησης φορολογικής ελάφρυνσης. Αντί παραγωγή να καταβάλουν αρχικά το φόρο και να αναμένουν την επιστροφή του, επιδίωξη είναι να υποφελούνται κατά τον εφοδιασμό, περιορίζοντας έτσι τις πιέσεις στα διαθέσιμα κεφαλαιά τους. Το μήνυμα αυτό δόθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των αγροτών στις νέες καριές της Λάρισας και ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τέθηκαν στη συζήτηση τα προβλήματα με τον ΟΣΔΕ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση τους πρώτη προτεραιότητα. Πρόκειται για εκκρεμότητες που επηρεάζουν τη διαδικασία χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων και κατ' επέκταση τον οικονομικό προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως δεν ανακοινώθηκε χρόνια διάγραμμα επίλυσης. Πάντως έγινε ο διάλογος και ο διάλογος, ο οποίος όπως υπόθηκε, θα συνεχιστεί και με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα, χθες είχαμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο 1,55 το λίτρο θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης από σήμερα, με την έναρξη διάθεσής του μετά τη συνολική μείωση των 40 λεπτών. Από αυτά, τα 20 λεπτά καλύπτει το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά θα καλυφθούν από τα δηληστήρια, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τιμή εκκίνησης πριν από τις εκπτώσεις υπολογίζεται περίπου στο 1,95 το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μετά τη μείωση των 40 λεπτών, η τιμή στην Αγγλία αναμένεται να κοιμαθεί από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια, και θα ισχύσει από τις 15 έως 31 Οκτωβρίου. Οι μειώσεις τώρα στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνονται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Στο ντίζελ τα 15 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια, ενώ στην αμόλυβδη η κρατική επιδότηση είναι 10 λεπτά, χωρίς να ανακοινώνεται πρόσθετη έκπτωση από τα δηληστήρια. Η επιδότηση βενζίνης ξεκινά από μεθαύριο, 17 Οκτωβρίου. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο 15ήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ.
ευρώ. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε το επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε προχθές ο κ. Σπυρακάκης, αυξάνεται κατά 30% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, πετρελαιοθέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, αλλά και καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, ενώ το ανώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 και αντίστοιχα ένα νοικοκυριό που έλαβε 800 ευρώ πέρσι θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα Υπουργεία, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν 1.170.000 νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης, ενώ για το πετρέλαιο περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν το 60% όσων το χρησιμοποιούν, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια. Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή θα είναι αυξημένη επίσης κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο κόστος της αύξησης υπολογίζεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ, με το συνολικό προϋπολογισμό του επιδόματος να ανεβαίνει από τα 173 στα 225 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε ότι σήμερα ξεκινά η σύνοδος κορυφής, θα κριθούν πολλά, θα κριθεί αυτό το brand fair μεταξύ των Βορείων και των Νότιων και αν τελικά οι Νότιοι θα καταφέρουν να πείσουν τους υπέρμαχους της δημοσιονομικής σταθερότητας ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες παραχωρήσεις ώστε να μειωθεί το ενεργειακό βάρος, το αποτύπωμα αυτό που αφήνει η ενεργειακή κρίση σε όλη την Ευρώπη αλλά και στο Νότο, όπου οι μισθοί βεβαίως δεν μπορούν να συγκριθούν με τους μισθούς των Βόρειων στην Ευρώπη. Τώρα η Ελλάδα βεβαίως είναι σε καλύτερη κατάσταση, φαίνεται αυτό και από τα ομόλογα, από τα επιτόκια των ομολόγων, αλλά φαίνεται και από τις αξιολογήσεις που γίνονται από τους διεθνείς οίκους. Χθες είχαμε από τη Fitch μια έκθεση η οποία λέει ότι η Ελλάδα είναι από τις οικονομίες που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά στην Ευρώπη. Συγκαταλέγεται μαζί με την Κύπρο και την Πορτογαλία στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν σε δημοσιονομικό επίπεδο, σύμφωνα πάντα με τη Fitch, η οποία διαπιστώνει έντονη απόκληση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών ως προς την πορεία του δημοσίου χρέους και των ελλειμμάτων. Ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές στο BBB, επισημένοντας δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών να έχει ενισχύσει τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Λοιπόν, η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της χώρας είναι βεβαίως στις 6 Νοεμβρίου του 2026. Τώρα, για την Ελλάδα, η Fitch προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί από 146,1 του ΑΕΠ το 2025 σε 139,3 το 2026 και θα υποχωρήσει ακόμη περαιτέρω στο 134,1 το 2027 και στο 129,4 το 2028. Σε σχέση με το 2024 που βρισκόταν στο 154,2, πρόκειται για πτώση σχεδόν 25 ποσοστίων μονάδων μέσα σε 4 χρόνια. Σημαντικά είναι όλα αυτά, βεβαίως όλα αυτά βοηθούν, είναι όπλα στη φαρέτρα του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα μιλήσει στη Σύνοδο Κορυφής για την ανάγκη μείωση των τιμών ενέργειας και τη λήψη στοχευμένων προσωρινών μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα γίνει με ιδιαίτερη έμφαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλα αυτά αναμένεται να τεθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Οκτώβριο. Σύμφωνα τώρα με τις κυβερνητικές πηγές, όπως έλεγαν χθες, ο Πρωθυπουργός θα επισημάνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ενεργειακή κρίση εξαιτίας διεθνούς ανεβεβαιότητας και της αναταραχής στα στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση λύσεων και για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να εμφανίζουν νευρικότητα. Και όλο αυτό βεβαίως έρχεται γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη Γαλλία και η Γαλλία βεβαίως δεν είναι Ιρλανδία, δεν είναι Πορτογαλία, δεν είναι Ελλάδα. Στην ατζέντα επίσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα πάντοτε με τις κυβερνητικές πηγές,
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η πράσινη μετάβαση παραμένει ένας μακροπρόθεσμος στόχος, η Ευρώπη οφείλει όμως να επανεξετάσει την προσέγγιση της στην ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες συνθήκες. Η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική σχεδιάστηκε σε μια περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους, ενώ πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει και σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει το ζήτημα κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος βιομηχανίας, στις απαιτήσεις πράσινης μετάβασης και στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Τι θα καταφέρει τώρα ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι νότοι θα το μάθουμε πολύ σύντομα σήμερα αύριο, όταν θα έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στα υπόλοιπα, υποβλήθηκε χθες το αίτημα για έκδοση Ναύτεξ. Ξαναρχίζουν οι εργασίες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Το πρώτο βήμα λοιπόν για την επανέναξη αυτών των εργασιών και την πώληση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου έγινε με την υποβολή εκ μέρους της γαλλικής εταιρείας στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, παράλληλα με την αίτηση εξαίρεσης για τη διενέργεια των ερευνών από το γαλλικό πλοίο. Με την υποβολή του αιτήματος ξεκινάει η διαδικασία εξέτασης από τη Διευθυντική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Θαλάσσιων Ερευνών και ακολούθως θα υποβληθεί η εισήγησή της στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά την έγκριση, το αίτημα προωθείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση Ναύτεξ, η οποία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η γαλλική πλευρά έχει καταλήξει κάποια κοινή κατανόηση με την τουρκική πλευρά, ώστε να υπερπηδηθούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει λόγω της τουρκικής απέτησης για υποβολή αιτήματος έκδοσης Ναύτεξ και προς τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Σύμφωνα πάντως με την ίδια πηγή, η θέση της Αθήνας είναι ότι δεν θα αποδεχτούμε αίτημα που θα απευθυνθεί και σε άλλους εκτός της Ελλάδος. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί προηγουμένως το σύνολο της τυπικής διαδικασίας.

0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Μια υπόθεση που μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά και μας έχει πάει πίσω με την απέτηση των Τούρκων. Ουσιαστικά θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν ότι το τουρκολιβικό παράνομο μνημόνιο είναι σε ισχύ. Κάτι του βεβαίως το οποίο δεν αποδέχεται η ελληνική πλευρά. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν βεβαίως εντός του προβλεπόμενου διαστήματος. Θεωρείται ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί, εκτός αν χρειαστεί να ζητηθεί νέα παράταση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

40 λεπτά μετά τις 5, εξελίξεις στο ενεργειακό κόστος δεν υπάρχουν μόνο από την Ευρώπη, υπάρχουν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μόσχα, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες θα πέσουν υπογραφές των συμβάσεων σχετικά με τη Συμφωνία Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτείων για τον ντίζελ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναμένει τις πρώτες συμβάσεις για τις εξαγωγές του ρωσικού ντίζελ στις αγορές να υπογραφούν μέσα στις επόμενες μέρες μετά τη συμφωνία των δύο προέδρων, του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Όλα αυτά θα γίνουν σύντομα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τη Διεθνή Οικονομική Συνεργασία, Κύριλ Δημήτριεφ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή κάθε ώρα με την αμερικανική πλευρά και όλα προχωρούν πολύ γρήγορα, και πρόσθεσε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον εργάζονται για την επίλυση πολυάριθμων υλικοτεχνικών ζητημάτων για να υλοποιηθούν όλα αυτά γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Αλεξάνδερ Νόβα, καρμόδιος για την ενέργεια, επιβεβαίωσε ότι η κατάρρευση συμβάσεων Προμήθειας αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται σε επίπεδο υπουργείων και εταιριών και στις δύο χώρες. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν στις παγκόσμιες αγορές συμπεριλαμβανομένων απευθείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο Νόβα, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα είναι τελικά σε θέση να παραδώσει 3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους, το επίπεδο που η Ρωσία προμήθευε τις παγκόσμιες αγορές πριν επιβληθούν οι δυτικές κυρώσεις εναντίον τους. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, αυτό θα βοηθήσει τη μείωση των τιμών, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως από την έναρξη του Ισραηλο-Αμερικανικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Νόβακ χαιρέτησε τη συμφωνία, δήλωσε ότι αντιπροσωπεύει πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το ρωσικό προϋπολογισμό και επενδυτικές ευκαιρίες σε μια εποχή που οι ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες έχουν εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Λοιπόν, η συμφωνία τώρα ΗΠΑ-Ρωσίας για προμήθεια ρωσικού ντίζελ έχει επικριθεί από Ευρωπαίους και τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, όπως και από Αμερικανούς γερουσιαστές, Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς. Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι έκανε τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Η κυβέρνηση του επέκρινε την υποκρισία των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες οι ίδιες συνεχίζουν να αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ρωσικών υδρογοναθράκων από το 2022 παρά τις κυρώσεις. Αυτό το τελευταίο τώρα που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει και πολύ άδικο, δεν γίνονται βεβαίως επίσημα όπως το κάνει αυτός, αλλά στο παρασκήνιο είναι αλήθεια ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης συνεχίζουν αυτή την πρακτική, καθώς θεωρούν ότι τα φθηνά καύσιμα είναι τόσο αναγκαία για τις οικονομίες τους, ώστε παραβλέπουν το γεγονός της εισβολής στην Ουκρανία. Και δυστυχώς το βλέπουμε και στα δικά μας social media πια, αρκετοί που γράφουν τέτοια πράγματα, δηλαδή ότι θα ήταν καλύτερα να συνεχίζαμε να προμηθευόμαστε καύσιμα από την Ρωσία, γιατί είναι προφανώς φθηνότερα από τα αμερικανικά ή από τα υπόλοιπα που εισάγουμε, είτε ως Ευρώπη είτε ως Ελλάδα, από το να σκεφτούμε το ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, αυτή η εισβολή δηλαδή που έχει κάνει στην Ουκρανία, δεν διαφέρει σε τίποτα από την εισβολή και την κατοχή που έχει κάνει η Τουρκία στην Κύπρο. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και δεν είναι τωρινά. Τα προβλήματα έρχονται εδώ και δεκαετίες και πρέπει να λυθούν. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέματα διαφθοράς στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Χθες είχαμε ένα σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στο ΝΑΤΟ. Είχαμε συλλήψει στην Νορβηγία και έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία. 5 άνθρωποι λοιπόν συλλήφθησαν στην Νορβηγία και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις και κατοικίες στη Γερμανία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για την υπόθεση απάτης και δωροδοκίας που συνδέεται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε πλοία τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurojust, του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες αφορούν εταιρεία και συνδεδεμένου με αυτή τους υπερεργολάβους, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν πλαστά ή παραπλανητικά τιμολόγια για υπηρεσίες υποστήριξης πλοίων και των πληρωμάτων τους κατά τον λιμενισμό τους σε λιμάνια της βορειοδυτικής Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούσαν εργασίες και δραστηριότητες στην ξηρά, οι οποίες προβλέπονταν από τις σχετικές συμβάσεις για την εξυπηρέτηση των πλοίων και του προσωπικού τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Eurojust, η οικονομική ζημιά που υπέστησαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο το πλήρες ύψος της φερόμενης απάτης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Έρχεται αυτή η υπόθεση σε συνέχεια των καταγγελιών που υπάρχουν για δωροδοκίες αξιωματούχων, ώστε να βοηθήσουν να χρησιμοποιηθούν ως μεσάζοντες για να δωροδοκηθούν
δημόσιοι αξιωματούχοι με στόχο να εξασφαλίσουν ευνοϊκή μεταχείριση από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ. Συνεχώς το ίδιο μοντέλο, το ίδιο μοτίβο. Παντού υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν λόμπινγκ, να διαφθείρουν κάποιους αξιωματούχους για να πάρουν χωρίς να το αξίζουν κάποιες προμήθειες, κάποιες δουλειές. Αυτό βεβαίως το βλέπουμε και στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στην Ευρώπη και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα των τελευταίων ετών, το οποίο πρέπει σιγά σιγά κάπως να λυθεί, παρότι υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, παρότι υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες, φαίνεται ότι πάντοτε καταφέρουν κάποιοι και ξεγλιστρούν από την νομιμότητα. ...46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για την επανέναξη των ερευνών. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Είναι μια έρευνα της Deloitte. Η αγορά κινήτων πρωτεύουσα είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κρατήκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών, και ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια. Ο απόϊχος απομάκρυνση Guildhall στα διεθνή ΜΜΕ και οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει φτάσει λίγα μέτρα από την παραλία, από την ακτή, ενώ βεβαίως στην ακτή έχουν σωρευτεί με όλα αυτά τα υλικά, τα φερτά υλικά από την πλημμύρα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Αυξάνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Λίγες κατευθύνονται προς τη βιομηχανία. Στο εδόλιο για σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream άρχισε η δρίκη και κραυγή απόγνωση για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες, υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας, παράμειναν χθες σε έναν υπαίθριο χώρο που ο Δήμος Ιερά Πέτρας χρησιμοποιεί ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Περνάμε στα νέα. Κίνηση θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά. Δίζελ κίνηση μείον 20 λεπτά. Μόλυβδο βενζίνη μείον 10 λεπτά. Και επίδομα θέρμανση συν 30%. Η σχέση ύπνου και διαβήτη στο ένθετο υγεία και η υπόθεση Guildhall, τα απόνερα, τα φαβορή και οι αντιδράσεις. Τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρρώσεις για τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ, η Nexans κατέθεσε έτοιμα για να ξεκινήσει τις εργασίες. Και τα πρόσωπα της ημέρας, η Κέτη Ζακαραία, αφισβήτηση με το καλημέρα, ο Πάπας Λέων, ο οποίος όλα στο φως για την ασθένεια, και η Μαρίνη Λεπέν, μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δίπλη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανση, το 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση του 2,8% σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχει μηδενιστεί φέτος η προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 506.000 συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μετά από μόλις 4 μήνες καταραίει το αφήγμα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Νέες αποκαλύψεις Wall Street Journal Daily Mail για Guildhall, οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Σάρωσε Ρόδο και έβια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλη ζημία σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο, ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πόλεμος στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Πάμε στη Δημοκρατία. Χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή Guildhall φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Κόντρα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Ορισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Έχουν καταδεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Πεινάμε. Μας δίνουν αξία. Ακρίβεια. Βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Δυναμική κινητοποίηση. Πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Ριζοσπάστης. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θράσους να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις οποίες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερο από ό,τι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος ενεργειακής επιβάρησης γίνεται ανυπόφορο. 37,5 ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη του έργου.
One Voice Business and Politics, η Εύβοια στο έλεος του Σπανού, με το που λένε του Κώστα Πακογιάννη, 12 χρόνια πνίγεται και καίγεται. Χρηματιστήριο υπερκάλυψης προσφοράς από την πρώτη μέρα για την Capital Maritime. Και πάμε στο ποντίκι, το μαρτύριο της Στεγόνας δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Με παρεμβάσει και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση στο όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Ναυτεμπορική, άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εντάσσει την Ελλάδα στο οικοσύστημα Elite, πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, ποιοι είναι οι στόχοι. Πια με πρεμιέρα με τιμή πέριξη του 1,55 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, νέα έξαρση επιθέσεων με βυθείς πλοίων στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα και χακαρίσματα ψηφιακοί πειρατές κατά εταιριών και υποδομών.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές σας ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στον Παρασκευά. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Και μου γράφει τώρα ο Τάσος, καλημέρα, ζω με την οικογένειά μου σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου στα σύνορα Κυψέλης και Γαλατσίου. Η πολυκατοικία μας έχει είσοδο για 3 πάρκινγκ και καθημερινά έχουμε αντιπαραθέσεις με όσους οδηγούς το βρίσκουν ως μια εύκολη λύση να αφήσουν το αυτοκίνητό τους για όσο τους βολεύει. Πριν λίγα χρόνια είχαμε την τύχη ή την ατυχία στο διπλανό δρόμο να ανοίξει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ χωρίς φυσικά τον απαραίτητο χώρο στάθμευσης, ούτε καν για τις ανάγκες της τροφοδοσίας. Αποτέλεσμα, κάθε πρωί να προκαλείται το διαχώρητο στο γειτονικό δρόμο και να μπλοκάρεται η κυκλοφορία. Τους τελευταίους μήνες τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, επειδή τα λύκα που τροφοδοτεί με αναψυκτικά νερά και μπύρες στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να σταθμεύει στο δρόμο, βρήκε ως λύση να παρκάρει κάτω από τη δική μας πολυκατοικία, με αποτέλεσμα στις 5 το πρωί να ξεφορτώνουν με όλη την ενόχληση και το θόρυβο που προκαλούν, καθώς το όχημα φτάνει στο ύψος των διαμερισμάτων. Κάθε προσπάθεια συνεννόησης απέβει άκαρπη και 2-3 ημέρες την εβδομάδα ξυπνάμε αναγκαστικά από τα χαράματα. Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει αφενός τη δημιουργία τέτοιων πολυκαταστημάτων χωρίς το χώρο στάθμευσης. Κυρίως όμως μπορεί να γίνεται τροφοδοσία τέτοια ώρα. Παρακαλώ, μην αναφέρετε το όνομά μου. Λοιπόν, δεν αναφέραμε το επίθετο του κύριου, τα έχουμε όλα τα στοιχεία. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Υπάρχει νόμος που λέει ότι τροφοδοσία πρέπει να γίνεται αυτές τις ώρες. Βεβαίως όμως δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των περιοίκων. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για το σούπερ μάρκετ ώστε να κάνει την τροφοδοσία χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και χωρίς κυρίως να δημιουργείται ενόχληση στους περιοίκους. Από εκεί και πέρα τώρα αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές τις δεκαετίες έχουμε μεγαλώσει άναρχα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πώς χτίζουμε, αλλά έχουμε μεγαλώσει άναρχα και το πώς δημιουργούνται όλες αυτές οι υποδομές μέσα στις γειτονιές. Λοιπόν, στα πολιτικά τώρα, ο Νίκος Σταυρουλάκης χαρακτήρισε πολιτικά εκτεθειμένη την κυβέρνηση όσον αφορά την ενθάρρυνση συμπεριφοράς πέρα από τους διπλωματικούς κανόνες της Kimberly Guilfoyle, ασκώντας σκληρή κριτική στην πολιτική Τραμπ. Ο αρχηγός του Πασόκ, στη συνέντευξή του χθεσινή, είπε ακόμη ότι σε ό,τι αφορά τα κόμματα, είπε ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα πρέπει να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, είτε αυτό, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αν είναι το Πασόκ, θα πρέπει να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να θεωρούμε το συστημικό τον ρεαλισμό. Μπορεί να λαϊκίζει και να είσαι εργαλείο του συστήματος, και αυτό το έχουμε δει πανευρωπαϊκό με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Όλα αυτά είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει σημασία πάντως ότι τελειώνει το ζήτημα της κυβέρνησης των ιτημένων που έλεγε το προηγούμενο χρονικό διάστημα αρκετά στελέχη του Πασόκ. Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα ζήτημα κυβέρνησης ιτημένων και από την άλλη πλευρά ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός. Τώρα, χθες είχαμε και τον κύριο Ζούπη, τον ερευνητή της Opinion Poll, είναι διευθυντής ερευνών της εταιρείας. Λοιπόν, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος είπε ότι αν παγιωθεί η διαφορά των 3,5 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, θα δημιουργηθούν προβλήματα στο Πασόκ. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση για τη μάχη στη δεύτερη θέση, επισημένοντας ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ενδεχόμενη παγίωση της δημοσκοπικής διαφοράς θα δημιουργήσει νέα ερωτήματα για τη δυναμική του κόμματος. Όσον αφορά τώρα την πρώτη θέση και τη διακηρυγμένο στόχο του Πασόκ για την πρώτη θέση, η διαφορά, είπε, των 18 ποσοστιαίων μονάδων είναι εξαιρετικά δύσκολο ενδεχόμενο. Οι 18 μονάδες διαφορά δεν καλύπτονται, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζούπης. Ο κ. Ζούπης, σχετικά με την εκτίμηση ψήφου και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται στο 30,3 και είχε μια πτώση 0,7, χαρακτήρισε την πτώση ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι που συνδέεται με την οικονομία. Ενώ για τη μάχη της δεύτερης θέσης είπε ότι οι βελόνες δεν κινούνται ιδιαίτερα, το Πασόκ έχει αυξήσει το ποσοστό του, αλλά η διαφορά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει από τις 3,8 μονάδες στις 3,6, άρα ακόμα υπάρχει μια διαφορά ασφαλείας.
Πάντως, κυρίαρχο θέμα των ψηφοφόρων, σύμφωνα με τον κύριο Ζούπη, που βεβαίως δεν χρειάζεται τον κύριο Ζούπη, το καταλαβαίνουμε όλοι. Όποιος βλέπει τις δημοσκοπήσεις, είναι πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια που ουσιαστικά είναι και ο αντίπαλος της κυβέρνησης σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπως έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατέρινα Σέρετη με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στη Κωνσταντινούπολη, την οποία επίσης πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας, συμπεριλαμβάνων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στη Νιγηρία, 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντζιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνταγές για κεφτεδάκια από την Ελλάδα και όλο. 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνταγές για κεφτεδάκια.

0: ψώμα 731. Ιερός Λόχος, οι κατοδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Δυναμικά μπήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Στο Earth News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου, 6 και 11 το πρωί.
1: Να πω κάτι.
0: Για παιδιά, και τότε πέντε.
1: Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί ήμασταν. Έπαιζε μια διαφήμιση.
0: Αυτό, από τη διαφήμιση το μάθαμε.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και το ακούγανε διάφοροι.
0: Ναι.
1: Εγώ, θείος μου τώρα, μην πω μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Και λέγανε αυτή η κοπέλα τι φωνή ωραία έχει. Και όταν είδαν ότι είναι ο Κλάους Νόμι.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος απόρρισε, εμπάς περιπτώσει.
1: Φοβερή φωνή.
0: Ναι.
1: Φοβερή φωνή.
0: Εδώ πηγαίνανε σε μπαρ και λέγανε θέλω το ποτό αυτό που τραγουδάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Στη διαφήμιση η ψήφωνος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πίνεται μόνο το αυτό το ποτό. Τέλος πάντων.

0: Πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα.
1: Δεν θυμάμαι τι ποτό ήταν.
0: Καμπάρι, παιδί μου.
1: Α, καμπάρι. Όχι, μόνο το.
0: Μόνο το.
1: Δεν διαφήμιση, Διονύση.
0: Η καλύτερη διαφήμιση που έχει υπάρξει αφού έχουμε ξεκινήσει τέτοια πράγματα είναι του Μαρτίνι. Τελεία.
1: Εντάξει.
0: Τελεία.
1: Σαρλίζ Θερόν.
0: Σαρλίζ Θερόν. Δηλαδή, πριν μάθουμε τη Σαρλίζ Θερόν, την είδαμε. Και από την καλή και από την ανάποδη. Σαρλίζ Θερόν Μαρτίνι. Καλύτερη διαφήμιση ever. Αυτή και τη Πέψη Κόλα με τη Σίντι Κρόφορντ. Έτσι.
1: Αυτή.
0: Ναι. Πέρα από σεξιστικό τώρα, μιλάμε καλλιτεχνικά.
1: Ποιο σεξιστικό?
0: Όχι, μην μη θεωρήσει κάποιο ότι
1: σεξιστικό.
0: Κάνουμε τέτοια πράγματα σεξιστικά.
1: Μια μέρα από τη ζωή τη Σαρλίζ Θερόν να ήμουν.
0: Είμαστε εμεί τέτοιοι.
1: Αυτό, να μου ξυλώνετε το φόρεμα.
0: Σεξιστέ. Είμαι σεξιστέ. Δεν είμαι θα.
1: Να μου ξυλώνετε και να έχω τέτοιου γλουτιαίου.
0: Μυρού.
1: Ό,τι.
0: Ο γλουτιαίο είναι ο μυρό.
1: Εντάξει, τέλο.
0: Μη. Μύες.
1: Ό,τι έχει Σαρλίζ Θερόν. Τα αγοράζω. Πώς το λένε.
0: Και μπράβο της.
1: Ναι.
0: Και να ζήσει το κορίτσι σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Νίκος
1: Τσιπλάκης.
0: Μπράβο. Η Μαρία
1: Κόντου.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα.
1: Τι παίζει ο Μάρκο Ρούμπιο, Σερέτη.
0: Ο Διονύσης.
1: Κάτσε Μιχάλη.
0: Α, μπράβο. Είναι στη συντροφιά σας και θα είναι μέχρι και τις 8.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στην Ήρα.
0: Πανανίδου.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Το θυμάμαι. Εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλοι μας ακροατές. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μπορεί να μην μπείτε στο Facebook, αλλά άμα μπείτε στο Facebook, κάντε και κανένα like, βάλτε και καμιά καρβούλα κτλ. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Μία λέξη Earth News, ένα κενό, ένα radio μετά. Έτσι. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσουν. Να ζήσουν. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Να πλένετε τα χεράκια σας.
0: Και αφού θα πλένετε τα χεράκια σας, ανεβείτε και λίγο πιο πάνω. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και την παιδική θνησιμότητα σε είπα και Καναδά.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Έχει τέτοια.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική ημέρα μανιταριών.
1: Α, μ' αρέσουν τα μανιτάρια.
0: Με μακαρόνια.
1: Γενικά μ' αρέσουν.
0: Με μακαρόνια. Έχω δει κάτι.
1: Και ομά τη σαλάτα.
0: Έχω κάτι γνωστούς που λέει εμείς δεν τρώμε πλέον κρέας, το έχουμε υποκαταστήσει με μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Αυτό, δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, φτάνει όμως, ναι, είπαμε, μ' αρέσει.
0: Ένα σημείο, ωραία είναι να τα τηγανίζεις και να τα κάνεις λίγο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο συνοδευτικό. Ωραία είναι και να κάνεις μια μακαρονάδα αλ φούγκο ντι τρέβι ή οτιδήποτε άλλο.
1: Η
0: αλ φούγκο ντι τρέβι
1: είναι
0: φοβερή, υπέροχη. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Για ρώταμε ό,τι θες.
1: Τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σήμερα το πρωί, χτες. Κάτι είχες πει, ότι αύριο το πρωί κάτι θα φάμε.
0: Σούπα.
1: Α, σούπες.
0: Σούπα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Επειδή κρύωσε.
1: Ναι.
0: Δεν είπαμε για σούπες.
1: Προτείνετε τη σούπα της αρεσκίας σας για να δούμε ποια θα κερδίσει.
0: Τι εννοείς ποια
1: Πείτε
0: θα κερδίσει.
1: Πείτε ποια είναι. Γιατί μπορεί να πούνε όλοι κοτόσουπα. Να πούνε όλοι μανιταρόσουπα, μια και πριν για τα μανιτάρια εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η μανιταρόσουπα. Και η κολοκυθόσουπα είναι ωραία.
0: Κολοκυθόσουπα είναι πολύ ωραία, πολύ ειδικά ωραία. Άμα τις βάζεις και από πάνω λίγο.
1: Τζιτζιφρίγκι, ναι.
0: Ο τζιτζιφρίγκι.
1: Ξέρω. Πασατέμπο.
0: Μπαλσάμπικο και λίγο πασατέμπο, αλλά καβουρδισμένο πασατέμπο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι του θες στου πασατέμπου εσύ?
0: Γιατί?
1: Πώ και θες εσύ?
0: Μ' αρέσουν, οι πασατέμποι μ' αρέσουν.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Ναι, οι πασατέμποι μ'
1: αρέσουν. Παραδοσιακό.
0: Παιδί μου, όταν πηγαίναμε τη βόλτα το Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω τον κεντρικό δρόμο, πασατέμπο τρώμαγαμε όλοι.
1: Ξέρεις
0: τι τόνους πασατέμπο.
1: Και εγώ έχω φάει πολύ πασατέμπο.
0: Παιδί μου, έχουμε καταναλώσει, μιλάμε για τόνους.
1: Και ηλιόσπορο.
0: Όχι,
1: όχι,
0: προτιμούσα τον πασατέμπο.
1: Τον πασατέμπο τον έτρωγα και ολόκληρο εγώ.
0: Με το φλούδι.
1: Αν βαριόμουν.
0: Με το φλούδι, ναι. Που είχε και λίγο την αλμύρα.
1: Αυτό που το πας.
0: Εννοείται.
1: Ναι, μπράβο Διονύση. 533 ήταν όταν ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Καλά έκανε. Φίλο γερμανικής προελεύσεως τώρα.
0: Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Μια πολλά Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος. Τι έχω πάθει. Αρχαιολόγος Ρούντολφ Ερντίκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της ΚΟ.
0: Χρόνια πολλά Ασκληπείο ΚΟ. Ναι. 1940, σαν σήμερα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ρετάρουμε σήμερα.
0: Με μνημειώδης ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται μία από τα μνημεία της 7ης τέχνης.
1: Το 1940.
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ο Σαρλό.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι. Μ' αρέσει.
0: Αφού έχεις πει δημόσια ότι δεν σ' αρέσει.
1: Τον αναγνωρίζω ως ένα σπουδαίο πραγματικά ηθοποιό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Και αυτά που κάναν τότε ήταν θαύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι με τα μέσα που είχαν. Ναι. Αυτά τα αναγνωρίζω. Απλά εμένα δεν με συγκινεί.
0: Ναι, η συγκεκριμένη ταινία πάντως ήταν.
1: Ο μεγάλος δικτάτορ μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασύλληπτη.
1: Πάρα πολύ. Το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Άιντε παλιό τίποτε.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Μη μιλάς έτσι ρε παιδί μου. Το 1962 σαν σήμερα ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Δεν με που είπα το F. Θυμόμουν ότι ήταν Φιτζέραλντ.
1: Εντάξει, άμα το θυμόσαι και αυτό.
0: Πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
1: Το 70 π.Χ. γεννήθηκε σαν σήμερα ο Βιργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, σκοτωστός για την Ενιάδα. Δεν την τέλειωσε ποτέ. Γιατί δεν θα πρόλαβε, μωρέ. Ναι. Κάτσε να σου πω.
0: Είναι κι άλλοι που δεν προλαβαίνουν να κάνουν διάφορα. Ναι. Θα το κάναμε αυτό, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πες, προχώρα.
1: Το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας.
0: Ναι.
1: Τον κάναμε δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Ο Βιενέζος. Βιενέζος ήταν.
0: Συγγνώμη. Στο Κολονάκι, ωραία.
1: Συγγνώμη, Βιενέζος ήταν.
0: Ναι, γιατί, τι πειράζει ένα.
1: Σίμων Σίνας, ναι. Μέγας ευεργέτης βεβαίως. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του, τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών ο άνθρωπος. Και στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δικό του είναι.
1: Και τι Ακαδημία.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Και το 1850 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Θέλω να πω ότι η Σίνα εμένα. Εγώ είμαι πολύ δεμένη με την Σίνα.
0: Εγώ μόνο το Κολονάκι.
1: Χαμηλά τη Σίνα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Πανεπιστημίου, όπως στρίβεις δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έφευγε το λεωφορείο της Ηλιούπολης το 237. Το έχω χτίσει.
0: Και έχεις.
1: Ναι, έχω με πολλές αυτό, ναι.
0: Τώρα, εμένα μου πέφτει να πω ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
1: Τι
0: το 1564 ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο De Humani Corporis Fabrica. Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Το 1964 ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Τον κάναμε γήπεδο.
0: Έγινε γήπεδο αυτός, ναι.
1: Ναι, προς τιμήν του, εντάξει, φέρει το όνομα του το γήπεδο της.
0: Ναι, προς τιμήν του, ναι.
1: Το οποίο τώρα φεύγουμε, εμείς φύγαμε από εκεί γιατί πάμε στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Να πω, by the way, χάρηκα πολύ με χθες που κέρδισαν οι Ουκρανοί.
1: Πού κέρδισαν?
0: Έπαιζε μια Ουκρανική ομάδα με την ΑΕΚ.
1: Καλά, όποια ομάδα και να έπαιζε με την ΑΕΚ θα χαιρόσουν.
0: Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι αδιάφορο. Απλά χάρηκα για τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Γιατί χάρηκες για τους Ουκρανούς, επειδή είναι Ουκρανοί.
0: Ναι.
1: Σοβαρά,
0: στα Ινόφυτα 13 βαθμούς. Κρύο υγρασία αέρας. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος. Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο. Καλημέρα με λίγη δροσιά. Σούπα δεν λέτε. Βραστό μοσχάρι το καλύτερο ever, λέει ο Παναγιώτης που μπαίνει στο παιχνίδι από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Με δυνατό βοριαδάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή, με την Νεμία σήμερα. Σήμερα έχουν ρεύμα στον Πετεινό, χθες δεν είχαν. Ο Ιερώνυμος από τις Σέρες, 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρι. Πατατόσουπα βελουτέ. Στο Φούρναρι, στην Καμίλα σε χρόνο.
1: Πατατόσουπα ακούω.
0: Πατατόσουπα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου εκεί.
1: Γιατί.
0: Όχι, δεν θα πήγαινε εκεί, δεν το συνηθίζω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: κάτι. Πατατόσουπα,
1: ναι.
0: Ωραίο. Τώρα μου βάλεις ιδέες.
1: Ωραίο, σε πιάνει κιόλας.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη με κρύο αέρα και 8 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα, ξινός τραχανάς με φέτα. Και σχετικά ξερό ψωμί.
1: Ναι.
0: Ξεροψημένη.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη φέτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό, η κόρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ο τραχανάς είναι από τα στανταράκια.
1: Και ο τραχανάς σε κρατάει τώρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Για πες, άλλο αυτό, αυτές οι σούπες ήρθανε.
0: Μισό λεπτό να πω. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόν, δεν είναι στον δρόμο. 15 βαθμούς ξανά στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Άκη. Κρίμα για την ΑΕΚ, δεν άξιζε τέτοιο σκορ. Λέει ο κύριος Άκης. Καλημέρα στον Κώστα. Εγώ καφέ σκεφτόμουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτεί σούπα. Ναι, εντάξει.
1: Αφού ξέρεις ότι είναι έκπληξη αυτό, ότι θα σου ανοίξει όρεξη.
0: Και γιατί σας το είχαμε πει και από χθες.
1: Το είχαμε πει.
0: Από την Χρυσούπολη Καβάλας, ο Κώστας. Λέει σαν την κυλίτσα με ποδαράκια ανάμεικτα με μπόλικο σκορδοστούμπι δεν έχει. Πατσά δηλαδή. Κατάλαβε. Καλημέρα στον κύριο. Τι Ουκρανοί, 15 Βραζιλιάνοι με Τούρκο προπονητή είναι.
1: Είδε που κέρδισαν οι Ουκρανοί και εσύ.
0: Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Ούτε ξέρω. Καλημέρα στη Ματίνα. Κοτόσουπο με μπόλικο αυγολέμονο.
1: Αχ, ναι. Υπέροχη κοτόσουπο.
0: Από την Αλεξανδρούπολη, όπου επιτέλου σταμάτησε ο αέρα και η βροχή. 11 βαθμούς έχει τώρα.
1: Υπέροχη.
0: Και καλωσορίζουμε, λέει, και επίσημα το φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Και ο Γιάννης από τη Σπάρτη με 10 βαθμούς.
1: Είναι αγαπημένη μου σούπα εμένα. Παιδιά, σας το λέω
0: από
1: το ότι η κοτόσουπα είναι αγαπημένη μου. Και μ' αρέσει και η παραλλαγή της,
0: ναι,
1: που την κάνουν οι Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Που είναι η κοτόσουπα με αυγό και καλαμπόκι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραία, corn soup.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο
1: κοτόπουλο.
0: Λέει τραχανά ή ρεβίθια προτιμώ.
1: Και τα ρεβίθια εντάξει δεν θεωρώ σούπα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ. Τα ρεβίθια τα έχω για.
1: Ούτε τη φασολάδα που
0: τα έχω φούρνο, πώς το λένε, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν τα έχω για σούπα.
1: Όχι φούρνο, ούτε καν.
0: Ξέρω ρε παιδί μου, τα κάνει στην κατσαρόλα. Ξέρω πώς γίνονται τα ρεβίθια. Δόξα τω Θεώ, χθες έφαγα. Αλλά. Ναι.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, αλλά τα έχω περισσότερο συνδέσει λόγω σύφνου. Με τη ρεβιθάδα που είναι στο φούρνο, στο τσικάλι,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: ψήνεται 15 ώρες. Κατάλαβες. Το έχω συνδέσει με τέτοιο πράγμα.
1: Γενικά δεν τα θεωρώ σούπα. Δηλαδή από τα όσπρια το μόνο που θεωρώ κάπως σούπα, ας πούμε, είναι οι φακές.
0: Σούπα κοκκινιστή με λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Αχ.
0: Α, το μπλέκετε τώρα.
1: Ωραίο. Γουρμεδιά είναι αυτό.
0: Λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Είναι γουρμεδιά αυτό.
0: Αυτό είναι και τίγκα στις βιταμίνες.
1: Ναι, έτσι, είναι πολύ καλό.
0: Τα λαχανικά και
1: θρεπτικό.
0: Ναι, σέρες, Κώστας, 8 βαθμοί να ξέρεις. Καλημέρα.
1: Ναι. Επίσης, άμα.
0: Χορτόσουπα. Ορίστε. Χορτόσουπα από τη Σάμο. Η Άννα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο βοριάς, λέει, 15 βαθμοί. Άμα ήρθε και έχετε ακόμα 15 παρά το βοριά. Ωραία. Πατσάς πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, λέει και ο Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και τον πατσά δεν το θεωρώ σούπα.
0: Τι το θεωρεί.
1: Φαΐ.
0: Το πατσά.
1: Ναι, τη σούπα δεν θεωρώ φαγητό. Κατάλαβε. Θεωρώ πρώτο πιάτο.
0: Ναι.
1: Δεν τη θεωρώ.
0: Σωστό.
1: Βέβαια εξαρτάται τώρα μετά τη συνοδεύση. Άμα τη συνοδεύσει με 800 πράγματα, άστα να πάνε.
0: Ορίστε. Ο Παπαγιώργης τρώει τον τραχανά όπως τον τρώω κι εγώ. Με φέτα και λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Εγώ
0: θέλει και ένα λουκανικάκι δίπλα.
1: Με φέτα.
0: Δηλαδή δεν είμαι το λουκανικάκι δίπλα. Ταιριάζει.
1: Όλα ταιριάζουν με το λουκάνικο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βάλε οτιδήποτε δίπλα μέχρι και τα μανιτάρια που λέγαμε πριν.
1: Θα σου πω κάτι, κατεστρέψαμε πριν.
0: Σούπα λαχανικών βελουτέ με λουκάνικο ψητό στο πλάι. Η Δέσποινα. Καταλαβες.
1: Να σου πω Δεσποινάκι.
0: Ναι,
1: μου το παίζει σούπα λαχανικών βελουτέ και μου πετά και τη λουκάνα από δίπλα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί θέλουμε και λίγο τσιτσί να πιάσει.
1: Ναι.
0: Για το κρύο το σηκώνει. Το λουκάνικο με το κρύο.
1: Το παίζετε κομιλφό. Σου είπα λαχανικό βελουτέ. Όχι. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Το σηκώνει πολύ το λουκάνικο.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Τώρα,
1: όλα
0: ναι,
1: το σηκώνουν, τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε. Πώς μου ξέφυγε ο πατσάς. Πατσάς σας συζητητή. Έχει τι στο Ανόβερο πατσά.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Βέβαια, τρώνε σε πάρα πολλές χώρες τρώνε πατσά. Δεν είναι δικό μας.
0: Δεν είπα ότι είναι δικό μας. Λέω αν στο Ανόβερο έχει πατσά. Ρωτάω μια ερώτηση έκανα.
1: Γιατί να μην έχει, μάλλον. Παντού έχει. Έριξε πολύ νερό.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ νερό, κυρίως στην Εύβοια και στη Ρόδο. Όπως στη Ρόδο χάσαμε δυστυχώς, χάθηκε και ένας άνθρωπος. Φαντάσου τώρα τι δύναμη είχε, ας πούμε, το φαινόμενο για να το πάρει με το αυτοκίνητο.
0: Δεν έβλεπε τα αυτοκίνητα.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι,
0: σαν
1: ναι,
0: καριδότσουφλα, ρε παιδί μου. Είναι ο ορισμός αυτή τη φράση. Σαν καριδότσουφλα έδωγαν τα αυτοκίνητα και καταλήγαν, ας πούμε, στη θάλασσα. Γιατί το λέγαμε και από χθες. Δεν σηκώνει πολύ νερό η γη. Ήταν και έπεφτε με πολύ ραγδαιότητα που λένε οι μετεωρολόγοι και δεν το ρουφούσε. Οπότε
1: όταν
0: κατευθείαν ριάκι και μετά. Ναι, είναι και ο αέρας, ναι.
1: Εκεί φυσούσε πάρα πολύ. Μέσα σε δύο μέρες, ο ιετός λέει δύο ημερών, βλέπω εδώ στα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, ήταν 295 χιλιοστά, ας πούμε, στη στενή Ευβοίας. Είναι πολύ νερό. 280 χιλιοστά στη Ρόδο. 270 χιλιοστά στη Σιμονόπετρα πάνω.
0: Μιλάμε το νερό που ρίχνει πάνω από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι το έριξε μέσα σε 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Για τέτοια φαινόμενα.
1: Ήτανε στο μάτι, ήτανε η Εύβοια, η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα και η Εύβοια και οι Σποράδες, ας πούμε, γιατί πάνε πακέτο οι Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Ήταν η κόρη μου χθες στην Άξο. Εδώ είχαν ανοίξει ουρανοί, εδώ έβρεχε.
1: Ναι.
0: Τι παίρνω και λέω, τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε,
1: ας πούμε,
0: γιατί θα έχουμε και νιάρια μποφόρ, δεκάρια, ας πούμε, κτλ. Λέει εδώ έχει ήλιο.
1: Ναι.
0: Εκεί είχε ήλιο. Εκείνη το βράδυ έβρεξε και στην Άξο.
1: Τι να κάνει.
0: Το βράδυ έβρεξε. Αλλά είχε απαγορευτικό, δεν μπορεί να φύγει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Η Σωτηρία λέει ψαρόσουπα με μπόλικο λεμόνι και σπιτικό ζυμωτό ψωμί.
1: Ναι, αχ, δεν τη συμπαθώ.
0: Την ψαρόσουπα.
1: Ναι, ναι, όχι τη σωτηρία.
0: Όχι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Λοιπόν.
0: Σούπα από μάγουλα μοσχαροκεφαλής στο Νιαβί. Λέει νεραδιδοχώρη τρικάλων.
1: Πολύ γκουρμεδιάριδε είσαστε και εσεί.
0: Μοσχαροκεφαλή, λέμε τώρα και μάγουλα.
1: Το μάγουλο είναι μεζέ. Τι λε τώρα. Πώ θα κάνει αυτό μια σούπα, όντω. Τέλο πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλε σούπε. Όχι άλλε ειδήσει, για σούπε μιλάμε σήμερα.
0: Όχι, έχουμε και
1: σούπε. Αλλά σούπε είμαστε σούπα μούπε ούτω ή άλλω. Οπότε πάμε σε τίτλου.
0: Έχει πατσά στα τουρκικά εστιατόρια στο Ανόβερο. Μα λέει. Αλλά με αυγολέμονο λέει. Άρα δεν είναι πατσά, είναι κάτι άλλο. Και τον φτιάχνει μόνη τη. Κατάλαβε.
1: Με αυγολέμονο.
0: Με αυγολέμονο. Αυτό δεν το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο, επανερχόμαστε. Μη σε λίγο. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. Με τη φίλη μας την Dua Lipa μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα.
0: Τι?
1: Dua Lipa. Από πού έχει καταγωγή η Dua Lipa?
0: Από την Αλβανία.
1: Ένα μέρος από την Αλβανία. Τι γίνεται στην Αλβανία? Χαμός στην Αλβανία. Να είδηση. Καταλαβες.
0: Γι' αυτό τη βάλαμε.
1: Γι' αυτό λέμε και καμιά είδηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πλακώσατε με τις σούπες και.
0: Τα ξεχαστήκαμε. Καταρχήν, να πω τον καιρό.
1: Α, δεν έχεις πει καιρό ακόμα.
0: Ναι, να πω τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα είναι πιο ήπιος ο καιρός. Θα φυσάει βέβαια
1: ακόμα. Φεύγει ανατολικά το κύμα.
0: Ναι, δηλαδή θα έχει 8 μποφόρ, έτσι, στο Αιγαίο. Αλλά θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα έχει συννεφιά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, την Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα έχει κυρίως στην Εύβοια, έχουν εγκώσει οι άνθρωποι. Στην Κρήτη επίσης, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εκεί που δεν πρέπει δηλαδή. Και όπως είπε ο Διονυσάκος, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει απλά συννεφιά. Έτσι, μαραιή κιόλας συννεφιά. 2 με 15 βαθμούς είναι ο βοριάς αυτό στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 6 ως 20. Στη Θεσσαλία 7 ως 19. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο 9 ως 22. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21. Στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 12 με 19. Στις Κυκλάδες 14 με 19. Στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22. Στην Αττική 14 με 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 10 με 18 βαθμούς. Μπορεί να βρέξει κιόλας λίγο, έτσι, εδώ.
1: Αν θέλετε να ταξιδέψετε, επειδή χθες το βράδυ παρατάθηκε το απαγορευτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Χθες το βράδυ. Βλέπω τώρα από την Χρυσίδα Νικητάκη που είναι στον Πειραιά ότι έχουν αρχίσει κάποια ανεκτέλεστα δρομολόγια. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ανεκτέλεστα δρομολόγια τα οποία είναι υπατμών. Επικοινωνήστε με τα.
0: Ναι. Κατά τόπους λιμεναρχία.
1: Κατά τόπους λιμεναρχία. Πολύ καλά το είπες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ
0: καλά
1: το είπες.
0: Διονύση,
1: εγώ ήθελα να πω με τα ακτοπλοϊκά γραφεία. Αλλά
0: όχι, εντάξει, όχι,
1: και τα λιμεναρχία. Καλύτερα με τα λιμεναρχία για να ξέρετε τι θα γίνει. Ελευσίνα έχει 16 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα μαγειρίτσα. Ποτέ δεν κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: μαγειρίτσα.
1: Την τρώμε μόνο το Πάσχα.
0: Έλατε.
1: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Κι εγώ, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι ένα από τα ανεξήγητα. Ο κύριος Παύλος μας γίδα βραστή. Απλή δωρική. Και μετά γίδα στα κάρβουνα από εμάς το ραψίστη. Σλάβα Ουκραίνη βεβαίως.
0: Κύριε Παύλο, εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει η γίδα.
1: Ναι.
0: Όμως, όταν πηγαίναμε στο χωριό, το
1: ναι.
0: καλοκαίρι, μπορείς τα πιτσιρίκια, στη Μάνη, περνάγαμε από τον Αχλαδόκαμπο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, στον Αχλαδόκαμπο που δεν έχει αχλάδια,
1: ναι.
0: Ελιές έχει.
1: Είναι παραπλανητικό,
0: ναι, ναι, ναι, γιατί ναι. το είχε δει ένα πασάς και είπε Αχλαδόκαμπος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματούσαμε για γίδα βραστή.
1: Ναι.
0: Και ήταν πραγματικά το ζουμάκι, εγώ δεν έτρωγα.
1: Βάλσαμο.
0: Ένα ποίημα.
1: Βάλσαμο.
0: Ποίημα. Ναι. Ποίημα.
1: Ο Γιώργος μας λέει μπόρς. Που κάνει η γυναίκα του.
0: Ωραία, μπόρς. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία είναι η μπόρς.
0: Και γκούλας μου αρέσει.
1: Αυτές και αυτές είναι ωραίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και καυτερές αυτές.
0: Θέλουν κρύο όμως.
1: Βάζεις μπούκοβο τώρα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Κρύο.
1: Ο Θωμάς λέει, παιδιά, έχουμε συνηθίσει ακούγοντας ειδήσεις από τους πολέμους που διαρκούν περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Για δημοσιογραφικό καστρικό πόλεμο κατά τις πρωινές ώρες πρώτη φορά ακούω.
0: Παιδιά, ο Τσιπλάκης να δει. Την έξαλλου μαζί μας.
1: Αλλά λέει, ας γευτούμε κάποια μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Για το Τσιπλάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και έναν εσπρέσο και βλέπουμε για τα άλλα.
0: Παιδιά, ο Τσιπλάκης είπε το εξής, ότι εγώ με αυτά που μου κάνετε, αύριο θα έρθω απ' έξω και θα τρώω μπουγάτσα. έτσι σιγά σιγά, αργά και βασανιστικά.
1: Σούπα βελουτέ λαχανικών,
0: ναι.
1: με μια κουταλιά βούτυρο στο κέντρο, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι. Μυτιλίνης. Μας λέει η Μυρτώ. Τώρα το σοβαρεύετε εσείς, το κάνετε επιστήμη τώρα. Σούπα με ρεβίθια με καβουρδισμένο παστό μάνης. Μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, είπα μια κουβέντα εκεί.
1: Είπαμε κάτι ελαφρύ. Υπήρξε, ρε, τι έλεγε για πρώτο πιάτο. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι πρώτο και κύριο ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις με αυτά που μας στέλνετε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στο Ηράκλειο.
0: Πάμε να πούμε καμιά είδηση.
1: Η Περιστερόσουπα. Ποια Περιστερόσουπα?
0: Ποια?
1: Τι είναι η Περιστερόσουπα,
0: όχι,
1: πάλι.
0: Όχι, όχι, εντάξει, παιδιά.
1: Με μπούκοβο και μπόλικο άνηθο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Δεν έχω φάει εγώ.
1: Ναι, δεν το έχω
0: το θέλω,
1: καν ακούσει.
0: Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν συμπαθώ κιόλας καθόλου.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν, δεν είχαμε μόνο εμείς αυτή την κακοκαιρία. Είχαν και οι γείτονές μας στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη πνίγηκε κανονικά όμως το νερό και είχε και ένα νεκρό και εκεί, ένα παιδί 14 ετών, το οποίο είχε βγάλει τα παπούτσια του.
1: Και πάτησε σε μια λιμνούλα έτσι,
0: ναι.
1: σε αυτό και ήταν, έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Ναι. Το παιδί και πέθανε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έχει επίσης το Μεξικό, έχει πώς το λένε, καταιγίδες τροπικές.
1: Εκεί είναι το El Niño.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Είναι αυτό, είναι σε εξέλιξη.
0: Το Super El Niño.
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι, το φαινόμενο αυτό για το οποίο σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, σε πολλά σημεία του πλανήτη έχει τέτοια. Λένε ότι θα είναι πολύ χειρότερο κάτι τις επόμενες ώρες και θα πιάσει και στις ακτές της Ευρώπης και τις ακτές της Αφρικής, λέει. Θα επεκταθεί. Έτσι λένε τουλάχιστον κάποιοι εκ των μετεωρολόγων. Mm. Δεν συμφωνούν όλοι όμως. Για την πορεία του πάντως εμείς θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται και με τα
0: Ελληνικά. Βέβαια, βέβαια. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφή, σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Όπου εγώ τι ξεχωρίζω, πέρα από τα δικά μας, γιατί ασχολούμαστε με τα δικά μας και τι θα ζητήσουμε εμείς και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο εντάξει, σημαντικό είναι. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, γιατί πέρασε στα ψηλά χτες αυτό,
1: ναι,
0: μία συνέντευξη που έδωσε η Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν, λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη στους Financial Times, όχι σε οποιοδήποτε έντυπο, και απείλησε ότι αν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αν δεν κάνω λάθος, δίνει πάρα πολλά δις το χρόνο η Γαλλία.
1: Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δεν είναι τα περισσότερα ούτως ή άλλως.
0: Θα το επανεξετάσει και επίσης είπε ότι θα κάνει κατά κάποιο τρόπο μια πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γιατί θεωρεί ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Δηλαδή διπλή απειλή. Από τη γυναίκα η οποία φιγουράρει για επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία, έτσι.
1: Όχι μόνο φιγουράρει ως επόμενη, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο δεύτερο γύρο να είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
0: Ναι, ναι. Ο Μελανσόν αντιευρωπαϊστής, η Λεπέν λαϊκίστρια και ακροδεξιά.
1: Ναι, αλλά έχω ακούσει διάφορους να λένε τώρα ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον και να επιλέγουν, ας πούμε, ανάμεσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό, ναι, σε τι δίλημα βρίσκεσαι, ας πούμε, αν είσαι ένας πιο μετριοπαθής άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, με, ξέρω εγώ, κάποιες ίξι ιδέες, ας πούμε.
0: Πάντως, αν η Λεπέν δεν καταφέρει να βγει και αυτή τη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί το πολεμάει χρόνια, όσα χρόνια θυμόμαστε τον εαυτό μας.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι serial loser.
1: Εντάξει, ναι, θα είναι.
0: Εντάξει, θα είναι. Μακάρι να είναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το θέμα των εκλογών στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε, μας αφορούν όλους. Όπως και οι εκλογές, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ενδιάμεσες μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πέσει ο Τραμπ, δεν κρίνεται αυτό. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα δύο χρόνια. Μετράμε αντίστροφα. Όπως μετράμε για τα Χριστούγεννα, μετράμε και αυτό. Λοιπόν, δεν θα πέσει, αλλά στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να χάσει τον έλεγχο των δύο νομοθετικών σωμάτων, τουλάχιστον το ενός. Λένε τα προγνωστικά σίγουρα. Το ένα το χάνει σίγουρα, το ένα σώμα. Το άλλο παίζεται. Οριακά παίζεται να χάσει και το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αν τα χάσει, θα δρομολογηθούν εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας αφορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ούτως ή άλλως.
0: Τα βλέπετε έτσι.
1: Δείτε τι γίνεται με την Ουκρανία, για παράδειγμα. Χθες το κύριο θέμα ήταν ότι είχαν μειώσει την ταχύτητα του ίντερνετ που μεταδίδει το Starlink, το σύστημα, το δορυφορικό του Elon Musk, και έτσι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Το έλεγαν αυτό Ουκρανοί και το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Elon Musk, λέγοντας μάλιστα ότι την ευθύνη γι' αυτό δεν την έχουμε εμείς, την έχει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε τι σημαίνει χαμηλώνω τις ταχύτητες στην διακίνηση πληροφορίας, ας πούμε, στην Ουκρανία? Ότι τα drones που στέλνω για να αναχαιτήσουν τα εχθρικά που έρχονται να βομβαρδίσουν τις πολυκατοικίες μου, τους πολίτες μου κτλ, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσο απλά. Τους στερώ το δικαίωμα να αμυνθούν, γιατί βασίζονται ακριβώς σε αυτό το δορυφορικό σύστημα. Το οποίο έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα κατά πόσο είναι φερέγγιος εκτός από το Starlink και οποιοδήποτε συνεργάτης από την Αμερική. Έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα στο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με αυτά.
0: Πολλές κουβέντες έχουν ανοίξει.
1: Πολλές.
0: Να σας πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχει πέσει, αν κινήσει στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν την Ηρώδο Αττικού για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, για να βγουν κάτω στην. Στη Βουλιαγμένη, στην Καλλιρόη και τα λοιπά, και προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ναι, προς οπουδήποτε, ναι, πάνω από εκεί. Ναι.
0: Έχει πέσει ένα δέντρο μεγάλο στην Ηρώδο Αττικού, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, και έχει κλείσει η Ηρώδο Αττικού. Μεγάλο, μιλάμε, δέντρο. Είδα δηλαδή τα πλάνα, έναν κορμό. Δεν είναι κανένα δεντράκι, κανένα ρατζιά, ας πούμε. να έχει πέσει στον δρόμο, είναι μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, επίσης, χτες έγινε ένα σούσουρο φοβερό, γιατί λέγανε ότι ο επικεφαλής του FBI... Αυτό δεν τον είχαν που χόρευε, τι έκανε.
1: Διάφορα πράγματα, ναι.
0: Ο επικεφαλής του FBI, τέλος πάντων, ότι βρίσκεται στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και διαψεύστηκε αυτό, και μάλιστα για να πείσουν ότι δεν είναι στη Μόσχα, τον δείχναν ότι είναι και καλά στη Βιρτζίνια. Σε μια εκδήλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι παίζεται στο παρασκήνιο.
1: Παίζεται, θα σου πω πολύ απλά τι παίζεται. Το είπε εφθαρσός σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω με τα λύπης, αλλά έχουμε χάσει. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν τον Τραμπ, αλλά εξαιτίας αυτών, γιατί δεν ήθελε να έχει μετοπική με τον Τραμπ, εξαιτίας αυτών χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γίνεται πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ότι γίνεται, υπάρχει προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας, είναι δεδομένο χρόνια τώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος λέει, άκου να δεις για τον Αχλαδόκομπο τι λέει.
0: Τι.
1: Την τουρκοκρατία, τη λέει ο αστικός μύθος.
0: Ναι.
1: Όταν οι Τούρκοι έκαψαν τον κάμπο που ήταν γεμάτος με ελαιόδαντρα,
0: ναι,
1: ένας βοσκός που ήταν στο μαντρί του ψηλά στην ανάληψη, είδε τον κάμπο να καίγεται και είπε «Αχ, λαδόκαμπε».
0: Αυτό το «αχ, λαδόκαμπος», εγώ το έχω ακούσει ότι το είχε πει ένας Τούρκος, άλλος αστικός
1: μύθος. Λέει
0: ένας πασάς, ότι είδε από ψηλά τον «αχ, λαδόκαμπο». Τον κάμπο.
1: Λαδόκαμπος.
0: Ναι.
1: Αχ.
0: Αυτό είπα.
1: Λαδόκαμπε.
0: Δεν
1: το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα, γιατί εσύ το πες μία ενιαία.
0: Είπα, δεν είχε αχλάδια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Και
1: το
0: είδε, λέει, και εντυπωσιάστηκε ο Τούρκος, ναι, και είπε «αχ, λαδόκαμπος». Αλλά τώρα ο Τούρκος πώς θα πει «αχ, λαδόκαμπος».
1: Ξέρω εγώ. Ξέρανε ελληνικά κάποιοι.
0: Ναι, θα μου πεις, ναι.
1: Ναι, άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτοί, δεν θα πείσει κανέναν. Καλημέρα, παιδιά. Ποιος, παιδί μου.
0: Τι να πει.
1: Ποιος. Άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτοί, δεν θα πείσει κανέναν. Για ποιον λέτε.
0: Η Λεπέν,
1: τώρα.
0: Μάλλον.
1: Η Λεπέν.
0: Ναι, η Λεπέν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Τώρα που πάτε ανταούλια, είδα χθες το βίντεο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι, για πες.
0: Έβγαλε ένα βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο θυμίζει σαν αυτά τα βίντεο που φτιάχνει η ομάδα αλήθειας,
1: ναι,
0: που δείχνει τι έλεγε κάποιος πριν και τι τώρα,
1: ναι,
0: το οποίο τα καταδίκαζαν αυτά, ναι, τα θεωρούσαν προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, σε ένα βαθμό μπορεί να είναι. Ναι.
0: Ναι. Και φτιάξαν ένα αντίστοιχο βιντεάκι,
1: ναι,
0: το οποίο το βιντεάκι αυτό δείχνει βουλευτές, όλους τους βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους,
1: ναι,
0: που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: είναι ανεξάρτητοι, αλλά στην Ελλάδα θέλουν να πάνε,
1: ναι,
0: στον Τσίπρα θέλουν να πάνε, και τους έδειχνε τι λέγανε πριν και τι τώρα.
1: Να σου πω ένα πράγμα όμως, ένα που μου έκανε εντύπωση.
0: Τι.
1: Ποιος τα έλεγε αυτά.
0: Τι ποιος τα έλεγε.
1: Ποιος έβγαλε το βιντεάκι αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα του.
0: Χωρίς.
1: Το 2012 η κυρία Σακοράφα και ο κύριος Κουρουμπλής από το ΠΑΣΟΚ. Μεταπήδησαν χωρίς να παραδώσουν την έδρα του.
0: Σωστό,
1: τους.
0: Σωστό.
1: Το 2013 η κυρία Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Το 2018 η κυρία Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών.
0: Ναι.
1: Το 2019 ο κύριος Θεοχαρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Ο κύριος Ζουράρης Παπαχριστόπουλος, Κουντουρά και Κόκαλης από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν θέλετε.
1: Και το 2023 η Αδαμοπούλου και η Καδήμα από το Μέρα 25. Δηλαδή 13 άνθρωποι μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν την κοινοβουλευτική του ομάδα, έτσι, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, προερχόμενοι από άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτσο.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη πλευρά, το ίδιο κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Το οποίο αποδέχεται τον κύριο Αποστολάκη, την αυτή που λέγαμε που είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, που επίσης είναι βουλευτής. Τους αποδέχεται. Ναι. Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το κάνουν πάρα πολύ πια.
0: Είναι
1: το
0: ένα έχουν
1: κάνει,
0: που...
1: Αλλά το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τώρα, ας πούμε, διαμαρτύρεται γιατί το κάνουν εις βάρος του. Αλλά όταν το κάνανε εις όφελός του, ήταν μια χαρά.
0: Άμα το έλεγες αυτό, ότι θα συνέβαινε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας το 1980.
1: Καλά,
0: ή και το 90.
1: Ναι.
0: Θα σε κοιτάζανε σαν ούφο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις.
0: Σου λέγανε δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, με αυτά. Που οδηγούν όλα αυτά στο συμπέρασμα ότι λίγο πολύ όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Ναι, στην απαξίωση.
1: Έτσι, στην απαξίωση.
0: Ναι.
1: Και η απαξίωση ποιον ωφελεί, τον οποιοδήποτε λαϊκιστή που θα βγει και θα πει εγώ είμαι η ελπίδα και θα βγάλω. επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα το οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά κατάλαβες, ωφελείται αυτό, ωφελείται οποιοδήποτε λαϊκιστής που τους δακτυλοδείχνει κιόλας και λέει κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν αυτοί. Αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά και ωφελείται. Είναι η χαρά του λαϊκιστή, η απαξίωση της πολιτικής. Δεν είναι...
1: Αυτό το θέμα. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ.
0: Αυτό λοιπόν. Εντάξει, δεν κυριάρχησε χτες αυτό το θέμα.
1: Είναι δεικτικό του πολιτικού διαλόγου όμως και της συζήτησης.
0: Αυτό βέβαια.
1: Όπως και αυτό που σας λέγαμε χθες, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε να αναπαράγεται από πάρα πολλούς. Ένα πράγμα που σας είπαμε χθες. Που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, στη συνέντευξη κάπου στην Κρήτη, ναι, ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Εντάξει, τώρα τελευταία.
1: Το ανέλη είναι τι. Τα λέγαμε χθες δηλαδή. Όχι. Αλλά θέλω να πω, γράφεται από πάρα πολλού σήμερα.
0: Τώρα τελευταία ξεχνάει κάποια πράγματα βασικά.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα πει ότι κάποιος άλλος έκλεισε τις τράπεζες.
1: Ναι, καλά.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί. Δεν ξέρεις.
1: Μπορεί.
0: Γιατί φέρνουμε πάντα την πραγματικότητα και το παρελθόν και το. Δεν ξέρω, στα μέτρα μας. Καταλαβες.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο από τη Σαμοθράκη. Με αέρα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε η βροχή.
0: Επίσης, συνεχίζεται και η κόντρα.
1: Ποια κόντρα πάλι?
0: Ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
1: Μάλιστα.
0: Όπου η συζήτηση χτες ήταν αν είναι στην. Τι είναι αυτό, πολιτική. Πολιτική επιτροπή ο κύριος Καρτερός ή δεν είναι. Αν βγάλαν το όνομά του, αν δεν το βγάλανε. Αν ήταν στη λίστα ή αν
1: χθες
0: δεν
1: τα
0: ήταν.
1: Αυτά, όμως.
0: Ναι, όχι, συνεχίζεται.
1: Ήταν στη θέση 25.
0: Ναι. Ότι αν το αφαιρέσανε.
1: Ναι, νομίζω...
0: Δεν το αφαιρέσανε. Ναι. Είχε γίνει κάποιο λάθος, λέει, και είχαν. Εξαφανιστήκαν 11 ονόματα.
1: Ήταν τυπογραφικό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Τάιπο, γεια σας.
2: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τυπογραφικό λάθος.
0: Εδώ λέγαμε για τον κύριο Καρτερό. Αν που ήταν και δεν ήταν το όνομά του στην
1: πολιτική γραμματεία.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Ήτανε.
0: Ναι, και λέγανε μετά ότι το βγάλανε. Μετά έδωσε εξηγήσεις ο κύριος Χατζηγιαννάκης ότι δεν το βγάλανε. Ότι δεν μπήκε κατά λάθος. Δεν μπήκε κατά λάθος το site το όνομά του και άλλων 10.
2: Όντως σήμερα είδα ότι γράφει στην τακτική του στήλη στην εφημερίδα των συντακτών και μιλάει για την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε πρώτο πληθυντικό.
0: Εμείς.
2: Είμαστε. Ναι.
1: Βέβαια, αφού είναι μέλος του καθοδηγητικού οργάνου.
0: Συνεδριάζουν μετά.
1: Βέβαια, είναι κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν ξέρουμε ότι ήταν μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, γιατί αυτό το καθοδηγητικό όργανο δεν έχει συνεδριάσει ποτέ.
0: Τώρα θα συνεδριάσει.
1: Ναι, αυτό.
3: Τώρα ξεκινάει ρομπότ.
1: Ναι, ρε, εγώ μαζί σου.
3: Στις ράγες.
1: Μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Είναι φοβερή η κόντρα πια που υπάρχει. Ξεφύγει η κόντρα ανάμεσα Πασόκ. Και το κόμμα της
3: Ελλάδας.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα εδώ πολιτικής επιβίωσης το ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Καλά, εντάξει, το παραλές και εσύ τώρα επιβίωσης.
2: Μισό λεπτό.
1: Απλά ο δεύτερος θα έχει ενδεχομένως ρόλο. Δεν θα σβήσει από το χάρτη. Αυτό,
2: ναι, ο τρίτος θα έχει.
1: Τίποτα. Θα παραμείνει ένα κόμμα στη Βουλή. Ό,τι όπως είναι και τώρα πάρα πολλά.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
3: Και θα διαγωνίζεται
2: το δεύτερο.
1: Περί της επιβίωσης. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο δεύτερος θα απορροφήσει τον τρίτο, ας πούμε, θα τον εξαφανίσει?
2: Όταν θα υπάρχει ο δεύτερος.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει, ας πούμε, πρώτος στη Νέα Δημοκρατία. Α. Δεν θα έχει αυτοδυναμία. Εγώ πάω με βάση τις δημοσκοπήσεις τελευταίων
1: μήνων. Με βάση δημοσκοπήσεις. Ναι.
2: Αν κάτι αλλάξει, θα αλλάξει. Εντάξει, δεν αποφασίζει. Ο λαός αποφασίζει. Πάει λοιπόν. Ο δεύτερος τι θα πει, παιδιά, τι θέλουμε όλοι εδώ πέρα που είμαστε στην αντιπολίτευση να ανατρέψουμε την Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να στοιχηθείτε πίσω μου, γιατί εγώ είμαι δεύτερος.
1: Ωραία. Άμα
2: να τον ανατρέψω.
0: Ωραία.
2: Και θα τεθούν διλήμματα εκ των πραγμάτων.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί αυτός θα θες, ο τρίτος τι δίλημα θα θέσει. Τι θα πει.
1: Ότι δεν, θα είναι, ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μέτωπο, ας πούμε, με τον δεύτερο. Εξαρτάται ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πού να μπορεί να σου πω από τώρα θα πει.
2: Εγώ σου λέω ήταν ότι ο Τσίπρας ήταν ο Ανδρουλάκης. Τι θα πει μετά την επόμενη μέρα, Δευτέρα,
1: πρόσεχε να δεις τώρα. Για παράδειγμα. Αν αυτό συμβεί, πες με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεύτερη είναι η Ελλάς και τρίτο είναι το Πασόκ.
0: Yeah.
1: Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα που θα πει αν δεν στοιχηθούμε εξαφανιζόμαστε, με την έννοια ότι είναι θεσμικό κόμμα. Έχει ρίζες. Έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στο ένα, στο άλλο. Yeah. Το άλλο κόμμα ενδεχομένως θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Αλλά το Πασόκ δεν είναι εύκολο να εξαφανιστεί τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν εξαφανίστηκε όταν πήγε στο 4% με τον Βενιζέλο. Θα εξαφανιστεί τώρα που δεν είναι και σε τέτοια κατάσταση.
2: Βγαίνει λοιπόν,
1: θα έχει λόγο να βάλει, να λέει ότι εγώ θα βάλω τους όρους για να καθορίσω το παιχνίδι για το οτιδήποτε θα γίνει μετά. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τι θα πει.
3: Έχει πρόβλημα ο αρχηγός, παιδιά, του τρίτου, για μένα, έτσι. Ο αρχηγός εκεί θα είναι. Το κόμμα δεν ξέρω να θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή, αν είναι το Πασόκ, θα μπει στη Βουλή και θα διαγωνίζεται το τρίτο, το δεύτερο.
2: Δεν λέω για Βουλή.
3: Πούμε ότι είναι.
2: Λέω να πάμε σε άλλες εκλογές. Έχει δηλαδή 29, τις δημοσκοπήσεις λέω, 29 Νέα Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το Πασόκ.
1: Θα εξαρτηθεί, από πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου, ακόμα και από το πώς θα διαχειριστεί τη δεύτερη θέση όποιος δεύτερος. Δηλαδή, αν μέχρι τις δεύτερες εκλογές ο δεύτερος δείξει την ενδεχομένως γνωστή αλαζονία ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο, ή δείξει ότι δεν έχει διάθεση για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, μπορεί στις δεύτερες κάλπες ο τρίτος να γίνει δεύτερος. Δηλαδή άλλο, μπορεί να ανατραπούν πράγματα.
2: Το βράδυ είναι τρίτος ο Ανδρουλάκης. Ναι, τι θα πει ακριβώς.
1: Θα
2: γίνει να πει τι.
1: Καταρχήν ενδεχομένως να πει
3: παρετούμε
1: να πει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Θα το βρούνε. Θα το βρούνε ένα πείγμα να πούνε.
1: Εγώ σου είπα το πιθανό ότι εγώ θα εγγυηθώ, γιατί ο άλλος είναι αφαιρέγγυος. Το λέει ήδη από τώρα. Ότι θα φτιαχτούν οι επόμενες διαδικασίες, οι επόμενες λύσεις. Οι επόμενες λύσεις θα είναι με τη σφραγίδα τη δικιά μου. Αυτό θα πει.
0: Ναι.
1: Γιατί ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πρόγραμμα, ο μόνος που έχει θέσεις, ο μόνος που έχει αυτό.
2: Για το καφέ στο Φίλιον το Σάββατο μεσημέρι.
1: Είναι πολύ πιθανόν, αλλά στο Φίλιον έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και έχω διαπαιδαγωγηθεί με αυτό.
2: Αυτό φαίνεται στο λόγο.
1: Σου απάντησα. Ωραία τυρόπιτα. Φίλιον, πολύ ωραία τυρόπιτα.
2: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή τυρόπιτα.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και κρουασάν ωραίο.
2: Αλλά αντίστοιχα και αν βρει την τρίτο Τσίπρα, παιδί μου, πάμε στι δεύτερε εκλογέ, εγώ σου λέω. Ο πρώτο θα πει ψηφίστε με έναν αυτοδύναμο. Ο δεύτερο θα πει ψηφίστε με όλοι μαζί, στοιχηθείτε πίσω μου να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και ο τρίτο θα πει ότι ο δεύτερο δεν είναι φερέγγιο για να στοιχηθούμε πίσω του. Ο μόνο ο οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε για να
2: στοιχηθεί.
1: Για να στοιχηθούν οι υπόλοιποι, είμαι εγώ.
2: Με το 10%.
1: Βεβαίως. Με το 10%.
0: Πάμε σε εκλογές.
1: Καταρχήν, εσύ βγάζεις και ποσοστά κιόλας. Δεν έχεις βγάλει μόνο ποιος είναι δεύτερος τρίτος, έχεις βγάλει και τα ποσοστά. Είσαι δηλαδή, όχι προπέτης.
0: Εγώ τον πιστεύω. Όχι, εγώ τον πιστεύω τον Κώστα.
1: Ναι, εγώ δεν τον πιστεύω. Σε αυτό δεν τον πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι οι διαφορές δεύτερου τρίτου θα είναι πολύ μικρές. Θα είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν θα είναι τέτοιες που θα δείχνουν κεφαλή καθαρή, α πούμε.
0: Το σήμα είναι το θεμείο θα θέλετε.
1: Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι ο πάνσοφος λαός, έτσι, αυτός τα κρίνει.
0: Παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ μεταξύ ότι είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές και συζητάμε για τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή,
1: καταλάβει.
0: Αυτό το πράγμα όμως έχει πια. Δηλαδή,
3: το καλοκαίρι συζητάμε, νομίζω.
0: Ναι, όχι τόσο έντονα, όμως είναι σαν να έχουμε εκλογές σε 2 Κυριακές. Το συζητάμε.
2: Δεν ξέρεις τι φταίει που απέκλεισε το τάξη στον ανασχηματισμό. Αλλιώ θα συντάγαμε γι' αυτό. Αυτά ήταν διαγραμμένα μα θέματα. Εκλογέ και ανασχηματισμό. Απέκλεισε, δεν μα έμεινε.
1: Εμά μα αρέσουν άλλα θέματα. Σήμερα, α πούμε, συζητάμε με του φίλου ακροατέ τι σούπα, επειδή κρύωσε ο καιρό, τι σούπα θα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα. Ή εσεί το πρωί είδα το βίντεο που πρόβαλε η φίλη μα με τον προπονητή. Και την δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη.
3: Είναι εκεί.
1: Κουτουλούλη.
0: Κουτουλούλη μα. Ακούσε
1: Κουτουλούλη. Κουτουλούλη είναι φίλη μα. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα γιατί είμαστε μακριά ακόμα από τι εκλογέ. Αλλά τι να κάνουμε.
3: Τι σούπα προτείνουν οι ακροατέ.
0: Πολλέ.
1: Θε να σου πω ένα ενδεικτικό τώρα. Θα σου πω ένα. Όχι, δεν θα σου πω εύκολη. Θα
0: φωνάζει.
1: Μισό
3: λεπτό. Μία πε μου, παιδί μου, μία.
1: Σούπα με ρεβίθια και καβουρδισμένο παστό μάνης.
2: Ρεβίθια, καβουρδισμένο παστό.
0: Ο Κώστας τον ιντρίγκα.
2: Έχω το ίδιο σκέτο. Σιγά.
1: Σούπα βελουτέλα λαχανικών με μια κουταλιά βούτυρο στη μέση, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι μυτιλίνης.
2: Πολύ βάζω και παστό μάνης.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει το παστό.
0: Όχι, πολλοί βάζουν και λουκάνικο δίπλα. Λένε χορτόσουπα με λουκάνικο.
1: Έναν ωραίο τραχανά και ένα λουκάνικο δίπλα.
2: Πώς λένε τη μακαρονάδα, η τσουχτή τη λέμε.
1: Τέλεια, τέλεια. Τέλεια, όνειρο. Ναι. Όνειρο γιατί έχει και το αυγό. Και είναι και μακαρόνια και αυγό, δηλαδή ναι. Παράδεισος.
3: Η πιο κλασική σούπα, νομίζω χειμωνιάτικη, είναι η κοτόσουπα.
0: Έχει συμφωνώ μαζί σου.
3: Η οποία είναι και φάρμακο, έτσι.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία η κοτόσουπα.
3: Είναι το καλύτερο.
1: Ξέρεις ότι πάρα πολλοί λένε ακριβώς αυτό, ότι την νομίζουν φάρμακο και δεν θέλουν να τη φάνε για φαγητό. Σου λέει, α, θα αρρωστήσουμε, θα φάμε κοτόσουπα. Είναι πολύ που το
0: είναι στο πρόγραμμα.
1: Αυτό. Ναι, καλέ
0: ναι,
1: σου λέω.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Σου λέει αλήθεια τώρα.
0: Όχι, εγώ τι μ' αρέσει.
1: Γεια σας, βγαίνουμε 8, 6 και 59 πάει.
2: Πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Γεια σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε, Διονυσάκο, και εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Βρυξέλλες και τη διήμερη σύνοδο κορυφής, στραμμένα τα βλέμματα στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε μαζί με άλλα τρία στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις. Στην Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση και την ίδια ώρα Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ζητά πλέον στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να του επιτραπεί να επιβιώσει, καθώς όπως είπε δεν θέλει να δεχτεί νέες αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον ναυτικό και αεροπορία, ενώ χαρακτήρισε τον Ιρανικό στρατό αποδεκατισμένο και ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί διαδοχικά στελέχη της ηγεσίας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί πολύ σύντομα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και πλούσια μηνύματά σας. Θέλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην φίλη μας την Ελισάβετ από τις Σέρες, η οποία τράβηξε, έχω αυτή την απορία, γιατί λέμε τράβηξε μια φωτογραφία, έβγαλε, αποτύπωσε ρε παιδί μου, είναι το σωστό, μια φωτογραφία.
1: Τράβηξε, το λένε τώρα, ναι,
0: τράβηξε. Ήταν και τραγούδι, τράβαμε μια φωτογραφία.
1: Φωτογραφία.
0: Ναι. Λοιπόν, οι οποίες είναι τρεις φωτογραφίες από το Βόλο, είναι βγαλμένες την προηγούμενη Δευτέρα και αποτυπώνουν αυτά τα σύννεφα που μου αρέσουν εμένα, τα μαμά τους.
1: Α, τα δικά σου,
0: τα
1: ναι.
0: Τα μαμά τους, κοίτα εδώ, κοίτα τι ωραίο. Κοίτα τι ωραίο.
1: Ωραία. Μπαμπά τους δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και μπαμπά τους και μαμά τους και μπαμπά τους. Λοιπόν, και διάφορα άλλα υπάρχουν, αλλά δεν τα θυμάμαι όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελισάβετ, γιατί μου τα στέλνει ειδικά εμένα, επειδή μου άρεσαν τα συννεφάκια.
1: Τα μαμά τους.
0: Τώρα, να σας πούμε, επειδή το πρώτο θέμα είναι τα απόνερα της κακοκαιρίας που φεύγει σιγά σιγά ανατολικά, να σας πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, σας λέγαμε για τα δρομολόγια, υπάρχει άρση απαγορευτικού, αλλά από τις 9 το πρωί.
1: Ναι, έτσι,
0: έτσι, επειδή είναι από τις 9 το πρωί, υπάρχουν διάφορα ανεκτέλεστα δρομολόγια, τα οποία αυτά θα μπουν στην σειρά, με αυτά έτσι θα ξεκινήσουν. Να πούμε ότι μετά τις 9 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών. Άρα σε αυτές μπορείτε να απευθυνθείτε ή στα λιμεναρχεία για να ξέρετε τι θα φύγει.
1: Τι ώρα θα φύγει το πλοίο σας, ναι, κτλ.
0: Από τη Ραφίνα και το πρωί δεν έφυγε κανένα για Κυκλάδες. Έτσι, όλα είναι ανεκτέλεστα. Το μόνο που έφυγε είναι για Μαρμάρι. Από το λιμάνι του Λαβρίου είναι όλα ανεκτέλεστα. Αναμένεται και νέα ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι για το τι θα γίνει, αλλά μέχρι τώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή, ότι μετά τις 9 θα αρχίσουν να φεύγουν σιγά σιγά, αλλά επειδή έχουν συσσωρευτεί από τη χθεσινή ημέρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Να σας πούμε για την κατάσταση σε Ρόδο και Εύβοια που επλήγησαν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή βρέχει στην Κρήτη, να ξέρετε, σε πάρα πολλές περιοχές. Όμως, στη Ρόδο, εκτός βεβαίως από τον άνθρωπο που χάθηκε, ο δήμαρχος της Ρόδου ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτό βοηθάει και όλα στις αρχές, ώστε να δρομολογήσουν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Γι' αυτό ζητάνε.
0: Να τις επιταχύνουν,
1: ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται σήμερα. Μέχρι αργά χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν. Είχε πάρα πολύ νερό σε περιοχές στο Φαλιράκι, στον Αρχάγγελο, όπου εκεί παρασύρθηκαν και στον Αρχάγγελο. Παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα με ανθρώπους. Είδαν να σώζουν ανθρώπους τελευταία στιγμή που τους παίρνανε. Τους βγάζανε από τα αυτοκίνητά τους,
0: ναι,
1: αλλά έπαιρνε και αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα. Είναι κλειστός ακόμα ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας στην περιοχή Έθωνας, γιατί εκεί έπεσε ένας μεγάλος βράχος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δρόμο και στα προστατευτικά στη Θέα, και έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Έχουν γίνει κατολιστήσεις και σε άλλες περιοχές, δηλαδή στην Εθνική Οδό προς το αεροδρόμιο. Στον Αρχάγγελο, στην περιοχή της Παναγιάς Τσαμπίκας, και μέσα στην πόλη της Ρόδου είχε προβλήματα, είχε πάρα πολλές κλήσεις η πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια. Σκεφτείτε ότι λόγω της βροχής αυτής που υπήρχε στο νησί είχαν σταματήσει όλα τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας μέσα στην πόλη και έκλεισαν και οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί ακόμα, το έχεις πει και εσύ, το λέμε, έχει ακόμα τουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Και είχε και αυτό τον υδροστρόβιλο, τον είδες?
0: Τον είδα, ναι.
1: Ήταν φοβερό, ναι, πολύ εντυπωσιακό.
0: Ο Γιάννης μας λέει: καλημέρα. Ακραία φαινόμενα είχαμε και παλιά. Στο χωριό μου υπάρχει ένα ρέμα ανοιχτό τότε, υπόγειο τώρα. Μα αν κατέβει το νερό, σπίτια δίπλα στις όχθες θα πλημμυρίζουν. Διότι ήταν χωράφια κάποτε που κρατούσαν το νερό για καιρό. Αυτό έγινε σε όλη τη χώρα. Οι φυσικοί δίωδοι έκλεισαν. Το λέμε και το λέμε πάρα πολύ καιρό, και το λένε ακόμα και οι κάτοικοι που μένουν μέσα στα ρέματα, έτσι, που έχουν πάρει σπίτια ή έχουν κτίσει σπίτια μέσα στα ρέματα.
1: Και στην Εύβοια λοιπόν είχαν πάρα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι και άνοιξαν και δρόμοι. Είδα αυτό το δρόμο εκεί στο Μαντούδι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που έριξε τέτοιο νερό που ο δρόμος ο μισός κόπηκε και ήταν σαν να δεν μπορούσε να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη.

0: Αυτό που περιμένουν όμως οι μετεωρολόγοι είναι ότι από αύριο Παρασκευή θα χαλάσει πάλι ο καιρός.
1: Έρχεται νέο κύμα, το λέγαμε χθες.
0: Το οποίο θα χτυπήσει την Εύβοια, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Σποράδες. Και ίσως και θα περάσει και από την Ανατολική Μακεδονία. Όπου δεν θα έχει βέβαια τα 10 μποφόρ που είχε χτες, θα έχει 7 μποφόρ.
1: Θα είναι κατά βοριάδες, τη πιο ήπιο,
0: ναι.
1: Παρόλα αυτά θα ρίξει πολύ τη θερμοκρασία.
0: Θα ρίξει τη θερμοκρασία και θα είναι αντίστοιχος ο καιρός και το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν οδηγίες πολιτικής προστασίας που βγαίνουν στη και ανανεώνονται και είναι σε ισχύ.
1: Πώς το λέγαμε χθες με την μετεωρολόγο μας, ότι ο Οκτώβριος έχει μετράει ήδη δύο κύματα και τώρα έρχεται και τρίτο.
0: Ναι, ναι.
1: Μικρά, 48 ώρα μεν, αλλά κάνουν ζημιά.
0: Ναι,
1: αυτό. Και ήταν και τα τέλη Σεπτεμβρίου ούτως ή άλλως φορτωμένα, βροχερά κτλ. Δεν ξέρω τι προϊονίζεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι επιβαρημένη σε όλο το, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό.
0: Ωραία, τα είπαμε και αυτά για το.
1: Να σας πω τώρα μια ιστορία.
0: Τι πες, τι.
1: Πας και παραγγέλνεις.
0: Ναι.
1: Βγαλμένα από τη ζωή, έτσι.
0: Μίλα μου.
1: Πας και παραγγέλνεις μια λευκή συσκευή.
0: Μπράβο, γεια σου.
1: Έτσι. Πας σε ένα μεγάλο κατάστημα. Λες, ναι. Θέλω μια λευκή συσκευή.
0: Πολυκατάστημα.
1: Με μεγάλο κατάστημα. Ναι, ρε παιδί μου, που έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λες, θέλω μια, αλλά θέλω. Σύντομα. Ναι. Ναι, βεβαίως, κυρία μου, είναι ετοιμοπαράδοτο.
0: Ωραία.
1: Ετοιμοπαράδοτο, μάλιστα. Άρα θα το έχω αύριο.
0: Ναι.
1: Όχι. Την επόμενη Τρίτη. Γιατί τότε περνάει το φορτίο από την
0: περιοχή σας. Ναι.
1: Λες, α, κάνω την καρδιά μου πέτρα. Θα σας ειδοποιήσουμε. Ωραία. Σε ειδοποιούνε την προηγούμενη, τη Δευτέρα βράδυ, ας πούμε. Ναι. Σε ειδοποιούνε. Την Τρίτη θα έρθει μεταξύ τάδε ώρας και δίνα ώρας.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ανάμεσα σε ένα δύο ώρο, θα έρθει η συσκευή που έχετε παραγγείλει. Ωραία. Κάνεις εσύ χαρά, παίρνεις άδεια για να το υποδεχτείς, να είσαι στο σπίτι κτλ.
0: Χάνεις μεροκάματο δηλαδή.
1: Παρέρχεται αυτό το δίωρο που σου έχουν πει ότι θα έρχεται και έρχεται ένα μήνυμα. Λόγω μιας αναβάθμισης που κάνουμε, δεν θα το παραλάβετε σήμερα. Και πότε θα το παραλάβω. Την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε. Αλήθεια, τόσο ετοιμοπαράδοτο. Τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχεις πληρώσει προκαταβολή. Όχι, έχεις πληρώσει όλο το ποσό. Δεν έχεις πληρώσει προκαταβολή. Έχεις πληρώσει όλο το ποσό. Και δεν έρχεται ποτέ.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Βέβαια,
1: καλό.
0: Ναι,
1: βγαλμένα από τη ζωή, λέμε τώρα.
0: Βέβαια. Ναι, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς.
1: Απλά το λέω για να μην.
0: Εκεί τι κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Δηλαδή,
1: τι να κάνεις.
0: Ας πούμε.
1: Ξέρω ότι μου περνάει από το μυαλό.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: θα το κάνω.
0: Ρε παιδί μου, πώς είσαι προστατευμένος απέναντι σε αυτές τις καθυστερήσεις?
1: Δεν είσαι.
0: Τι κυρώσεις μπορεί να υπάρξουν?
1: Δεν είσαι, εκτός και αν έχεις υπογράψει, έχεις καμία τέτοια προνοητικότητα και έχεις υπογράψει ότι θα έρθει την τάδε ημερομηνία,
0: ναι.
1: Και σφραγισμένο με βούλα. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πας δικαστικά.
0: Α.
1: Και να ζητήσεις διάφορα. Από ηθική βλάβη μέχρι και εγώ δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Αλλά το λέω γιατί τέτοια. Με αφορμή ένα περιστατικό ενός γνωστού μου, δεν τον ξέρετε εσείς, ενός γνωστού μου με τέτοια περιπέτεια, ακούει από γύρω-γύρω, α, ναι, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε.
0: Είναι πρακτική.
1: Είναι πρακτική,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Είναι η συνήθις πρακτική.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το νου σας,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και σου λέει κάτσε εσύ μουλάρι στο σπίτι σου να περιμένεις, χάρη το μεροκάματο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Εν τω μεταξύ συμπεριφέρονται σαν να σου κάνουν και χάρη πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, έχεις δώσει τα ωραία σου λεφτάκια. Δηλαδή εσύ είσαι συνεπής.
1: Ναι.
0: Αυτό με εξοργίζει.
1: Αυτό.
0: Να είμαι εγώ συνεπής και εσύ να μου το πηγαίνεις από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
1: Καλημέρα στον Χρήστο που λέει πίνασα με αυτά που λέγαμε πριν.
0: Δεν θα πίναγες.
1: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ο Τσιπλάκης να δεις.
1: Ναι.
0: Ο Τσιπλάκης θα έχει πάρει και θα.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε μία είδηση που την είδαμε πριν από λίγο στο Earth News. Έφυγε από αυτή τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog.
0: Βέβαια.
1: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που έχει βγει ποτέ στη ροκ μουσική. Σε ηλικία 73 ετών πέθανε,
0: ναι,
1: ο Σουρκάμπ ή Σέρκαμπ, ανάλογα,
0: ναι,
1: πώς τον έλεγε ο καθένας. Αυτός δηλαδή.

0: Εντάξει, ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Μεγάλη μορφή. Είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση όταν πρωτοβγήκε αυτό το συγκρότημα και έγινε γνωστό. Δεν έβγαλε πάρα πολλούς δίσκους για διάφορους λόγους.
1: Όχι, αλλά μείνανε στην ιστορία και όχι μόνο για αυτό το τραγούδι και κάνα δυο άλλα που βγάλανε, αλλά για την ιδιαίτερη φωνή που λες εσύ και για το όνομα του συγκροτήματος.
0: Παύλος Ντοκ, ναι. Ήταν και υπέροχο το εξώφυλλο του.
1: Και είμαι σίγουρη ότι αρέσει και στην Πινελόπη Μητρούλια. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Πινελόπη. Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια.
1: Θα έχει εκστασιαστεί τώρα με το.
0: Ναι, όχι. Μεράκλωσε.
1: Θα την ξανακαλέσουμε τώρα.
0: Θα την ξανακαλέσουμε.
1: Άσε λίγο να παίξει.

0: Πινελόπη.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν με προαναγγείλατε, αλλά είχε πέσει γραμμή.
2: Δεν πειράζει.
0: Σε προαναγγείλαμε και λέγαμε ότι μπορεί να σας αρέσει και αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
2: Και μεράκλωσες.
1: Το τραγούδι μου άρεσε, αυτό είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης. Για κάποιους ήταν έκπληξη. Περίμεναν το 1,60 και το θεωρούσαν στο πετρέλαιο θέρμανσης και το θεωρούσαν και αισιόδοξο σενάριο. Και όμως είναι πιο κάτω από το 1,60 τελικά.
1: Ναι, τελικά η τιμή που θα διαμορφωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα είναι στο 1,55. Mm-hmm. Αυτή τουλάχιστον είναι η ανακοίνωση. Αλλά φαίνεται ότι κάποιες εταιρείες με τις προσφορές που θα κάνουν μέσω πιστωτικών καρτών κλπ. Ενδεχομένως να πουλούν πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα φθηνότερα. Δηλαδή, οι πληροφορίες μιλάνε για 1,49 ή τέλος πάντων από 1,50 έως 1,60.
2: Αυτό για να μας το έλεγαν και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, ότι για να μπουν, να πιάσουν μερίδιο της αγοράς, το πρώτο διάστημα κάνουν εκπτώσεις ακριβώς για να πιάσουν αυτό το μερίδιο. Και έτσι θα δούμε και πιο χαμηλές τιμές από αυτές που έχουν ανακοινωθεί.
1: Πράγματι, κάνουν εκπτώσεις μέσω πιστωτικών καρτών μαζί με δόσεις ή με bonus πόντους. Το κάνουν οι μεγάλες εταιρείες αυτό, αλλά και οι πρατηριούχοι, ανάλογα με το τι συμφωνία έχει ο καθένας με την εταιρεία εμπορίας από την οποία προμηθεύεται καύσιμο, ενδεχομένως να μπορέσει να του δίνει πολύ χαμηλότερα από το 1,55 που είναι η τιμή που δίνεται από την κυβέρνηση ως μέση τιμή στην οποία θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάντως, να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρχαν παραγγελίες στους πρατηριούχους όπως άλλες χρονιές.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι περιμένουν να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για να δουν και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Και βέβαια να πούμε ότι 1,55 είναι αρκετά χαμηλότερα από ό,τι περιμέναμε. Ωστόσο, είναι αρκετά ψηλότερα σε σχέση με αυτό που είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τέτοιο καιρό. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,10. Τιμή, και φέτος είναι στο 1,55. Να δώσω μια εικόνα σε σχέση με τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Καταρχήν, να μιλήσουμε συνολικά. Στο πετρέλαιο θέρμανση η επιδότηση είναι 40 λεπτά. Άρα θα επρόκειτο να κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1,95, αλλά η μέση τιμή θα είναι στο 1,55. Τώρα από τα 40 αυτά λεπτά, τα 20 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 20 λεπτά είναι έκπτωση από τα δηληστήρια. Στον ντίζελ κίνησης η επιδότηση συνολικά είναι 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και έχουμε μια αλλαγή στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη μέχρι τώρα έδιναν τα δηληστήρια μια έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπήρχε επιδότηση από το κράτος. Αυτή η έκπτωση θα σταματήσει από τα δηληστήρια στο τέλος της εβδομάδας, αλλά θα περάσει στο κράτος. Δηλαδή η επιδότηση.
2: Μηδένει στο πηλίκο για την αμόλυβδη, θα μείνει. Ναι, δεν θα επηρεαστεί
0: αυτό. Αλλάζει αυτό που κάνει την έκπτωση, ας πούμε.
1: Ναι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και η μέση τιμή πανελλαδικά του πετρελαίου κίνησης είναι στο 2,11. Συγγνώμη, στην αμόλυβδη είπα 1,20, εννοούσα 2,20.
2: 2,20, ναι, γιατί.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό.
2: Ναι, μας ήρθε λίγο.
1: Ναι. 1,20 θα ήταν πάρα πολύ.
2: Ωραία, ναι.
1: Τώρα, πέρα από αυτές τις επιδοτήσεις που είναι απευθείας στην Αγγλία, έχουμε και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Είναι 30%. Το επίδομα θέρμανσης, να υπενθυμίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά όλα τα καύσιμα. Δηλαδή, ό,τι καύσιμο χρησιμοποιεί ο καθένας για την θέρμανσή του, είτε ηλεκτρισμό, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα ή πέλετ. Το ανώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ. Μάλλον το επίδομα θα ξεκινάει από 1.200 ευρώ και θα φτάνει στα 1.560 ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, στις περιοχές με πολύ κρύο και με βάση τα ισοδηματικά κριτήρια μπορεί να φτάσει και στα 1.560.
2: Στο κάτω νευροκόπη, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει στα 1.500.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ή στην Ελλάδα. Πρακτικά ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει πια 650, ενώ ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1040.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε οπωσδήποτε οι πολίτες θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, ότι από τις 10 Νοεμβρίου και μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Και το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι πριν από τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, που θα είναι το 50%, και το υπόλοιπο 50% θα δοθεί πριν από το Πάσχα, δεν έχει δοθεί ακόμα η ημερομηνία. Χοντρικά είναι αυτά. Να πούμε ότι μέχρι τώρα το κόστος όλων αυτών των επιδοτήσεων που έχουν δοθεί, μάλλον των εκτόσεων που έχουν δοθεί από τα διελιστήρια από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου, το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος για το κράτος, περίπου 198, το κόστος για το κράτος το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου μαζί με το επίδομα του Οκτωβρίου, μαζί με το επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά θα τα ξαναδούμε, μάλλον τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, θα τις ξαναδούμε στο τέλος του μήνα. Διότι
2: ανάλογα με την κατάσταση. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αναθεωρούνται συνέχεια. Ναι,
2: ναι, ούτως ή άλλως έχουμε και το διήμερο της Συνόδου που ενδεχομένως να έχουμε φως, ενδεχομένως και όχι, θα το δούμε.
0: Χλωμό το βλέπω.
2: Ναι, και εγώ χλωμό το βλέπω, αλλά το λέμε. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Δηλαδή υπάρχει πρώτον, θα γίνει στη διεθνή αγορά, ας πούμε. Στις διεθνείς αγορές θα γίνει με το πετρέλαιο. Δεύτερον, τι θα γίνει από άποψη Ευρώπης. Και άρα τι περιθώρια θα μπορέσει να δώσει ή να μην δώσει. Και άρα δεν μπορεί από τώρα να αποφασίσει, ναι, φαντάζομαι, ναι, για το τι θα γίνει στο απότατο μέλλον. Ναι.
1: Ακριβώς. Και όλοι εκτιμούν ότι αυτή η ανακοίνωση της κυβέρνησης για ένα 15ήμερο θα βλέπουμε τις τιμές, ότι είναι μια θετική διαδικασία. Ακριβώς γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα διαμορφωθούν καταρχήν οι διεθνείς τιμές. Να πούμε πάντως ότι οι διεθνείς τιμές το τελευταίο 15ήμερο είναι κολλημένες πάνω από τα 100 ευρώ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,4 και το αργό στα 94,1. Και αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι η αύξηση των τελευταίων ημερών στο φυσικό αέριο.
0: Πολύ έχει ανέβει, πολύ όμως.
1: Είναι στα 86,4. Έκλεισε χθες στα 86,4. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σημερινή διαπραγμάτευση. Και αυτό βέβαια δεν επηρεάζει μόνο τη θέρμανση, αλλά επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Γιατί έχουμε πει ότι η τιμή του ηλεκτρισμού στην αγορά διαμορφώνεται με το τελευταίο ακριβότερο καύσιμο που μπαίνει μέσα στο σύστημα.
2: Αυτή την ιδέα ποιος την είχε?
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτή την ιδέα. Ναι, το ξέρω. Ξέρω και πότε έγινε και ξέρω και. Τέλος πάντων. Τα ξέρω όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πινελόπη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Τώρα αυτό το πράγμα.
2: Ο Στέφανος, ναι, μας επαναφέρει. Ρεβιθόσουπα με καρότα. Μας στέλνει και φωτογραφία. Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει.
0: Ωραίο.
2: Ο Φρανς λέει καλημέρα. Εγώ γνωρίζω μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν για λευκή συσκευή.
0: Ναι.
2: Όχι, γιο για σούπα. Κυρία αγόρασε από μια συγκεκριμένη μάρκα πλυντήριο.
0: Ναι.
2: Της είπαν παράδοση την Τρίτη ή το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Προτίμησε το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Την Τετάρτη έκλεισε η εν λόγω εταιρεία.
0: Αυτό είναι χειρότερο.
2: Αυτό τώρα, ναι. Άιντε τρέχα βρες, λέει, και το πλυντήριο και τα χρήματα κτλ. Ο Βαλέριος. Γεια σου ρε Βαλέρια, φίλος μας. Λέει, ξεχάσατε τη σούπα ρευστή σοκολάτας με αχνιστό ψωμί. Μερέντα δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι.
2: Αυτό έλειπε.
0: Βάλε ένα τραγούδι, δεν μπορώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομο θέρμανση αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί. Μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο. Κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη. Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία. Χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Άρση απαγορευτικού από όπλου από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου, τα οποία έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα με στόχο τη μείωση των παγκόσμιων ναύλων που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Κωνσταντίνος, απαντώντας μας σε αυτό που είπαμε γιατί υπάρχει η έκφραση «τράβω μια φωτογραφία»,
1: ναι,
0: μας δίνει μια απάντηση, αλλά μας κάνει και ένα τεράστιο κομπλιμέντο. Λέει «τράβω μια φωτογραφία γιατί τραβάς το φιλμ στο επόμενο καρέ. Είστε μικροί, εσείς δεν τα θυμάστε».
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Καλέ, τι λέτε?
1: Όχι,
0: που
1: καλέ,
0: δεν τα θυμόμαστε.
1: Λέτε τώρα.
0: Καλέ, εμείς έχουμε προλάβει στην Πανεπιστημίου, έξω από το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία, τους φωτογράφους που είχαν από πίσω την πλάκα με το ψευδάργυρο,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι,
0: και βγάζανε σε αυτό, ναι, φωτογραφία. Ναι. Θα μας πείτε τώρα μικρούς.
1: Επίσης, εγώ με τη φωτογραφική μου μηχανή με φιλμ, το Millennium, το βράδυ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς που κόντρα το Millennium, εκεί ήμουν με μια πολύ μεγάλη παρέα σε ένα βουνό και τους είπα: μην ανησυχείτε, θα βγάλω εγώ φωτογραφίες να καταγράψω την αλλαγή της χιλιετίας.
0: Και δεν έβγαλες ποτέ.
1: Και δεν είχα βάλει φιλμ στην
0: αυτό. Καλημέρα στον Παντελή που μας στέλνει φωτογραφία από drone από το Γιώφυρο. Ο Πασχάλης με ρωτάει αν αυτός ο φίλος μου που είχε με τη λευκή περιπέτεια, με τη λευκή συσκευή, τι μάρκα ήταν η λευκή συσκευή. Δεν ξέρω τι μάρκα ήταν.
1: Δεν έχει να κάνει με τη μάρκα.
0: Ξέρω ότι είχε 15 προγράμματα, είχε και ατμό, είχε και ζυγαριά και ζύγιζε μόνο του τα ρούχα και διάφορα τέτοια. Αυτό ξέρω.
1: Όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω τι μάρκα. Τώρα. Δεν ξέρω τι, ναι, έχουν, παιδί μου. Ξέρω
1: τα περισσότερα πια έτσι.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Από τον Κορινθιακό κόλπο μας στέλνει φωτογραφία το γαλαξίδι και στο βάθος φαίνεται η Ιταία και ο Παρνασσός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Πρόλαβα, πήρα φωτογραφική μηχανή αξίας 550 ευρώ και έκλεισαν κι αυτοί. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όταν θα ανακαλυφθεί το πλυντήριο που θα ξεχωρίζει μόνο του τα ρούχα και θα τα βάζει μόνο του.
0: Λευκά
1: μέσα
0: και μαύρα,
1: ναι.
0: Γιατί πάντα θα υπάρχει μια κάλτσα,
1: κάτι,
0: ή ένα εσώρουχο,
1: κάτι,
0: μαύρο, και μέσα στα άσπρα.
1: Πώς μπήκε αυτό εδώ μέσα?
0: Ή ένα κόκκινο μέσα στα άσπρα.
1: Επίσης τα πλυντήρια, το ξέρετε ότι είναι μαγικές συσκευές, γιατί εξαφανίζουν κάλτσες.
0: Ναι.
1: Χάνεις το ζευγάρι τους. Βάζεις κανονικά το ζευγάρι και βγάζεις και δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ποτέ.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βασιλική που μας στέλνει φωτογραφία από τη Μυτιλίνη, με συννεφιασμένη Μυτιλίνη. Τι ωραία που είναι τα σύννεφα. Αλλά και ο Φώτης. Ο Φώτης και η Ντίνα από τη Θάσο.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ναι,
1: ναι, καλημέρα.
0: Από χθες το βράδυ, κοίτα τι, ναι, ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει και λίγο ηλιάκο εκεί στο γέρμα και θαλασσίτσα και συννεφάκια και από όλα τα καλά. Αυτό.
1: Φτάνει που λες χτες, προχθές, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Τελωνείο,
0: ναι,
1: ένα κοντέινερ, το οποίο έγραφε απ' έξω, το είχαν δηλώσει κιόλας, γυαλιά ηλίου χάντρες. Κόμμα χάντρες. Ότι είχε μέσα γυαλιά ηλίου και χάντρες.
0: Ναι.
1: Αυτό ερχόταν από την Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, και είχε προορισμό, ναι, τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Λένε, μόρ δεν κάνουμε έναν έλεγχο.
0: Να δούμε τι χάντρες είναι αυτές.
1: Κάνουν με ακτίνες, ναι, X-ray που κάνουν. Έχει
0: τι, X-ray.
1: Ναι, ναι, έχουν τέτοια.
0: Ακτίνες χι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ακτίνες X-ray είναι πλεονασμός.
1: Εντάξει, ακτίνες χι είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, με X-ray.
0: X-ray,
1: ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί X-ray είχε και ο Τσούπερμαν.
1: X-ray το είχε από μέσα του.
0: Ναι, ρε, αυτό.
1: Υπερδύναμη είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αρχίζουν να κάνουν τον έλεγχο και βρίσκουν μέσα 1900 στιλέτα. 470 μαχαίρια πεταλούδα. 300 σπαθιά.
0: Σαμουράι.
1: Ναι. Oh. Με λάμα 45 εκατοστά.
0: Κατάνα.
1: Πρόσεξε.
0: Κατάνα.
1: Εκατάνες. Oh. 175 σπαθιά, 50 εκατοστά η λάμα. 120 σπαθιά, 42 εκατοστά η λάμα. 110 σιδηρογροθιές. Και 6 λέει μαχαίρια καράμπιτ. Αυτά που είναι τα κυρτά. Τα βλέπεις και να τριχιάζεις μόνο που τα βλέπεις αυτά τα. Και αυτοί είχαν δηλώσει χελιά ηλίου χάντρες. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις. Τι να πρωτοελέγξεις, τι να πρωτοκοιτάξεις, τι να πρωτο...
0: Τώρα που λες αυτό, είναι προχθεσινή είδηση, απλά τώρα
1: τι,
0: θυμήθηκα, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Διάβασα,
1: ναι,
0: ότι ήταν ένας νεαρός, ο οποίος είδε μπροστά του ένα περιπολικό.
1: Ναι.
0: Τρομοκρατήθηκε, είχε ένα σακουλάκι με κάτι ναρκωτικά,
1: ναι,
0: και τα κατάπιε.
1: Και πέθανε.
0: Πέθανε.
1: Αυτός πέθανε, ναι,
0: πέθανε.
1: Ναι.
0: Επειδή τρόμαξε που είδε περιπολικό,
1: ναι,
0: γιατί του κάνανε έλεγχο.
1: Ναι, που το είδε.
0: Και τα κατάπιε, ρε παιδιά.
1: Είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι.
0: Δηλαδή...
1: Όχι μόνο αυτός τώρα που είχε λόγο, ας πούμε, να τρομάξει. Είχε λόγο. Είχε πάνω του ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που είναι καθόλου νομοταγείς.
0: Ναι.
1: Μόλις βλέπουν αστυνομικό, κάτι παθαίνουν.
0: Ναι.
1: Χρονιάζουν, τους λούζει κρύος υδρότας. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Τι να πεις και εσύ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Θα σε στεναχωρήσω τώρα.
1: Τι.
0: Φωτογραφία Χάραμα από τον Όλυμπο. Βγαλμένη, βγαλμένη από το λιβάδι.
1: Φάτε ευχαριστώ, μάτια φίλε. Ψάρια.
0: Ε? Θα πάμε, μωρέ, καλά.
1: Ευτυχώς, μωρέ, που έχω πάει στον Παρνασό.
0: Κάτσε να πιάσουν καλά τα χιόνια και θα πάμε στο λιβάδι.
1: Ευτυχώς που έχω πάει στον Παρνασό.
0: Ναι.
1: Να με, και έχω δει και χιονάκι. Και
0: στο,
1: έχω...
0: Στον Παρνασό που χιόνισε χθες.
1: Βέβαια, θα πάμε σε λίγο.
0: Πού θα πάμε?
1: Στον Παρνασό.
0: Α, δεν μου το έχετε πει.
1: Στο χιονοδρομικό.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, είναι φίλοι μας εκεί. Κάθε χρόνο.
0: Αφού μας ακούνε.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο μιλάμε. Και να σου πω κάτι.
0: Θα είμαστε εμείς στο καπρό.
1: Θα το ξαναπώ. Εγώ που είχα πάει στον Παρνασό και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε πολύ χιόνι, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχαμε ταλαιπωρηθεί καθόλου. Φτάσαμε τη σχέση. Μπήκαμε στα. Αυτά τα. Πώς τα λένε.
0: Τελεσχέδια.
1: Τα λίφτα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και πήγαμε πάνω.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγαν οι φίλοι μου και πήραν τσίπουρα και κονιάκ και.
0: Σοκολάτες.
1: Και σοκολάτες. Πίνουν, ναι.
0: Τσίπουρα και
1: δεν κάνανε σκι αυτοί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί μόνο αυτοί που κάνουν σκι πίνουν σοκολάτα.
1: Δεν κάνουν να πίνουν.
0: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
1: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
0: Όποτε πηγαίνω σε αυτά πίνω σοκολάτα
1: ναι,
0: ρόφημα.
1: Ναι. Ναι. Και μετά εγώ ήθελα να βγω λίγο στο χιόνι να παίξω. Και είχα πάει εκεί και γυργίλαγα μόνη μου.
0: Αυτό, ωραίο. Το γυργίλημα είναι ωραίο πράγμα.
1: Πού είναι, μου τσούλακα κάτω στη.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί έχει κάτι βραχάκια
1: όχι,
0: ενδιάμεσα.
1: Δεν πήγαινα, ήταν εκεί που ήταν μαλακό και αμπόλικο το χιόνι.
0: Α.
1: Ήταν ωραία, ωραία που ήταν.
0: Φρέσκο.
1: Φορούσα και τα μπουφάν μου, τα χοντρά και τα. Αυτά που δεν σε πειράζει τίποτα. Δεν σε αγγίζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ναι. Ωραίο το χιονάκι, ρε παιδί, μας λείπει εμάς. Εντάξει, μην γκρινιάξετε τώρα εσείς που το έχετε πολύ και με Αθηνέζοι και τέτοια. Αρχίζετε. Τα γνωστά. Αλλά τι να κάνουμε εμείς που είμαστε εδώ πέρα στο.
0: Είναι βέβαια. Είναι πολύ ωραίο θέαμα. Είναι πολύ ωραίο ως αίσθηση. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το... Αλλά είναι την πρώτη μέρα με το που πέφτει. Μετά που αρχίζει και σκουραίνει. Ή μετά που αρχίζει και σκέφτεσαι. Λασπώνει. Θέλει αλυσίδες. Θέλει το ένα. Θέλει το άλλο.
1: Ναι.
0: Παγώνει κτλ.
1: Ναι.
0: Το νερό στη βρύση παγώνει επίσης και θα σπάσει ο σωλήνας γιατί διαστέλλεται ο πάγος. Και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Τα σκέφτεσαι μετά και λες: ρε παιδί μου, μπελά.
1: Μας λένε Αθηνέζους.
0: Μπελά. Αλλά ναι, είναι ωραία.
1: Γι' αυτό μας λένε έτσι. Κατάλαβε. Ναι. Μας έχει βγει το όνομα και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα πάμε σε λίγο στο χιονοδρομικό του Παρνασσού για να δούμε τι γίνεται. Δεν χιόνισε μόνο εκεί βέβαια.
0: Πολύ
1: θέλω να σου πω. Είχε χιονίσει και στο Σέλι, είδα.
0: Ναι.
1: Χτες. Θέλω να πω ότι ήταν περιοχές
0: δηλαδή
1: πολύ ψηλά.
0: Δηλαδή είναι έτοιμα να υποδεχτούν κόσμο με τα χιονοδρομικά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι παρκές.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι όμως, γιατί αν χιονίσει από τόσο νωρίς,
0: ναι.
1: Θα είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους.
0: Εξαρτάται για πόσο
1: γιατί
0: θα κρατήσει.
1: Γιατί περάσανε. Ναι. Λέω, αν κρατήσει, ρε παιδί μου, όλο το χειμώνα. Ναι. Γιατί περάσανε δύσκολους χειμώνες.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Στα χιονοδρομικά. Και έχει γίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε κάποιες περιοχές της χώρας το ξέρω ότι συνηθίζετε, σας αρέσει, πηγαίνετε για σκι, είναι κάτι που είναι στη ζωή σας μέσα. Γιατί έχετε γεννηθεί κοντά σε χιονοδρομικά, σε. Πώς πάμε εμείς, λέμε, εμείς θα πάμε στο εξωτερικό μας στην παραλία, ας πούμε, στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι άνθρωποι πάνε στα χωριά τους που είναι κοντά σε χιονοδρομικά και είναι μέσα στην καθημερινότητά
0: τους. Γιατί ο Παρνασσός κάθε Σαββατοκύριακο από τι γεμίζει, από Αθηνέζους γεμίζει.
1: Δεν πάνε μόνο Αθηνέζοι.
0: Που πάνε οι Αθηνέζοι και, δεν, και μπλοκάρουν και το, δεν έχει πάρκινγκ. Πού να παρκάρεις και παρκάρεις 5 χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε.
1: Στα χιονοδρομικά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα όμως οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλο. Εντάξει. Άλλο εκεί. Εγώ τώρα μιλάω για την Ταράχοβα, για τον Παρνασσό.
1: Ναι,
0: δεν μιλάω τώρα
1: ναι.
0: Για.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζει να βρέχει στην Κρήτη σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Γιατί μόνο στο Ηράκλειο δεν βλέπω να βρέχει. Όχι, και στο Ηράκλειο βρέχει. Λοιπόν, και στα Χανιά βλέπω ότι έχει βροχή και στο Λασίθι βλέπω
0: στο
1: ότι έχει βροχή.
0: Στον Παρνασσό τι κάνει.
1: Στον Παρνασσό θα μας πει ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρίτης, ο φίλος μας, ο διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού. Γιατί είδαμε ότι έπεσε τον πρωτοχιόν και θέλαμε να κάνουμε φτουκαπρό.
0: Σε φταί.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε σε φταί.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς.
0: Μια χαρά,
1: τι εσείς.
0: Κάνετε. Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Κι εγώ. Παιδιά, είσαστε αγαπημένοι μου. Το ξέρετε, το έχω ξαναδηλώσει. Πολύ λιγουδιά φέτος.
0: Ακούγατε που λέγανε. Πολύ σούπα, ακούγατε.
1: Πολύ σούπα.
0: Ακούγατε, ναι, ναι.
1: Το πάμε γλυκά.
2: Σας ακούω καθημερινά, δεν είναι μόνο οι σούπες. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Ναι, τρώμε κι άλλα. Γι' αυτό μας τα έχουν φάει διατροφολόγοι. Λοιπόν.
2: Παρομοίως, παρομοίως.
1: Τι γίνεται?
2: Είχαμε μια προχθεσινή χιονόπτωση,
1: ναι.
2: Έντονη.
1: Mm-hmm.
2: Στατιστικά είχε συμβεί το ίδιο φαινόμενο Οκτώβρη σε διαφορετικές ημερομηνίες χιονόπτωση το 2007 και το 2011. Είχαμε μια τετραετία που δεν ήταν τόσο ενιδρή όπως παρουσιάζεται φέτος, γιατί και μέσα στο Σεπτέμβριο, θυμίζω, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ωραίο φαινόμενο. Καταλαβαίνετε, ο κακός καιρός για τα παιδινά είναι πολύ καλός καιρός για εμάς. Οπότε σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σεζόν πιο νωρίς φέτος. Και σε αυτό ευελπιστούμε.
0: Τι ποσότητα χιονιού θέλει για να πεις ότι εντάξει, είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε και σας περιμένουμε.
2: Όπως γνωρίζετε, δεν δουλεύουμε με ελεύθερη χιονόπτωση αλλά με συμπιεσμένο χιόνι για να χιονοδρομήσουμε. Οπότε θεωρήστε ότι πάνω από το μισό μέτρο αρχίζει να ξεκινάει η χιονοδρομία δειλά-δειλά.
0: Από εκεί,
2: που σημαίνει κάτι σε 10 πόντους συμπιεσμένο.
0: Αυτό. Όμορφα. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα είστε έτοιμοι, ας πούμε, να ξεκινήσετε?
2: Είχαμε χειμώνες που από τα τέλη Νοέμβρη ξεκινούσαν τα πράγματα και κυλούσαν όμορφα. Το τελευταίο διάστημα, 3-4 χρόνια, αυτό παρουσιάζεται από τα τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη.
0: Είχαμε ήπιους χειμώνες τους προηγούμενους, γι' αυτό το λέτε. Ναι.
1: Ήταν πολλά στη σειρά, ήταν και η πανδημία.
0: Και δεν είχε και χιόνι.
2: Ναι. Ναι, ήταν περίεργες οι χρονιές, γιατί βλέπουμε ότι ο καιρός έρχεται με μεγάλη σφοδρότητα και με μικρή διάρκεια. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, λίγο τρίκι για τη δουλειά μας, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει άμεσα να λειτουργούν πάρα πολλά άτομα για να αποπαγοποιούμε, να βαθμίζουμε, να προετοιμάζουμε τις εγκαταστάσεις και σε κάθε περίπτωση να φιλοξενούμε τον κόσμο.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Ας πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα είσαστε κλειστά?
0: Όχι.
2: Ναι, το Σαββατοκύριακο κλειστά. Είμαστε κλειστά. Τώρα οι εγκαταστάσεις θα ανοίξουν μαζί με τις πίστες.
0: Και άμα θέλω εγώ στο Μπαρνασού να φάω σούπα, δηλαδή.
1: Εγώ ρώτησα γιατί τον είδα λίγο έτοιμο.
0: Σοκολάτα, ρόφημα, ναι, γι' αυτό. Ναι, εγώ είμαι έτοιμο, εγώ να έρθω.
2: Θα δείτε το χιόνι και θα κατεβείτε στα γύρω χωριά να απολαύσετε και σούπα και καφέ.
1: Και κοψίδια. Ναι.
0: Ωραία είναι.
2: Καλά, εννοείται κοψίδια.
0: Να ρωτήσω, επειδή έχετε εσείς κάποια σημάδια, ας πούμε, τώρα θα το πάμε στο εμπειρικό, ότι επειδή φέτος ξεκίνησε έτσι το φθινόπωρο, όπως μας λένε και οι μετρολόγοι, με πολύ νερό, πολύ ιετόρε, παιδί μου, φέτος θα είναι ο χειμώνας, θα φέρει χιονιά μπόλικα. Έχετε τέτοια δείγματα, ας πούμε, στα οποία να σας λένε ότι ο χειμώνας ο φετινός θα είναι βαρύς?
2: Ακούστε με, μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε τους μετεωρολόγους που θεωρούν ότι είναι μεγάλη επισφάλεια για να βγάλουμε πρόγνωση για το χειμώνα, ναι, ούτε και εκείνους που πιστεύουν στα μερομήνια και βλέπουν, ναι, μπροστά, ναι, ότι χωρίς να, λοιπόν, να θέλω να προσβάλλω κανένα, ο καιρός όταν παρουσιάζεται ένυδρος, ναι, κοντά στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι, κάνει μια μεγάλη κοιλιά μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη. Χωρίς νερά. Αυτό εννοώ κοιλιά. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη, όπου παρουσιάζει μια σταθερότητα και πηγαίνουμε σε αρμονικό και έντονο χειμώνα κανονικά, χωρίς να υπάρχει διακοπή.
0: Πήγα να βγάλω εγώ είδηση για τα Χριστούγεννα, το καταλαβαίνετε.
1: Καλά,
0: τι Χριστούγεννα θα έχουμε.
1: Άμα δεν έχουν τα Χριστούγεννα...
2: Μα το κατάλαβα ότι ψάχνετε αφορμή για να πάμε για σούπες, αλλά εγώ θα να σας βοηθήσω σε αυτό το τομέα, ότι το ευχόμαστε ολόψυχα.
1: Θα ερχότανε και θα τα βρίσκε κλειστό το Σάββατο. Σας το λέω εγώ αυτό.
2: Πιστέψτε με, θα φροντίσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν αυτό.
1: Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Οπωσδήποτε. Να είστε καλά.
1: Σας
0: χαιρετούμε.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρίτης, διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, γιατί έπεσε προχθές το πρωτοχιόνι και τον πήραμε τηλέφωνο για τσεφτέ.
0: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Αυτό. Ούτως ή άλλως δεν φασίζεται σε αυτό το χιόνι, μας εξήγησε ο άνθρωπος. Δεν μας το εξήγησε τώρα. Μας το επαναλαμβάνει, γιατί απλά εμείς το ξεχνάμε. Μας το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος ότι, παιδιά, δεν φασίζεται στο χιόνι που πέφτει από τον ουρανό, ας πούμε. Το αν θα κάνετε ή δεν θα κάνετε. Έχουμε τα δικά μας συστήματα.
1: Εντάξει, ναι, αλλά θέλει.
0: Κοτσαμάν οργανωμένο. Έλυγε. Πολύ ωραίο είναι το χιονοδρομικό του Παρνασσού.
1: Ναι,
0: όχι ότι δεν είναι ωραία και τα άλλα, και τα άλλα είναι ωραία.
1: Θα με πάσει,
0: ναι,
1: όλα.
0: Ναι.
1: Όταν θα βγούμε στη σύνταξη, ποτέ δηλαδή.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: ακόμα βγάζω φωτογραφίες με ένα σπρώμαυρο φιλμ, αλλά για όσους ασχολούνται ακόμα με το άθλημα, τα χημικά για την εμφάνιση του φιλμ και όλα τα άλλα είναι αναλώσιμα του σκοτεινού θαλάμου, είναι δυσέβρετα πλέον.
1: Αλήθεια,
0: και πανάκριβα.
1: Μας
0: λέει ο Κωνσταντίνος από την Ξάνθη. Είναι ωραίο χόμπι όμως.
1: Ναι, τώρα
0: είναι πολύ ωραίο χόμπι. Ασχολιόταν ο αδελφούλης μου μεγάλος.
1: Φωτογραφίες, σου μόνο σου τώρα να τις εκτυπώνεις, να τις εμφανίζεις τώρα είναι...
0: Ναι, αλλά έχει αφήσει πίσω του κάτι ποίηματα φωτογραφικά όμως, έτσι, δηλαδή άμα έχεις και λίγο μάτι...
1: Είναι στον άνθρωπο, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά χαρισματικοί στο πώς βλέπουν μέσα από το φακό και πώς αποτυπώνουν αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, αλλά αυτοί και το βλέπουν με άλλο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Μα αυτό κάνει και τη διαφορά του είτε φωτορεπόρτερ, είτε καλλιτέχνη φωτογράφου, ακριβώς, είτε οτιδήποτε. Διαφορά ακριβώς. Την κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπει αυτό που οι άλλοι το θεωρούν, ξέρω εγώ, τίποτα. Σύνθεση, ή ξέρω εγώ τι. Και το αναδεικνύει και εκεί μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες Παναγία μου. Ναι.
1: Κίνηση.
0: Τι κίνηση.
1: Να μην πω.
0: Α, ήρθε η αυτή η ώρα. Πήγαμε εκεί.
1: Πήγε παραδέκα ρε στιγμή.
0: Έλα ρε, εσύ, πες ρε.
1: Τώρα τι να σου λέω. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη κίνηση από πριν το κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου, από την Εθνική δηλαδή, και στο ρεύμα ανόδου. Δηλαδή, φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, που το έχουμε σαν σημάδι, στο ρεύμα ανόδου. Έχει χαμηλές ταχύτητες βασικά. Τώρα, από τη μεταμόρφωση και κάτω, στον Κηφισό, είναι πραγματικά πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει έτσι μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Και από την Ιερά Οδό και πάνω πάλι κίνηση πάρα πολύ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα στη Λεωφόρο Βεΐκου και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος, κοντά στη Φιλοθέη, ας πούμε, στο ύψος. Επίσης, η άνοδος της Συγκρού συνήθως είναι προβληματική. Η Μητού έχει πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα. Η Κατεχάκη επίσης έχει πολύ αυξημένη. Και η Παραλία έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αλίμου, προς Πειραιά δηλαδή, μέχρι και λίγο πριν το Φλίσβο, και από περίπου από το Νιάρχος, λίγο μετά δηλαδή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μέχρι το Καλαμάκι, μετά ανοίγει όμως ο δρόμος. Έχει γίνει επίσης, βλέπω, και ένα τροχαίο, αλλά δεν έχει προκληθεί ακόμα πρόβλημα, πρέπει να είναι πρόσφατο, στην Ποσειδώνα, στο ύψος της Γλυφάδας. Αλλά πρέπει να είναι πολύ φρέσκο και γι' αυτό δεν έχει αποτυπωθεί. Α, και η Βουλιαγμένης έχει προβλήματα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ελληνικού, και η Αργυροπόλεως βλέπω ότι έχει κατά τμήματα προβλήματα. Και τη Βουλιαγμένης την είπα, την είπα, μην την επαναλαμβάνομαι. Τώρα θα σας πω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Μην επαναλαμβάνεσαι,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι. Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ναι. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ελπίζω να έχει την ίδια εικόνα που είχε και χτες και προχτές. Ήταν πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία ήταν. Ναι. Από την αρχή της εβδομάδας, από τη Δευτέρα κιόλας. Ναι, η Θεσσαλονίκη ήταν μια χαρά.
1: Εντάξει, έχει τη γνωστή κίνηση στον περιφερειακό.
0: Λίγο.
1: Ναι, αλλά έχει, κατά τόπους έχει χαμηλές ταχύτητες. Έχει και κομμάτια που είναι
0: κίνητο. Το κίτρινο είναι χαμηλές ταχύτητες. Ναι. Αυτό.
1: Η Τσιμισκή είναι όπως ήταν και χτες. Δηλαδή με χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα το φοβερό. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο της.
1: Αυτό βλέπω.
0: Και μπράβο της.
1: Η Τσιμισκή την είπα. Η Εγνατία έχει κινησούλα ανάμεσα τώρα. Πού να πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι να σας πω, έχει προβλήματα. Γιατί θα σας πω καμιά μπουρδα και θα με βρίζετε η Θεσσαλονίκη. Η Λαγκαδά έχει πολύ κίνηση. Και στα δύο ρεύματα.
0: Δεν βρίζουν τη Θεσσαλονίκη, εγώ ξέρω.
1: Εντάξει. Θα έχουν δίκιο να με βρίζουν. Μπορεί να μάθουν πολύ κόρτσι. Τόσε φορέ έχει έρθει το πάνω. Η εσωτερική περιφερειακή όμως έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα εκεί που είναι στο ύψος της Σταυρούπολης, στο ρεύμα προς τα έξω όμως, και έχει και προβλήματα, τώρα μην πω το σούπερ μάρκετ αυτό, έχει προβλήματα, να δω τι
0: έχει που είναι ένα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρετε εσείς.
1: Όχι μωρέ, δεν είναι έτσι.
0: Α, όχι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Στο ύψος του Κορδελιού.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου.
1: Ναι, εκεί στο Κορδελιό. Εκεί έχει προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση, εγώ θέλω να πω το εξής, να το υπενθυμίσω. Το λέμε μονότονα κάθε φορά. Εντάξει, μπορεί να πιάνει, μπορεί και να μην πιάνει τόπο, εν πάση περιπτώσει. Βροχερές ημέρες. Θα έρθουν και άλλες βροχερές ημέρες. Ναι. Σε κάποιες περιοχές ήδη βρέχει. Έχετε το νου σας εσείς που είστε με οχήματα, με αυτοκίνητα βασικά, είτε επιβατικά, είτε γεωταχή δηλαδή, είτε δημοσίας χρήσης, επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Έχετε λίγο το νου σας και στους πεζούς και στους μοτοσυκλετιστές ή ποδηλάτες. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας ποδηλάτης θα βγει με βροχή. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να τύχε, ρε παιδί μου.
0: Αλλά λες, μπορεί να ξέμεινε, ρε παιδί μου. Ναι. Δώστε τους λίγο. Δηλαδή, είδα χθες, ας πούμε, κάποιον ο οποίος ήταν πολύ πασάς και με ύφος στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι αυτό. Όχι, μίας μάρκας που εγώ την έχω άχτη, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και συγκεκριμένος τύπος αυτοκίνητου, ο οποίος νομίζουν ότι, ειδικά αυτοί που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, ότι είναι μόνοι τους στον δρόμο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τους χρωστάει ο Θεός.
0: Αυτοί και τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι είναι απλώς υπήκοοι που πρέπει να κοιτούν και να υποκλίνονται στην αμαξάρα τους, ας πούμε. Okay. Οι οποίοι πηγαίνουν έτσι, και με ταχύτητα και τα λοιπά, και βλέπουν γύρω-γύρω. Έχει ριάκια με νερό. Δίπλα είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, πασχίζουν να πάνε στη δουλειά τους χωρίς να γίνουν λούτσα. Ναι. Δεν το χρωστάνε σε κανέναν που έχει την ασφαλειά του αυτοκινήτου και την άνεσή του, ας πούμε, και τη ζέστη του και τη φραπεδιά δίπλα και τέτοια πράγματα, ας πούμε, και παίζει και το κομπολόι και καπνίζει. Δεν το χρωστάει να γίνει λούτσα.
1: Όχι.
0: Λίγο προσοχή, ας πούμε, λίγο σεβασμό στο δίπλα, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Δεν είπαμε να τον πάρετε αγκαλιά, ούτε να τον πάρετε μαζί σας, να του πείτε μπες μέσα να σε πάω εγώ που πας. Για να μην βρέχεσαι. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Είναι προχωρημένα αυτά.
1: Όχι.
0: Να μην τον κάνετε λούτσα, λέμε.
1: Εμένα με συγκίνησε ένας κύριος χθες, την ώρα που ήμουν στο δρόμο που έβρεχε. Πολύ και είχε νερά, δεξιά και αριστερά. Αυτός ο κύριος λοιπόν είχε βγει και σκούπιζε. Δεν καταλαβαίνω τι έξω από το μαγαζί του. Αλλά ήθελε να σκουπίσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, φορούσε την κουκούλα του με τη σκουπίσα και σκούπιζε. Μπορεί να ήταν τίποτα φύλλα, ρε παιδί μου. Και σου λέει: μια και βρέχει φράξουν, τώρα, ναι.
0: Τα φύλλα είναι και πηγαίνει να τα πατάς και φεύγεις.
1: Ναι, το έκανε. Σκούπιζε ο άνθρωπος, ναι. Τέλος πάντων, και μπράβο του, έκανε την καλή πράξη. Λοιπόν, σκούπιζε και όπως πέρναγα εγώ μπροστά του, είχε μια μεγάλη λίμνη από νερό και έκοψα.
0: Ναι.
1: Υπόκλιση έκανε. Φαντάσου τι νερό έχει φάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Μα είναι στοιχειώδης ευγένεια, ρε παιδί μου.
1: Αισθάνεσαι και εσύ
0: είναι
1: καλά,
0: θέμα,
1: ρε παιδί
0: βέβαια.
1: Μου.
0: Ναι, ρε, ναι. Εσύ. Ναι.
1: Τελικά είσαι...
0: Επίσης να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει που έχει κάτι λωρίδες στη μέση του δρόμου, στην άσφαλτο. Αυτές λέγονται διαβάσεις πεζών.
1: Α, γεια σου, ναι.
0: Όπου έχει διαβάσεις πεζών είναι για να περνούν οι πεζοί και έχουν προτεραιότητα άμα είναι σταθμευμένοι εκεί. Μάλιστα, όταν βγαίνετε έξω στο εξωτερικό και τα βλέπετε, ότι σταματούν τα αυτοκίνητα στις διαβάσεις πεζών, λέτε πω από πολιτισμός. Εδώ, άμα σταματήσει κάποιος, θα έρθουν οι από πίσω και θα αρχίσουν να κορνάρουν. Π.χ. ένας ταξιτζής χθες το πρωί.
1: Δεν θα κορνάρουν.
0: Και θα αρχίσει να κορνάρει και να βρίζει.
1: Αυτό.
0: Και να βρίζει.
1: Αυτό.
0: Άνθρωπε μου, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διαβάσεις πεζών.
1: Καλά τώρα, ψηλά γράμματα, Διονύση.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά λίγο να γνωριζόμαστε.
1: Βρε, άκου που σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ψηλά γράμματα.
0: Γιατί μετά
1: αυτά.
0: Μιλάμε για πολιτισμό και τέλος μιλάμε πάντων. Για άλλα πράγματα και είμαστε και απόγονοι των αρχαίων.
1: Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη φίλη μας την καινούργια, την κυρία Ζακαράια. Η Ζακάρια ή όπως τη λένε.
0: Εγώ Ζακαράια θα τη λέω.
1: Όπως θες να την πούμε.
0: Ναι. Δεν ασχοληθήκαμε με μάλωση που την είπα Ζακάρια.
1: Δεν ασχοληθήκαμε.
0: Έτσι θα τη λέω εγώ. Ναι.
1: Πέρα από το.
0: Ξαναμίλησε. Ξαναμίλησε.
1: Όχι, δεν ξαναμίλησε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως πάρα πολύ χαρούμενη αυτή η θέση που έχει.
0: Αχα.
1: Και πραγματικά λέει τέτοια χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πατρική φιγούρα λέει ο πρόεδρος και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Τσάρεσε πολύ. Τσάρεσε.
0: Τσάρεσε που την έβαλε ο.
1: Ναι, και νομίζω.
0: Ο Τραμπ σε αυτή τη θέση.
1: Έτοιμοι για νέες περιπέτειες.
0: Ναι, αλλά όπως μου έστειλες χθες ένα meme που κυκλοφορεί στα social media, έχουν ήδη βάλει τη φωτογραφία της από τη μία και ένα ξενολάχανο από την άλλη.
1: Ναι,
0: ποιο θα χαλάσει πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Ποιο θα αντέξει πιο πολύ, το λάχανο
1: ή
0: η Ζακαράια.
1: Το λάχανο. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πρέπει να βγούμε γιατί μας περιμένει η Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ, διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμού και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγη του καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαυρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λύγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης Συνόδου Κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως στις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
1: Οινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
1: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος Πελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
1: Ακόμη,

ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΣΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας από το εκφωνητήριο της ΣΕΡΤ Πύργου. Δεν ξέρω τώρα ποιος το σκέφτηκε αυτό, έτσι γράφει ο υπολογιστής μπροστά μου και το λέω και εγώ, φίλε μου Σταμάτη Καραγκούνη που είσαι στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο, Μπάμπης Πλάγος στην δημοσιογραφική υποστήριξη, θα έρθει σε λίγο μαζί σας με το δελτίο ειδήσεων. Και Αθανασία Καρουμπάλη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αθανασία, μην ξεχνάμε ότι 12 ώρα έρχεται με την εκπομπή της Μουσική Εγκυκλοπαίδεια εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ του Πύργου. Έχουμε φυσικά την Γεωργία Γεωργοπούλου στη διοικητική υποστήριξη της εκπομπής και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που συνδράμουν για να βγει, οι καλοί μου συνάδελφοι και συναδέλφες που συνδράμουν για να βγει αυτή η εκπομπή εδώ στον αέρα, αυτή η 2ωρη εκπομπή που ολοκληρώνεται στις 11. Μέχρι τις 11 λοιπόν, μια σύντομη ενημέρωση, τι θα έχουμε. Θα κάνουμε την εισαγωγή μας τώρα στο πρώτο τμήμα της εκπομπής. Μετά θα ακολουθήσουν κάποιες ενημερώσεις. Έχουμε πληθώρα ενημερώσεων και δελτίων τύπου για δράσεις και πράγματα και προθεσμίες κτλ. Μην το να το κόψω αυτό το κτλ. Το λέω μερικές φορές και με εκνευρίζει και εγώ ίδιος. Λοιπόν, έχουμε ενημερώσεις και δελτία τύπου για πράγματα που είναι να γίνουν ή για προθεσμίες που λήγουν ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιστεύουμε, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να ακούσετε. Όχι για αυτά που έχουν ήδη συμβεί και σας έχουν ενημερώσει ήδη οι συνάδελφοι μέσα από αυτό το μικρόφωνο, πέρα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ Πύργου και πέρα από την όποια τηλεοπτική κάλυψη κάνει ο κάθε συνάδελφος. Θα πούμε αυτά εμείς μετά. Θα έχουμε και συζήτηση ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, και σήμερα και στη σημερινή εκπομπή. Και μετά, κατόπιν, στο τέλος, ό,τι προλάβουμε από θέματα επικαιρότητας και θέματα ενημερώσεων, να είμαστε εδώ με επίκεντρο πάντα, το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, τον νομό Ηλίας. Είναι πάρα πολλά αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε για όσα συμβαίνουν πανελλαδικά ή παγκόσμια. Είναι πάρα πολλά αυτά που γράφουν οι ιστοσελίδες, μεταδίδουν οι τηλεοράσεις, ακούγονται από τα ραδιόφωνα. Αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε ως επίκεντρο τα πράγματα που συμβαίνουν στο νομό μας, σε αυτή την εκπομπή που παράγεται και παρουσιάζεται εδώ από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Τα ευρύτερου ενδιαφέροντος μπορείτε να τα δείτε και στην Αθήνα, στη ΣΥΝΕΡΤ και αλλού, όσα τέλος πάντων περνάνε από το κόσκινο, μπορείτε να τα δείτε και να τα ακούσετε ίσως και να τα διαβάσετε. Λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στα δικά μας, στα του τόπου μας, αφού είμαστε ένα τοπικό ραδιόφωνο περιφερειακό. Ίσως μιας και καμιά φορά το σήμα μας φτάνει, όχι καμιά φορά, φτάνει και σε όμορους νομούς που οι κάτοικοί τους αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και που όταν αναδεικνύουμε φερρυπίν γιατί και πότε και τι θα γίνει με το Πάτρα Πύργος Τσακώνα, δεν είναι αυτό. Δεν είναι και στο νόμο Μεσσηνίας, αλλά και στο νόμο Αρκαδίας ακόμη η κατασκευή αυτού του δρόμου. Μία άμεσα, μου πει τώρα, στο νόμο Αρκαδίας είναι το Πύργος Τρίπολη. Ποιο Πύργος Τρίπολη? Είναι εθνική οδός αυτή? Η ταλαιπωρία που υφίσταται κάτοικοι. Μην ξεκινήσω όμως με παράπονα πρωί-πρωί, και τα κάνω μέσα στα σχόλιά μου πολλές φορές. Παράπονα εύλογα όμως, απορίες εύλογες και πράγματα που μου μεταφέρουν οι κάτοικοι αυτού εδώ του τόπου που συγχρονίζομαι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πριν να ανοίξω αυτό εδώ το μικρόφωνο. Δεν μου κατεβαίνουν τη ανέμπνευση. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν τόσο κόσμο, ο οποίος είτε πηγαίνει στην εργασία του, είτε αναζητώντας εργασία, είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει οδικά δίκτυα πεπαλαιωμένα και άκρως επικίνδυνα. Λοιπόν, έβλεπα χθες, ας πούμε, άνοιξα τώρα πάλι social media, τι το ήθελα. Εντάξει, χρήσιμα είναι σε κάποια πράγματα. Προσπαθώ να το διαχειριστώ το Facebook αυτό με έναν τρόπο που να ενημερώνομαι και όχι με έναν τρόπο να μπαίνω σε κόντρες και σε τέτοια πράγματα και να ανοίγω τέτοιους λογαριασμούς. Με έναν τρόπο για να ενημερώνομαι και μετά να παρουσιάζω και τα θέματα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είδα μια δημοσίευση, δεν θυμάμαι από ποιον φίλο, να με συγχωρέσει, για την 111 που ήταν εκεί πέρα κάτι φανάρια που είχαν βάλει, φανάρια, φωτισμός που είχαν βάλει για να υπάρχει φωτισμός σε ένα επικίνδυνο σημείο με πάνελ ηλιακό, ώστε να μην χρειάζεται να μπορεί με το φως που συγκεντρώνει κατά τη διάρκεια της ημέρας οι μπαταρίες εκεί να φωτίζει και τη νύχτα. Τα ξυλώσαν, πήρανε μπαταρίες, πήρανε φωτοβολταϊκό, μείνανε μόνο οι στήλοι πεταμένοι κάτω. Ποιοι άραγε? Το κάνανε αυτό, άραγε. Φαντάζομαι ότι η αστυνομία θα έχει κάποιες ενδείξεις και θα κάνει τις έρευνες για να τους βρει, να τους πάει μέχρι τον εισαγγελέα που θα τους αφήσει ελεύθερους. Ναι, εντάξει. Τα γνωστά. Δεν είναι ένα πλημέλημα. Είναι σιγά μωρέ, παιδιά, μην το ξανακάνετε. Ντά, θα σας κάνω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε για τα επόμενα. Ηρωνικό, λίγο σαρκαστικό το σχολείο μου. Μη σας ταλαιπωρώ όμως άλλο. 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα, του 2026 φυσικά, γιορτά είναι σήμερα Αγίου Λουκιανού, πρεσβυτέρου, με συγχωρείτε, Αντιοχίας. Λουκιανός και Λουκιανή.
μοναδικός Λουκιανός που θυμάμαι εγώ είναι ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Αϊουαΐμνηστος, ο φοβερός αυτός τραγουδοποιός, εκτός των άλλων, των πολλών άλλων. Λοιπόν, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος Λουκάς που να γιορτάζει σήμερα, να το έχει συμπτύξει το όνομά του. Του Λουκά είναι άλλη ημέρα, αλλά λέμε τώρα, αν έχετε κάποιον φίλο ή φίλη συγγενή, να τον χαίρεστε ή να τη χαίρεστε. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Ανατολή Ηλίου στις 7 και 33 πρώτα λεπτά, Δύση Ηλίου 6 και 48 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Αυτά τα συνοπτικά για να γνωρίζουμε ποιοι εορτάζουν και τι Παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα και πότε ανατέλει και πότε δει. Τα κλασικά, καιρός, να δούμε τον καιρό. Αν ρίξω μια σύντομη πρόγνωση να διαβάσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό σε όλη την Ελλάδα, 5 γραμμές είναι. Για από αυτούς που θα ταξιδέψουν ή βρίσκονται σε κάποιο άλλο σημείο και μας ακούνε μέσα από το airnews.gr στην κατηγορία Περιφέρεια, όπου φιλοξενείται και το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Πύργου. Στην Κρήτη λοιπόν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι. Στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και τα νησιά του Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και τα 12 στα 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η συνοπτική έτσι ενημέρωσή σας για τον καιρό στην Ελλάδα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε όμως στην Ηλία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που στη σύμπτυξη των προγνώσεων και αυτά που προκύπτουν από αυτές. Επικρατεί έχθριος καιρός αυτή τη στιγμή με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έτσι. Και τώρα όσο περνάει η ώρα θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Για σήμερα λοιπόν η μέγιστη τιμή αναμένεται να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Με χαμηλή πιθανότητα βροχής. Η υγρασία στο 76% και πνέουν ασθενείς βορειοανατολικοί άνεμοι στα 3 μποφόρ περίπου την ώρα. Και όπως βλέπω για αύριο 22 βαθμούς Κελσίου με κυρίως έθριο καιρό βλέπω, θα τα πούμε όμως αυτά και αύριο και ηλιοφάνεια όπως είπαμε και προηγουμένως για σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει φίλες και φίλοι φυσικά ότι δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά ο καιρός και να έχουμε μια μεταβολή του, να έχουμε το νου μας συνεχώς, αλλά η πρόγνωση αναφέρει ότι θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα σε όλο τον νομό Ηλίας έθριο καιρό, δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι. Από θέματα επικαιρότητας ρίχνουν και μια ματιά εδώ στο διαδίκτυο, μήπως έχει συμβεί κάτι την τελευταία ώρα, τα τελευταία λεπτά δηλαδή, που να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν βλέπω κάτι έκτακτο να υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Πριν μπω στο στούντιο θέλω να περάσω στην ανάγνωση των εφημερίδων, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβω, θα το πω και στο δεύτερο ημίωρο. Πριν μπω στο στούντιο μου λέει ο Μπάμπης ο Πλάγος, που είναι εδώ πέρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Γιώργη, μπορεί να μην έγινε στην Ηλία, αλλά με τόσες απάτες που γίνονται. Πες το και αυτό, δεν κάνει εντύπωση. Η ληστεία του αιώνα, λοιπόν, γράφει, ληστεία δεν είναι. Θεσσαλονίκη έκλεψαν από ηλικιωμένοι 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω στο προνιούς που μου υπέδειξε ο Μπάμπης ο Πλάκος να το πω, γιατί συσχετίζεται, μου λέει, και έχει και το δίκιο του με τόσες απάτες που γίνονται και κλοπές στην περιοχή μας. Κάθε μέρα το διαβάζουμε που πηγαίνουν σε ηλικιωμένους απάτες, έτσι. Και τους παραμυθιάζουν και δυστυχώς, αλλά 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Πώς προκύπτει, για να δω λίγο, για να δω βρε στα μάτια να δούμε μαζί. Μια τηλεφωνική απάτη λέει, φίλε μου στα μάτια και φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες. Στη Θεσσαλονίκη η μελία που αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ έλαβε χώρα όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν απολικιωμένοι 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα από την ηλικιωμένη. Τι τάχει εκεί, μην αυγατήσουν. Για μην την ειρωνεύουμε τη γυναίκα τώρα, εντάξει. Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα δίθεν εργασίες της ΔΕΗ. Όπως λέει το ρεπορτάζ, οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη το μεσημέρι της Τρίτης και παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της υποτιθέμενης ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Πόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ για ΔΕΗ, Πύργου, ΔΕΗ, Αμαλιάδας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας την ενημέρωσαν ότι επρόκειτο, ακούστε τα, μην πέστε και κανένα θύμα απάτης μέσα και σε αυτό το υπέρογκο ποσό, αλλά ακούστε και αυτό. Την ενημέρωσαν ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή της και την προειδοποίησαν για δίθεν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μάλιστα, από τις χιλιάδες λίρες. Με αυτό το πρόσχημα την έπεισαν να συγκεντρώσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε στο σπίτι, μεταξύ των οποίων τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματά της, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να τα απομακρύνει για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια της ζήτησαν να αφήσει ανοιχτή την πόρτα του διαμερίσματος. Οι συνεργοί τους εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, μπήκαν στο σπίτι και άρπαξαν τις σακούλες, οι οποίες ζύγιζαν συνολικά 38 κιλά. Μπράβο.
Οι δράσεις εξαφανίστηκαν με τη λία τους, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την κλοπή όταν ήταν πλέον αργά και η ελληνική αστυνομία διερευνά την υπόθεση με στόχο να εντοπίσει τους δράστες, ποιος άλλος ήταν ο στόχος. Και να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η απάτη. Δεν μιλάμε για ληστεία λοιπόν, δεν μιλάμε ότι βγήκε κάποιο όπλο και την απειλήσαν. Μιλάμε για απάτη, την κλασική απάτη με τη ΔΕΗ. Το διάβασα στο Pro News, όπως μου υπέδειξε ο καλός μου φίλος ο Μπάμπης ο Πλάκος. Δεν το βλέπω κάπου αλλού αυτή τη στιγμή. Φυσικά, επειδή είναι σήμερα το πρωί αυτή η είδηση, θα αναμεταδοθεί και από, με περισσότερες λεπτομέρειες, να δούμε αν είναι πράγματι τόσο το ποσό. Τέτοιο ποσό, αυτό δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Ηλικιωμένοι. Τόσες χιλιάδες λίρες στο σπίτι, 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Πού τις βρήκε? Πού είναι η ΑΔΕ, δεν είναι το σωστό, ναι. Πού, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, να μην συνεχίζω να σχολιάζω, αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση. Με ένα απλοϊκό τρόπο, λοιπόν, η απάτη πέτυχε για ακόμη μια φορά, παρά την ενημέρωση που υπάρχει ανατακτά διαχρονικά διαστήματα και από τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην προσβάλλουμε τους συναδέλφους, αλλά και από τα τοπικά φυσικά. Συνεχώς θα διαβάζετε εδώ στις τοπικές μας εφημερίδες, τις οποίες έχω μπροστά μου και τις οποίες όμως θα ασχοληθώ με αυτές στο δεύτερο τμήμα της εκπομπής, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε προς το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πύργου με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Μπάμπη Πλάγο. Σε δύο λεπτά από τώρα θα έρθει εδώ μέσω στούντιο για να σας πει, να παρουσιάσει το δελτίο ειδήσεων το οποίο ο ίδιος επιμελήθηκε, και θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε και σε κάποιες ενημερώσεις που έχουμε, που νομίζω έχουν το ενδιαφέρον τους να τις ακούσετε και να ενημερωθείτε, να ενημερωθούμε και εμείς, να ενημερωθείτε και εσείς από αυτά που έχουν φτάσει στο ειδησιογραφικό ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, το marino.ert@gmail.com, από διάφορους φορείς, από αυτοδιοικητικούς φορείς, αλλά και από ενεργούς πολίτες και από συλλογικότητες, και με ενημερώνουν και από συναδέλφους που εργάζονται σε τοπικές ιστοσελίδες του νομού Ηλίας, οι οποίοι επιθυμούν και καλά κάνουν να με ενημερώσουν για ζητήματα που αφορούν εδώ τον τόπο μας. Μην πολυλογώ άλλο, πολυλογώ διαλείπτος εδώ και 15 σχεδόν λεπτά. Πάμε σιγά σιγά, λίγο μουσική, σε λιγότερο από 2 λεπτά είναι ο Μπάμπης Πλάκος μαζί σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου ο Σαμάτης Καραγκούνης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και αγωνιστικής εγρήγορσης βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ηλίας κατόπιν της μαζικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στα Λεχενά. Η αθρώα συμμετοχή των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής αποτύπωσε το έντονο κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, που βλέπει το εισόδημά του να συρρυκνώνεται δραματικά. Απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα, οι παρευρισκόμενοι αποφάσισαν τη συγκρότηση νέου αγροτικού συλλόγου στην περιοχή, συντονίζοντας παράλληλα τα βήματά τους με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από τη συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη της Στυλίδας. Μεγάλη ήταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης η ανησυχία του κτηνοτροφικού κλάδου σχετικά με τις ευρωπαϊκές και κυβερνητικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους ορολογικούς ελέγχους. Εγκαταστάθηκε από τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Παναγόπουλο και στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, ο εργολάβος που θα εκτελέσει το έργο αποκατάστασης της οδού Γορτινίας, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Με το έργο θα αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες φθορές του οδοστρώματος, οι οποίες έχουν προκληθεί διαχρονικά τόσο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όσο και από τη συνεχή κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα και δημιουργία κατάλληλης υποδομής για μέγιστη ανθεκτικότητα. Η παρέμβαση καλύπτει μήκος 600 μέτρων, περίπου 4 στρέμματα επιφάνειας. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, μέσω του παραρτήματος Ρωμά του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οργάνωσε δράση συγκέντρωσης και διανομής σχολικών ειδών, με στόχο την έμπρακτη στήριξη μαθητών και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η δράση υλοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη ανταπόκριση και την ευγενική προσφορά τοπικών επιχειρήσεων. Τη διαβεβαίωση ότι το Δημοτικό Στάδιο Πύργου θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΣ Πύργος στις 8 Νοεμβρίου επανέλαβε ο Δήμαρχος Στάθης Κανής κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, με τη Δημοτική Αρχή να επιδιώκει την έγκαιρη αδειοδότηση του γηπέδου, ενώ παράλληλα εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις για έργα ανάπλασης, παιδικές χαρές και παρεμβάσεις στις κοινότητες του Δήμου. Μαζική και μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Πάτρα από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις νομού Αχαΐας και αντιπροσωπείες από τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων συνταξιούχων Δημοσίου, Αμαλιάδας και Πύργου, με κύρια ζητήματα τις συντάξεις χειρίας και το επίδομα των 400 ευρώ. Το σχετικό υπόμνημα παραδόθηκε από αντιπροσωπεία των συνταξιουχικών οργανώσεων στη Διευθύντρια του ΕΦΚΑ για να γνωστοποιηθεί στην Υπουργό Εργασίας. Μια νέα αθλητική υποδομή αποκτά η Βάρδα, καθώς αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του αεροϋποστηριζόμενου θόλου, παρουσία του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέτζα, εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε με στόχο την λειτουργία κλειστού γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 με συνθετικό χλωοτάπητα και κερκίδες. Το έργο κόστισε 390.000 ευρώ και η χρηματοδότηση ήταν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική ασθενή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Πάμε χωρίς μουσικοδιάλειμμα, φίλες και φίλοι, να επανέλθουμε στην κανονικότητα της εκπομπής μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε και να μεταδώσουμε και θέλω να προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Μπάμπη Πλάκου, επανερχόμαστε. Η εκπομπή ονομάζεται από τον Χρήστο Πλευριά, τον διευθυντή της ΕΡΤ Πύργου, ερτικά αριστικά. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω να το λέω έτσι, μην νομίζουν ότι είμαι κανένας αριστικός. Και βρούμε κανένα μπέλα έτσι. Σταμάτησε Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν στη χάλασα, Χρήστο Πλευριά, την εκπομπή σου, δεν σου άλλαξα, λύωσα την ονομασία, προς Θεού, μην με κατηγορείς για κάτι τέτοιο. Απλά να σου πω γιατί το αποφεύγω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Εφημερίδα Πατρίς και Εφημερίδα Πρώτη, καθημερινές εφημερίδες της Ηλίας, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδά τους. Όταν πας στο περιθώριο για προκλητική και άδικη μεταχείριση μιλούν βουλευτές και δήμαρχοι του νομού. Αχάια πας, αλλά ηλία πουθενά και αγνοεί τη τύχη σου. Η σκληρή γλώσσα και η παρεμβάση σε Βουλή και Υπουργεία, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς. Και στα άλλα θέματα, πανεπιστημιακές σχολές, τελική ευθεία για διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, γενικό κάλεσμα και ανακοινώσεις συλλόγων. Θα το δούμε λίγο αυτό, να δούμε την εφημερίδα λίγο μέσα τη γράφη, γιατί το έχουμε παρουσιάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή ήδη αυτό, να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη που δεν έχουμε αντιληφθεί. Σε άλλο θέμα. Και νέο σύλλογο, αναβρασμό και στον κάμπο, νέα μαζική συσκέψη κτηνοτρόφων. Νεκτάριο Φαρμάκη ξεπερνάμε τα εμπόδια, οι πόροι για την Ηλία. Στον πύργο, μετά από καιρό, οι πρώτοι τουρίστε. Έχω κάτι που ξέχασα, ναι, στο Πατρί Σπορ, στην Αμαλιάδα, όλοι εκεί για Κώστα Λίμα. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι. Για να δούμε λίγο αυτό το θέμα με τι πανεπιστημιακέ σχολέ μαζί. Ξεφυλίζω λίγο την εφημερίδα, πάω στη σελίδα 15. Δεν συνηθίζω να κλέβω τη δουλειά του συναδέλφων ποτέ. Λέω μόνο τα πρωτοσέλιδα και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει την εφημερίδα και να διαβάσει μέσα το θέμα ολόκληρο. Εδώ δεν θα κλέψω, απλά θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο έχουμε ήδη αναδείξει. Να δω λίγο αν η εφημερίδα γράφει κάτι άλλο. Βλέπω λοιπόν ότι σημαντική μερίδα διαβάζω στο ρεπορτάζ των Συλλόγων Ετεροδημοτών της Αθήνας θα συμμετάσχουν στη συγκέντρωση της διαμαρτυρίας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, και ώρα 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από τους Ετεροδημότες της Ηλίας για να έρθει η αδικία η οποία συντελείται στην Ηλία στο θέμα που αφορά την επαναφορά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τόπο μας. Συμμετέχουν πολλοί. Να πω ότι όταν το παρουσιάσαμε στο θέμα δεν ήταν μόνο για τα ΑΕΗ, ήταν συνολικά, όπως μας είπε το διοργανωτήριο και ο Σαχιλόπουλος, ήταν συνολικά για θέματα που προβληματίζουν τον νομό Ηλίας. Ναι, είχαμε το ΑΕΗ μπροστά, αλλά είναι και άλλα θέματα πολλά που ταλανίζουν τους κατοίκους αυτού του τόπου και η συγκέντρωση θα αφορά και αυτά. Ποιοι συμμετέχουν όμως? Ενδεικτικά, λέει, αναφέρει κάποιο εφημερίδα, σύλλογο Ηλίων Αττικής, αυτά που δεν τα έχουμε μεταδώσει εμείς, γιατί τώρα δηλώνω συμμετοχή στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Σύλλογο Ηλίων Αττικής, Σύνδεσμο Εν Αθήνες Πυργίων, Επιτροπή Αγώνα Αναβάθμιση Ιστορικού Νομού Ηλίας, Γη τη Ολυμπία Ήλιδα, Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πύργου, Συντονιστέ Ετεροδημοτών τη Κίνηση Πολιτών Αττικής, Αναπτυξιακό Κοινωνικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Η Ανάληψη του Σωτήρο Αρχαία Ολυμπία, Συντονιστέ τη Κίνηση Πολιτών Ζακίνθου, Ετεροδημότε Λίμνη Ποινίου Ήλιδα. Πανηλιακή κίνηση πολιτών για τα ΑΕΗ στην Ηλία και άλλοι. Αυτά λοιπόν αναφέρει επιπροσθέτως στο ρεπορτάζ μας η εφημερίδα για να έχουμε μία εικόνα για αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Να περάσω και στην εφημερίδα Πρώτη όμως. Κεντρικό σχέδιο. Στον κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας Νικόλαος Σταγαράς, 23 αλλαγές και συμπληρώσεις. Αλλαγές στα σχέδια πόλης, την πολεοδόμηση οικισμών, τις οικοδομικές άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, τα αυθαίρετα της χρήσης γης στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Τα άλλα θέματα, Δήμος Πύργου, 300 τουρίστες κρουαζιέρα την πρώτη ημέρα στον Πύργο και επίσης στο Δήμο Πύργου εγκαταστάθηκε εργολάβος για την αποκατάσταση της οδού Γορτινίας. Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, αγανάκτηση από τους ορολογικούς ελέγχους στα κοπάδια και τις εξευθυλιστικές τιμές στο ελαιόλαδο. Κίδια το έργο του ΟΣΔΕ 2026, αστεία η παράταση υποβολής των αιτήσεων για 15 μέρες. Σε όλη την έκταση του Δήμου Αρχαίου Ολυμπίας εκτεταμένες παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία και νέα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, μειώνονται τιμές στην Αντλία, αύξηση 30% στο επίδομα. Και σε ακόμη ένα θέμα, Ακόμα μια θλιβερή πρωτιά για την Ηλία, 32.825 πολίτες χωρίς εξυπηρέτηση τράπεζας, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα. Πάμε και σε αυτά που μου έχουν αποσταλεί με email, με ηλεκτρονικό μου, με συγχωρείτε, ταχυδρομείο, να ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με Δήμαρχιάς Ολυμπίας, γιατί αφορά σήμερα αυτό το θέμα, είναι για τις 15 Οκτωβρίου. Ναι, από ό,τι έχω διαβάσει, για να ανοίξουμε και το ωραίο μας Word εδώ, να διαβάσουμε ακριβώς. Είναι για σήμερα, όπως είπα και πριν, και το άνοιξα. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, με πρωτοβουλία του Αντιδήμαρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής Πέτρου Γκούβα, διοργανώνει ημερίδα με θέμα την προστασία της ελαιοκαλλιέργειας και την αντιμετώπιση δύο ιδιαίτερα σημαντικών προβλημάτων που απασχολούν τους ελαιοπαραγωγούς, του δάκου και του γλυοσπορίου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, και ώρα 8 το απόγευμα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Θέμα της ημερίδας, όπως είπαμε και πριν, να το πούμε και όπως το παρουσιάζεται. Δάκος, γλυοσπόριο, δύο σοβαρά προβλήματα της ελαιοκαλλιέργειας, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τους. Εισηγητής θα είναι ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, θέος διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια και την προστασία της παραγωγής. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηλίας. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών και των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα σχετικά με την έγκυρη αναγνώριση των προβλημάτων, τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή και τις σύγχρονες και ολοκληρωμένες πρακτικές αντιμετώπισης τους. Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Παραγωγής Πέτρος Γκούβας καλεί τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, τους γεωτεχνικούς και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα να παρακολουθήσουν την ημερίδα και να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Η συμμετοχή φυσικά είναι ελεύθερη για σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σήμερα στις 8. Πέμπτη σήμερα, φυσικά, 15 Οκτωβρίου, για όσους δεν μας άκουσαν νωρίτερα, στις 8. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Πάμε και σε ενημερώσεις που μας έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα από τους καλούς μου συναδέλφους εκεί, το Δήμητρη Γιάκα, το Κώστα Γιάλπα, τη Μαρία Καραμπάτση, εκεί στο elida.gr, που μας ενημερώνει για θέματα που αφορούν και τον τοπικό πληθυσμό εδώ στο νομό Ηλίας. Έχουμε λοιπόν παράταση στην προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ, δίνοντας στους ασφαλισμένους παραγωγούς επιπλέον χρόνο για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Σε 15 μέρες, φίλες και φίλοι, ενώ η αρχική προθεσμία έχει εκπνεύσει στις 31 Ιουλίου. Η παράτηση αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Παράλληλα, ο ΕΛΓΑ προχωρά στην αποστολή γραπτών μηνυμάτων SMS προς τους ασφαλισμένους. Μπορεί να μεταδούν, φίλες και φίλοι, τα λέμε και εμείς από το ραδιόφωνο, μήπως και μας ακούν. Προς τους ασφαλισμένους λοιπόν παραγωγούς, προκειμένου να ενημερωθούν για τη νέα προθεσμία και τις προϋποθέσεις καταβολής των αποζημιώσεων. Ποιοι πρέπει τώρα να πληρώσουν έως 30 Οκτωβρίου? Η ανακοίνωση αφορά τους αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ και δεν έχουν ακόμη εξοφλήσει την ειδική ασφαλιστική εισφορά του έτους 2025. Οι παραγωγοί έχουν πλέον τη δυνατότητα τότε να ολοκληρώσουν την πληρωμή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου του 2026, ημερομηνία την οποία ο οργανισμός χαρακτηρίζει αυστηρά καταληκτική. Η εξόφληση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα ίσπραξης των προβλεπόμενων αποζημιώσεων που συνδέονται με το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος. Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις Προανθικό 2025? Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε αποζημιώσεις του προγράμματος Προανθικό 2025, καθώς και σε ορισμένες εκκρεμείς αποζημιώσεις που αφορούν το ίδιο έτος. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΛΓΑ, οι παραγωγοί που επιθυμούν να καταστούν δικαιούχοι των συγκεκριμένων πληρωμών οφείλουν να έχουν εξοφλήσει εγκαίρως τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ο οργανισμός διευκρινίζει ότι η παράταση αφορά την προθεσμία πληρωμής της εισφοράς και δεν αναιρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποζημιώσεων. Υπάρχει και προειδοποίηση του ΕΛΓΑ προς παραγωγούς που αναφέρει ότι η διοίκηση του ΕΛΓΑ υπενθυμίζει ότι βάσει του σχετικού νόμου η εμπρόθεσμη εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την καταβολή αποζημιώσεων. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κανένας παραγωγός δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιούχος αποζημίωσης εάν δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα την εισφορά του αντίστοιχου έτους. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Κύριοι του ΕΛΓΑ, τόση ώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, η υποχρέωση αφορά το 2025 με τη νέα προθεσμία, όπως είπαμε ήδη, να λήγει 30 Οκτωβρίου. Η ενημέρωση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους παραγωγούς της Κρήτης, τους σύντεκνους, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν αν έχουν κατακτοποιήσει σχετικές υποχρεώσεις τους, ιδίως εφόσον αναμένουν αποζημιώσεις για το προηγούμενο έτος. Και για τις ηλίες, βάλτε το μέσα στην ανακοίνωση εκεί στον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ καλεί τους ασφαλισμένους αγρότες να αξιοποιήσουν την παράταση ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την επιλεξιμότητά τους για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Πάμε πάλι μέχρι το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, γιατί έχουμε μια εκδήλωση αύριο στις 10 το πρωί, να την αναφέρουμε και αυτή. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Πάτρας διοργανώνει δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής και εκπαίδευση των πολιτών στις βασικές αρχές της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, αυτό που λέμε και κάρπα. Φίλες και φίλοι, η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας. Το κεντρικό μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας επανεκκίνησης καρδιάς είναι ξεκάθαρο και ιδιαίτερα σημαντικό. Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να σώσουν μια ζωή. Μια καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή και ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την άφηξη εξειδικευμένης βοήθειας είναι κρίσιμος. Η γνώση των βασικών βημάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά, αναφέρει το δελτίο τύπου. Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα 3 απλά αλλά καθοριστικά βήματα σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Ελέγξτε, καλέστε, συμπιέστε. Η εκδήλωση εντάσσεται στην παγκόσμια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών για την καρδιακή ανακοπή και την άμεση παροχή βοήθειας σε συνεργασία με τις αρχές και τους φορείς που προωθούν την εκπαίδευση στην αναζωογόνηση, όπως το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ δηλαδή, και το European Resuscitation. Ναι, κάπως έτσι στα αγγλικά, δεν το έχω ξαναδιαβαστεί τη λέξη. Resuscitation λοιπόν, Council. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας καλεί όλους τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τους εκπαιδευτικούς. Ναι, αλλά για να έρθουν οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν άδεια από την εργασία τους και αύριο έχουμε σχολείο την Παρασκευή. Μακάρι να μπορέσουν να έρθουν και να γίνει ένα τέτοιο σχετικό, μια τέτοια σχετική εξυπηρέτηση προς τους εκπαιδευτικούς ή λεωγοσχόλιο κάνουν τόση ώρα, ή να μπορεί να γίνει να λάβει χώρα και στους χώρους εργασίας τους και να το παρακολουθήσουν και μαθητές. Λοιπόν, τους νέους απευθύνεται η πρόσκληση και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν στη δράση. Γιατί σε μια κρίσιμη στιγμή η γνώση μπορεί να γίνει σωτήρια πράξη. Παρασκευή λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, ώρα 10 το πρωί, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Πάμε μέχρι το Δήμο Ήλιδας. Η διοίκηση νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας, με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης, αναφέρει το δελτίο τύπου. Αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη θεατρική ομάδα Ερασιτέχνες σε μια σπουδαία πρωτοβουλία που ενώνει την τέχνη με την προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη. Με αφορμή το ανέβασμα της συγκινητικής παράστασης Όσκαρ Γράμμα στο Θεό, ενός έργου που πραγματεύεται τη ζωή, την αγάπη και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, η θεατρική ομάδα και η νοσηλευτική μονάδα Αμαλιάδας κάνουν ένα κοινό βήμα προσφοράς. Μετατρέπουν το μήνυμα της σκηνής σε μια πραγματική πράξη ζωής. Σκοπός της κοινής αυτής δράσης είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η λήψη δειγμάτων για την προσέλκυση νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Κατόπιν κοινού σχεδιασμού της Διευθύντριας του Τμήματος Αιμοδοσίας Γιάννα Σταυροπούλου και της θεατρικής ομάδας Ερασιτέχνες, νοσηλευτικό προσωπικό της αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας θα βρίσκεται στο χώρο των εκδηλώσεων. Εκεί θα δίνεται η δυνατότητα σε όποιο πολίτη το επιθυμεί να ενημερωθεί υπεύθυνα και να γίνει δότης μυελού των οστών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο πολιτισμού του Δήμου Ήλιδας κατά τη διάρκεια τριών παραστάσεων από τις 8 έως τις 10 το βράδυ στις εξής ημερομηνίες. Για να δούμε τις ημερομηνίες. Μην το χάσω αυτό, όχι δεν το έχασα. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ναι, και Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Θα επανέλθουμε στο θέμα όταν πλησιάζουν οι μέρες και έχουμε και σχετική ενημέρωση. Θα αναφέρουμε πάλι τις ημερομηνίες που είναι λίγο μακριά από τώρα, αλλά ας το ξέρουμε από τώρα. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 8 με 10, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, 8 με 10, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, 8 με 10. Σε δήλωσή της, η αναπληρώτρια διοικήτρια της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας, Μαρία Πετροπούλου, επεσήμανε: «Η δωρεά μυελού των οστών είναι μια ύψιστη πράξη ανθρωπιάς, μια γέφυρα ζωής για συνανθρώπους μας που δίνουν τη δική τους μάχη. Όταν η τοπική πολιτιστική δημιουργία συναντά τη δημόσια υγεία, το αποτέλεσμα μπορεί να σώσει ζωές. Συγχαίρω θερμά τους ερασιτέχνες για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία, παράδειγμα, τη Διεύθυνση Αιμοδοσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας και ιδιαίτερα τη Διευθύντρια Γιάννα Σταυροπούλου, που καταφέρνει το όραμά της κάθε φορά να το κάνει πράξη, καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό που στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία και καλώ όλους οι πολίτες μας να στηρίξουν τη δράση, αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για να γίνουν μια ελπίδα ζωής. Σας περιμένουμε όλους», καταλήγει η ενημέρωση αυτή που έχουμε, «εκεί για να στείλουμε μαζί ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης».

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και πάλι. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη στρεφείου από 15 έως 22 Νοεμβρίου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη θέση μοναστήρι της τοπικής κοινότητας στρεφείου. Η εμποροπανήγυρη αποτελεί μια καθιερωμένη διοργάνωση της περιοχής, η οποία κάθε χρόνο προσελκύει εκθέτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, συμβάλλοντας στην εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. Πάμε στην υποβολή ετήσεων όμως, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη μπορούν να υποβάλουν τις τους από 12 έως και 30 Οκτωβρίου του 2026 φυσικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν. Για πού μπορούν να επικοινωνούν? Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε, ευτυχώς. Το email είναι vv.golf@olympia.gov.gr. Επαναλαμβάνω, vv.golf@olympia.gov.gr. Αλλά το τηλέφωνο που είναι πιο εύχριστο για αυτούς που μας ακούνε από το ραδιόφωνο είναι το 26240-22549, εσωτερικό του 103. Επαναλαμβάνουμε, 26240-22549, με εσωτερικό του 103. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι αιτήσεις από τις 12 του μηνός, λήγουν στις 30 Οκτωβρίου.

Διαβάζω πάλι από το Ελίδα Κάμπος τώρα αυτή τη φορά. Μία έρευνα σε 50 δήμους για σκάνδαλο 500 εκατομμυρίων με τα έξυπνα υδρόμετρα. Λέτε να αφορά και τον ομό Ηλίας αυτό. Γιατί είδαμε πάρα πολλά υδρόμετρα, τα οποία αρκετά από αυτά ξυλώθηκαν μετά, τέλος πάντων, και στον ομό. Ή θα είναι μέσα στους 50 δήμους. Λέει το ρεπορτάζ ότι οι εικονικοί διαγωνισμοί υπερκοστολογεί σε έως και 300% και εκδιώξεις ελεγκτών που προσπάθησαν να αποκαλύψουν το κύκλωμα στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για κατασπατάληση κοινοτικών κονδυλίων. Τι αποκαλύπτουν τα απορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Δικογραφία λοιπόν με την οποία διερευνώνται οι ευθύνες δημάρχων, διευθυντών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιακών στελεχών σε τουλάχιστον 50 δήμους της χώρας, από την Αττική, την Κεντρική Ελλάδα, τουριστικές περιοχές της Κρήτης και της Χαλκιδικής, νησιά του Αιγαίου και αλλού, σχηματίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και άλλων ελεγκτικών φορέων. Σχετικός έλεγχος γίνεται δε, όπως παρουσιάζει το Βήμα, και από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Οι υποθέσεις που διερευνούνται αφορούν την κατασπατάληση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ. Βρείτε, είναι τη στραγάλια 1 εκατομμύρια ευρώ κάθε φορά. Από κοινοτικούς πόρους, ενώ όσοι ασχολούνται με τη διερεύνησή τους κρίνουν ότι είναι από τις σοβαρότερες καταγγελίες των τελευταίων ετών. Στο φόντο της ίδιας έρευνας, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία, έχουν ήδη αναδειχθεί και πειθαρχικές ευθύνες κρατικών στελεχών, τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τα πόστα τους. Κονδύλια του ΕΣΠΑ αφορά και αυτό. Οι υποθέσεις αφορούν την εγκατάσταση σε δεκάδες δήμους της χώρας νέου τύπου έξυπνων υδρομέτρων και συστημάτων τηλεμετρίας, αρκετά από τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κοινωνικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Άκου 300% παραπάνω κοστολόγηση. 300% που φάγανε εκεί, ήπιανε, γλεντάνε στην υγεία των κοροϊδών. Κατά τις προμήθειες αυτές, λοιπόν, επανέρχομαι, έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από τις αρχές στο σύνολο των περιπτώσεων και από όλους σχεδόν τους ελεγχόμενους δήμους υπερκοστολογίες άνω του 200 με 300%, υπερβολικές ποσότητες στις παραγγελίες αλλά και τεχνικές προδιαγραφές που ενδεχομένως περιόριζαν τον ανταγωνισμό. Ακόμη αναφέρονται συνεννοήσεις στελεχών από τις 5-6 εταιρείες που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλες τύπου σχετικές μεθοδεύσεις. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε 2 με 3 δήμους έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση των ποσών που έχουν δοθεί στη διάρκεια των παραπάνω προμηθειών. Είναι δε εντυπωσιακό ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε από αναφορά κρατικού λειτουργού με ελεγκτικό ρόλο που ήθελε να περιορίσει τη δράση των εν λόγω κυκλωμάτων παρά την απροθυμία των προϊσταμένων του. Μακροσκελέστατο το κείμενο και το ρεπορτάζ, δεν θα προλάβω να το διαβάσω όλο. Είναι απίστευτο πάντως, είναι απίστευτο. Μισό εκατομμύριο ευρώ. Θέλω να δούμε αν μέσα αυτά, γιατί γνωρίζω για υδρόμετρα που έχουν τοποθετηθεί και εκεί και στα χωράφια που καταγράφουν πόσο νερό χαλούσαν και μετά είδαμε, είχαμε παρουσιάσει ρεπορτάζ που τα έσπασαν ή σταμάτη, τα είχαν σπάσει τα υδρόμετρα εκεί, είχαν εξαφανιστεί, να μην μπορούν να καταγράφουν. Είχαν μιλήσει τότε, είχαμε μιλήσει ότι να ελεγχθεί η πιθανότητα υπερκοστολογήσεων του συγκεκριμένου υλικού. Τα έχουμε πει καιρό τώρα. Αφορά τον ομό Ηλίας αυτό. Όταν βγει το ρεπορτάζ, όταν βγουν ή μάλλον το ρεπορτάζ, η δικαιοσύνη μιλήσει, τότε θα μπορούμε να σας πούμε και περισσότερα. Μέχρι τώρα σας είπαμε απλά μία σύντομη αναφορά ότι όλο αυτό διερευνάται. Φίλες και φίλοι, σε 2 λεπτά από τώρα. Έχουμε και άλλες πολλές ενημερώσεις, αλλά σε 2 λεπτά από τώρα θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Προσπαθήσαμε να σε ενημερώσουμε για όσο περισσότερα γίνεται. Μετά στο επόμενο τμήμα της εκπομπής όμως, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που πιστεύω ότι αξίζει να την ακούσετε. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα του Air News και επανερχόμαστε πάλι σε λίγο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος κατά 30% το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
7: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
6: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
7: Στην υγειά του Τάκη.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
7: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
3: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
3: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
7: Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: πιάσαμε και δυσάρεστα και αγχωτικά στο πρώτο τμήμα τουλάχιστον της εκπομπής. Πάμε στο τρίτο όμως τμήμα αυτής, να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στον κόσμο, να αναδείξουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβαίνουν δίπλα μας και μπορεί αρκετοί να μην τις γνωρίζουν. Θα πάμε μέχρι το Δημοτικό Σχολείο των Σαβαλίων. Θα πάμε εκεί σε μια δασκάλα, στη Δήμητρα Φιλιπποπούλου, να κουβεντιάσουμε ένα όμορφο θέμα που πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να το γνωρίζει όλο και περισσότερος κόσμος. Έχουν ασχοληθεί και συναδελφικά το παρελθόν, να ασχοληθούμε και εμείς τώρα, έστω με καθυστέρηση, αλλά αξίζει να αναδειχθεί. Κυρία Φιλιπποπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ γιατί πάντοτε φροντίζεις να αναδεικνύεις και τα θετικά.
0: Ναι, πρέπει να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Δυστυχώς δεν είναι και πολλά όμως, Δήμητρα, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι και πολλά τα θετικά, αλλά εσείς εκεί εργάζεστε νυχθημερών για να τα φέρετε αυτά τα θετικά. Και θέλω να μιλήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο σχολείο και το πόσο αυτό επηρεάζει θετικά κυρίως τα μικρά παιδιά.
1: Εννοείται. Έχουμε καλλιεργήσει το πάθος για το διάβασμα στο σχολείο τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι. Αλλά τα παιδάκια και όποιος είναι μέσα στα παιδάκια, η αλήθεια είναι ότι τα βλέπει και λίγο, δηλαδή μία πολύ αρνητικά, μία πολύ θετικά τα πράγματα, ίσως πιο πολύ από ότι είναι θετικά, οπότε έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Κοίταξε να δεις, το διάβασμα προάγει τη γλωσσική ικανότητα στον άνθρωπο και κυρίως στο μικρό παιδί, έτσι, και ταυτόχρονα προάγει και την ικανότητα σκέψης, που αυτό είναι πραγματικά κεφαλαιόδους σημασίας. Πέραν του ότι το διάβασμα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο στην καθημερινότητα ενός παιδιού, να είναι ενταγμένο, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό, όταν έτσι είναι όλη αυτή η διαδικασία που το αφήνει και του επιτρέπει να ξεφύγει από τον κόσμο, από τα δύσκολα, ή να διαβάσει για άλλα πράγματα, να μάθει για άλλα πράγματα, να ταξιδέψει, να εμπλουτίσει την ψυχή του με συναισθήματα και στην ουσία να είναι άνθρωπος, έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι τις προεκτάσεις που έχει αυτό, ειδικά στην εποχή μας, ειδικά για την ενσυναίσθηση και όλα αυτά τα πράγματα που μας κάνουν καλύτερους μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Βέβαια, η δανειστική βιβλιοθήκη είναι συντονισμένη προσπάθεια. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν πάντοτε, μου αρέσαν τα βιβλία, εντάξει, αλλά δεν είμαι μόνη μου. Όλοι στο σχολείο φροντίζουμε να παρακάμπτουμε τα εμπόδια, τα πρακτικά που έχουμε πάρα πολλά.

0: Δηλαδή δεν στεκόμαστε καθόλου σε αυτά, σαν να μην τα βλέπουμε. Βέβαια το ιδανικό δεν θα ήταν αυτό, αλλά εμείς είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι τα παιδιά να γίνονται και να έχουν ευκαιρίες, και τα παιδιά που δεν έχουν χρήματα να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο και τα παιδιά που δεν έχουν οι γονείς τους το χρόνο να καθίσουν στο σπίτι να διαβάσουν μαζί τους, να καθίσουμε να τα παροτρύνουμε, να τα βάλουμε μέσα σε αυτό το τρυπάκι, να ζηλεύουν ας πούμε, το διπλανό τους που πήρε αυτό το βιβλίο, να λένε την άλλη εβδομάδα θα το πάρω εγώ. Γίνεται πραγματικά κάτι πολύ όμορφο και στα διαλύματα.
1: Όταν ήταν η κόρη μου, Δήμητρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Όταν ήταν η κόρη μου στο δημοτικό, της έλεγα, μου έλεγε θέλω εκείνο, θέλω το άλλο κτλ. Της έλεγα για παιχνίδια κτλ. Δεν ξέρω αν φτάνουν τα λεφτά. Αλλά για βιβλία, αν θες να δώσεις τα χρήματά σου, να επενδύσεις στο μέλλον σου και από άποψη συντακτικού και από άποψη ορθογραφίας και από άποψη φυσικά όπως ανέφερες σκέψεις, ανοιχτή σκέψη και ενσυναίσθησης και όλα αυτά, λεφτά να σου δώσω. Για να πάει να αγοράσει ένα βιβλίο που δεν είναι μέσα στη σχολική ύλη. Φυσικά, όσο μεγαλώνουν όμως τα παιδιά και το ξέρεις και εσύ, και πάνε γυμνάσιο μετά και λύκειο, ειδικά στο λύκειο, άντε να προλάβουν να διαβάσουν βιβλίο όταν έχουν μπροστά τους αυτό το πράγμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται αυτό στο δημοτικό. Στο δημοτικό έχουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θεωρώ.
0: Αυτό που είπες τώρα το σκεφτόμουν και εγώ. Και το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Το θέμα ποιο είναι. Δηλαδή, έχω ακούσει από συναδέλφους, φαντάσου, γιατί τα τελευταία χρόνια είμαι και μέντορας. Έχουμε και αυτό το φρούτο το καινούριο. Και έχω συναδέλφους που μπορεί να είναι 23 χρονών, παιδιά. Και μου λέγανε, ας πούμε, ότι διάβασα αυτό το βιβλίο μετά από πολύ καιρό. Όταν ο άνθρωπος έχει μάθει από μικρός να καταφεύγει σε ένα βιβλίο, θεωρώ ότι ακόμα και όταν περάσουν αυτά τα δύσκολα χρόνια μετά από τι θα κάνω του αυτό, το εκείνο, το άλλο, πάλι θα το ξαναπιάσει το βιβλίο. Γιατί του θυμίζει έτσι, τον γυρνάει πίσω σε μια ασφάλεια, σε ένα χώρο που μπορεί να είναι ο εαυτός του. Γιατί όταν αναπτυσσόμαστε δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο εκείνη την ώρα. Νιώθουμε όμορφα, νιώθουμε καταρχήν αυτή την αυτοπεποίθηση, ας πούμε, μεγαλώνει. Βρίσκουμε τη θέση μας στον κόσμο. Κάπως έτσι. Αυτό είναι και η ενηλικίωση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έρχεται τόσο όμορφα, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά.
1: Και δεν είναι μόνο ότι λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη, είναι ότι έρχονται και συγγραφείς, φιλοξενούνται συγγραφείς οι οποίοι μιλάνε με τα παιδιά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Να πω λίγο για τους συγγραφείς το εξής. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί πριν από 2 χρόνια υπήρχε και άλλη μια κοπέλα και εγώ στο σχολείο που γράφουμε κιόλας. Η συγκεκριμένη κοπέλα, ας πούμε, έχει μια ιστοσελίδα στο Instagram που είναι στο Bookstagram, στο κομμάτι που ασχολείται με τα βιβλία. Μας έφερε πολλά βιβλία και αυτή στο σχολείο και άλλοι ιδιώτες. Είχαμε κάνει και ένα άνοιγμα στο Library for All. Στείλανε και άλλα βιβλία και αυτοί μετά από καιρό, βέβαια. Αλλά είναι πολύ σημαντικές οι δωρεές. Και ο Σύλλογος Γονέων, εννοείται, στήριξε πάρα πολύ το σχολείο και το στηρίζει. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι πρέπει τα παιδιά να ανακαλύψουν και να καταλάβουν, δηλαδή να το δουν μπροστά τους, ζωντανό, τον άνθρωπο που έγραψε κάτι. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ήταν παιδί σαν και εμάς, τι του αρέσει, πέραν του ότι προετοιμάζουμε το βιβλίο, ας πούμε, που θα αναλύσουμε κάθε φορά. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί φέρνουν κιόλας βιβλία στο σχολείο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν τους ενδιαφέρει η διαφήμιση και κυκλοφορία ενός βιβλίου, που και αυτό σημαντικό είναι, αλλά στον χώρο του σχολείου πρέπει να γίνει αυτή η προσφορά. Να το δει το παιδί, να συνομιλήσει με τον συγγραφέα. Οπότε, εγώ αισθάνομαι μεγάλη ευλογία αρχικά που γνωρίζω τον Γρηγόρη τον Χαλιακόπουλο και μπορέσαμε να έρθει πριν από 2 χρόνια στο σχολείο. 2-3, έχω χάσει το λογαριασμό. Πραγματικά ήταν υπέροχο και το βιβλίο του που συζητήσαμε. Ήταν το Ταξίδι του Φερεϊντούν. Είναι ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα βιβλία. Μετά ήρθε η κυρία Λίκη Τσιοπούλου από το Καλλιτεχνείο. Είναι και εικαστικός. Έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα με τα παιδιά για την εικονογράφηση, γιατί τα παιδιά έχουν και πολλά ταλέντα, Γιώργο. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, όσο πιο μικρά, πρέπει να ασχολούμαστε και με τις τέχνες μέσα. Το βάζουμε διαρκώς και το γνωστικό κομμάτι ακόμα το συνδυάζουμε. Που τους άρεσε πάρα πολύ. Και φέτος πάλι προγραμματίζουμε μια επίσκεψη. Να τώρα, θέλουμε να φέρουμε, ας πούμε, την Έφη την Παναγοπούλη, επίσης γνωστή. Η Έφη από πέρυσι μας έστειλε 3 βιβλία στο σχολείο. Ο Γρηγόρης έφερε τα δικά του, η κυρία Λίκη έφερε τα δικά της. Δηλαδή, οι άνθρωποι δίνουν χρόνο, κόπο, βιβλία. Μετά δεν μπορείς και εσύ να μην συγκινηθείς με όλο αυτό. Όπως και οι γονείς βλέπουν, ας πούμε, στο σπίτι τη δουλειά που γίνεται, που τα παιδιά θα πιάσουν μόνο τους να διαβάσουν, να χαλαρώσουν, να ζουν τα παιδιά τους. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, όλοι μαζί, για αυτό το κοινό σκοπό και το κοινό καλό, έχουμε, θεωρώ, ενωθεί και είναι ωραία. Γίνεται και αλλού, αλλά είναι συγκινητικότερο, έτσι, ένα περιφερειακό σχολείο που, εντάξει, δεν έχει και τις υποδομές, δηλαδή, τι ωραία θα ήταν, ας πούμε, να είχαμε ένα ωραίο καινούργιο σχολείο, έτσι, να είχαμε πει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, τώρα λέμε τώρα, ε. Mm-hmm. Αλλά το λειτουργούμε έτσι και γι' αυτό είμαστε περήφανοι.
1: Μιας και αναφέρθηκε σε αυτό, για τις υποδομές και αυτά που λείπουν. Βλέπουμε την, όχι για μένα αρκούντο, όχι για μένα ικανοποιητική χρηματοδότηση των σχολείων, μόνο μέσα από προγράμματα μία στο τόσο μπορεί να γίνει κάτι και μετά κατόπιν και επιλογή συγκεκριμένης, και πολλά σχολεία, ειδικά στα χωριά, μένουν πίσω σε αυτό. Υπάρχει συνδρομή από την πολιτεία σε όλα αυτά, ή όλα αυτά έχουν να κάνουν με το φιλότιμο και την προσωπική έγνοια των δασκάλων όταν μιλάμε για δημοτικό, ή των καθηγητών όταν μιλάμε για γυμνάσιο λύκειο, για να φέρουν εις πέρας όλη αυτή την προσπάθεια και να φέρουν τα παιδιά κοντά στο βιβλίο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση?
0: Κοίταξε να δεις, θα λέγαμε, θα πίνω να σου πω, ας πούμε, ότι η απάντησή μου είναι πιο κοντά στο δεύτερο, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, προσπαθούμε, ας πούμε. Έχουμε το θεσμό του δικτύου των βιβλιοθηκών. Ωραία. Εμείς δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο δίκτυο βιβλιοθηκών, γιατί δεν έχουμε ξεχωριστό χώρο με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος, τα 25 τετραγωνικά. Δηλαδή, έχουμε αντικειμενικές δυσκολίες.
1: Ορίζει ο νόμος, αλλά δεν φροντίζει ο νόμος.
0: Δηλαδή, ναι, εμείς προσπαθούμε, γι' αυτό προσπαθούμε, αυτό κάνουμε. Δηλαδή, παρακάμπτουμε πράγματα που δεν μπορούμε, δεν έχουμε το χώρο. Ας πούμε, έχω καλή συνεννόηση με τη συνάδελφο της πληροφορικής, η οποία είναι εξαιρετική, γλυκύτατη, ό,τι θέλω. Ας πούμε, την άλλη φορά ήθελα να κάνουμε εκπομπή για το European School Radio, με τα παιδάκια τώρα να ηχογραφήσουμε, με φασαρία, καταλαβαίνεις τώρα,
1: ναι.
0: Ένα απλό μικροφωνάκι. Αλλά κάναμε τα δύνατα δυνατά να ανταλλάξουμε όλα για να μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θα γίνεται αυτό κάθε μέρα και δεν μπορεί να γίνεται σαν πρόγραμμα, αλλά μια στο τόσο, δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε ερεθίσματα, Γιώργο, ερεθίσματα. Ναι. Και για μας η πολιτεία είναι και ο Δήμος. Είναι το πρώτο. Δηλαδή, τα σχολεία υπάγονται σε ένα Δήμο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ τώρα να μην σου πω, γιατί πάλι συγκινούμε. Είχαμε πάει μια εκδρομούλα πρόπερση, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό στην Αμαλιάδα. Είχαν δει τα παιδιά εκεί στο μουσείο πολύ ωραία πράγματα. Μάλιστα, μας είχε πει και ο κύριος Μάκης να έρθουμε, λέει, και για εκπομπή. Τους είπε, τα παιδιά περίμεναν πως και πως ότι θα πάνε για εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τώρα, εσύ και εγώ καταλαβαίναμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πολύ εφικτό, να δουν, ας πούμε, πώς λειτουργεί ένα ραδιόφωνο ζωντανά. Δεν μπόρεσε να γίνει. Τώρα να δω. Δεν ξέρω κάτι άλλο αν θα μπορέσουμε εύκολα στο πρόγραμμα να το εντάξουμε. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι πραγματικά πρέπει να νοιαζόμαστε τα παιδιά σαν να είναι παιδιά μας. Έτσι, τα ερεθίσματα. Γιατί και οι γονείς τρέχουν σαν τους τρελούς, Γιώργο. Το πρωί μας το βράδυ με δύο δουλειές, είμαι έννοιες. Και εμείς είμαστε αυτοί που έχει πέσει σε εμάς ο κλήρος να παρακολουθούμε τα παιδιά από κοντά, ίσως περισσότερο και από κάποιους. Έτσι. Φυσικά δεν είναι δυνατόν. Οι περισσότεροι γονείς είναι το νούμερο ένα στη ζωή των παιδιών. Αλλά υπάρχουν όμως άνθρωποι που λες, αν δεν είμαι εγώ εδώ, το παιδί αυτό δεν έχει κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται και κοινωνικά τώρα.
1: Φυσικά, φυσικά τα βλέπουμε.
0: Έτσι, αυτά που βλέπουμε, ναι.
1: Εγώ θέλω μια χάρη πριν κλείσουμε να μου κάνεις, Δήμητρα. Ναι. Όταν κάνετε την επόμενη εκδρομή σας με λεωφορείο,
0: ναι,
1: σαν σχολείο, θέλω να εντάξεις στο πρόγραμμα των επισκέψεων ή της αποκλειστικής επίσκεψης στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πύργου της ΕΡΤ, να συνεννοηθούμε μαζί πριν γίνει αυτό, να φιλοξενήσουμε τα παιδιά, να τα βγάλουμε τα παιδιά στον αέρα να μιλήσουν, να πούνε μια καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο θέλουν, να μιλήσετε κι εσείς ως δάσκαλοι εκεί, για να κάνουμε μια συνέχιση, δηλαδή, της συζήτησής μας αυτής, να βγούμε από το στούντιο εδώ, να το συνηθούμε από πριν, να σας περιμένουμε, δηλαδή, να είμαστε εδώ. Και υπάρχει και ένα μικρό μουσείο εδώ στο ραδιοφωνικό του σταθμού του Πύργου με πράγματα που μπορούν να δουν τα παιδιά, οπότε να περάσει και η ώρα τους ευχάριστα. Και οι συνάδελφοι να ενημερώσουν και πώς λειτουργεί το ραδιόφωνο, και οι τεχνικοί συνάδελφοι που βρίσκονται. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ότι θα βγούμε στον αέρα, αλλά και όπως έχουν έρθει και άλλα σχολεία κατά το παρελθόν, να δουν πώς λειτουργούν τα μηχανήματα, πώς γίνεται η σύνδεση στον αέρα, να δουν την δισκογραφία μας εδώ πέρα, που υπάρχει το αρχείο ολόκληρο, κάποια μηχανήματα παλαιότερα και πώς γινόταν η μετάδοση της εκπομπής. Πιστεύω, γιατί καταλαβαίνω, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρούλης και πήγαινα κάπου στο δημοτικό με το σχολείο, θυμάμαι ακόμα και τώρα όταν κάτι μου έκανε εντύπωση, πού είχα πάει, πότε είχα πάει και τι είχα κάνει. Πόσο μάλλον τα μικρά παιδάκια που θα έρθουν και θα γνωρίσουν έτσι και το ραδιόφωνο. Για βάλ το αυτό στο πρόγραμμα λίγο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πάρα πάρα πολύ. Θα το μεταφέρω, εννοείται. Πραγματικά ελπίζω να γίνει πράξη. Παρά τις δυσκολίες φέτος πάλι που έχουν γίνει με τις εκδρομές, πραγματικά θα το βάλω στόχο και προτεραιότητα και αν συμφωνήσουν όλοι, θα γίνει.
1: Πολύ ωραία. Αυτή τη χάρη θέλω μόνο. Γιατί για τα μικρά παιδιά πάνω απ' όλα, γιατί εσείς προσφέρετε όσα προσφέρετε και είναι πάρα πολλά σε καθημερινή βάση. Ένα, προσφέρουμε κι εμείς κάτι στα μικρά παιδάκια και εμείς εδώ πέρα δημόσιο ραδιόφωνο πρέπει να είμαστε. Όχι κρατικό, δημόσιο πρέπει να είμαστε.
0: Έτσι είναι, Γιώργο.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι, Γιώργο.
1: Δήμητρα μου, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Αυτό, τα παιδιά είναι το μέλλον. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε αυτό, μετά τίποτα άλλο.
1: Να.
0: Μπορεί ο καθένας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια.
1: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τη Δήμητρα Φιλιππόπουλου από το Δημοτικό Σχολείο Δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο των Σαββαλίων για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία που δεν ληφθεί τώρα, έχει ληφθεί εδώ και χρόνια και που γίνεται πράξη από τους δασκάλους εκεί με τη Δανειστική Βιβλιοθήκη και όλα τα παρελειπόμενα. Δεν είναι μόνο η Δανειστική Βιβλιοθήκη, τα ακούσατε. Είναι και επισκέψεις συγγραφέων, είναι και υποστήριξη των παιδιών, είναι και γνωριμία με το βιβλίο μέσα από συζητήσεις σε καθημερινή βάση. Δεν είναι μόνο το τυπικό, το σχολικό, το άνοιξε το βιβλίο σου και διάβασε και έλα αύριο να μου πει το μάθημα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πράγματα άλλα που είναι πολύ όμορφα και πολύ χρησιμεύουν. Σε λίγο θα συνδεθούμε, όχι θα συνδεθούμε, θα έρθει στο στούντιο ο Μπάμπης Πλάγος με το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Πυρίγου. Σε 3 λεπτά από τώρα θα ακούσουμε πάλι τον Μπάμπη και αν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Δεν βλέπω κάτι έκτακτο της επικαιρότητας πάντως να μας απασχολεί αυτή την ώρα, κάτι πολύ σοβαρό, σημαντικό. Φυσικά η ροή της εκπομπής, μακάρι να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο, η ροή της εκπομπής συνεχίζεται, γι' αυτό και θα επανέλθουμε στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής με μερικές ενημερώσεις που δεν προλάβαμε νωρίτερα, αλλά θα ακολουθήσουν και περισσότερες και αύριο, γιατί αύριο Παρασκευή, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, θα είμαστε και πάλι μαζί. Αλλά μην πολυλογώ, σε λίγα λεπτά, 3 λεπτά από τώρα, θα είναι μαζί σας ο Μπάμπης Πλάγος και εμείς θα επανέλθουμε μετά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου ο Σαμάτης Καραγκούνης. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και αγωνιστικής εγρήγορσης βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ηλίας, κατόπιν της μαζικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στα Λεχενά. Η αθρώα συμμετοχή των παραγωγών της ευρύτερης περιοχής αποτύπωσε το έντονο κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, που βλέπει το εισόδημά του να συρρυκνώνεται δραματικά. Απέναντι στα συσσωρευμένα προβλήματα, οι παρευρισκόμενοι αποφάσισαν τη συγκρότηση νέου αγροτικού συλλόγου στην περιοχή, συντονίζοντας παράλληλα τα βήματά τους με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από τη συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη της Στυλίδας. Μεγάλη ήταν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης η ανησυχία του κτηνοτροφικού κλάδου σχετικά με τις ευρωπαϊκές και κυβερνητικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους ορολογικούς ελέγχους. Εγκαταστάθηκε από τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, τον Αντιδήμαρχο Βασίλη Παναγόπουλο και στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας, ο εργολάβος που θα εκτελέσει το έργο αποκατάστασης της οδού Γορτινίας, προϋπολογισμού 180.000 ευρώ. Με το έργο θα αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες φθορές του οδοστρώματος, οι οποίες έχουν προκληθεί διαχρονικά τόσο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όσο και από τη συνεχή κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα και δημιουργία κατάλληλης υποδομής για μέγιστη ανθεκτικότητα. Η παρέμβαση καλύπτει μήκος 600 μέτρων, περίπου 4 στρέμματα επιφάνειας. Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης, μέσω του παραρτήματος Ρωμά του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών και Κέντρου Κοινότητας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οργάνωσε δράση συγκέντρωσης και διανομής σχολικών ειδών, με στόχο την έμπρακτη στήριξη μαθητών και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η δράση υλοποιήθηκε χάρη στην πολύτιμη ανταπόκριση και την ευγενική προσφορά τοπικών επιχειρήσεων. Τη διαβεβαίωση ότι το Δημοτικό Στάδιο Πύργου θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΣ Πύργος στις 8 Νοεμβρίου, επανέλαβε ο Δήμαρχος Στάθης Κανής κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης, με τη Δημοτική Αρχή να επιδιώκει την έγκαιρη αδειοδότηση του γηπέδου, ενώ παράλληλα εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις για έργα ανάπλασης, παιδικές χαρές και παρεμβάσεις στις κοινότητες του Δήμου. Μαζική και μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε εχθές έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Πάτρα από τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις νομού Αχαΐας και αντιπροσωπείες από τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων συνταξιούχων Δημοσίου, Αμαλιάδας και Πύργου, με κύρια ζητήματα τις συντάξεις χειρίας και το επίδομα των 400 ευρώ. Το σχετικό υπόμνημα παραδόθηκε από αντιπροσωπεία των συνταξιουχικών οργανώσεων στη Διευθύντρια του ΕΦΚΑ για να γνωστοποιηθεί στην Υπουργό Εργασίας. Μια νέα αθλητική υποδομή αποκτά η Βάρδα, καθώς αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του αεροϋποστηριζόμενου θόλου, παρουσία του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλίνης Γιάννη Λέτζα, εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε με στόχο την λειτουργία κλειστού γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 με συνθετικό χλωοτάπητα και κερκίδες. Το έργο κόστισε 390.000 ευρώ και η χρηματοδότηση ήταν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

και φίλες και φίλοι, περάσαμε στο τελευταίο τμήμα της σημερινής εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε για 5-10 πράγματα ακόμα όσα προλάβουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Θα επανέλθουμε φυσικά και αύριο. Κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για να γνωρίζετε κι εσείς τι συμβαίνει γύρω σας και γύρω μας. Ο σχολιασμός είναι κάποιες φορές, μπαίνει και αυτός μέσα στο πρόγραμμα, αλλά μη σας καθυστερώ. Πάμε να δούμε λίγο. Έχουμε προσοχή, φίλες και φίλοι οδηγοί. Έχουμε αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Μανολάδα που, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, μας ενημερώνει ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την αντιπλημμυρική θωράκιση στη Μανολάδα. Ενώ συνολικά ο Δήμος Αντραβίδας Κυρίνης μετατρέπεται σε ένα απέραντο εργοτάξιο με έργα υποδομής σε κάθε κοινότητα. Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει, λέει το δελτίο τύπου, ως απόλυτη προτεραιότητα την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των περιουσιών τους. Η πρόληψη και η θωράκιση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα αποτελούν βασικό πυλώνα του σχεδιασμού της. Και εμείς το ευελπιστούμε, φίλοι της Δημοτικής Αρχής, διότι έχουμε δει ούκο λίγες φορές να πλημμυρίζουν εκεί στη Μανολάδα και στη Βάρδα όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ευελπιστούμε τα έργα που κάνετε αυτή η φορά να αλλάξουν και την εικόνα. Είχαμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζω την ανάγνωση, ο Δήμαρχος Αντραβίδας Κυρίνης Γιάννης Λέτζας, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παναγιώτη Βαγγελάκο, πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες. Οι εκτεταμένες παρεμβάσεις εστιάζουν στην οριστική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στη Μανολάδα και περιλαμβάνουν κατασκευή τσιμεντένια στάφρου για την ορθολογική διαχείριση και διοχέτευση των ομβρίων υδάτων, τοποθέτηση σχάρα σε όλο το μήκος στάφρου για την πλήρη συλλογή των υδάτων και τη διευκόλυνση του καθαρισμού από φερτά υλικά, τοποθέτηση αντλίας με ηλεκτροπραγωγό ζεύγος για την άμεση απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων, αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας. Προσοχή λοιπόν στους κατοίκους, φυσικά, που το γνωρίζουν ήδη τις περιοχές, αλλά και στο Δήμο Αντραβίδας Κυλίνης, που κινούνται, με συγχωρείτε, και στους οδηγούς που κινούνται στο Δήμο Αντραβίδας Κυλίνης. Στη Μανολάδα ειδικά έχουμε έργα, εργοτάξιο, να έχουν το νου τους, να μην έχουμε δυσάρεστα. Πάνω σε αυτό, πριν περάσω στο επόμενο, στην επόμενη ενημέρωση, πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Προχθές βρίσκομαι στη Γαστούνη. Ρίχνει μια έντονη νεροποντή στην Γαστούνη, στην Αντραβίδα, στα Λεχενά, και μετά κινήθηκε προς Πάτρα ο καιρός κτλ. Έχουν σκάψει εργολάβη εκεί πλάγια, όπως πηγαίνεις στον κεντρικό δρόμο που συνδέει τον κεντρικό δρόμο της Γαστούνης, τέλος πάντων, έχεις αποκαβάσει, θα πέρα στον κεντρικό δρόμο, είναι ένα βενζινάδικο στα δεξιά σου, εκεί αριστερά είναι όλο έργα. Σκάβει ένας εργολάβος και από ό,τι έμαθα από κατοίκους, μετά έρχεται ο επόμενος και το κλείνει ο ένας εργολάβος και έρχεται ο επόμενος και ξανασπάει το δρόμο να βάλει κάτι άλλο. Δεν το κάνουν μία και έξω να σκάψουν μία τον δρόμο και να βάλουν τους αγωγούς ή τα καλώδια κτλ. Πηγαίνουν και βάζουν σπάνια του αλλού. Ρίχνει λοιπόν την έντονη νεροποντή, πλημμύρισε ο τόπος, δεν είχε πουθενά να φύγει. Είχαν κλειστεί τα φρεάτια που μαζεύαν το νερό από τα τσιμέντα και από τα χώματα προς σκάψιμο. Δεν υπήρχε κάπου να διαφύγει το νερό. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να μπουν στα σπίτια τους. Πλημμύρισαν εκεί οι δρόμοι και το παραπάνω απ' όλα είναι ότι δεν ήξερες πού είναι κάτω ένα μέτρο, ενάμιση μέτρο σκαμμένο και πού είναι ο δρόμος. Και αυτό είναι επικίνδυνο τόσο για τους πεζούς, πολύ περισσότερο, για να πέσουν μέσα δηλαδή, και όσο και για τους οδηγούς. Δεν έβλεπες μέχρι πού είναι τα όρια πλέον του δρόμου και αν κάνεις λίγο πιο δεξιά θα πέφτες μέσα. Και βγαίνοντας, εγώ καθόμουν με το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και να βόζει να τα φώτα στους οδηγούς που προχώρησαν από απέναντι, να κάνουν λίγο άκρη, να κάνω κι εγώ λίγο άκρη, να περάσουμε ένα δίπλα στον άλλο με τους καθρέφτες. Γιατί δεν έβλεπες πού είναι τα όρια του δρόμου. Πραγματικά δεν έβλεπες. Ήταν όλο μια λίμνη. Και μιλάμε για σκάψιμο μισό μέτρο και παραπάνω στα πλάγια. Για να μπουν κάποια καλώδια ή κάποια αγωγή, δεν ήξερα ακριβώς ούτε κάτι και ξέρανε, γιατί κάθε τρεις και λίγο μου είπανε σκάβουνε, ειδικά οι επαγγελματίες που ήταν εκεί στην περιοχή. Προσπαθήσα να μπω στο μαγαζί του γιατί είχα ένα πρόβλημα με τα μάξι μου και μου έκανε νοήματα, πάταγε μέσα και μου έκανε νοήματα με τα χέρια πού ακριβώς να πατήσω, γιατί δεν έβλεπα πού να πατήσω τα μάξι για να μπορέσω να εισέλθω στο κατάστημά του και αν υπάρχει ράμπα ή αν και ακόμα και αυτό σημείο είχε σκαφτεί. Προσωπική μου εμπειρία. Αυτό βιωματική και αυτό ρεπορτάζ είναι. Και σας είπα, συνομίλησα με τους ανθρώπους εκεί και ήταν οργισμένοι, αν μη τι άλλο. Μην περιμένετε αυτό να το δείτε στην τηλεόραση. Το ακούτε όμως από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Για την τηλεόραση δεν σας εγγυάμαι τίποτα. Όχι, δεν σας εγγυάμαι, δεν θα το δείτε. Εδώ δεν είδα τα άλλα κι άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανα το σχόλιο μου που ήθελα να κάνω. Δεν είναι μομφή προς τις δημοτικές αρχές αυτό που λέω και μην αγριέψουν ότι τους κάνω κάποια επίθεση στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο οτιδήποτε. Όχι, μεταφέρω αυτά που μου λένε οι κάτοικοι και αυτά που είδα ο ίδιος με τα μάτια μου. Θα έπρεπε η εργολάβη και γενικά το σύστημα όπως λειτουργεί, δεν είναι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, να βάζει κάποιους όρους. Ότι το σκάβεις μία φορά και περνάς τα πάντα εκείνη τη φορά. Συνεργάζεται ένας εργολάβος με τον άλλον. Δεν χρειάζεται να ξανασκαφτεί μετά από λίγο.
και βάζεις και, και σηματοδότηση και προσέχεις μη φράξεις τα φρεάτια και απλά πράγματα, βρε αδερφέ. Να υπάρχει ένας έλεγχος, ένας ελεγκτικός μηχανισμός για αυτά. Δεν αφορά μόνο, παρόμοια σε άλλα έργα που γίνονται και σε άλλους δήμους, παρατηρώ το ίδιο φαινόμενο. Μην νομίζουν εκεί στη Γαστούνη ότι κάνω καμία επίθεση τώρα εκεί πέρα και βρω τον πελά μου πάλι και ακούω τα εξαμάξεις. Δεν υπάρχει καμία επίθεση. Απλά καθημερινά πράγματα λέω που και οι τοπικοί άρχοντες εκεί, κάτοικοι της πόλης είναι και το βλέπουν και τα βλέπουν μπροστά τους. Και φαντάζομαι και οι ίδιοι εκνευρίζονται από αυτό που υφίστανται. Φαντάζομαι. Όπως και σε άλλες περιοχές του νομού Ηλίας. Απλά έτυχε εγώ να είμαι στη Γαστούνη προχθές, όταν έριξε την ροπόντι. Λοιπόν, και πάλι με όλο το σεβασμό και χωρίς καμία διάθεση κόντρας τώρα και ό,τι είδα, περιγράφω. Λοιπόν, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή σύσκεψη. Έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λέμε πράγματα στις ενημερώσεις μας που είναι να γίνουν και όχι που έχουν γίνει ήδη. Αλλά αυτό είναι σύνθετο, γιατί μιλάει για κάτι που είναι να γίνει, αλλά με κάποια συμπεράσματα από αυτά που έχουν ήδη γίνει. Είπα λοιπόν, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιοχικών Ομοσπονδιών που πραγματοποιήθηκε την 5η, 8 του μηνός, στο Εργατικό Κέντρο της Αμαλιάδας. Την προηγούμενη 5η, η συμμετοχή των συνταξιοχικών σωματείων της περιφέρειας και συνταξιούχων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τη σύσκεψη άνοιξε εκ μέρους σωματείων της Αμαλιάδας ο Βασίλης Πολυζογόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ. Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο γραμματέας του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΝ, ο Ηλίας Γιώργος Καραπάνος. Στη συνέχεια, χαιρετισμό απίφθινε η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας Νατάσα Παναγιωτάρα. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Δήμο Κουμπούρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και πρόεδρο της ΕΑ. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Δημοσίου τοποθετήθηκε η Γεροπαναγιώτη Κατερίνα, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας. Και τα λοιπά. Βλέπω πάρα πολλά ονόματα να ακολουθούν. Είπα μερικά από αυτά. Το θέμα λοιπόν όμως, το οποίο σας διαβάζω αυτή την ανακοίνωση, που αφορά κάτι που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη, είναι πως ομόφωνα έδωσαν ραντεβού οι συνταξιούχοι στη μεγάλη περιφερειακή κινητοποίηση στον πύργο στις 6 του Νοέμβρη του 2026. 6 του Νοέμβρη λοιπόν του 2026, οι συνταξιούχοι της χώρας, όπως αναφέρεται το δελτίο τύπου, υψώνουμε τη φωνή μας και βροντοφωνάζουμε. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των καπιταλιστών, οργάνωση και αγώνας ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αγωνιζόμαστε για δημόσια δωρεάν υγεία με στελέχωση του αναγκαίου προσωπικού στα νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματά μας που τα έχουμε χρυσοπληρώσει στο μακρόχρονο εργάσιμο βίο μας. Αναφέρουν τα συνταξιούχικά σωματεία του νομού Ηλίας. Πριν γίνει αυτή η κινητοποίηση, είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Πολυζογόπουλο και εδώ στον Άρα της ΕΡΤ Πύργου που μας τα είχε πει αναλυτικά. Η επόμενη λοιπόν συγκέντρωση συνταξιούχων είναι στον πύργο στις 6 του Νοέμβρη.

Μία ακόμη ενημέρωση από το ΑΠΕΜΠΕ, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αυτή τη φορά, μιας και το 30%, να το γνωρίζουμε και εμείς στον Ομό Ηλίας, των αντιγρυπτικών εμβολίων έχει ήδη διανεμηθεί στα φαρμακεία της χώρας, καθώς η νέα περίοδος εμβολιασμού ξεκίνησε στις 2 του Οκτώβρη. Ενώ φέτος αναμένεται να εισαχθούν στην Ελλάδα συνολικά 3,64 εκατομμύρια δόσεις, έναντι 3,5 εκατομμυρίων την προηγούμενη περίοδο. Υπάρχει επάρκεια και διαφορετικές κατηγορίες αντιγρυπτικών εμβολίων, αναφέρει στο ΑΠΕΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Μανώλης Κατσαράκης, επισημένοντας παράλληλα ότι ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση. Αναφέρει κάποια νούμερα το δελτίο τύπου παρακάτω. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη τριδύναμων αντιγρυπτικών εμβολίων. Να το προσπεράσω όμως αυτό την πάρα πολύ αναλυτική ενημέρωση, για να πάω προς το τέλος της ενημέρωσης αυτής. Δεν πρέπει, γιατί χορηγείται τα συμβατικά αντιγρυπτικά εμβόλια, χορηγούνται δωρεάν στα ιδιωτικά φαρμακεία, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, χωρίς ιατρική συνταγή. Ενώ για τα ενισχυμένα εμβόλια απαιτείται ιατρική συνταγή. Το ρινικό εμβόλιο στα παιδιά τώρα για δεύτερη χρονιά κυκλοφορεί, το ρινικό εμβόλιο με περίπου 200.000 δόσεις. Ποσότητα αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Το ρινικό εμβόλιο περιλαμβάνει ζώντα εξασθενημένο ιό γρήπης και χορηγείται ως ρινικό εκνέφωμα σε παιδιά ηλικίες 2 έως κάτω των 18 ετών. Υπάρχουν ορισμένοι, χορηγείται από παιδιάτρους το ρινικό εμβόλιο, οπότε συστήνεται ο εμβολιασμός. Η περίοδος εμβολιασμού στην Ελλάδα προτείνεται από τα μέσα Οκτωβρίου, από τώρα δηλαδή, έχουμε 15 μήνες, έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη της ανασολογικής απάντησης. Ωστόσο, εάν ο εμβολιασμός δεν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο διάστημα, μπορεί να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης. Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα συνήθως αυξάνεται τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, χωρίς να είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια η έναρξη του επιδημικού κύματος. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αναφέρει το ρεπορτάζ, ο αντιγρυπτικός, η ενημέρωση που έχουμε και από το ΑΠΕΜΠΕ, ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός περιλαμβάνει μία δόση ετησίως. Εξαίρεση αποτελούν βρέφη και παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά ή έχουν λάβει στο παρελθόν μόνο μία δόση, για τα οποία απαιτούνται δύο δόσεις, με μεστοδιάστημα τουλάχιστον 28 ημερών. Για το LAIV σε παιδιά κάτω των 9 ετών που δεν έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί κατά της εποχικής γρίπης, απαιτείται δεύτερη δόση μετά από τουλάχιστον 4 εβδομάδες, όπως έχουμε ενημερωθεί μέσα από το ρεπορτάζ ήδη. Λοιπόν, ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα? Στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται κατά προτεραιότητα ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός περιλαμβάνονται τα άτομα 60 ετών και άνω, βρέθηκε παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών, ενήλικες και παιδιά άνω των 5 ετών με χρόνια νοσήματα, νοσοκαταστολή, μεταμοσχεύσεις, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ή υπατική νόσο, νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα, καθώς και άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία. Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης οι έγκυες, λεχόνες και θυλάζουσες γυναίκες, άτομα που φροντίζουν ή διαμένουν με ευάλωτους ανθρώπους, κλειστοί και ευάλωτοι πληθυσμοί, καθώς και εργαζόμενοι σε δομές υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες δομές φιλοξενίας. Ο κ. Κατσαράκης επισημαίνει ότι παράλληλα με τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, η φαρμακοποιία ενημερώνει τους πολίτες και για άλλα εμβόλια που συνιστώνται ανάλογα με την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνους, όπως τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου, του έρπιτα ζωστήρα και της COVID και του COVID-19. Αυτή είναι η ενημέρωση από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Να προλάβουμε λίγο πριν κλείσουμε και ακόμη μια είδηση που αφορά τον νομό Ηλίας. Έρχεται από την Αυγή και την αναδημοσιεύει το Έλληνα Κάμπος. Αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων και στη διαχείριση επιστροφών φόρων φέρνει νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΔΕ. Την είπα ΑΔΕ πριν. ΑΔΕ είναι το σωστό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα για τις ΔΟΕ Πατρών, Αγρινίου, Πύργου και Αμαλιάδας. Η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 7 Οκτωβρίου του 2026 και προβλέπει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων συγκεκριμένων φορολογικών υπηρεσιών με τις σχετικές αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στις 27 Οκτωβρίου, σε 12 μέρες από τώρα, φίλες και φίλοι. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι έλεγχοι που απαιτούνται για την επιστροφή φόρων, τελών και εισφορών σε φορολογούμενους. Αναβαθμίζεται ο ρόλος τώρα των ΔΟΗ Πατρών και Αγρινίου. Εμείς τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν αναβαθμίζεται. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι ΔΟΗ Πατρών και Αγρινίου αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μερικούς φορολογικούς ελέγχους για αιτήματα επιστροφών που αφορούν φορολογούμενους οι οποίοι πάγονται στις ΔΟΗ Πύργου και Αμαλιάδας. Αυτό δεν είναι μια υποβάθμιση, λέω εγώ τώρα, των δικών μας ΔΟΗ? Πρόκειται, να φέρει το ρεπορτάζ, για διεύρυνση της κατατόπων αρμοδιότητάς τους αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους ελέγχους. Αυτό σημαίνει ότι μια υπόθεση επιστροφής φόρου φορολογούμενου της Ηλίας θα μπορεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να ελεγχθεί από τη ΔΟΗ Πατρών ή τη ΔΟΗ Αγρινίου. Μάλιστα. Η δυνατότητα αυτή δεν συνεπάγεται ότι μεταφέρονται συνολικά οι φορολογικές υποθέσεις των κατοίκων της Ηλίας δύο υπηρεσίες. Ναι, μισές δουλειές. Ναι. Ο ΔΟΗ Πύργου και Αμαλιάδας περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες των οποίων οι υποθέσεις επιστροφών θα μπορούν να ελέγχονται και από άλλες ΔΟΗ. Εκτός από την Πάτρα και το Αγρίνιο, η σχετική δυνατότητα παρέχεται επίσης στις ΔΟΗ Κορίνθου, Τρίπολης και Σπάρτης. Ωραία, να δούμε που θα τρέχουμε. Ωραία. Συνολικά, 5 φορολογικές υπηρεσίες αποκτούν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μερικούς ελέγχους για επιστροφές φόρων, τελών και εισφορών που αφορούν φορολογούμενους των ΔΟΗ Πύργου, Αμαλιάδας και Ζακύνθου. Η νέα κατανομή επιτρέπει στην ΑΔΕ να αξιοποιεί περισσότερες υπηρεσίες για τη διεκπέρωση συγκεκριμένων φορολογικών υποθέσεων. Τι ισχύει τώρα για τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων? Η αλλαγή δεν αφορά μόνο νέες αιτήσεις επιστροφής φόρων. Στο νέο καθεστώς μπορούν να ενταχθούν και αιτήσεις ή δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύως των σχετικών διατάξεων δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Αντίθετα, για υποθέσεις τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί εντολή ελέγχου, προβλέπεται ότι ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί από τη ΔΟΗ Πύργου μόνο. Επομένως, για τους φορολογούμενους της Ηλίας, καθοριστικό στοιχείο είναι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση επιστροφής φόρου. Παράλληλα με τις αλλαγές στις περιφερειακές ΔΟΗ, δεν προχωρά σε αναδιοργάνωση των κεντρικών υπηρεσιών της. Διαβάζω. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι στην Δυτική Ελλάδα? Προσπερνάω τα υπόλοιπα. Για τους φορολογούμενους της Αχαΐας, της Τολακανίας και της Ηλίας, η βασική αλλαγή αφορά την υπηρεσία που μπορεί να λάβει τον έλεγχο μιας αίτησης επιστροφής φόρου. Θα τρέχουμε στις ΔΟΕ της Πάτρας και του Αγρινίου. Οι ΔΟΕ Πατρών και Αγρινίου θα μπορούν πλέον να διενεργούν συγκεκριμένους ελέγχους και για φορολογούμενους άλλων περιοχών, ενώ οι ΔΟΕ Πύργου και Αμαλιάδας παραμένουν αρμόδιες για τις υπόλοιπες φορολογικές υποθέσεις τους. Η ρύθμιση δεν προβλέπει αυτόματη μεταφορά όλων των αιτήσεων, ούτε αλλαγή της αρμόδιας ΔΟΕ κάθε φορολογούμενου. Η εκπομπή των νέων αρμοδιοτήτων ξεκινά στις 27 Οκτωβρίου, με στόχο την καλύτερη κατανομή των ελεγκτικών υποθέσεων μεταξύ των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης. Λοιπόν, εγώ πώς το διαβάζω όλο αυτό τώρα? Πώς το εκλαμβάνω αυτό? Δεν το εκλαμβάνω σαν υποβάθμιση. Αντί να στελεχωθούν οι ΔΟΗ δικές μας και να έχουν αυτές και να μην τρέχουμε στο διαόλου τη μάνα και να έχουμε αυτές για τις φορολογικές μας υποθέσεις, να μπορούν και οι λογιστές να πάνε στις ΔΟΗ να ασχοληθούν αυτές οι ΔΟΗ δικές μας με τις υποθέσεις των πελατών τους ή εμείς οι ίδιοι όποτε χρειάζεται. Αν λαμβάνει το βάρος οι ΔΟΗ Πύργου, οι Πατρών και Αγρινίου και άλλων τριών περιοχών που δεν είναι καν στη Δυτική Ελλάδα, αντί να στελεχωθούν οι δικές μας ΔΟΗ, δεν πάνε έτσι για κλείσιμο? Δεν τις υποβαθμίζουμε έτσι? Δεν θα πούμε αύριο και τι μας χρειάζονται? Είναι η Πάτρα και τα Αγρίνιο? Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Εντάξει, αλλά τώρα θα βγουν κάποιοι, θα παίρνουν τηλέφωνο εδώ, θα παραπονιούνται. Τι λέει αυτό, τι είναι αυτό, τι κάνει τώρα εκεί πέρα, αντιπολίτευση κάνει? Όχι, βρε παιδιά. Τα αυτονόητα λέω. Τα αυτονόητα λέμε. Όποιος και αν ήταν η κυβέρνηση. Αντί για στελέχωση, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, αντί για ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών, αν λαμβάνει η Πάτρα και τα Αγρίνιο τον Πύργο και την Αμαλιάδα. Εντάξει, τι να πω. Όποιος είναι ικανοποιημένος, είναι ικανοποιημένος. Σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα συνδυόμαστε με την Αθήνα και το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ από την Ερπίργου ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων ο Μπάμπης Πλάγος με την αθλητική ενημέρωσή σας και μετά στις 12 η Αθανασία Καρούμπαλη με την πολιτιστική ενημέρωσή σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είμαστε καλά. Γεια σας και εσείς να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κοντά στα 1,50 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 και στην Ανατολική Αττική από 1,50 μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να περάσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής που είναι στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Συνοχής, είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούμε και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο καμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής, σε μια συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμφάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δις ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δις ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο υπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα αφορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δις ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών, ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική, νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Το ευρωπαϊκό μάλλον χθες που είχε στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ, η οποία δεν τα κατάφερε. Έχουμε να πούμε για τα σημερινά παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν. Να σας πω ώρες που μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες. Παίρνει τη σκυτάλη μετά την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός. Ενώ επίσης είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε χθες. Έχουμε λοιπόν αρκετά να πούμε. Έχουμε να πούμε επίσης για το φούτσαλ, γιατί υπάρχει αύριο παιχνίδι στον Πύργο, σημαντικό για την πέμπτη αγωνιστική. Υπάρχει το θέμα με το Δημοτικό Στάδιο του Πύργου, το οποίο θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Θα σας πω δύο κουβέντες για το τι πρόκειται να... τι υπόθηκε μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου για το θέμα του σταδίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με έναν πολύ καλό φίλο από την Έρα Σπορ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετέδωσε το παιχνίδι χθες της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ. Καλημέρα, Μιχάλη Λαδόπουλε.
1: Καλημέρα, Μπάβη Πλάγο.
0: Καλημέρα από την Ηλία, την Αχαΐα και την Ετωλακανανία που μας ακούνε. Όλοι μαζί, όλη η Δυτική Ελλάδα είναι εδώ συντονισμένη για να σε ακούσει.
1: Τέτοιο έλεγχο έχεις, ρε φίλε.
0: Τέτοιο. Και ακόμη μεγαλύτερο. Λοιπόν, Μιχάλη, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο... στο εστιατόριο, στο ξενοδοχείο εδώ στο Λονδίνο και ολοκληρώνω το πρωινό.
0: Μάλιστα.
1: Και έβαλα καφέ.
0: Και αναχωρείς, και αναχωρείς μετά το απογευματάκι, βραδάκι.
1: Αύριο.
0: Αύριο, αύριο. Λοιπόν,
1: μένω και σήμερα Λονδίνο δηλαδή και αύριο φεύγω για Μάντσεστερ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι έγινε χθες. Ήταν ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο ότι είχε τον έλεγχο του αγώνα, στο δεύτερο πήγαν όλα στραβά. Εσύ πώς το είδες περιγράφοντας το παιχνίδι, πώς το είδες αυτό το μάτς?
1: Κοίταξε, εγώ σου λέω και διαφώνησα και με τα παιδιά στην Αερασπόρο ότι δεν μου πολύ άρεσε η ΑΕΚ. Και αυτό που λες ότι είχε τον έλεγχο...
0: Ούτε στο πρώτο ημίχρονο?
1: Σε κάποια σημεία του πρώτου ημίχρονου, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πεις ότι σε όλο το πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε. Ήτανε σε κάποια σημεία του πρώτου ημίχρονου, δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο που είχε και το δοκάρι με τον Μουκουντή.
0: Ναι.
1: Μετά ανέβηκαν πολύ αυτοί. Αυτοί, δεν ακούστηκε καλά. Ανέβηκαν οι Ουκρανοί, πολλοί, οι Ουκρανοβραζιλιάνοι δηλαδή, γιατί ναι, δεν είναι και...
0: Η μισή Βραζιλιάνοι είναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή στην, η αρχική ενδεκάδα ήταν μισή-μισή σχεδόν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ανέβηκαν, η Σαχτάρ ανέβηκε, πίεσε, δεν έκανε τις φάσεις τις μεγάλες. Αλλά
0: είχε κατοχή, είχε κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό, ναι.
1: Έπαιρνε τα λάθη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Γίνονταν κάποια λάθη χθες, ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει την ΑΕΚ να κάνει στο κέντρο λάθη. Τους έβγαινε δεύτερη και τρίτη επίθεση. Δεν κάνανε, επαναλαμβάνω, τη μεγάλη φάση.
0: Όχι. Γι' αυτό λέω εγώ ότι ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο αυτή δεν είναι αυτή. Η Σαχτάρ, τέλος πάντων, για να το πάμε να μιλάμε και την ίδια γλώσσα.
1: Ναι, κακές παρέες κάνεις.
0: Λοιπόν, δεν έκαναν τη μεγάλη ευκαιρία, ενώ αν εξαιρέσουμε ένα, νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ήταν η σέντρα σουτ.
1: Όχι.
0: Στο δεύτερο ήταν η σέντρα σουτ.
1: Η σέντρα σουτ ήταν στο πρώτο, ναι.
0: Στο πρώτο ήταν.
1: Ναι, από τα, που την έχει βγάλει λίγο με τα χροδάχτυλα ο Μπρινιόλι και έχει πάει στο δοκάρι. Επίσης, πάλι του Μπρινιόλι ήταν αυτό το καλό σουτ του Σαντάνα που το έβγαλε σε κόρνερ.
0: Ναι, αλλά γενικότερα η ΑΕΚ έχει στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι, έχει μία-δύο καλές ευκαιρίες για να μπορέσει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Έχει το φάουλ του Μαρίν.
1: Το φάουλ είναι στο δεύτερο, Μπάμπη.
0: Το φάουλ είναι στο δεύτερο?
1: Το φάουλ είναι στο
0: στην
1: δεύτερο.
0: Στην αρχή του δευτέρου είναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, που το βγάλε ναι. Στο παράθυρο του ονοδοφύλακα.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι επέτυχε τον γκολ. Γενικά δηλαδή ήταν η ομάδα η οποία φαινόταν πιο απειλητική μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να μην είχε την κατοχή.

0: αλλά φαίνονταν πιο απειλητική.
1: Ναι, αλλά και πάλι όχι όσο θα την περίμεναν κάποιοι. Mm. Όχι όσο θα την περίμεναν. Είχε ένα προβληματάκι, είχε κάποια, δεν ξέρω, κάποια επιπολαιότητα, κάποια... και ο Μαρίν και ο Βιτάλης και ο Μάγερ δώσανε μάχες και τα λοιπά. Αλλά όταν ερχόταν η στιγμή να ξεφύγουμε από το εμπρός αντριωμένοι μου και να πάμε στο... Κάτσε να οργανώσουμε τώρα και μια πασούλα δίπλα μας. Εκεί υπήρχε μια επιβολιότητα. Ναι. Δεν τους ψέγει κανείς δηλαδή για έλλειψη, πώς να σου πω...
0: Μαχητικότητας.
1: Ναι. Αλλά έπαιρνες την μπάλα και σαν σκυλί όρμακες πάνω στον άλλο, το δάγκωνες, του έπαιρνες την μπάλα και μετά την έδινες λάθος, ρε παιδί μου.
0: Πού κρίθηκε, πιστεύεις, Μιχάλη Λαδόπουλε, το παιχνίδι χτες?
1: Πού κρίθηκε?
0: Δηλαδή αυτό εμείς που βλέπουμε από την τηλεόραση, για παράδειγμα, είναι ότι ναι μεν μπορεί να μην βγάζεις μάτια, να μην είσαι πάρα πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά γίνεται, ξέρω εγώ, και ένα τραγικό λάθος του τερματοφύλακα που αλλάζει όλη τη ροή του αγώνα και λες ότι εκεί δεν γυρνάει τώρα.
1: Το πας εκεί εσύ?
0: Όχι, ρωτάω, αν εσύ εντάξει, μέσα στο γήπεδο είδες κάτι άλλο, γιατί είναι διαφορετική η τηλεόραση και διαφορετικά να βλέπεις πώς κινούνται και οι 22 ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο.
1: Ό,τι και να δεις εσύ και εγώ μέσα στο γήπεδο και στην κίνηση των ποδοσφαιριστών και σε όλα αυτά, Μπάμπη, το λάθος του Πρινιόλη ήταν καθοριστικό, όπως και να το κάνω. Έτσι, δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι okay, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση, ουσιαστικά το γύρισε το παιχνίδι. Ο Αργεντίνος που βάλε στο 60 κάτι λεπτό ήταν αυτός που βάλε και το τρίτο γκολ της Τσαχτά χτες.
0: Ναι, ο Μεντόζα.
1: Ο Μεντόζα, μπράβο, ναι. Ο Μεντόζα. Ο οποίος ουσιαστικά, ρε παιδί μου, ήταν αυτός που έδωσε το κατητή παραπάνω, το κατητής παραπάνω στη Σαχτάρ και φάνηκε πολύ περισσότερο από ένα σημείο και μετά του παιχνιδιού.
0: Οι αλλαγές της ΑΕΚ έγιναν αργά, τι πιστεύεις? Γιατί δέχεται, ήδη έχω δει τα site το πρωί και υπάρχει έτσι μια... υπάρχει μια κριτική στον coach ότι έκανε αργά τις αλλαγές.
1: Οι πρώτες έγιναν στο... Δεν θυμάμαι τώρα το χρονικό σημείο. Αν έχεις μπροστά σου...
0: Μαζεμένες ήταν στο 70-71 εκεί.
1: Στο 70 ήταν οι πρώτες δύο.
0: Οι πρώτες δύο. Και μετά είναι στο 78-79, λίγο πριν τον γκολ το δεύτερο.
1: Ναι, το οποίο δεύτερο γκολ δεν είχε προλάβει να μπει ο Ζούπκοφ μέσα. Ναι. Είχε βγει ο Γιώβης, αλλά δεν είχε μπει ο Ζούπκοφ. Κοίταξε, στο 70 λεπτό θα μπορούσε να τις κάνει περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο που τις έκανε και ο Τουράν. Έτσι, δηλαδή ο Τουράν πρέπει να τις έκανε γύρω στη...
0: Στο 60, ναι.
1: Στην ώρα, ο άλλος έκανε... Δεν νομίζω να παίξε τόσο μεγάλο ρόλο και τόσο μεγάλη διαφορά να έκανε το γεγονός ότι καθυστέρησε 7-8 λεπτά σε σχέση.
0: Ξέρεις
1: με
0: ότι απλά η κριτική η οποία δέχεται ο προπονητής της ΑΕΚ είναι επειδή η ομάδα φάνηκε από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου ότι θέλει ένα φρεσκάρισμα.
1: Okay,
0: γι' αυτό ναι. Δέχεται αυτή την κριτική. Αλλά δεν ξέρω αν θα άλλαζαν και πόσο θα άλλαζαν τα πράγματα με τις αλλαγές, γιατί και μετά το 2-1, ενώ είχαν γίνει οι αλλαγές, δεν έδειξε κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ ή έδειξε και δεν το...
1: Όχι.
0: Δεν έδειξε κάτι διαφορετικό.
1: Είχε το δοκάρι που δεν μετράει ουσιαστικά ως δοκάρι, γιατί ήταν offside το Ζούκοφ στο τελείωμα της φάσης. Μετά το 2-1 ήταν αυτό. Δηλαδή ως ενέργεια, ως άνοιγμα αντίπαλης άμυνας το πέτυχε αυτό μετά το 2-1 η ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, δεν είχε και πολύ μεγάλο χρόνο μετά όταν δέχεσαι ένα γκολ και
0: 80.
1: Τέτοιο γκολ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Σου κόβονται τα πόδια κάπως.
1: Εντελώς. Και λες κάτσε να παρηγορήσω για αυτό τον καψερό. Γιατί πήγαμε 2-3 παίχτες ΑΕΚ πάνω του να του χτυπήσουν την πλάτη, να του πούνε έλα δεν έγινε τίποτα στον Πρινιόλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι καθοριστικό σημείο και καθοριστικός ο τρόπος. Ναι. Πέσανε μαζί και τα δύο. Ούτως ή άλλως, οποιοδήποτε μόνο του θα ήταν κομβικό, αλλά κουμπώσανε μαζί και τα δύο και στο 80-81 πόσο ήταν, και με αυτό το λάθος του Μπρινιόλι, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει βήμα να καλύψει τη σέντρα και βλέπει να του περνάει από μέσα από την κλειστή γωνία και τεινάζει το πόδι του ενστικτοδός, φαντάζομαι.
0: Ναι, και πήγε λίγο πίσω η μπάλα, τέλος πάντων. Θα μπορούσε να ήταν άτυχος. Είναι και άτυχος, μπορείς να πεις.
1: Άμα δεν την έβρισκε.
0: Εν τω μεταξύ
1: πήγαινε,
0: τώρα.
1: Πήγαινε στα απέναντι κόρνερ.
0: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, πόσοι παίκτες θα κάνουν σουτ από εκείνο το σημείο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Έχεις και. Λες τώρα, δεν γίνεται από εκεί σουτ. Γίνεται σουτ από εκεί. Δεν γίνεται.
1: Κοίταξε. Σκέφτεσαι ως θεματοφύλακας τώρα.
0: Ναι, και σκέφτομαι και ως θεατής. Από εκεί, ναι. Δηλαδή. Δεν σκέφτεται ένας παίκτης να κάνει το σουτ. Γιατί έτσι όπως το είδαμε πολλές φορές μπαίνουν τέτοια γκολ. Αλλά βλέποντας από την τηλεόραση βλέπουμε ότι 100% πρόκειται η πρόθεση του ποδοσφαιριστή της Ακτάρ είναι να κάνει σουτ.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το έχει κάνει τυχαία δηλαδή. Δεν έχει πάει από στραβοκλωτσιά εκεί η μπάλα. Πήγε να κάνει σέντρα και του βγήκε σουτ.
1: Μιλάς για ένα παιδί 20-21 κάπου τόσο είναι ο σκόρερ Βραζιλιάνο που έχει γεννηθεί με μια μπάλα που έχει άγνοια κινδύνου,
0: ναι.
1: Και που έχει δείξει και σε όλο το παιχνίδι ότι παιδιά τούτος εδώ να περιμένουμε τα πάντα από αυτόν εδώ, ναι. τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, είναι και το 1-1, παίζει υποτίθεται και μέσα στο γήπεδό του και σου λέει τώρα έχω άλλα 10 λεπτά ακόμα
1: που
0: και παίζει? Να μην μπει αυτό.
1: Πού παίζει?
0: Μέσα στο γήπεδό του, θεωρητικά. Λοιπόν, για πες μας λίγο για την ατμόσφαιρα γενικότερα στο γήπεδο, γιατί κοίταξε. Νομίζω για το παιχνίδι δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο.
1: Ότι το μόνο για το παιχνίδι ότι κάποιοι από αυτούς τους... τους Βραζιλιάνους, τους πιτσιρικάδες θα κάνουν καριέρα για την επεχταράδες. Δηλαδή,
0: Ζαχτάρ, και, ναι.
1: Ναι, και το δεκάριο Πεδρίνιο νομίζω ήταν που έβαλε και το πέναλτι, ειδικά η αριστερή τους πλευρά με το σκόρερ και τον άλλον, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, και η δεξιά με το Σαντάνα, είναι παίχτες που θα κάνουν καριέρα. Λοιπόν, ατμόσφαιρα, εντάξει δεν το συζητάμε, το αδιαχώρητο στο πέταλο των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ, mm-hmm. πάνω κάτω.
0: 10.000?
1: Πρέπει να ήταν. Κοίταξε, το Stamford Bridge χωράει 40.000.
0: Ναι.
1: Τώρα να είναι μοιρασμένοι οι τέσσερις κερκίδες σε τέσσερα δεκάρια μπορεί, γιατί τα πέταλα είναι διπλά, έχουν πάνω κάτω διάζωμα. Mm-hmm. Το πέταλο των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ δεν είναι εντελώς γεμάτο. Πρέπει να υπήρχαν και σκόρπιοι στο υπόλοιπο γήπεδο, αλλά εντάξει, αυτοί δεν μπορούσαν να ακουστούν, γιατί δεν έβαλα γλώσσα μέσα τους οι ναι. πεταλικοί, να το πούμε.
0: Πόσο έτσι. κόσμο είχε, Μιχάλη, γενικότερα?
1: 30.000 έβγαλε τα Matrix λίγο πριν το τέλος που γίνει καταμέτρηση.
0: Και σίγουρα θα ήταν και Άγγλοι μέσα, έτσι, πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι ότι πήγαν εκεί περίεργοι οι Άγγλοι
0: να
1: για να δουν ένα παιχνίδι. Ήτανε και Ουκρανοί.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Διάσπαρτη βέβαια, δεν είχαν το πέταλο που θεωρητικά προοριζόταν για αυτούς, στο πάνω διάζωμα ήταν, δεν άνοιξε καν, και στο κάτω διάζωμα υπήρχαν αρκετά κενά, δεν υπήρχε πυρήνας δηλαδή να πεις ότι όπα εκεί είναι, υπήρχαν μια κατοστάρα από εδώ που χορεύανε και φωνάζανε δίπλα μας εκεί στα δημοσιογραφικά, υπήρχαν καμιά 50-60 ακόμα που φωνάζανε από την άλλη πλευρά, άλλη τόση, δεν υπήρχε ο πυρήνας όπως ήταν τη ΣΑΕΚ, η οπαδή της ΣΑΕΚ.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν, εντάξει, ήταν. Λείπανε βέβαια οι οπαδοί της άλλης ομάδας για να δώσουν άλλο τόνο στην ατμόσφαιρα, άλλη ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Αλλά ήταν ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Πολύ παλιό το Stamford Bridge. Δηλαδή το Stamford Bridge πρέπει να έχουν ξεχάσει να το ανακαινήσουν. Ναι. Πάνω από 15 χρόνια.
0: Δηλαδή το συγκρίνεις, γιατί έχουμε πάει και οι δύο σε αυτό το γήπεδο. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με το γήπεδο του Ταύρου, ας πούμε, με το κάπως έτσι, που έχουν να το συντηρήσουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Στο είχα ξαναπεί από όταν ήσουν και στην Αθήνα. Το πρωί μόνο καφέ πίνουμε, Πάμπη.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Λαδόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε κάνε καλά.
0: Πιες και τον καφέ σου με την ησυχία σου, απόλαυσε, δεν ξέρω, τη βροχή. Τι
1: όχι,
0: θα απολαύσεις εκεί?
1: Σήμερα θα απολαύσω τον καθαρό λονδρέζικο καιρό με τα σύννεφα. Μάλιστα. Γιατί χθες και προχθές απόλαυσα τον ελληνικό ήλιο.
0: Ναι.
1: Ήλιο όμως, έτσι, ήλιο δηλαδή. Δεν έβγαλε σύννεφο ούτε ένα τέταρτο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και με κράζαν από κάτω, γιατί εδώ λέει έχουμε αγγλικό καιρό και βρέχει και συνέχεια και καταρακτοδός και έχει λιακάδα.
0: Λοιπόν, θα δούμε και τη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και θα κουβεντιάσουμε, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία, θα σε καλέσω δηλαδή πάλι, να κουβεντιάσουμε για το Champions League, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε έτσι συμπεράσματα. Δύο αγώνες, μία νίκη, μία ήττα, οι περισσότερες ομάδες. Εντάξει, δεν είναι κάτι να κουβεντιάσεις γιατί... Για τα φαβορί, βέβαια, φαίνονται ότι ας πούμε Μπαρτσελόνα, Παρίς Σεν-Ζερμέν, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες, Λίβερπουλ, 2-2 μέχρι τώρα.
1: Ας τη Λίβερπουλ.
0: Να την αφήσω.
1: Ναι, να την αφήσει τη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ, νομίζω, χτες έπαιζε με τη Λάσκ.
0: Εντάξει, δεν.
1: Παίζει και ο αντίπαλος.
0: Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Αλλά μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλο.
1: Η Λίβερπουλ δεν είναι καλή.
0: Μιλάμε όμως για πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία τα περιμένεις ότι θα είναι μέσα στην οκτάδα κάποια από αυτά και κάποια άλλα δεν θα είναι, θα παίξουν σε αγώνα, πώς λέγεται αυτός, μπαράζ ας πούμε για να μπουν μέσα.
1: Είναι διάμεση φάση, ναι.
0: Αλλά όταν έχεις τώρα Παρίς Σεν-Ζερμέν, Μπαρτσελόνα, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Μονάχου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αθλέτικο Μαδρίτης, δηλαδή είναι ο Μάντσεστερ Σίτι. Είναι ομάδες που αυτές θα είναι μες στην πρώτη οκτάδα. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω. Διάβασα τώρα 10 ομάδες. Οι 8 θα είναι μέσα. Μπορεί να μην είναι καλά. Η Λίβερπουλ, ας πούμε. Εντάξει. Okay.
1: Άμα δεις τη United στην οκτάδα, μπάμπη μου, κανόνισε να έρθει Αθήνα να σε κεράσει. Ο United θα παλέψει να μπει στους 24.
0: Okay.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Η Bayern που την είπες. Έμεινε στο 3-3 με κάποια Viking. Με κάποια Viking.
0: Ναι.
1: Όσο και αν λέμε ότι το ποδόσφαιρο στην Νορβηγία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, όσο και να λέμε ότι η Bodø Glimt έχει παρασύρει και τους άλλους.
0: Θα έλεγα ότι αυτές οι ομάδες, όπως είπες τώρα, οι Viking, η Bodø Glimt κτλ., είναι γνωστό ότι επειδή τα πρωταθλήματά τους ξεκινάνε νωρίς, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο απόγειό τους όσον αφορά την απόδοσή τους.
1: Καλά, την έχουμε δει και την Πόντο σε ημιτελικό, έτσι.
0: Ναι, okay, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Λοιπόν, Μιχάλη Λαδόπουλε, θα τα πούμε πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: για όσα μας είπες από το Λονδίνο. Να είσαι καλά και εσύ.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
0: Για.

Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Λονδίνο χθες με τη Σακτάρ. Ήταν 3-1 για την ομάδα της ΑΕΚ που προηγήθηκε με 1-0 με τον γκολ του Μάγερ. Από εκεί και πέρα όμως με ένα πέναλτι για το οποίο διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ισοφαρίστηκε στο 34. Προηγήθηκε στο 28 η ΑΕΚ, ισοφαρίστηκε στο 34. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το τελικό 3-1. Από λάθος του Μπρινιόλι στο 80, σου του τον Μπία στο 2-1 και το 3-1 με τον Μεντόζα στο 86 λεπτό, το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό ήταν το παιχνίδι της ΑΕΚ, ήταν από τα παιχνίδια που λες ότι ρε παιδί μου το χασα, αλλά θα μπορούσα να το κερδίσω κιόλας. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή όταν στο 1-1 έχεις χάσει ένα τετατέτ για να κάνεις το 1-2 και ξέρεις ότι εκεί όταν μπει το γκολ στο 70 και γίνει το 1-2, μετά τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Όπως το έχασες, έτσι θα μπορούσες να το έχεις κερδίσει. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο δεν παίζει το αν. Χθες εδώ μεταξύ είχαμε, εκτός από το παιχνίδι ΣΑΕΚ, και άλλα παιχνίδια. Να πω γρήγορα τα αποτελέσματα, έτσι για την ιστορία, γιατί πολλά ήταν με πολλά γκολ και προκάλεσαν και αίσθηση. Η Λίβερπουλ κέρδισε την Λίντς Λάσκ εκτός έδρας με 6-3, 3-6 λοιπόν Λάσκ Λίβερπουλ. Φέγενορτ Κόμο 3-2, μεγάλη νίκη για τη Φέγενορτ. Η Άστον Βίλα σκόρπισε την Φενέρμπαχτσε με 6-0, παιχνίδι το οποίο, σκορ το οποίο έκανε αίσθηση. Μάντσεστερ Σίτι Παρίσι Ζερμέν 2-4 το τελικό αποτέλεσμα. Η Μπέτις κέρδισε την Πόρτο με 3-2, πάρα πολλά γκολ. Εκτός από τον Μπότο Γκλίμπτ Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-0. Η Ρώμα κέρδιζε με 3-1 και τελικά έχασε μέσα στο γήπεδό της από την Ρεάλ Μαδρίτης όμως με 3-4. Το τελευταίο γκολ στις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχασε στο γήπεδό της από τη Στουτγκάρδη με 3-0. 0-3 αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε επίσης γρήγορα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
2: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
1: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
2: Στην υγειά του Τάκη.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
2: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
3: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
2: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
3: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
2: Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε sports στις 11 από την ΕΡΤ Πύργου. Μας ακούτε σε Ηλία, Χαΐα και το Λοκαρνανία. Να πω λοιπόν ότι εκτός από το Champions League έχουμε, παίρνουν σήμερα τη σκυτάλη και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε από την μία πλευρά το Europa League και από την άλλη το Conference League. Για το Europa League σήμερα οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός και ο Όφη, παίζουν εκτός έδρας και οι δύο στην Γαλλία. Ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα κόντρα στην Μαρσέιγ και ο Όφη επίσης την ίδια ώρα στις 10 δηλαδή θα παίξει εκτός έδρας με τη Ρεν. Από την μία πλευρά ο Ολυμπιακός, θυμάστε ότι στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του ομίλου κέρδισε εντός έδρας τη Γιαγκελόνια με 2-1. Από την άλλη πλευρά ο Όφη πέτυχε την νίκη την, η οποία είχε προκαλέσει και αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Κέρδισε την Hoffenheim, δυνατή γερμανική ομάδα, με 2-0 στην Κρήτη. Νωρίτερα πάντως, γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στις 10 όπως σας είπα, νωρίτερα, στις 8 παρατέταρτο έχουμε τον Παναθηναϊκό να ρίχνεται στην φάση των ομίλων του Conference League, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ομάδα από την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του, τις ευρωπαϊκές, και να πάρει την νίκη κόντρα σε μια ομάδα η οποία δεν φημίζεται, αν το θέλετε, και για τις ευρωπαϊκές τις διακρίσεις. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα θα μπορέσετε να το δείτε από το Magenta Sport 3. Τα παιχνίδια τώρα του Όφη, το παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν είναι από το Magenta Sport 5 και το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι στις 10 η ώρα από το Magenta Sport 4 και από τον Αντένα και από ελεύθερο τηλεοπτικό κανάλι. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία θα μεταδοθούν σήμερα, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία μεταδίδονται σήμερα και έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ να σας πω για το ποδόσφαιρο ότι αύριο ξεκινάει η πέμπτη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο Σάλας και η ομάδα του Πύργου, η οποία είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, θα αντιμετωπίσει τον Ερμή Ζωγράφου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να το πεις και δύσκολο, από την άποψη ότι ο Ερμής Ζωγράφου έχει δυσκολέψει αρκετές ομάδες. Μπορεί να έχει δύο ήττες στα τέσσερα παιχνίδια, αλλά έχει δυσκολέψει, όπως είπα, και είναι με μικρά σκορ, έχει δυσκολέψει αρκετές ομάδες μέχρι τώρα. Ο Πύργος είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ανοίγει η αγωνιστική με το παιχνίδι αυτό, επαναλαμβάνω, αύριο είναι το μάτς στις 6 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Πύργου, τον Γεώργιος Βασιλακόπουλος. Και νομίζω ότι θα έχει και πάλι αρκετό κόσμο, όπως και στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια, με αποκορύφωμα βέβαια το προηγούμενο μάτς, το οποίο ήταν εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό και το οποίο το κέρδισε η ομάδα του Πύργου μπροστά σε 1000 περίπου θεατές που πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο του Πύργου. Επαναλαμβάνω την ώρα, γιατί έχω κάνει λάθος. Ο αγώνας λοιπόν είναι αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα, όχι στις 6 που είπα νωρίτερα. Χθες εντωμεταξύ είχαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, στο οποίο συζητήθηκε το θέμα του μεταξύ άλλων, ήταν και το θέμα του Δημοτικού Σταδίου Πύργου, του Χαράλαμπος Βιλαέτης, και ρωτήθηκε η Δημοτική Αρχή αν το γήπεδο θα είναι έτοιμο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, για να φιλοξενήσει τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β του ΠΑΣ Πύργου, με τον ΠΑΟΚ Β, στις 8 Νοεμβρίου, αν θα έχει πάρει την αδειοδότηση το γήπεδο, αν θα έχουν τελειώσει βασικά οι εργασίες και στη συνέχεια εάν η επιτροπή, η οποία θα πρέπει να έρθει από την Super League 2, Super Bet League 2, θα δώσει τελικά την άδεια για να μπορέσει να επιστρέψει στο γήπεδο του ο ΠΑΣ Πύργος. Ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής και γενικότερα η Δημοτική Αρχή ανέφερε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο, θα έχει πάρει και την απαιτούμενη αδειοδότηση, έτσι ώστε να γίνει κανονικά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β στις 8 Νοεμβρίου στο στάδιο του Πύργου. Αυτό που έχω να σας πω εγώ, γιατί το είχα κοιτάξει και το θέμα τις περασμένες μέρες, είναι ότι οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς στο στάδιο του πύργου. Αναμένω και εγώ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν και οι αρμόδιες επιτροπές για να ελέγξουν τα έργα τα οποία έχουν γίνει στο γήπεδο, έτσι ώστε να πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε γρήγορα στο μπάσκετ και θα πάμε στην Πάτρα για να συναντήσουμε την Ειρήνη Μαραγκού, η οποία χθες για λογαριασμό της Eraspor περιέγραψε το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Προμηθέα, ένα παιχνίδι δυστυχώς το οποίο δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την ομάδα της Πάτρας. Αλλά περισσότερο θα μας πει η Ειρήνη Μαραγκού. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Πράγματι, ο Προμηθέας δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Τρέψα. Ιτήθηκε χθες βράδυ στο κλειστό Δημήτριο Στόφαλος με 87-83 από την γερμανική Τρίερ για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Η γερμανική ομάδα μπήκε πάρα πολύ δυνατά στην αναμέτρηση. Προηγήθηκε ακόμα και με 11 πόντους, 18-7. Έχτισε πάνω σε αυτή την διψήφια διαφορά. Ο Προμηθέας προσπάθησε έτσι να αντιδράσει. Όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο. Έκλεισαν την πρώτη περίοδο με 25-19. Στο δεύτερο δεκάλεπτο συνέχισαν. Ήταν μια έτσι, πολύ αθλητική ομάδα με ψηλά κορμιά. Μπήκαν δυνατά και στη δεύτερη περίοδο. Ο Προμηθέας άρχισε να βελτιώνει, να ισορροπεί λίγο το παιχνίδι, να βελτιώνει την εικόνα του και με ένα επιμέρους σκορ 13 μέσα σε δύο λεπτά μείωσε στους τρεις πόντους. Η Γερμανία ωστόσο με καλά ποσοστά από τα 6.75 πήγαν στα αποβιτήρια στο σύν 8, 49-41. Στην τρίτη περίοδο ο Προμηθέας παρουσιάστηκε με ενέργεια, με πάθος, έβγαλε άμυνες, κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Μάλιστα οι Πατρινοί σκόραραν 29 πόντους σε 7,5 λεπτά και εκεί πήρε μπροστά Μπάμπη ο Σάνον Εύανς, ο οποίος ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο. Έβαλε 10 πόντους στην τρίτη περίοδο και 7 στην τέταρτη. Πέρασε μπροστά λοιπόν ο Προμηθέας με 70-65. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο δεν πτωήθηκαν. Είχαν άμεσα λύσεις, έλεγξαν τα rebound, κράτησαν το προβάδισμα με 71-73 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Στην τέταρτη και οι δύο ομάδες...
0: Έτσι όπως μου το περιγράφησε η Ειρήνη, νομίζω ότι αυτό το σημείο ήταν το κρίσιμο, δηλαδή ότι δεν μπόρεσε ενώ πέρασε μπροστά ο Προμηθέας.
1: Ναι, δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή. Ναι. Αυτό φαίνεται και αυτό και θα πρέπει να το δουν και οι υπεύθυνοι του Προμηθέας. Στην τέταρτη περίοδο ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες νευρικά. Για 2,5 λεπτά δεν είχε σκοράρει καμία από τις δύο. Προσπάθησε ο Εύανς με κρίσιμα τρίποντα να κρατήσει τον Προμηθέα κοντά στο σκορ, ωστόσο η γερμανική ομάδα ήταν πιο ψύχρεμη στις τελευταίες προσπάθειες και κοντά στο καλάθι αλλά και από τα 6.75 έχοντας τον Έλι Μπρουξ πρώτο σκόρερ. Ο Αμερικανός ήταν αυτός ο κινητήριος μοχλός στην περιφέρεια της γερμανικής ομάδας. Έτσι η Τρίερ έφτασε στη δεύτερη νίκη της. Ο Προμηθέας πλέον έχει μία νίκη και μία ισοπαλία. Από τον Προμηθέα να πούμε ότι ξεχώρισε ο Νιου Γουίλιαμς με 23 πόντους έχοντας 9 στα 13 σούτ, ενώ ο Εύανς είχε 17. Οι άλλοι κινήθηκαν σε μέτρια απόδοση. Να πούμε ότι έλειψε ο Άντωνι Άρμς, ο οποίος λίγο πριν από τον αγώνα ταλαιπωρούνταν από ίωση και έτσι η πατρινή ομάδα έπαιξε με 5 ξένους. Την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εδώ την Μπαντούμι. Βέβαια έτσι όπως ήταν τα αποτελέσματα
0: θα κερδίσει σίγουρα. Τα έχω δει τα αποτελέσματα, θα τα πω τώρα, αλλά το ερώτημα...
1: Αυτό δίνει το δικαίωμα, ήθελα να πω, στον Προμηθέα, που βρίσκεται στο 1-1 με τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, διότι η Split έχασε από την Τρέψα. ναι. στις 69-78, ναι. κάτι που δεν περιμέναμε και το λέγαμε ότι...
0: Και μέσα στο γήπεδό της έχασε.
1: Ναι, και μέσα στο γήπεδό της. Λέγαμε δηλαδή ότι η Split, ο Προμηθέας και οι Τρίες θα είναι τρεις ομάδες που θα διεκδικήσουν τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Αυτή ήταν για την Split, δεν ξέρω αν ήταν τυχαία, αλλά ίσως να κοστίσει στην κροατική ομάδα. Εκτός αν θα, κάνει κάπου μεγάλη νίκη μετά, οπότε θα την ισοφαρίσει. Αυτό που θέλω να σου πω, δείχνουν οι πρώτες δύο αγωνιστικές ότι η γεωργιανή ομάδα, η Μπατούμη, μάλλον είναι αρκετά αδύναμη. Γιατί έχασε, έχασε χθες μέσα στο γηπεδό της με 40 πόντους από την Οπάβα. Δείχνει λοιπόν η Μπατούμη ότι θα είναι σάκος του μπόξ. Άρα εκεί ο Προμηθέας χρειάζεται δύο νίκες με αυτή την ομάδα και μετά να παλέψει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ερώτηση τώρα.
1: Μόνο η Τρίερ έχει δύο νίκες.
0: Ναι, μόνο αυτή.
1: Να πούμε, θέλεις να σου πω και λίγο ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι με τον Μιχάλη Μιχελάκο.
0: Αυτό θέλω να μου πεις. Και αν θέλω...
1: Κοίτα, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βόβορα στον Προμηθέα. Νομίζω ότι και στο παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας θα πάνε με τον Μιχάλη Μιχελάκο,
0: ναι.
1: Και μπορεί να παραμείνει μέχρι να βρουν κάποιον αντικαταστάτη που να πλήρει τις προϋποθέσεις που θέλουν στο
0: παιχνίδι. Είχε ακουστεί, το είχαμε πει και...
1: Είχε ακουστεί και πράγματι, ναι. Έγινε και μπορεί ακόμα να συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Γιούρις Ντότς, τον Σλοβαίνο προπονητή. Αλλά... μάλιστα οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι τον Γιούρις Ντότς τον είχαν προσεγγίσει και μετά την απομάκρυνση πέρυσι του Κούρο Σεγκούρα.
0: Ναι.
1: Αυτό, θυμάσαι τότε ότι ο Σλοβαίνος είχε αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Συνέπειπταν εννοείς οι χωρισμοί των ομάδων με τους προπονητές, ναι.
1: Ναι, λοιπόν και τότε...
0: Και τότε γεννιόνται οι μεγάλοι ερωτές, Ειρήνη. Μετά τους χωρισμούς που γίνονται την ίδια στιγμή.
1: Τον ήθελαν στην ομάδα. Δεν κατέστη αυτό εφικτό. Πήγαν με τον Μάριο Μπατή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Έχει γίνει προσέγγιση τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια είναι ένας προπονητής που έχει υψηλό κασέ. Κοιτάνε και άλλα ονόματα, αλλά προσωρινά θα πάνε με τον Μιχάλη Μιχελάκο. Αυτή την ενημέρωση
0: λοιπόν,
1: έχω εγώ.
0: Έχουν
1: ένα δύσκολο παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, το οποίο το έχουν κυκλώσει άσχετα με την ήττα στο, στο Περιστέρι.
0: Πού θα γίνει αυτό το μάτς?
1: Το έχουν στη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα θα γίνει?
1: Ναι. Έχει γήπεδο η Λευκάδα, νομίζω έκανε και κάποιες ανακοινήσεις. Είχε γίνει
0: ναι, γιατί έπαιξε νομίζω ότι μία αγωνιστική στην Καρδίτσα, δεν έπαιξε. Νομίζω. Σαν έδρα την...
1: Δόχος, δεν το γνωρίζω.
0: Δόξα Λευκάδα, θα το δω τώρα στο, για να μην λέμε
1: εκεί. Αλλά είχαν γίνει κάποιες...
0: Δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο στην αρχή.
1: Ναι, γιατί είχε φιλοξενήσει και πέρυσι νομίζω το Final Four της Elite League. Οπότε κανονικά στην Λευκάδα.
0: Δεν ήταν γήπεδο το, δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο, αλλά θα το ψάξω και θα το βρω. Και θα το πούμε βέβαια. Λοιπόν, οι εργασίες λέει.
1: Αυτό είναι που προβληματίζει τον Προμηθέα, βέβαια και η απόδοση έτσι σημαντικών παιχτών. Διότι ο Σάνων Εύας, πάλι με δικό μου ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι από τους πιο ακριβούς παίχτες που έχουν έρθει μέχρι τώρα στον Προμηθέα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα για τους Προμηθείς.
0: Ναι.
1: Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Δύσκολο πρόγραμμα, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Σίγουρα η απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα, το λέγαμε και προχθές, δεν είχε να κάνει με την ήττα από το Παναθηναϊκό. Προετοίμασαν δηλαδή την αποχώρησή του από τον πάγκο πολύ πριν. Η εικόνα, από ό,τι μου είπαν, ήταν ακόμα και από τα φημικά. Όχι τόσο από τον αποκλεισμό του BCL. Φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μου είπαν ότι παίξαμε ένα φιλικό με τον Βίκο Ιωαννίνων και χάσαμε 25 πόντους.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά μένει να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Είπαμε δόξα Λευκάδα στο Σάββατο.
0: Ναι. Και είναι τελικά στη Λευκάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που θα πραγματοποιήσει εκεί η δόξα Λευκάδας μετά τις εργασίες αναβάθμισης που έγιναν. Λοιπόν, Ειρήνη Μαραγκού, θα πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ για να πω και τα υπόλοιπα εγώ.
1: Ωραία.
0: Συν την είδηση, για να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο και να την ακούσεις, ότι την Κυριακή που παίζει ο Πανετολικός με τον Ολυμπιακό δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό του τερματοφύλακα, τον Κουτσερένκο, ο οποίος χθες...
1: Και θα είναι σε αυτό το παιχνίδι, να ξέρεις, πάω για την αθλητική Κυριακή.
0: Λοιπόν, χθες...
1: Στίγμα μεγάλο αυτό.
0: Ναι, έκανε προπόνηση και χτύπησε και η ενημέρωση που μου ήρθε πριν από λίγο, την ώρα που μιλάγαμε δηλαδή μαζί, είναι ότι έχει κάταγμα ρινικού και ράγισμα ζυγωματικού οστού. Και θα επανέλθει στις προπονήσεις σε περίπου 15 μέρες. Για προπονήσεις σε 15 μέρες, έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Και ότι... ακολουθεί και ένα δύσκολο πρόγραμμα για τον Πανετολικό, με ΑΕΚ, με Όφη, με Άρη.
0: Ακολουθεί με ΑΕΚ, με Όφη και με Άρη, σωστά. Και μετά είναι η διακοπή του πρωταθλήματος. Οπότε ο Κουτσερένκο λογικά θα τα χάσει και τα τρία αυτά παιχνίδια. Λοιπόν, Ειρήνη Μαραγκού, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είπαμε τώρα ότι ο Προμηθέας έχει μία νίκη και μία ήττα στα δύο πρώτα παιχνίδια για το FIBA Europe Cup. Η Trier που πέρασε από την Πάτρα έχει δύο νίκες, τέσσερις βαθμούς δηλαδή. Η Οπάβα είναι δεύτερη με μία-μία μαζί με τον Προμηθέα και τη Split και την Τρέπκα. Είναι τέσσερις ομάδες δηλαδή. Στην τρίτη θέση. Να πω εγώ ότι δύο ομάδες μόνο από κάθε όμιλο προκρίνονται για τις 16 καλύτερες. Φεύγουμε από τον, γιατί εκτός από τον Προμηθέα έπαιζαν και άλλες ομάδες χθες, όπως για παράδειγμα στην ίδια στο FIBA Euro Cup είχαμε άλλη, έχουμε άλλη, έχουμε τον όχι τον Ηρακλή. Βέβαια, έχουμε τον Ηρακλή, ο Ηρακλής ο οποίος κέρδισε την Βούτσμπουργκ χθες με 90-73. Ο Ηρακλής ο οποίος είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με δύο νίκες σε δύο παιχνίδια μαζί με την Νίτσκι της Βαρσοβίας. Στον ίδιο όμιλο είναι η ΑΕΚ Λάρνακας που ιτήθηκε χθες και είναι επίσης η Τάρτου, η Σκόπιε και η Βούτσμπουργκ που ιτήθηκε από τον Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά, φίλες και φίλοι, το κομμάτι της το κομμάτι της του FIBA Europe Cup, για να πάμε και στο Champions League. Στο Champions League όπου δεν είχαμε χθες παιχνίδι ελληνικής ομάδας. Καθώς δεν έγιναν αγώνες για τον τρίτο όμιλο του Champions League όπου συμμετέχει η ομάδα της ΑΕΚ, ούτε για τον τέταρτο όμιλο που συμμετέχει η ομάδα του Περιστερίου. Το Περιστέρι πάντως έχει δύο νίκες σε δύο αγώνες. Προχθές έπαιξε το Περιστέρι κερδίζοντας την Βαρέζε στην Ιταλία. Στο EuroCup τώρα ο Άρης κέρδισε πάρα πολύ εύκολα την Τορτώνα με 88-68. Ο Άρης ο οποίος ήταν καλύτερος και μπόρεσε να πάρει μια εύκολη νίκη και οδηγεί την κούρσα στο EuroCup στη βαθμολογία. Τρεις αγώνες, τρεις νίκες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ρεκόρ έχει και η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Από εκεί και πέρα είναι η Ρίγκα Ζέλη με 2-1 ρεκόρ και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν από 1-2. Είναι η Λεμάν, είναι η Μπούργκος. Λεμάν και Μπούργκος είναι από τις δυνατές ομάδες της κατηγορίας, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει καλά το φετινό EuroCup. Χθες εδώ μεταξύ είχαμε παιχνίδια, φίλες και φίλοι, εντάξει είμαστε απασχολημένοι με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, αλλά είχαμε και παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Χάποελ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν, σπουδαίο διπλό για την Μπάγερν 93-101 και Παρί Virtus Bologna 94-96. Άλλο ένα παιχνίδι το οποίο το κερδίζει η ομάδα από την Μπολόνια στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, όπως έκανε και με τον Ολυμπιακό. Μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα υπάρχουν επίσης 4 παιχνίδια για την Ευρωλίγκα και υπάρχει και, και αύριο υπάρχει δεύτερη αγωνιστική της εβδομάδας αυτής με αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Σήμερα λοιπόν 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, 9:30 παίζουν Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι, στις 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Βέβαια υπάρχουν τα ποδόσφαιρα σήμερα με Ολυμπιακό, Όφι και Παναθηναϊκό, οπότε νομίζω ότι εκείνη την ώρα μόνο οι φανατικοί φίλοι του μπάσκετ θα κοιτάξουν να δουν κανένα παιχνίδι της EuroLeague. Αύριο είναι τα σπουδαία για τις ελληνικές ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9 και 4 την Χάποελ Τελαβίβ. Από το Nova Sports 4 θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι. Και στις 9:30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται δεύτερο παιχνίδι σερί στην Ισπανία. Θα παίξει στην έδρα της Μπαρτσελόνα από το Nova Sports Prime η μετάδοση αυτού του αγώνα. Να δούμε εάν το μεγάλο διπλό της Βαλένθια θα έχει και συνέχεια για τον Ολυμπιακό. 9:30 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο είναι Ζαλγκίρις Ανατολού Εφές, Μπεσίκτας Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Παρί και Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια. Αυτά είναι τα μάτς τα αυριανά.

Τώρα στις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής να σας πω ότι και στα site γράφτηκε πριν από 10 λεπτά, δεν το ξέραμε, είναι ότι ο Παναθηναϊκός αύριο κόντρα στην Χάπελ Τελαβίβ θα παραταχθεί χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, από ό,τι αναφέρουν τα site, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, λέει, στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού του ποδιού. Θλάση, τράβηγμα, θα το δουν, αλλά δεν μπορεί να παίξει στο αυριανό παιχνίδι.

Από τις ειδήσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση επίσης, είναι μια είδηση επίσης τελευταία στιγμή που μας έρχεται από το ποδόσφαιρο και από τον Όφη. Είναι ότι ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο σε οπαδό του για 3 χρόνια. Καθώς ο φίλαθλος αυτός, φίλαθλος εισαγωγικά βάζω εγώ τη λέξη, κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ο φίλαθλος ότι χτύπησε αστυνομικό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα έγινε αυτό το μάτς, και ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο στο συγκεκριμένο οπαδό για 3 χρόνια. Ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα λέει το ρεπορτάζ ότι απειλείται η ομάδα της Κρήτης από βαριά τιμωρία.

ξημερώματα πρέπει να σας πω και να κλείσω με αυτό ότι στο NBA έπαιζε ο Γιάννης με τους Miami Heat επί των Nets. 144-128 ήταν το σκορ για, για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Αντετοκούμπο σε 23 λεπτά μόλις συμμετοχής στον αγώνα σημείωσε 20 πόντους, είχε 8 στα 10 δίποντα, 80% δηλαδή ποσοστό, ακούστε τώρα, και 4 στις 9 βολές. Εντάξει, το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, δηλαδή 40% περίπου, 45. Μάζεψε 15 rebound, έκανε δηλαδή double-double και μοίρασε 9 assist. Για μία δηλαδή, έχασε το triple-double. Και όλα αυτά σε χρόνο ενός ημιχρόνου ουσιαστικά, γιατί είναι 48 λεπτά εκεί το παιχνίδι, σε κάτι λιγότερο από ένα ημίχρονο, 23 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα έπαιξε. Καταπληκτική εμφάνιση, είχα δει και νωρίτερα στο γραφείο, εκτός δηλαδή, είδα και τις φάσεις και ήταν πραγματικά καταπληκτικός και ο Γιάννης αλλά και η Miami Heat. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η αθλητική εκπομπή από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Sports στις 11. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καραγκούνης και Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες από Ηλία, Αχαΐα, Έτρωλο Ακαρνανία και νησιά του Ιωνίου που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα και πάλι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και, αν προσθέσουμε και το επίδομα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες, όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφηξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες του Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο στα πρατήρια. Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτέμβριο 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. 4 κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσε το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: γραμμή είναι ο Βασίλης Πάντζιος. Ο Βασίλης Πάντζιος, ο οποίος μας ερμήνευσε τις ειδωλολατρίες, το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε ένα άλμπουμ το οποίο έχει 11 τραγούδια αγαπημένα, 11 τραγούδια δηλαδή προηγούμενων ετών, τα οποία έχει εκδώσει, και 3 νέα, Βασίλη, έτσι, σωστά? Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Φάνσια, καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Το άλμπουμ, ναι, είναι μια συλλογή με τα καλύτερα ροκ τραγούδια μου από την ως τώρα δισκογραφία μου. Mm-hmm. Περιέχει 11 κομμάτια σε νέο remix όμως.
0: Ναι.
1: 11 παλιότερα κομμάτια σε νέο remix, καθώς και 3 νέα κυκλοφόρητα. Το ένα από τα κυκλοφόρητα, τα καινούργια τραγούδια, είναι το «Ειδωλολατρίες» που μόλις ακούσαμε.
0: Η συλλογή αυτή, λοιπόν, στη συλλογή μάλλον, ποιες αλλαγές ή ποιες νέες μουσικές πινελιές έχεις δώσει στα τραγούδια αυτά ώστε να έρθουν στο τώρα?
1: Αυτό, έτσι όπως ακριβώς το λες, θα προσπάθησα να τα κάνω λίγο πιο σύγχρονα, από λίγο έως πολύ. Κάποια τραγούδια, τα περισσότερα τραγούδια κρατάνε τις βασικές τους δομές, ειδικά, ναι, από τις κιθάρες που έχουν παίξει φίλοι μουσική, κιθάρες, μπάσα. Έχω αλλάξει κάποιες δομές, κάποια τύμπανα ίσως τα έχω κάνει πιο σύγχρονα, τα έχω φέρει σε πιο τωρινό ήχο. Mm-hmm. Και αυτά τα 3 κομμάτια τα οποία είναι ακυκλοφόρητα, το «Ειδωλολατρίες», το «Απόλυτο μηδέν» και τα «Μεσάνυχτα».
0: Που στην ουσία αυτά δένουν με τα παλαιότερα, έτσι?
1: Ναι, προσπάθησα να τα δέσω με τα παλαιότερα και βγήκε ένα ήχος που είμαι ευχαριστημένος, και είναι μια συλλογή με 14 τραγούδια. Πραγματικά χαίρομαι που τα έβγαλα από διάφορες εποχές της ζωής μου. Mm-hmm. Και περιγράφω συναισθήματα και καταστάσεις που έχω βιώσει και αποτυπώνουν το ροκ μέσα από τη δική μου ματιά. Όχι μόνο σε ένα είδος μουσικής, αλλά σαν στάση ζωής. Mm-hmm. Σε όποιους ακροατές αρέσει το ελληνικό ροκ, μπορούν να μπουν στο Spotify και να ακούσουν, είτε στο YouTube, στο κανάλι μου, πατώντας Βασίλης Πάντζιος Best Rock Songs. Mm-hmm.
0: Διαγράφεται δηλαδή στο δίσκο η πορεία σου, η δισκογραφική σου πορεία μέχρι σήμερα.
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, γιατί είναι η πρώτη συλλογή που βγάζω. Mm-hmm. Από τα 7, νομίζω, ή 8 άλμπουμ που έχω κυκλοφορήσει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Πες μας λίγο για τη δομή του δίσκου όσον αφορά το στίχο. Ποιες ιστορίες κρύβονται πίσω από αυτά τα τραγούδια, και υπάρχει σε αυτά τα τραγούδια μια συγκεκριμένη συνοχή?
1: Είναι το είδος το ελληνικό, το ροκ γενικά, σαν είδος, σαφώς ξεφεύγει, δεν επικεντρώνεται στο αισθηματικό, ναι, κομμάτι, mm-hmm, του ανθρώπου και στο ερωτικό. Θα έλεγα από τα πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των τραγουδιών μιλάει για κοινωνικά μηνύματα, είναι κοινωνικά και πολιτικά τα μηνύματα. Mm-hmm. Όπως το «Ειδωλολατρίες» τώρα που ακούσαμε, που φύγει τα social media και, mm-hmm, αυτή τη ματαιοδοξία, την εγωπάθεια, αυτό που συμβαίνει με την καθημερινότητά μας, με τον ψηφιακό κόσμο. Είναι ανάλογα και τα υπόλοιπα κομμάτια, κυρίως φύγουν θέματα κοινωνικά.
0: Έχεις πει και στο παρελθόν ότι το ροκ είναι κάτι περισσότερο από ένα μουσικό είδος. Σήμερα πώς ορίζεται το ροκ?
1: Ναι, το ελληνικό ροκ, κατά την άποψή μου, όχι μόνο φυσικά κατά την άποψή μου, κατά πολλούς είναι από τη γέννησή του, από τη δεκαετία του 60, άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του στην κοινωνικο-πολιτική εξέλιξη, mm-hmm, της χώρας μας. Συμβολίζει την άρνηση του συμβιβασμού, την αντίσταση στην εμπορευματοποίηση, στην μαζοποίηση, στην κοινωνική απάθεια. Το ροκ συνδέθηκε πιο πολύ από άλλα μουσικά είδη με την αμφισβήτηση. Δημιούργησε ένα χώρο όπου μπορούν να εκφραστούν η αντίδραση στην εξουσία, η απογοήτευση από την κοινωνία, η υπαρξιακή μας μοναξιά. Mm-hmm. Είναι ανοιχτή εξέγερση, φυσικά αφορά κυρίως τους νέους το ροκ. Ή πάλι με τα ναρκωτικά έχει μιλήσει πολύ για αυτό το ροκ. Η σεξουαλικότητα, η περιθωριοποίηση, η ανάγκη για ελευθερία, για τέτοια πράγματα. Και σίγουρα συμβολίζει και κάτι παραπάνω από ένα είδος μουσικής. Mm-hmm.
0: Βασίλη, έχει τα τρία καινούρια, γιατί σίγουρα τα προηγούμενα κομμάτια έχουν υποθεί ζωντανά στο κοινό. Τα καινούρια κομμάτια...
1: Και αυτά τα έχω παίξει κατά καιρούς, ναι, σαν ηχογράφηση τώρα. Mm-hmm. Πρώτη φορά που κυκλοφώνουν.
0: Ζωντανά σε βρίσκουμε κάπου?
1: Αυτή την εποχή όχι, δεν επικεντρώνουμε

0: κυρίως στη δισκογραφία. Mm-hmm. Και αργότερα, ίσως με κάποια μπάντα.
1: Mm-hmm. Ετοιμάζεις δηλαδή για κάτι νέο?
0: Ναι, σαν κυκλοφορίες συνεχώς ετοιμάζω κάτι νέο σαν παραγωγός.
1: Mm-hmm. Οπότε δηλαδή θα δούμε σύντομα και νέο άλμπουμ?
0: Ναι, σύντομα φαντάζομαι, δεν θέλω να περάσει ένας χρόνος πάλι, θέλω να βγάλω το επόμενο άλμπουμ σε κανένα εξάμηνο.
1: Θα το περιμένουμε, θα αναμένουμε. Προς το παρόν έχουμε ένα άλμπουμ αρκετά χορταστικό με 14 κομμάτια λοιπόν.
0: Ναι, έχει πράγμα.
1: Remix, είναι τραγούδια, γνωστά τραγούδια, τα οποία είναι λίγο πιο, με πιο έτσι, να το πούμε φρέσκο ήχο. Να το πούμε φρέσκο ήχο.
0: Πιο σύγχρονο ήχο, ήχο.
1: Λοιπόν, Βασίλης Πάντζιος, φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλοτάξιδος, Βασίλη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Αυτό το τραγούδι είναι καινούριο, αλλά μας πάει πίσω σε εκείνες τις εποχές του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Φώτης Θεοδωρίδης λοιπόν τραγουδάει, έχει γράψει τη μουσική ο Νικήτας Βοστάνης και υπάρχει και μία πληθώρα, γιατί πρόκειται για άλμπουμ, υπάρχει μία πληθώρα στιχουργών σε αυτό το άλμπουμ, ο τίτλος του οποίου είναι «Αγάπη στη Μεσοτυχία». Είναι κοντά μας ο Φώτης Θεοδωρίδης, τον καλωσορίζουμε για να μας μιλήσει για αυτό το άλμπουμ και τη συνεργασία λοιπόν. Φώτη, καλωσόρισες.
1: Καλησπέρα μάλλον σε εσάς και τους ακροατές.
0: Είναι το άλμπουμ αυτό και η συνεργασία σου με τον Νικήτα Βοστάνη ξεκινά από μία ζωντανή εμφάνιση και οδηγεί λοιπόν σε ένα άλμπουμ με 15 τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και πες μας λίγα λόγια και για το άλμπουμ και για, για τη συνεργασία αυτή.
1: Ναι, πριν περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε με τον Νικήτα σε ένα live δικό, με άκουσε, είχε κάποια τραγούδια, μου είπε μικρέ θες να τα τραγουδήσεις, λέω εννοείται, άρχισε να μου τα στέλνει, μου άρεσαν τα τραγούδια πάρα πολύ εννοείται και σιγά σιγά μετά από σχεδόν 2 χρόνια έχουμε έτοιμο τον μεγάλο μας δίσκο, είμαστε θειασότες έτσι των LP, ναι. μας αρέσουν οι ολοκληρωμένες δουλειές και φτάσαμε σίγουρα στα 15 τραγούδια, 14 που τραγουδάω εγώ και ένα η αγαπημένη μου η Ζωή Παπαδοπούλου.
0: Ολοκληρωμένο, να σταθώ λίγο εκεί, είπες ολοκληρωμένο άλμπουμ, αλλά και άλμπουμ σε φυσική μορφή να συμπληρώσω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, πήγαν και CD, ναι, εννοείται. Mm-hmm. Τα βινίλια ακόμα είναι δύσκολα γιατί είναι...
0: Έστω και σε CD.
1: Έστω και σε CD, ναι. Παρόλο που έχει ξεπεραστεί ήδη το CD, αλλά θέλουμε και τη φυσική μορφή εμείς.
0: Είναι ωραίο να υπάρχουν τέτοιες δουλειές καταγεγραμμένες κάπου και να μην χάνονται σε αυτό το, στο ίντερνετ, σε αυτό το χάος του ίντερνετ. Υπάρχει λοιπόν και μία πολυσυλλεκτικότητα όσον αφορά τους στίχους, γιατί στο άλμπουμ αυτό συμμετέχει μία ομάδα στιχουργών, εξαιρετικών στιχουργών. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν συνεργαστεί σε αυτό το άλμπουμ ώστε να τα ακούμε εμείς σήμερα?
1: Είναι ο Κώστας ο Κοντογιάννης, ο οποίος υπέγραψε και το τραγούδι που ακούσαμε, το Μισοτιμής. Mm-hmm. Υπογράφει τα 7 από τα 15 τραγούδια. Mm-hmm. Είναι ο Κώστας ο Μπαλαχούτης, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Πάρης ο Μίτσου. Είναι ο Μωυσής ο Άσερ, mm-hmm. ο οποίος είναι και ο εταιριάρχης μας που λέω εγώ, γιατί το συντηρήκε στον καθρέφτη, στην εταιρεία του Μωυσή. Mm-hmm. Είναι η Μίρκα η Παπαδημητρίου και ο Δημήτρης ο Στεφανάκης ο συγγραφέας. Mm-hmm.
0: Και βέβαια η Ζωή Παπαδοπούλου, όπως μας είπε, συμμετέχει και αυτή.
1: Η Ζωή Παπαδοπούλου, ναι. Με ένα ωραίο τσιφτετέλη, ναι. Mm-hmm.
0: Μιλάμε για λαϊκά κομμάτια. Ακούμε μπουζούκι.
1: Κατά βάση ναι.
0: Λαϊκά. Τραγουδάς, είναι αυτό το στυλ σου, το ύφος σου, αυτά τα τραγούδια τραγουδάς σε ζωντανές εμφανίσεις?
1: Ως επιτοπλίστων, ναι, γιατί συνήθως στα μαγαζιά, στους χώρους που τραγουδάμε, mm-hmm. περισσότερο είναι νυχτερινή χώρη, οπότε είναι μουσικές σκηνές, είναι λαϊκό το πρόγραμμα. Αλλά όχι, την γκάμα μου είναι και από το πιο, ας το πούμε, έντεχνο. Ναι. Έχω και άλλα προγράμματα τα οποία... project που λέμε, mm-hmm. τα οποία τρέχω με πιο έντεχνη μουσική, με ισπανικά τραγούδια, με διάφορα, ας πούμε. Αλλά το λαϊκό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μου σαν τραγουδιστής. Mm.
0: Έχεις προγραμματισμένες εμφανίσεις αυτή την περίοδο?
1: Βεβαίως.
0: Με τα καινούρια τραγούδια?
1: Και με τα καινούρια, βέβαια. Τα παρουσιάζουμε σε κάθε παρουσίαση, σε κάθε μου live τα παρουσιάζω. Mm-hmm. Όχι mm-hmm. όλα, κάποια 4-5 mm-hmm. τραγούδια τα παρουσιάζω. Mm-hmm.
0: Η ανταπόκριση του κοινού έτσι σε αυτό το καινούριο, το καινούριο το οποίο μας θυμίζει και κάτι παλιό, να πούμε.
1: Αυτό είναι το έθεσες πάρα πολύ όμορφα, ότι θυμίζει κάτι παλιό χωρίς να είναι παλιό.
0: Ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Εγώ αυτό που βλέπουμε και με τον Νικήτα, έτσι, γιατί έχουμε μεγάλες συζητήσεις για το πώς πρέπει να βγάζουμε τα τραγούδια μας, αν θα πρέπει να τα βγάζουμε ένα-ένα, βγάζουμε ολοκληρωμένη δουλειά ή τι θα κάνουμε. Βλέπω ότι ο κόσμος εννοείται όπως πάντα έχει ανάγκη από καινούργια τραγούδια, καινούργια ακούσματα. Οπότε μέχρι στιγμής η αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ πολύ θετική. Mm-hmm. Τα θέλει δηλαδή τα καινούργια.
0: Εμείς ομολογούμε ότι εκπλαγήκαμε με την καλή έννοια, γιατί σπάνια συναντάμε σήμερα τέτοια τραγούδια.
1: Το πολύ χαίρομαι. Mm-hmm. Ναι. Ο Νικήτας είναι ένα διαμάντι, νομίζω, προς ανακάλυψη, να το πω έτσι. Έχει μεγάλη δισκογραφία. Mm-hmm. Είναι σε ίστρο. Βγάζει ένα μεγάλο LP το πολύ κάθε 6 μήνες.
0: Δηλαδή η συνεργασία σας θα συνεχιστεί?
1: Έχουμε πλέον δέση με φιλία, οπότε είναι το πιο σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μας, αφού είμαστε ήδη και φίλοι.
0: Πέρα από αυτή τη συνεργασία και αυτό το άλμπουμ, υπάρχει και κάτι άλλο ξεχωριστό που κάνεις δισκογραφικά?
1: Όχι, προς το παρόν θα δίνω βάση σε αυτή τη δουλειά, γιατί είναι και μια μεγάλη δουλειά, οπότε μεγάλη εννοώ σε αριθμό τραγουδιών.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε θα πάρει και ένα καιρό λίγο να αναπνεύσει όλη αυτή η δουλειά. Έχω πολλά πράγματα στα σκαριά και δικά μου τραγούδια που έχω να βγάλω και με τον Νικήτα να κάνουμε δουλειές και άλλες προτάσεις, αλλά αυτά θα αργήσουν λίγο.
0: Όταν λες δικά σου, δηλαδή γράφεις μουσική, γράφεις στίχο?
1: Ναι. Πανέκαθεν έγραφα, οπότε έχω ετοιμάσει ήδη έναν δίσκο, τέλος πάντων με δικά μου τραγούδια. Θα βγει και αυτός. Με τον Νικήτα έχουμε να κάνουμε πράγματα. Έχουμε γεροί να είμαστε, όρεξη έχουμε πάντως.
0: Η παρουσίαση των τραγουδιών αυτών θα γίνει ξεχωριστά κάπου?
1: Θα γίνει, όχι προς το παρόν, υπολογίζουμε ότι ίσως αρχές Νοέμβρη θα γίνει κάτι τέτοιο. Και στη Θεσσαλονίκη θέλουμε να κάνουμε μια παρουσίαση και στην Αθήνα.
0: Εμείς θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα, όσα προλάβουμε τουλάχιστον, γιατί είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλό τάξιδο αυτό το υπέροχο άλμπουμ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εννοείται, εδώ θα είμαστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.

Ο Φώτης Θεοδωρίδης ήταν κοντά μας. Παρουσιάσαμε λοιπόν μαζί το ολοκληρωμένο του άλμπουμ Αγάπη στη Μεσοτυχία. Ο Νικήτας Βοστάνης έχει γράψει τη μουσική, μια πληθώρα στιχουργών, τους στίχους. Ένα άλμπουμ το οποίο αποτελείται από 15, όπως είπαμε, κομμάτια. Θυμίζουμε ότι είναι κοντά σας η μουσική εγκυκλοπαίδεια από την ΕΡΤ Πύργου, τους 102,5. Χάρης Παπαδέας και Αθανασία Καρούμπαλη σας κρατούν συντροφιά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΑΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες της Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Από τύχη δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χύμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες, που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύη, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπι με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιόνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιόνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, αποκαταστάσεις βέβαιως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου, για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο οδικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί...
0: Κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα

0: τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα και στα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
1: Πιστεύετε ότι θα, μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
0: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες. Ναι, αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Γιώργη σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και κάτι και αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό ανάλογα το ξύλο και 400 με 500 ευρώ το πέλετ και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας όπως είπαμε έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τουλάχιστον για τα χωριά του Ορεινού Όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν να μία τόσο γενναία όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φέρεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιο

0: καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης δεν υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια και να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ανωδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
1: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
0: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
1: Τώρα, αρκετά σημαντική.
0: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες, πετρελαίους, σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του ορεινού όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσωμες. Δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους. Και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά, η σόμπα, η ξυλόσωμα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα δύο που βρεθήκαμε χθες, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον ορεινό όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
2: Με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλόρινας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλόρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις σόβες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άνοιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλόρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δάμου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
3: Πιορθάνης Μποζατσίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατσίδη.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
4: Ναι, λογικό.
3: Ελπίζω ο σκύλος που καυκίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Ναι. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι
5: ναι,
3: δεν είναι.
5: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο Ford. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
3: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
5: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το κάψιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
3: Mm-hmm. Και παρόλα...
1: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δύο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
1: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
6: Έγινε στα ξαφνικά, βέβαια. Mm. Συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές. Οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο, έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθιο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα υπηρετικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και στην Πελοπόννησο, στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας, μάλιστα. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο, που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με έτσι ο καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
1: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
6: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα είναι, θα έλεγα, κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό ενός μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ερφάτνα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολλές σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυνθασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν από το Δήμο, οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλίμα κοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη Συμβολή των Οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι τη στιγμή αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς σας λέω το ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο παλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτό, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εφετείο κακοβλημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομες βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέα, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέφρης, μιλώντας στο Action 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών την βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή, λοιπόν, των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερες και συγγέλη, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2024, η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο ΤΣΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σαράντος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού, για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, και η Φιλαρμονική αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων. Μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγή. Τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλύθηκαν από τις περασμένες κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγιο του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα δύο φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ, όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και, όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην Νίκαια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποιήσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετές εγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
4: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγγενίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου, αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία ηγετών διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεφάλα, χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενειών, και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίθαλψης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκα πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από τον Κιλκής εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραυλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με την ναυτιλία, στο χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέμβαση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήδα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο βολής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο βολής Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμμαχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Αδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλαιο συγκομιδή. Ο Νίκος Πιτσκακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι. Λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του Μεταγκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του VBF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
0: μέρες.
9: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την ορθοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των οδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός προϋπολογισμού 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Ζαγκίκας με την κυρία Μεντάνη, τον Υπουργό Πολιτισμού, και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτρια στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η Αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιολαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμη βόρη, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: κάτς. Χαλάλι, δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλησης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βιαίες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας Έντι Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφωδες πρόβλημα του κόστους ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή τη ανάγκη να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει, αν το θες, μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρα, δεν είναι. Και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοφές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτηση συνένεση, α το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα, ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση, αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκιτζίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδο της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτό προσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές.

0: Για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στην Βελγική Πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
1: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών
2: που ζητούν
1: μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντα χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών. Χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και η πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν ήδη οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη, λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί.

0: υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9, ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με, με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης, ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15ήμερο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
1: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος μήνας.
0: Ακριβώς.
1: Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
1: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
3: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει τα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Το θέμα της ημέρας. Σήμερα πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Με ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
4: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
1: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια.
4: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φθηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
1: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω, έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση ανά λίτρο.
4: Θα σας πω τώρα αμέσως. καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι, πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο το 12 νήσων. Οπότε επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει, οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα. Επειδή... Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το υδραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως, αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
1: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
4: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Όλο.
4: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
1: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
4: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
1: 35 λεπτά
4: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
1: Κατανοητό.
4: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
4: Είναι απάντηση μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
1: Σε καμία περίπτωση.
4: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
1: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
6: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει όλος, θα έχουμε διακύμανση τη στιγμή.
5: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
1: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το ντίζελ κίνησης?
5: Ντίζελ κίνησης, παρόλο την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και θα, ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
6: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
5: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
6: 2,10 και η αμόλυβδη?
5: Ναι. Η αμόλυβδη 2,10, 2,10, 2,12, 2,16.
6: Μάλιστα.
1: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Τόντης Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
7: Σωστά είναι. Καλησπέρα κύριε και κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτρα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο, και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, θα εισακουστεί εν πάση περιπτώσει και ελληνική ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και αρκετά. Διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκέρδη ληστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία, είπε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο τίτλος μπορεί να είναι να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Έρθιος Radio, η Έρθιος συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίτρα διαφυγής για δαπάνες άμυνας, είτε για το Κάζο Μπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ισλαμικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε, και είπαμε σήμερα και αύριο είναι.
1: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου σε Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε
7: το ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνεται το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφράσεις, χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται. Ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών, και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στυλίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
8: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
9: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
10: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
11: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
3: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
12: Είναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
3: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διηληστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φορές. Φόρους.
12: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πληρώνεις 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο.
3: Δηλαδή... Ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο μας, τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν. Επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέρια, πώς το λέγανε, ανάσα αξιοπρέπειας, φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό, και να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
13: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
12: όπως όλη την Ευρώπη,
13: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει άρα ας κάνουμε στη χώρα. Και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε τι θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση. Το 55% τις μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Οι κρίσεις, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν, ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάει να λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος στο άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ φέτος. Από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω. Και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη. Ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά θα διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4% από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
1: Σημαντική
15: νωρίτερα,
1: εξέλιξη, βέβαια.
15: Ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία τα Γαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό δίκτυο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
1: αποκαθίστανται
16: ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
1: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στην τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες, τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, ξύλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
16: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολυτουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
16: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
1: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου. Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μια σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
1: Νικόλετα Ζιακοπόλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα με τι γίνεται και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε ελαιόδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολη από τις ισχυρές βροχοπτώσεις με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Air News. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ. Επομένως, ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της. Και επομένως, είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Kimberly Guilfoyle από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Kimberly Guilfoyle ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου, της Ελίνα Σειράς, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από το κύκλο της Kimberly Guilfoyle προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης, διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές, θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
1: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σειράς, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
18: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ότι η πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή, ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Kimberly Guilfoyle αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών, και επομένως η επιδίωξη και των ΗΠΑ της Αμερικής είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο Χακ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με η σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
1: Ωραία, περιμένουμε εδώ είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνάδελφο την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Kimberly Guilfoyle φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο οπλοστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικά, πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαρρέουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
1: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηριών που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
19: Ναι, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα, υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στηρίξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
20: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν η ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως η Λοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλυτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
1: Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα κλειπτά του Παρθενώνα, γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των κλειπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
20: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει στο η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα, επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλεκτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς.
1: Ελένα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
0: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776 που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρες και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα, οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
1: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, όπου συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα, που είχε σε αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών, αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Αθροσύνταξη θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
21: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να λύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλοπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, και στο δημόσιο τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέχουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
1: Είπε
21: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. ΑΚ δεν τα κατάφερε χθες και από το Champions League, Δημήτρη.
23: Καλησπέρα. 3 ενετήθηκε χθες μετά από τζοντινιρά λάθη και το μετοφύλακα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Βόρατς. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα. Είχαν μαζί τους οι Βόσνοι που στο θεωρητικά είναι οπαδοί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία Μαρσίου Ολυμπιακός 10 η ώρα χωρίς τους οπαδούς του Ολυμπιακός με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το παρεδός των γαλλικών αρχών.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία. Ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου και η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ενώ η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
22: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Σκληρό παζάρι για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034 βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, με τους 27 να εμφανίζονται διχασμένοι για το ύψος και την κατανομή των κονδυλίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, ζήτησε πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα και δημοσιονομικές ευελιξίες για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό διαχείρισης μεταναστευτικών κρίσεων. Για πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία να ζητούν περιορισμό των δαπανών. Στον αντίποδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία τάσσονται υπέρ ενός πιο φιλόδοξου προϋπολογισμού. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας έως το Δεκέμβριο, πριν από τον εκλογικό κύκλο του 2027 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά την ετήσια σύνοδο του Δουνουτού στην Μπαγκόγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, επισημένοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανοτρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως τους χαρακτήρισε. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμη και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Παράσυρση πεζή σημειώθηκε στους αμπελοκήπους στο ύψος της οδού Αργολίδος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας που παρασύρθηκε, ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με την Τροχέα, καταγράφονται κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Τεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας, Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις, διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο μεταξύ, σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του Γιώργου Φλωρίδη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε φωτογραφίες υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν περίπου 200 ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι και στο Παντρεμένο, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Ο κ. Βελόπουλος ανταπάντησε με βαρύς χαρακτηρισμούς, ενώ στην αντιπαράθεση παρενέβη και η πλεύση ελευθερίας, κατηγορώντας τον Υπουργό για ψευδολογία. πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό.
22: Ο καιρός.
2: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότατα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
22: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
4: Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation. A special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά και εμείς μπαίνουμε σε διάθεση διαδραστική. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου. Και ο καιρός μας θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι οι συνέπειες μιας κακοκαιρίας δεν τελειώνουν όταν σταματάει η βροχή. Η Ρόδος θρηνεί έναν 62χρονο εργαζόμενο, η Εύβοια μετρά πλημμυρισμένα σπίτια, ζημιές και δρόμους που κόπηκαν στα δύο. Σήμερα έχουμε βέβαια ζημιές και δρόμους που κόπηκαν στα δύο. Σήμερα έχουμε

Σήμερα ξεκίνησε και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα στην Αττική οι πρώτες τιμές κινούνται εκεί γύρω στο 1,50 το λίτρο. Το ντίζελ κίνηση στην ίδια στιγμή εκεί γύρω στα 2,12. Αμόλυβδη 2,20 το λίτρο. Η αλήθεια είναι όταν βλέπεις τέτοιες τιμές, το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα ζεσταθούν τα σπίτια, αλλά και πόσο ακόμα θα χρειαστεί να κόψουν τα νοικοκυριά από άλλες ανάγκες. Τώρα και στην άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εννοώ, αναζητά διέξοδο στο ακριβό ντίζελ. Η συμφωνία για τη διάθεση ρωσικού καυσίμου στη διεθνή αγορά φιλοδοξεί κατά τον ίδιο να αυξήσει την προσφορά. Αλλά το ερώτημα είναι, θα πέσουν οι τιμές εγκαίρως κιόλας, μέχρι δηλαδή τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, και με ποιο κόστος? Λίγο πάνω σε αυτό, στα ενεργειακά, στην ενεργειακή αυτή κρίση, στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ευελιξία για να στηριχθούν οικοκυριά, να στηριχθούν επιχειρήσεις, γιατί είτε μιλάμε για κακοκαιρία είτε για ενέργεια, στο τέλος αυτό που μετρά είναι αν ο πολίτης προστατεύεται στην πράξη. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και επειδή η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο ψηφιακή, ένας ακόμα κίνδυνος χτυπά την πόρτα των ελληνικών επιχειρήσεων, οι κυβερνοεπιθέσεις που μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να προκαλέσουν οικονομικές ζημιές, να παραλύσουν λειτουργία μιας εταιρείας, αλλά και να εκθέσουν ευαίσθητα δεδομένα. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες, η πρόσφατη αυτή πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ στην Γαλλία, που είχε ως αποτέλεσμα

0: Καταστροφή τόνων τροφίμων απέδειξε, φαντάζομαι, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όταν μιλάμε για ψηφιακές απειλές δεν εννοούμε μόνο την υποκλοπή κωδικών, αλλά μπορούν αυτές οι επιθέσεις να έχουν και άμεσες χειροπιαστές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία αλλά και την καθημερινότητά μας. Και το πρόβλημα δεν είναι μακριά μας. Σας έλεγα και χθες ότι υπάρχουν στοιχεία για το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, του 2026, που εμένα τουλάχιστον με ευνηδίασαν. Κάθε ελληνικός οργανισμός δέχεται κατά μέσο όρο πάνω από 2.000 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, με το ελληνικό εμπόριο να βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε μια κουβέντα για να δούμε πού βρισκόμαστε, πόσο προστατευμένες είναι τελικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί ενδεχομένως είναι ελκυστικός στόχος και ποια είναι τα επίπεδα προστασίας, δηλαδή τι κάνουν και αν κάνουν κάτι οι Έλληνες επιχειρηματίες πάνω σε αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Θεοφάνος, είναι ο πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Χαίρετε κύριε Θεοφάνος.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόκληση.
0: Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω αν με αφορμή αυτό που συνέβη στην Γαλλία και με δεδομένο τα όσα γνωρίζετε εσείς μέσα και από την δουλειά σας και από την εμπειρία σας στον σύνδεσμο, πόσο μακριά άραγε είναι αυτό για να το δούμε ενδεχομένως και εδώ στη χώρα μας κάτι αντίστοιχο?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι πρόσφατο. Απλά πλέον λόγω και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης καταλαβαίνετε ότι από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη οποιοδήποτε ο οποίος είναι εξοικειωμένος και έχει μια έτσι ροπή προς την απάτη, έχει ένα ταλέντο παιδιόθεν, φαίνεται ότι μπορεί να το κάνει πολύ πιο εύκολα. Είναι αρκετά ανησυχητικό αυτό που βλέπουμε και παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουμε κατά μέσο όρο περισσότερο από 2.100 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα. Αλλά δεν πρέπει να μιλάμε μόνο έτσι για μεγάλες τράπεζες, εταιρείες, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς ή πολυεθνικές. Αυτό που πρέπει, γιατί αυτές είναι και λίγο παραπάνω έως περισσότερο προστατευμένες, μιλάμε και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Που φαντάζομαι σε αυτή την περίπτωση των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, δεν θα το δούμε έτσι και συχνά, θα δούμε να επιλέγουν να δημοσιοποιήσουν τέτοιου είδους επιθέσεις, γιατί εδώ μπορεί να έχει να κάνει και με την αξιοπιστία, τη φήμη και ούτω καθεξής της κάθε επιχείρησης.
1: Κοιτάξτε, πάνω στους πυλώνες που σας λέω, αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι λίγο πιο ευάλωτες. Γιατί υπάρχει μια λαθασμένη αντίληψη ότι οι hacker ενδιαφέρονται μόνο για τις μεγάλες εταιρείες. Όμως έτσι μια μικρή εταιρεία είναι ένας πιο εύκολος στόχος, γιατί δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, ούτε διαδικασίες ασφαλείας, οπότε ούτε ένα οργανωμένο σχέδιο αντιμετώπισης έτσι μιας τέτοιας επίθεσης. Και το πραγματικό κόστος δεν είναι μόνο τα λίτρα. Είναι το γεγονός ότι αναγκάζεται μια επιχείρηση μέχρι να βρει άκρη να μείνει εκτός λειτουργίας, αλλά κάνει πάρα πολλά έσοδα. Επίσης, δεν σημαίνει ότι οι hackers στοχεύουν μόνο τα συστήματα. Συνήθως οι άνθρωποι στοχεύουν τους ανθρώπους μέσα στην εταιρεία. Άρα, ένα mail το οποίο έρχεται, το οποίο είναι αρκετά γνωστό και νομίζει κάποιος ότι είναι ένας συνάδελφος. Δηλαδή, σε εσάς μπορεί να πει κάποιος να έρθει ένα mail το οποίο να έχει το.
0: Από ένα δημοσιογραφικό οργανισμό, ας πούμε.
1: Ή από ένα συνάδελφό σας. Και να λέει, κοίτα, αριστείδα, πάτσε να δεις, θα σου αρέσει πάρα πολύ, είναι φανταστικό. Και ξαφνικά αυτό να κάνει τη δουλειά του. Άρα πρέπει να ξέρουμε όμως από την άλλη ότι αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη τη προστασία των μηχανογράφων. Έχει να κάνει και με το πώς εκπαιδεύονται οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας, το να μην πατάνε πράγματα, να μην κάνουν κινήσεις τις οποίες εδώ φανταστείτε τώρα κυκλοφορούν το τελευταίο καιρό, ότι σου στέλνει ΑΔΕ, σου στέλνει η εφορία, ότι έχει επιστροφή και πλέον με τεχνική νοημοσύνη είναι πολύ πιο, είναι αληθοφανή. Άρα η συμβουλή είναι, δεν πατάμε πράγματα. Κανείς δεν πρόκειται να σου ζητήσει κωδικούς, κανείς δεν πρόκειται να σου πει βάλε εδώ τα στοιχεία σου. Αυτά είναι αμέσως, είναι red flags. Δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα.
0: Κύριε Θεοφάνου, αν θέλουμε να εστιάσουμε λίγο στο κομμάτι των επιχειρήσεων, τα συχνότερα κενά ασφαλείας που συναντάτε κι εσείς, ποια είναι, δηλαδή είναι τα παροχημένα συστήματα?
1: Θα σας πω. Τα σχετικά με τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, γενικότερα δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Υπάρχουν ηλεκτρονικά καταστήματα με πολύ καλή προστασία, αλλά και επιχειρήσεις πραγματικά που δεν έχουν πραγματοποιήσει ποτέ κάποιο ουσιαστικό έλεγχο. Τώρα, δεν είναι το σημαντικό να είναι ασφαλές μόνο το site. Πρέπει να είναι ασφαλής και οι συνδέσεις πίσω από αυτό. Με το εμπορικό τους, το λογιστικό τους πρόγραμμα, το τι βγάζει η αποθήκη, οι λογαριασμοί των εργαζομένων, ακόμα και οι εξωτερικοί συνεργάτες. Άρα εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευπάθεια. Τώρα, εάν ας πούμε θέλουμε να περάσουμε κατευθείαν, όχι στον κίνδυνο, αλλά τι θα μπορεί να κάνει αύριο το πρωί ένας μικρός επιχειρηματίας, είναι το πρώτο πράγμα να ζητήσει από τον τεχνικό του να ελέγξει αν υπάρχει ουσιαστική προστασία και αν τηρούνται κάποια ασφαλή πρωτόκολλα.
0: Δηλαδή αν υπάρχει κάποιο βασικό, αν με τι άλλο, πακέτο προστασίας.
1: Το πιο απλό, έχουμε αντιβάιρους. Έχουμε αυτά τα συστήματα που πληρώνει ένα ελάχιστο ποσό για να μην έρχονται τα λεγόμενα spam. Μετά είναι άλλη μια ερώτηση που πρέπει να κάνει το τεχνικό. Αν αύριο χάσουμε τα συστήματά μας, πόσο γρήγορα θα ξαναλειτουργήσουμε? Και θα γυρίσει λοιπόν εκεί ο τεχνικός, είτε είναι εξωτερικός συνεργάτης, γιατί υπάρχουν και τέτοιες εταιρείες, και θα πει στο level που είμαστε, στο επίπεδο που είμαστε, εάν εμάς μας χακάρουν, για μια εβδομάδα το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να γίνει από πριν ένας έλεγχος. 5 πρακτικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Πρώτον, πρέπει γενικότερα σε εταιρικούς λογαριασμούς, email και σε κάποια συστήματα διαχείρισης να μπει μέσα στην εταιρεία, και το ξέρουν οι τεχνικοί, επιβεβαίωση ταυτότητα σε 2 βήματα. Βάλε εδώ τον κωδικό που σου ήρθε στο κινητό σου για να μπεις εδώ. Όπως κάνουν και στις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι και να τους δείξει κάποιος πώς είναι συνήθως τα ύποπτα emails. Άρα να τους δείξει ένα σεμινάριο, μια απλή εκπαίδευση. Και να υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσης, γιατί πάντα μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες, ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό, ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος? Θα σηκώσω το τηλέφωνο, θα πάρω κατευθείαν τηλέφωνο των υπεύθυνων ασφαλείας και τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης κατευθείαν θα πάρει τηλέφωνο της τράπεζας για να τσεκάρει 2 πράγματα, να τους ενημερώσει. Άρα,
0: να υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο πλάνο. Ακριβώς.
1: Είναι αυτό που λένε σε περίπτωση σεισμού, τι κάνεις? Δεν υπάρχουν αυτές οι κανόνες που μπορεί να φαίνονται αστείοι, αλλά όλοι τους θυμόμαστε.
0: Εσείς, κύριε Θεοφάνου, θεωρείτε ότι για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τώρα λέμε, εννοείται ότι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι? Απλά εστιάζουμε εμείς εδώ στις δικές μας. Ενδεχομένως είναι και πιο ελκυστικός στόχος για τους κυβερνοεγκληματίες, γιατί τα επίπεδα προστασίας είναι χαμηλά και ενδεχομένως πολλές μικρομεσαίες δεν έχουν και αυτό το πρωτόκολλο που προαναφέρατε κι εσείς.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Ναι, ισχύει από τη μία αυτό, προφανώς. Από την άλλη, θα σας πω πώς την πατάνε και οι καλύτερες, έτσι, πώς την πατάνε και οι πεσβευτές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχα βγει πριν από ένα μήνα στην τηλεόραση να μιλήσω για την κυβερνοασφάλεια. Και το έπαιζα έτσι εξυπνάκια, ότι μην πατάτε, μην κάνετε τίποτα, να προσέχετε. Ο γνώστης, αυτός που ζητάγα συμβουλές. Βέβαια, σου το είπα. Εγώ είμαι πάνω από μέσο όρο χρήστης. Πάω το απόγευμα λοιπόν, αφού τελειώνω την εμφάνισή μου, και πάω να αγοράσω κάτι από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Και δεν περνάει η κάρτα μου. Με παίρνουν τηλέφωνο κατευθείαν από την τράπεζα και μου λένε: κύριε Θεοφάνος, φαίνεται η ηρωνία της τύχης, έτσι το κάρμα. Φαίνεται ότι έχει παραβιαστεί η κάρτα σας. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα, εγώ δεν πατάω ποτέ link, δεν πατάω ποτέ συνδέσμους, δεν ήξερα από πού μου προέκυψε. Με λίγα λόγια, να περιμένουμε κάποια στιγμή ότι όλοι θα την πατήσουμε. Απλά.
0: Και μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες που λέει και ο λόγος.
1: Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να πατάμε ό,τι βρούμε μπροστά μας, γιατί έτσι μεγαλώνουν οι πιθανότητες να την πατήσουμε. Γιατί σας λέω ότι πάτησα και εγώ, που πραγματικά όλα αυτά είναι αυτά τα οποία βγαίνω και πρεσβεύω και συμβουλεύω. Αλλά την πάτησα και εγώ.
0: Τι ζητάνε οι κυβερνοεγκληματίες? Ζητάνε λίτρα? Δηλαδή στην περίπτωση ας πούμε της Γαλλίας δεν έχουν ζητήσει ακόμα λίτρα, ενώ είναι κάτι που το περιμένανε.
1: Κοιτάξτε, περισσότερες φορές ζητάνε λίτρα. Είναι το... φανταστείτε ας πούμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μπορεί να μείνει εκτός λειτουργίας για 3-4 μέρες. Θα χάσει παραγγελίες, τζίρο, καθυστερεί παραδόσεις, δημιουργεί ανασφάλειες. Άρα ένα από τα πράγματα που ζητάνε είναι τα λίτρα. Και τι σου λένε, δώσε μου τώρα 5.000 ευρώ, γιατί αν εγώ σε αφήσω κάτω, το κόστος το να μην λειτουργήσει είναι πολύ μεγαλύτερο από τα χρήματα που θα μου δώσεις. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι μπορεί να είναι παραβίαση, μπορεί να μην ζητήσουν λίστα, μπορεί να θέλουν να πάρουν τα δεδομένα των πελατών σου. Να τα πάρουν λοιπόν ως λίστα και να τα πουλήσουν παγκόσμια σε μια τρίτη χώρα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Είναι πολλοί οι λόγοι, είναι πολλές οι πύλες της πονηριάς και της κόλασης.
0: Επεκτείνεται τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, οπότε όλο αυτό μεγαλώνει τον κίνδυνο.
1: Άμα σας συμβεί, είναι μετά αυτό που λένε πια θα βγουν και κούρευτο. Το πού πήγαν, πώς πήγανε, ένας θεός ξέρει.
0: Αυτό το πρωτόκολλο όμως που προαναφέρατε είναι σημαντικό, να το ακούσουν και όσοι μας ακούν, επιχειρηματίες κτλ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοφάνη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας βοήθησα και ελπίζω να μην παραβιαστεί κάτω μετά από αυτή τη συζήτηση. Άμα πάω να κάνω καμία ηλεκτρονική αγορά.
0: Σας ευχαριστώ, γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Θεοφάνος, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα συμπεράσματα του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σχολιάζοντας τα εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την επικεφαλής του Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Τέλος της ενοικιάσης διαμερισμάτων από δεκάδες μετανάστες ταυτόχρονα, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, σημείωσε. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων των Ντεμπών και καλεί τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Ήρθαμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος ή αλλιώς 35 λεπτά μετά τις 3. Και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την σημαντική, μεγάλη θα λέγαμε αποκλιμάκωση που έχουν αποδώσει σήμερα των ομολόγων σε διεθνές επίπεδο. Αρχή γενομένης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών υποχωρεί κατά 11 μονάδες βάσης αυτή τη στιγμή και είναι κάτω από το 5,08%. Είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουμε μία αντίστοιχη πτώση για τις αποδόσεις των ομολόγων και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η απόδοση των δεκαετών ομολόγων είναι 8 μονάδες βάσης χαμηλότερα, στο 5,34%. Στο 3,38% υποχωρεί η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του γερμανικού με 8 μονάδες βάσης απώλειες, ενώ έχουμε 12 μονάδες βάσης πτώση για τα δεκαετή ομόλογα της Γαλλίας που υποχωρούν στο 4,76%. Στο 4,44% είναι η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 11 μονάδες βάσης, 10 μονάδες βάσης χαμηλότερα και τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα που υποχωρούν κάτω και από το 4%, 3,99% η απόδοσή τους αυτή τη στιγμή και στο 3,85% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Πορτογαλίας με πτώση 9 μονάδες βάσης και 11 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα, η απόδοσή τους είναι τώρα στο 4,27%. Είναι μια σημαντική ευχάριστη εξέλιξη γιατί είχαν πιεστεί πάρα πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα ομόλογα σε παγκόσμιο επίπεδο και είχαν ανεβάσει τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά επίπεδα, 20ετία σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και 30ετίας όταν αναφερόμασταν στα ομόλογα της Ιαπωνίας που είχαν ξεπεράσει το 3% για πρώτη φορά, θυμάσαι πρόσφατα, αλλά έχουν υποχωρήσει ξανά κάτω από το 3% και οι αποδόσεις των ομολόγων της Ιαπωνίας. Είναι μια καλή ημέρα σήμερα τέλος πάντων για τα ομόλογα. Από εκεί και πέρα έχουμε μικρές μεταβολές για τους χρηματιστηριακούς δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μικρή πτώση αυτή τη στιγμή 0,23% έχει ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, μικρή άνοδο 0,15% ο CAC 40 στο Παρίσι, κατά 0,48% ενισχύει το δείκτη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, οριακή πτώση 0,04% έχει το ισπανικό χρηματιστήριο, απώλειες 0,76% το ιταλικό και το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται χαμηλότερα κάτω από τις 2.600 μονάδες ο γενικός δείκτης, στις 2.588 μονάδες συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή με πτώση 0,62%. Έχουμε σημαντική αξιόλογη, θα μπορούσαμε να πούμε, υποχώρηση και του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1222 αυτή τη στιγμή, ενώ το δολάριο με το γεν στα 157,83 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3264 δολάρια. Το ευρώ με τη στερλίνα, επειδή έχουμε αρκετούς εκεί Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία, είναι στα ίδια, στα χθεσινά επίπεδα, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8460 στερλίνες. Έχουμε επίσης μία πτώση και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα. Αποκλιμάκωση θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, διότι χθες είχε πάει προς τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, σήμερα είναι στα 104,12 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, ενώ υποχωρεί οριακά κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, είναι στα 94,95 δολάρια το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε οριακές μεταβολές εδώ, 4.180 δολάρια να ουγγιά ο χρυσός, 57 δολάρια να ουγγιά το ασίμι και στο φυσικό αέριο είναι στα χθεσινά επίπεδα πολυετή υψηλά, σχεδόν τετραετίας, το φυσικό αέριο 86 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για καλό απόγευμα.

0: Τώρα, στο μικροσκόπιο και της κυβερνητικής πολιτικής είναι η αντιμετώπιση της ερήμωσης ακριτικών περιοχών. Έχουμε λοιπόν ξανά να ανοίγει πλατφόρμα για το λεγόμενο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Φέτος έχει επεκταθεί σε 10 νέους δήμους της χώρας. Και το πρόγραμμα τι κάνει, προσφέρει οικονομική ενίσχυση μέχρι 10.000 ευρώ σε νοικοκυριά, σε νέους ανθρώπους που από τα μεγάλα αστικά κέντρα θέλουν, το σκέφτονται να μετακομίσουν μόνιμα στην περιφέρεια και έτσι αυτά τα 10.000 είναι για τα πρώτα τους έξοδα και τη στέγαση. Τώρα αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου από την πρώτη γραμμή όπως λέμε στο Βόρειο Εύρο, από τους Δήμους Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Θέλαμε λοιπόν λίγο να δούμε πώς έχει πάει μέχρι τώρα, αν υπήρξε ενδιαφέρον, αν είδαμε ανθρώπους να φεύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να πηγαίνουν σε έναν από τους δήμους αυτούς. Ο κύριος Γιώργος Μπαλτζής είναι ο αντιδήμαρχος Σουφλίου και είναι μαζί μας τηλεφωνικά να μας μεταφέρει την εμπειρία της περιοχής του. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας από το Σουφλί, την πόλη του Μεταξίου, την πόλη του Best Tourism Village.
0: Λοιπόν, το Σουφλί ήταν ένας από τους πρώτους λοιπόν τρεις δήμους που άνοιξε το δρόμο, ας πούμε, για αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε τώρα στον ένα χρόνο περίπου μετά. Μπορούμε να έχουμε έναν πρώτο απολογισμό, για παράδειγμα, από την εφαρμογή του?
1: Βεβαίως και μπορούμε. Σωστά είπατε ότι ο δρόμος άνοιξε από εδώ, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Ο Δήμος Σουφλίου με την προηγούμενη Kia είχε 226 ωφελούμενους, είχε εγκριθεί να έχει. Αλλά νομίζω δεν πήγε καλά το πρόγραμμα, κατά την άποψή μας, διότι δύο ήταν οι αιτήσεις που προκρίθηκαν για το Δήμο Σουφλίου και μία υλοποιήθηκε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε έναν ο οποίος έχει μετεγκατασταθεί.
0: Τώρα, για να πούμε και στους ακροατές μας, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το πώς ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα.
1: Είναι
0: πολύ σημαντική η διαφορά αυτή. Η μία έχει να κάνει με την κατάργηση ενός κριτηρίου. Δηλαδή, αυτός που ήθελε να φύγει από ένα αστικό κέντρο και να έρθει, ας πούμε, στο Σουφλί, έπρεπε πρώτα να έχει βρει εργασία, για παράδειγμα. Αυτό πλέον δεν απαιτείται. Είναι σε γενικές γραμμές αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια προκαταβολή 5.000 ευρώ, δηλαδή δίδεται άμεσα για το ξεκίνημα και το υπόλοιπο έρχεται στην συνέχεια. Άρα, εσείς λέτε ότι ερωτήσεις μπορεί να υπήρχαν, ενδιαφερόμενοι, ας πούμε, παίρναν τηλέφωνο, ρωτούσανε. Αλλά έτσι, εν τέλει βρισκόμαστε στο αποτέλεσμα του ενός ωφελούμενου μέχρι στιγμής. Γιατί αυτό?
1: Νομίζω ότι η Kia που βγήκε πριν από λίγες ημέρες είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο, διότι έχει συμπεριλάβει νέα και καλύτερα κριτήρια. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο. Έχει διαφορετική κατανομή των εφελουμένων μονάδων, έχει πρόβλεψη κατανομής, έχει επιπλέον...
0: Τι σημαίνει αυτό, πρόβλεψη κατανομής?
1: Πρόβλεψη χρημάτων. Προκαταβολής, δηλαδή κάποιος με την καινούργια Kia μπορεί να πάρει τις 5.000 ευρώ ως προκαταβολή για να έρθει στην περιοχή μας. Έχει και νέους δικαιούχους, δηλαδή η προηγούμενη Kia δεν είχε πρόσωπα τα οποία έρχονταν από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καινούργια Kia προβλέπει. Η προηγούμενη δεν είχε απόφοιτους ΑΕΗ, η καινούργια προβλέπει. Δηλαδή με αυτό που δημοσιεύτηκε 9 Οκτωβρίου μπορεί κάποιος ο οποίος τελείωσε ΑΕΗ, το οποίο ΑΕΗ όμως είναι μέσα στην περιφερειακή ενότητα του Δήμου μετεγκατάστασης.
0: Α, προσμετράτε και αυτό.
1: Με απλά λόγια να σας το πω, αν κάποιος τελείωσε για το Σουφλί ένα ΑΕΗ που βρίσκεται στο νομό Εύρο, ναι, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, και το τελείωσε μετά την πρώτη του 25 και δεν ξενίκιασε το σπίτι, τόσο ήταν φοιτητής, μπορεί να πάρει τις 10.000 και να μείνει στην περιοχή.
0: Α, μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Βεβαίως. Και το βασικότερο είναι ότι μπορούν να έρθουν και συνταξιούχοι. Εφόσον έχει καταργηθεί η εργασία, μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος είναι συνταξιούχος.
0: Α, δεν είναι υποχρέωση ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει άμεσα μια εργασία. Έχει καταργηθεί ως κριτήριο το κομμάτι εργασία. Δεν απαιτείται δηλαδή να έχεις δουλειά για να βρεθείς εκεί.
1: Σωστά. Απαιτούνται τα υπόλοιπα κριτήρια και δεν απαιτείται εργασία. Γιατί άλλωστε και ένας ο οποίος έχει την οικονομική άνεση και μπορεί να έρθει σε μια περιοχή σαν τη δικιά μας και να μένει και να κινείται εδώ, όφελος είναι. Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Από την άλλη, εσείς σπίτια έχετε?
1: Βεβαίως.
0: Προς ενοικίαση.
1: Πάρα
0: για πολλά. Να δούμε και αυτή την πλευρά.
1: Εμείς ετοιμαζόμαστε και για το πανεπιστήμιο που θα έρθει. Γι' αυτό έχουμε. Όντως υπάρχουν κατοικίες. Υπήρχαν άλλωστε και από παλιά, δεν υπήρχε στρατός εδώ και πριν από μερικές δεκαετίες. Υπήρχε μεγάλος αριθμός κοιμάτων τα οποία νοικιαζόταν. Ναι, πείτε μου.
0: Το ότι γενικά προστίθενται άλλοι 10 δήμοι, για παράδειγμα, στην κρατική αυτή δράση, αυτό θεωρείτε ότι θα λειτουργήσει καλύτερα και για το, και για το σουφλί, για παράδειγμα, γιατί όταν υπάρχει μια τέτοια κίνηση που αφορά την ελληνική περιφέρεια γενικώς, μήπως δείξει και το δρόμο προς το σουφλί?
1: Θα δείξει και το δρόμο, αλλά αυτό νομίζω είναι καλό, διότι δείχνει το δρόμο προς όλη την περιφέρεια η οποία έχει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σουφλίου. Με την καινούργια απόφαση, οι περιφέρειες οι οποίες συμμετέχουν είναι 11, είναι 10 επιπλέον.
0: Είναι 10 επιπλέον, ναι.
1: 43 δήμοι. Και πάλι ο Εύρος διατηρεί τη μερίδα, δηλαδή τη μεγαλύτερη μερίδα. Είναι 200 ωφελούμενοι που έχει προβλέψει εκεί για να έρθουν στο Δήμο Σουφλίου. Δήμου Δημοτήχου και Οριστιάδας, από 67, αν θυμάμαι, χοντρά-χοντρά σε κάθε Δήμο. Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός είναι ικανοποιητικός και ότι θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη φορά, διότι τα κριτήρια έχουν διευρυνθεί και αφορούν αυτά που σας είπα. Δηλαδή και την κατάργηση της εργασίας και την λήψη της προκαταβολής είναι ένα. Των 5.000 είναι ένα σοβαρό μέτρο.
0: Ένα σοβαρό, ναι. Για τα πρώτα έξοδα. Εσείς ως Δήμος έχετε δεχτεί ήδη κάποια τηλεφωνήματα, για παράδειγμα, και θέλω να μας πείτε ποιος είναι και ο ρόλος του Δήμου. Εσείς δεν εμπλέκεστε ως Δήμος, θέλω να πω, είτε στην έγκριση, είτε σε οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεται κάποιος. Απλώς συμβουλευτικά μπορείτε να σταθείτε.
1: Στην έγκριση, με βάση την οποία εμπλεκόμαστε, συμβουλευτικά ναι, στεκόμαστε, δεχόμαστε κάποια τηλεφωνήματα που είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. Η αίτηση, όπως γνωρίζετε, είναι ηλεκτρονικά και γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσω μιας ηλεκτρονικής
0: εφαρμογής,
1: που έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό Πρωινιακών Επιδομάτων και την Ολικής Ελληνικής για το σκοπό αυτό. Εμείς εμπλεκόμαστε μόνο στην. Μόλις γίνει η προέγκληση, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με μήνυμα ή στο κινητό email, άρα ενημερώνεται και ο Δήμος με την κατάσταση και προβαίνουμε σε μια αυτοψία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ξεκινήσει με την κατάσταση και να λάβει την προκαταβολή.
0: Κύριε Μπαλτζή, αν κάποιος θέλει να έρθει στο σουβλί, έρθει χωρίς δουλειά, ας πούμε εκμεταλλευόμενος το νέο πλαίσιο, υπάρχουν ευκαιρίες όμως για εργασία στην περιοχή σας, υπάρχουν τομείς όπου υπάρχει ζήτηση για εργαζόμενους?
1: Κοιτάξτε, οι εργαζόμενοι όσον αφορά τη βιομηχανία είναι περιορισμένοι. Έχουμε εδώ ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με βιομηχανίες. Απασχολούν ένα σταθερό αριθμό. Περισσότερο όμως οι εργασίες είναι αγροτικές. Εάν κάποιος επιθυμεί για αγροτική εργασία, βεβαίως και θα βρει. Αυτή τη στιγμή έχουμε αλλοδαπούς, νόμιμα. Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να εργαστεί,
0: μπορεί. Επειδή όμως δεν είναι μόνο εργασία και το έχουμε πει και πολλές φορές μέσα από αυτή την, εδώ, την εκπομπή, είναι και οι υποδομές, είναι οι δομές ας πούμε υγείας, είναι η καθημερινότητα στην περιοχή. Θέλω και να ακούσω από εσάς ποια είναι η κατάσταση με σχολεία, δομές υγείας.
1: Υπάρχει γυμνάσιο Λύκειο στο Σουφλί, υπάρχουν δύο δημοτικά σχολεία, υπάρχουν βιοφωνηπιακοί σταθμοί. Υπάρχει κέντρο υγείας οργανωμένο, αστυνομικό τμήμα, υπάρχει ταξιεργία.
0: Άρα υπάρχουν και αυτά.
1: Υπάρχουν οι βασικές υποδομές, βεβαίως. Μπορεί να μην ήταν όπως παλιά, δηλαδή να φύγαν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι η εφορία, η ΔΕΗ κλπ. Αλλά υπάρχουν οι υποδομές και νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα για κάποιον ο οποίος θέλει να έρθει και να μείνει στην περιοχή.
0: Κύριε Μπαλτζή, έτσι κι αλλιώς το κομμάτι, ο Εύρος, ειδικά ο βόρειος τομέας και ο κεντρικός βέβαια, πλήττονται βαριά από το δημογραφικό, από συρρήκνωση, από γύρανση πληθυσμού, τα γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα. Πιστεύετε ότι τέτοιες δράσεις, τέτοια επιδοτούμενα προγράμματα, για να το πω καλύτερα, μπορούν να βοηθήσουν?
1: Μπορούν να βοηθήσουν, αλλά θα προτιμούσαμε να είναι πιο στοχευμένα και να απευθύνονται στους νέους, να δώσουν κίνητρα. Ένας δηλαδή ο οποίος θέλει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην περιοχή, να του δώσει κίνητρα. Κίνητρα φορολογικά, φοροαπαλλαγές, φορολαφρύνσεις. Να σας το πω πολύ απλά. Δεν μπορεί ένας ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ να αντιμετωπίζεται με κάποιον που είναι στην Αθήνα.
0: Να αντιμετωπίζεται το ίδιο, εννοείται.
1: Το ίδιο. Θα ήταν ένα καλό κριτήριο να υπάρχει, παράδειγμα, σας λέω, μία οριζόντια φορολογία για 10 χρόνια, 10%. Παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο που σας λέω. για να μπορεί να αξίζει, να έρθει, να δραστηριοποιηθεί και να παράγει.
0: Ναι.
1: Και
0: να, και να το δει και ως μια ευκαιρία κάποιος, γιατί ξέρετε το ότι ο μισός πληθυσμός των Ελλήνων είναι εδώ στην Αθήνα, δεν είναι και επιλογή του. Δηλαδή, αν βγούμε τώρα στον δρόμο εδώ μαζί στην Αγία Παρασκευή και ρωτήσουμε ότι αν υπήρχαν όλα αυτά τα κίνητρα και αυτά που αναφέρετε εσείς, αν θα επιλέγαν να πάρουν την οικογένεια να φύγουν, να πάνε οπουδήποτε εκτός της πρωτεύουσας, οι περισσότεροι πιστεύω ή ένα μεγάλο ποσοστό θα έλεγε ναι.
1: Θα φεύγανε. Βεβαίως, ναι. Μόνο μαζί σας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλτζή, και εμείς να πω και στους ακροατές μας ότι και αύριο εμείς εδώ στο Earth News Radio θα κάνουμε και άλλη μια γύρα και στους υπόλοιπους δήμους για να δούμε την κατάσταση και πώς υποδέχονται το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: για τη συνομιλία μας. Και σας περιμένουμε για φιλοξενία στο πανέμορφο σου πλήθος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαλτζής, αντιδήμαρχος Οφλίου.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σας θυμίζω ότι από αύριο Παρασκευή περιμένουμε κρύο. Όχι απλά κρύο, ουκρανικό κρύο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, με ψυχρές αέριες μάζες. Θα πέσει εννοείται η θερμοκρασία πάρα πολύ. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα έχουμε και βοριάδες εκεί μέχρι τα 7 μποφόρ. Τι θέλω να πω, θα παίζουν κάποια χιόνια στην Πάρνηθα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σιγά σιγά κατεβάστε χειμωνιάτικα, φωνάξτε τους ανθρώπους να σας φέρουν τα χαλιά, θωρακιστείτε. Ο Δάνος Τσιμένκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο και ακολουθούν σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, για κίνδυνο από βιομηχάνησης της Ευρώπης αν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Αμπιέν Μαρένκο. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στον Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Ντεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βόρεια-ανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή από τις 4 στις 5 με τον Γιάννη Πετρίδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα σε έναν τεράστιο δημιουργό, τον Σαρλ Αζναβούρ. Και όπως είναι ένα από τα πρώτα μηνύματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει με την, έτσι, με την ακρόαση των τραγουδιών του Αζναβούρ, ο Θεόφορος γράφει: «Η μουσική μαγεία συνεχίζεται». Το τραγούδι αυτό είναι πιο γνωστό στους νεότερους, αφού τον Ιούνιο του 1974 κυκλοφόρησε και έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία. Πολύ δύσκολο για Γάλλο τραγουδιστή να ανέβει στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade. Το She ήταν ένα τραγούδι που ακουγόταν σε μια βρετανική τηλεοπτική σειρά, το Seven Faces of a Woman τότε, και μετά χρησιμοποιήθηκε, πούλησε πάνω από 400.000 δίσκους μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Αγγλία τότε, σε μικρούς δίσκους. Και ακούγεται επίσης στην ενακτήρια σκηνή της ταινίας Notting Hill, και βέβαια πολλοί από αυτούς που δεν ακούν γαλλική μουσική το έμαθαν από τον Elvis Costello, γιατί τα τραγούδια του Αζναβούρ τα είπαν από την Νίνα Σιμών που παίξαμε χθες μέχρι τον Elvis Costello, που βέβαια δεν παίζουμε τραγούδια διασκευές ώστε να παίξουμε και την εκτέλεση του Costello, γιατί είναι τόσα πολλά τα τραγούδια του Αζναβούρ τα σπουδαία που δεν έχουμε χρόνο να τα παίξουμε όλα. Παίζουμε μόνο με τον ίδιο. Μηνύματα και σήμερα για τις απόψεις σας για τον Αζναβούρ κυρίως, Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αζναβούρ, το είπαμε αρκετά στο πρώτο μέρος, που μπορείτε να το βρείτε στο Ερτέκο, μεταδόθηκε πριν 15 μέρες την Πέμπτη. Την άλλη εβδομάδα θα είναι οι Smiths, για να συμπληρώσουμε το δεύτερο μέρος των Smiths. Είναι τραγούδια που έχω προσπαθήσει να κάνω επιλογή που να καλύπτουν σχεδόν όλες τις πλευρές του Αζναβούρ. Τον ερωτικό, τον θεατρικό, τον νοσταλγικό και τον κοινωνικά τολμηρό, που θα ακούσουμε σήμερα ένα τραγούδι τέτοιο από τη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν από τη δεκαετία του 70. Για να ακούσουμε με τι ξεκίνησε. Ένα τραγούδι που ακουγόταν πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έγινε η πρώτη νούμερο ένα επιτυχία του στη Γαλλία. Μια σχεδόν επίσημη ερωτική υπόσχεση, αφού ο αφηγητής ορκίζεται στο τραγούδι που θα ακούσετε πως θα αγαπά για πάντα. Αλλά πίσω από τον όρκο υπάρχει και η αίσθηση της απώλειας.

πριν 70 χρόνια. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν αυτή, στη ζωή μου. Το επόμενο είναι επίσης από την ίδια εποχή, ένα παθιασμένο και έντονα δραματικό τραγούδι. Ο έρωτας φτάνει στην αυτοκαταστροφή. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου που ο Αζναβούρ μπορούσε να κάνει την υπερβολή να ακούγεται απόλυτα αληθινή.

«I Mourir Pour Toi» από τις πρώτες επιτυχίες. Στο επόμενο τραγούδι αναπολύει έναν καλοκαιρινό έρωτα σε μια πραγματική τοποθεσία στη Γαλλία, που είναι και ο τίτλος τραγουδιού. Έτσι ξεκινά ανάλαφρα το τραγούδι. Κρασί, θάλασσα, νεανική αναμελιά και καταλήγει στην απώλεια. Εδώ όμως υπάρχει και μια περιγραφή πολύ τολμηρή για την ερωτική πράξη, για τραγούδι εκείνης εποχής.

Και τώρα σε μια διεθνή επιτυχία του, γαλλικό τραγούδι του 1963. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι που είναι μια έτσι παιχνιδιάρικη ερωτική εξομολόγηση. Γαλλικά και αγγλικά μπλέκονται έτσι. Πίσω από το χιούμορ αυτό υπάρχει ένας άνδρας που αισθάνεται αδέξιος απέναντι σε μια γυναίκα που την θεωρεί υπέροχη.

Πάμε σε ένα άλμπουμ και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1963. Ποιος ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και του τραγουδιού, που είναι τραγούδι ζήλιας και ερωτικής ανασφάλειας. Ο αφηγητής εδώ βασανίζεται από την ερώτηση ποιος θα τον αντικαταστήσει, ποιος θα αγγίξει και θα αγαπήσει αυτή τη γυναίκα μετά από εκείνον. Γι' αυτό είναι ο τίτλος «Ποιος».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα του προσχεδίου για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη έρευνες αποκλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Πυλωνάς. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Ευχαριστούμε και σήμερα για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και τώρα πάμε στον τολμηρό και πρωτοποριακό Ασναβούρ και τα τραγούδια αγάπης και έρωτα που έγραψε τα έγραφε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δεν ήταν απλά τραγούδια αγάπης. Και το 1972 τόλμησε να γράψει ένα τραγούδι για ένα θέμα που ήταν ταμπού εκείνη την εποχή και για πάρα πολλά χρόνια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αφηγείται τη ζωή ενός ομοφιλόφιλου άνδρα, με αξιοπρέπεια όμως και τρυφερότητα, σε μια εποχή που αυτό το θέμα ήταν σχεδόν απαγορευμένο και από τα ραδιόφωνα και από τους καλλιτέχνες να ηχογραφήσουν. Το έγραψε ο Ασναβούρ και αυτό, το 72. Είμαστε στις αρχές δεκαετίας του 70. Μερικά τραγούδια εκείνης εποχής περιέγραφαν την ομοφιλοφιλία με έναν κλεβαστικό τρόπο, όπως και οι ταινίες, τα έχετε δει, τις δεκαετίες του 60, του 50 κτλ. Ή λίγο αργότερα. Ο Ασναβούρ ήταν ο πρώτος που απεικόνισε την ιστορία ενός άντρα που ζει μόνος με τη μητέρα του, χωρίς σαρκασμό. Οι τρεις πρώτοι στίχοι σχεδόν απεικονίζουν έναν εργένη, χωρίς καμία αναφορά στον σεξουαλικό του έτσι, προσανατολισμό. Μετά όμως, καθώς συνεχίζει το τραγούδι, το αποκαλύπτει. Το τραγούδι το παρουσιάστηκε στο Ολύμπια, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και πούλησε πάνω από 150.000 αντίτυπα το 1972.

όπως λένε. Είναι πραγματικά συγκινητικό, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα τέτοια εδώ και χρόνια, αλλά ιδιαίτερα αυτό που μου γράφει ο Γιώργος τώρα, ότι καλησπέρα Γιάννη, από σένα έμαθα αυτό το τραγούδι που ακούσατε, που διασκεύασε αργότερα ο Μάρκ Άλμοντ. Απλώς για να ξέρετε το πόση επιρροή είχε ο Σάρας Ναβούν με τα τραγούδια. Ψάξτε το να βρείτε και με τον Μάρκ Άλμοντ. Και τώρα μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του. Η Βενετία είναι μια πόλη ταυτισμένη με τον έρωτα. Γίνεται αφόρητα θλιβερή όταν μια σχέση έχει τελειώσει. Το έξυπνο έβριμα του Ασναβούρ είναι ότι δεν αλλάζει η πόλη, αλλάζει το βλέμμα των δύο ανθρώπων που δεν αγαπιούνται πια. Κυκλοφόρησε το 1964.

Και τώρα ένα τραγούδι που ξεκινά έτσι σαν μια χαριτωμένη προετοιμασία. Είναι ταινίες σχηματογραφικές αυτά. Είναι σαν να βλέπω μια γαλλική ταινία. Μια χαριτωμένη λοιπόν προετοιμασία. Ακούμε μέσα από τους στίχους μια σεπετίου, καινούριο κουστούμι, στενά παπούτσια, έξοδος και προσμονή. Ο Αζναβούρ όμως μετατρέπει σταδιακά αυτή τη γιορτή σε μια κομικοτραγική, θα έλεγα, σκηνή για τις προσδοκίες, τις απογοητεύσεις και τη φθορά του ζευγαριού.

Και τώρα ένα διαφορετικό τραγούδι, όπως όλα είναι διαφορετικά, ένα τραγούδι αναμονής. Εδώ ο αφηγητής περιμένει τη γυναίκα του. Περιμένει τη γυναίκα που θα... μια γυναίκα που θα του δώσει νόημα στη ζωή του. Δεν περιγράφει τόσο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όσο μια προσδοκία ενός μεγάλου έρωτα που δεν έχει ακόμα εμφανιστεί.

Και τώρα πόσο επιδραστικός είναι ο Αζναβούρ το 2026. Εδώ ο τεχνικός μας ο Θάνος μας θύμισε ότι ένα τραγούδι του ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη στη Γαλλία σήμερα, αυτή τη στιγμή, τώρα. Θα τον παίζουν και τα ραδιόφωνα, αλλά κυρίως από τα παιδιά. Από τα παιδιά που έχουν κατέβει στους δρόμους. Εδώ και μέρες στη Γαλλία, τα διαβάζετε. Με ένα τραγούδι. Το τραγούδι του Αζναβούρ είναι το τραγούδι τους. «Πάρτε με μαζί σας». Αυτό είναι το τραγούδι του Αζναβούρ. Θα το ακούσουμε. Το τραγούδι που τραγουδούν τα παιδιά στις διαδηλώσεις στην Γαλλία. Αφηγείται την επιθυμία ενός ανθρώπου να ξεφύγει από τη φτώχεια και τη μουντή καθημερινότητα, ταξιδεύοντας σε μακρινούς έτσι τόπους. Αυτά που θέλει κάθε νέος. Ο αφηγητής βλέπει τα πλοία στο λιμάνι, ακούει τις ιστορίες των ναυτικών, ονειρεύεται να φύγει μαζί τους. Δεν αναζητά τόσο τα πλούτη και όσο την ελευθερία, την περιπέτεια και μια ζωή που να αξίζει να ζεις. Αυτό το τραγούδι ακούγεται στη Γαλλία σήμερα. Δεν αντέχω να περάσει όλη μου η ζωή έτσι. Θέλω να δω και να ζήσω κάτι άλλο. Αζναβούρ.

Όμως για σκεφτείτε, οι 17χρονοι του 2026 στη Γαλλία κάνουν την επανάσταση με όχι ένα σημερινό τραγούδι, γιατί δεν υπάρχουν τραγούδια που να τους αντιπροσωπεύουν σε αυτά τα κινήματα, με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Αυτό δείχνει το που έχει πάει το τραγούδι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αμερική, παντού. Δεν υπάρχουν τραγούδια τέτοια, ούτε συνθέτες τέτοιοι, ούτε στιχουργοί τέτοιοι. Τα λέει πολύ καλά ο Μακάρνι σε μια τελευταία του συνέντευξη. Αυτή είναι η δική του εκδοχή, για να κλείσουμε, είναι και άλλα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα, της βιβλικής ιστορίας του άσωτου ιού. Ο γιος επιστρέφει μετανιωμένος, ο πατέρας τον συγχωρεί, αλλά στο τέλος παραδέχεται ότι αν μπορούσε θα ξανά κάνει το ίδιο ταξίδι. Δεν είναι λοιπόν ένα τραγούδι μετάνοιας, είναι ένας ύμνος έτσι στην περιπέτεια και στην ανάγκη να γνωρίσουμε τη ζωή.

0: ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Και είναι η γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσει στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επανεβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα απρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abel Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνάντηση και με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται στα Χανιά έρευνες της τρίτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόουν και ειδικών μηχανημάτων για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στα συντρίμια του κτηρίου που στέγαζε παλαιότερα το Πολεμικό Μουσείο. Λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων κατέρευσε νέο τμήμα της στέγης, προκαλώντας ανησυχία καθώς το χώρο σύγναζαν άστεγοι. Η πυροσβεστική έχει αποκλείσει την περιοχή. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκονται και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: fasoplast.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Πραγματικά δεν μας κάνει καρδιά εδώ με το Θάνο Τσιμέκα να σταματήσουμε αυτό το μουσικό θέμα. Και δεν θα το σταματήσουμε, θα το παίξουμε αρκετά. Είναι βέβαια η μουσική από τη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα. Του 1980. Η Λοξάνδρα βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου. Η μουσική εδώ συντηθημένη από την Ελένη Καραίνδρου και σημαντική συμβολή είχαν ο Μαθιός Μπαλαμπάνης στο τουμπελέκι και το σαντούρι που ακούμε και ο Τάσος Διακογιώργης στο σαντούρι. Ο Νίκος Στεφανίδης στο κανονάκι, στο ούτε και τη λύρα. Νομίζω ότι ο συνειρμός είναι αυτονόητος, καθώς η δική μας Λοξάνδρα, η ηθοποιός που συνέδεσε το μέλλον της, το παρόν της, την αιωνιότητα γενικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα, η Μπέτη Βαλάση, δεν είναι πια μαζί μας.

Η Μπέτη Βαλάση λοιπόν, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη και τελευταία ασπρόμαυρη, σημειώστε το αυτό, και τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα της ΕΡΤ, αποχαιρετιστήριο μήνυμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι κι αλλιώς φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή τα τελευταία χρόνια η Μπέτη Βαλάση, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία και κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα, όπως γράφει χαρακτηριστικά το μήνυμά του, στο μήνυμά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της.

Η Μπέτη Βαλάση που αφήνει πίσω της λοιπόν μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης, αφήνει όμως και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνηδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Η κηδεία της Μπέτη Βαλάση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε. Στο Μένουμε Εδώ που μόλις ξεκινάει, στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

Ο Θάνος στη Μέγα, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Μας ακούτε ζωντανά από τις συχνότητες του ΕΡΤ News 105,8 και 91,6 και φυσικά από το ΕΡΤ ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. No escape.

και τούτα εδώ θα παράγουν σιγά σιγά, θα είναι σε θέση να παράγουν και να αποδώσουν και αυτά τα δικά τους, το δικό τους αποτύπωμα. Και αυτό το λέω γιατί δεν σας κρύβω ότι έκλεψα, υπέκλεψα μια συζήτηση που είχαν νωρίτερα εδώ ο Γιάννης Πετρίδης με τον Δημήτρη Ζουγρή και τον Θάνο Τσιμέκα σχετικά με τους νέους στη Γαλλία, τους 16άριδες μαθητές που εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Έλεγα και χθες με πόση ορμή, πάθος, ένταση και διάρκεια τη συνεχίζουν. Και επειδή κάθε μεγάλη κινητοποίηση, κάθε μεγάλη σε ένταση, ξαναλέω, και σε διάρκεια διαμαρτυρία, πρέπει και από κάπου να ορμάται, από κάπου να εκκινεί, από κάπου να εμπνέεται. Και αυτό είναι, μπορεί να είναι ακόμα και η μουσική της δεκαετίας του 60. Στην πραγματικότητα δηλαδή το soundtrack των κινητοποιήσεων, δηλαδή αυτό το τραγούδι που ακούγεται πάλι και πάλι, παίζεται από μικρές ορχήστρες και από ένα είδος μουσικών σχολείων, είναι του Σαρλ Ασναβούρ του 1967. Δηλαδή όχι μόνο ήταν αγέννητοι οι σημερινοί 16άριδες της Γαλλίας, αλλά δεν είχαν και ιδέα. Και όμως το βρήκαν, το αναπαράγουν και το χρησιμοποιούν σαν ένα είδος εφαλτηρίου, νομίζω, σε αυτό που περιμένουν, που επιδιώκουν, που ζητούν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο και η λέξη της μέρας σήμερα είναι ευελιξία.

0: βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφρένει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει.
1: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, είπε στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Προσήλθε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λοιπόν. Περιμένουμε τα συμπεράσματα, περιμένουμε το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που έχουμε ήδη καταλάβει είναι ότι οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, ετοιμάζουν, λέει, κοινή παρέμβαση, ζητούν να καθυστερήσουν ως το 2030 οι νέες χρεώσεις για τις εκπομπές ρήπων και υπάρχουν και ένα σωρό προειδοποιήσεις και από το δικό μας τον Πρωθυπουργό για την ενεργειακή κρίση και για το πώς αυτή πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: πω την αλήθεια, εν όψη ή ταυτόχρονα και με την διεξαγωγή του Συμβουλίου Κορυφής, έβλεπα και τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον δικό μας, τον κύριο Πιερακάκη, να στέλνει ένα μήνυμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, ένα μήνυμα λοιπόν ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις. Αυτό διαβάζω επισήμως. Αυτό που εγώ είδα είναι ότι σε αυτό το πάνελ που καθόταν ο κύριος Πιερακάκης μαζί με την επικεφαλής του Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
1: Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι.
0: Ήταν το κεντρικό πάνελ της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπαγκόκ. Είδα λοιπόν ότι ο μεν κύριος Πιερακάκης είπε ότι η Ευρώπη γενικά είναι ανθεκτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα διαδοχικά σοκ, και η κυρία Γεωργίεβα είπε ναι, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να αποπληρώσει εγκαίρως και πιο νωρίς από το κανονικό το χρέος της, και είπε ένα μεγάλο μπράβο. Δεν σας το κρύβω ότι εγώ ένιωσα πολύ περίεργα. Ποια είναι αυτή η κυρία που μας επιβραβεύει όπως τα καλά παιδιά? Ποιος της έχει δώσει την πραγματική εικόνα της δυσβάσταχτης κατάστασης για την πλειοψηφία όλων ημών των Ελλήνων πολιτών? Και τέλος πάντων, το να αποπληρώνεις ένα χρέος και ειδικά προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με επαχθέστατους όρους, εντάξει, σηκώνει πολλά μπράβο, αλλά ποιος τα παίρνει αυτά τα μπράβο και ποιες ήταν και παραμένουν οι φοβερές συνέπειες?

0: Κυλιακάδα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι, ήρθε η Κυλιακάδα. Νωρίτερα ήθελα να σας μιλήσω για τη στεγνή συννεφιά που είχαμε από το πρωί. Ό,τι καλύτερο, ό,τι ποιητικότερο. Γιατί δεν είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα με νεροποντές και τέτοια. Είχαμε λοιπόν μια απλή συννεφιά. Αλλά στη συνέχεια είδα ότι βγήκε ο ήλιος. Βγήκε αρκετός ήλιος εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και είμαστε εδώ λοιπόν, και επειδή μίλησα νωρίτερα για τη Γαλλία και τις κινητοποιήσεις των μαθητών, έγινε πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, ένα σαμποτάζ, ένα hacking, συγγνώμη για τους ξενικούς όρους, μια παρέμβαση, να την πω, στα συστήματα ψήξης σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι την είπαμε την είδηση, την παρακολουθήσατε. Εκμεταλλευόμενοι αυτοί οι hackers λοιπόν την αυξανόμενη συνδεσιμότητα εξοπλισμού που κάποτε λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά με μηχανικά συστήματα. Και αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και μετά σκεφτήκαμε εμείς και μετά το hacking σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε μεγάλες αλυσίδες, σε μεγάλες επιχειρήσεις, τι μπορεί να μας περιμένει. Είδα κάπου και ένα τίτλο, δεν το συμμερίζομαι απόλυτα, ούτε τον υιοθετώ, αλλά λέει πώς μπορούν να μας χακάρουν το δικό μας ψυγείο. Και το ερώτημα είναι, μου έλεγαν εδώ, με τρόλαραν αρκετοί συνεργάτες και συνάδελφοι και μου έλεγαν πρώτα απ' όλα το ψυγείο πρέπει να είναι γεμάτο. Ύστερα το ψυγείο πρέπει να έχει σύστημα Wi-Fi, δηλαδή να είναι από τα υπερσύγχρονα κλπ. Εγώ δεν έκλεισα τα αυτιά μου σε όλα αυτά και είπα θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ξενάκη. Ο κύριος Ξενάκης είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και προσέξτε, υπεύθυνος της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, η οποία μάλιστα μαθαίνω ότι βρίσκεται σε αποστολή στο Μπόχουμ της Γερμανίας. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος τα πώς και το τι. Κύριε καθηγητά, κύριε Ξενάκη, πολύ καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ. Μια χαρά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι λέτε, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, κάποιους ανθρώπους, επιστήμονες με τη δική σας ειδικότητα, τους ψάχνουμε κυριολεκτικά με το κιάλι, γιατί είναι όλα αυτά τα καινούργια πράγματα. Καινούργια. Δεν μπορεί να μην είναι καινούργια ως παρεμβάσεις, ως φαινόμενα, αλλά η γενικευμένη δράση τους, η γενικευμένη εμβέλειά τους, και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τελικά. Οπότε το πεδίο κυβερνοεπίθεση, κυβερνοασφάλεια είναι πάντοτε στις πρώτες επάλξεις, νομίζω. Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη με τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, νομίζω και της Ολλανδίας, και πετάχτηκαν και τόνοι μολυσμένων τροφίμων, και αν αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τη δική μας την κουζίνα, δηλαδή στα νοικοκυριά.
2: Ναι, νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, ότι υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης αυτών των ψυγείων. Είπατε πολύ σωστά ότι αυτά κάποτε τα επέβλεπαν άνθρωποι. Σιγά σιγά, για να μειωθεί το κόστος, να είμαστε συμβατοί με τα καινούργια πρότυπα και για να μπορέσουμε να ελέγχουμε καλύτερα τη θερμοκρασία των συστημάτων των ψυγείων, τα συνδέσαμε μέσω εφαρμογών, μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Άρα λοιπόν ένα κενό ασφαλείας σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη μικρή αλυσίδα, επέτρεψε σε κάποιους κακόβουλους να συνδεθούν και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα την καταστροφή των τροφίμων. Τώρα, το αν αυτό είναι πιθανό να συμβεί στη χώρα μας, φυσικά είναι πιθανό να συμβεί οπουδήποτε. Η κυβερνοασφάλεια αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία χρόνο με το χρόνο. Μπορώ να πω ότι την προηγούμενη δεκαετία ήταν απλά τη συζητούσαμε σαν μια, είναι αυτό που λέμε εμείς, θα μου συγχωρήσει τα αγγλικά μου, nice to have, είναι καλό να το έχουμε. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε για να μπορούμε να λειτουργούμε, να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε όμορφα σε μια ψηφιακή κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και για να το καταλάβουμε όλοι περισσότερο, δεν μιλάμε για τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ασφαλείας, ξέρω εγώ, χωρών, υπουργείων, πολύ σημαντικών για την ασφάλεια την εθνική κάποιας χώρας, αλλά μιλάμε και για όλα όσα έχουμε στο σπιτικό μας. Δηλαδή κάμερες ασφαλείας, τα κουδούνια που λειτουργούν με βιντεοκάμερα, τα συστήματα συναγερμού, οι έξυπνες κλειδαριές και πάει λέγοντας. Που σημαίνει ότι αυτό που λέγανε οι παλιοί, κλειδώνω και αμπαρώνω και ο κλέφτης είναι μέσα, μπορεί γρήγορα και άνετα να γίνει με όλες αυτές τις εφαρμογές, έτσι δεν είναι, κύριε Ξενάκη?
2: Ναι, ας πούμε, πήρατε το παράδειγμα τώρα, ανέφερα το ψυγείο ή το συναγερμό.
1: Ναι.
2: Εφόσον σου δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, το κινητό σου απομακρυσμένο να ελέγχεις με κάμερες ή με τον συναγερμό του σπιτιού, εάν αυτό δεν το έχεις δημιουργήσει και εφαρμόσει λαμβάνοντας σωστά μέτρα ασφαλείας, τότε και κάποιος άλλος θα μπορέσει πιθανόν να έχει πρόσβαση τόσο στις κάμερες όσο και στον συναγερμό του σπιτιού, με τα αποτελέσματα που μπορεί να φανταστεί κάποιος.
1: Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να είναι ένα νέο είδος διαρρήξεων, νέο είδος υποκλοπής, όχι μόνο προσωπικών δεδομένων, αλλά και πραγματικών οικονομικών στοιχείων.
2: Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι, μια πραγματικότητα, ας πούμε. Έχει παρατηρηθεί σε πολλές συσκευές, τις οποίες συνδέουμε στο σπίτι και έχουμε απομακρυσμένη πρόσβαση, δεν αλλάζουμε καν τα username passwords. Δηλαδή αφήνουμε αυτά που λέμε τα default, αυτά που έχει ο κατασκευαστής. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Και αν κάποιος λοιπόν προσπαθήσει και μάθει τη συσκευή ή ανακαλύψει τη συσκευή έχουμε στο σπίτι, που δεν είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ δύσκολο, και έχουμε τα default, δηλαδή τα password του κατασκευαστή, και καταλαβαίνετε ότι εύκολα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση. Αυτό τώρα είναι μια πρακτική που ακολουθείται και που στους χώρους του cyber security είναι το πρώτο πράγμα που δοκιμάζει ένας hacker.
1: Καλά, δεν μπορώ καν να μπω στη συζήτηση και λόγω χρόνου για το τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας, που το λέγαμε και πριν, που είναι νομίζω το πιο σοβαρό. Πείτε μας αν θέλετε, κύριε Ξενάκη, εκεί στον Bochum τι κάνετε ακριβώς, τι θα συζητήσετε?
2: Κοιτάξτε, εδώ στον Bochum έχουμε τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας, στον οποίο συμμετέχει κάθε χώρα με μια εθνική ομάδα. Αυτός λοιπόν είναι τριήμερος διαγωνισμός όπου νέοι από κάθε χώρα, 10 άτομα έχει η συμμετοχή κάθε χώρας, η αποστολή, η ομάδα κάθε χώρας, διαγωνίζονται σε ασκήσεις κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις όπως συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή, κυβερνοπεριστατικά, τα οποία οι διαγωνιζόμενοι τα επιλύουν ή αντιμετωπίζουν επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού έχουμε κυβερνοπεριστατικά σε πραγματικό χρόνο, η μία χώρα επιτίθεται στην άλλη και ταυτόχρονα αμήνεται κιόλας ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τα συστήματα. Είναι ασκήσεις που κάνουμε για να δούμε την κυβερνοετοιμότητα και για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Ξέρετε, οι άνθρωποι στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, πέρα από τη θεωρητικές ικανότητες, γνώση, πρέπει να έχουν και πρακτικές γνώσεις. Και για να μπορέσεις να τις τεστάρεις αυτές, να τις αξιολογήσεις, πρέπει να κάνεις ασκήσεις, όπως ασκήσεις κάνει η αστυνομία, ο στρατός ή και άλλοι τομείς, οι οποίοι θα μπορούν και θα πρέπει να αντιδράσουν σε πραγματικό χρόνο σε ένα περιστατικό.
1: Και σε αυτό το κομμάτι γενικά ως χώρα, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς εκπροσωπείτε ή απλά συμμετέχετε?
2: Όχι, εκπροσωπούμε. Εγώ είμαι
1: την Ελλάδα.
2: Την Ελλάδα, ναι. Η Ελλάδα έχει έρθει με μια εθνική αποστολή εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επίπεδο, η χώρα μας είναι σε καλό επίπεδο.
1: Μάλιστα,
2: δηλαδή,
1: μπορούμε
2: να πούμε ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, και επειδή με την έλευση τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα προβλήματα στο μέλλον, χρειάζεται να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση των ανθρώπων, τόσο των στελεχών όσο και των νέων, αλλά και με ασκήσεις στο πεδίο της κυβερνοετοιμότητας. Δηλαδή όσο πιο πολλές ασκήσεις κάνουμε και ρεαλιστικές ασκήσεις, τόσο θα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι.
1: Μάλιστα. Οπότε θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας και θα μας τα φέρετε συνοψισμένα να μας τα παρουσιάσετε, αν θέλετε, έτσι σε μια-δυο εβδομάδες, να τα ξαναπούμε, κύριε Ξενάκη.
2: Με χαρά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
2: Ο κύριος
1: Χρήστος Ξενάκης από τον Bochum της Γερμανίας, όπου βρίσκεται λοιπόν για το European Cyber Security Challenge. Συμμετέχουν 42 χώρες, για όλες τις υπήρους είναι ο λόγος της κυβερνοασφάλειας, ο ίδιος ως υπεύθυνος εθνικής ομάδας κυβερνοασφάλειας, και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το hacking, δηλαδή τη δολιοφθορά, είτε στα σούπερ μάρκετ και στις επιχειρήσεις χωρών και συστήματα ασφαλείας φυσικά, είτε στο ίδιο μας το σπίτι και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με εφαρμογές και υποτίθεται ότι τις ελέγχουμε από μακριά, αλλά μαζί μπορεί να τις ελέγχουν και άλλοι. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις και μισή, στους τίτλους ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για δύο τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια, πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις πλημμύρες. Εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

5 και 33 η ώρα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ, έχουμε περάσει». Ethnos Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6.

υπάρχει τις τελευταίες ώρες με μια αναταραχή σχετικά με πληροφορίες από μια νέα έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil στην Κόρινθο. Κυρίες και κύριοι, θυμόμαστε την έκρηξη που έγινε πριν από λίγες μέρες με δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν βαριά και στη συνέχεια κατέληξαν ο ένας μετά τον άλλο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες και περιμένουμε τους συντάκτες, τους δημοσιογράφους του Earth News. Έχουμε δύο τραυματίες, με ενημερώνει ο Βαγγέλης Σαρής, ο αρχισυντάκτης της απογευματινής εδώ βάρδιας, και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν, μία ακόμα έκρηξη στη μονάδα 750 στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διελιστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Έχουν τραυματιστεί ήδη δύο εργαζόμενοι που έχουν υποστεί εγκάβματα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ευχαριστώ το Βαγγέλη και τους συναδέλφους. Λοιπόν, και συνεχίζονται βέβαια ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν τελειώνουν ποτέ. Για παράδειγμα, νωρίτερα συνάντησα τον συνάδελφο που πήγαινε τρέχοντας στην Καρνεάδου, και όταν ακούμε Καρνεάδου το τελευταίο μήνα, σε ένα πράγμα πηγαίνει ο νους μας. Διεξάγεται λοιπόν στο ιατρείο της Καρνεάδου νέα αστυνομική έρευνα εδώ και λίγη ώρα. Αναζητούν οι αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τους δικηγόρους των δύο κατηγορουμένων γιατρών, επιπλέον στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Και βέβαια έλεγα και το αστυνομικό δελτίο. Παιδιά, τι συμβαίνει? Πολυμήχανες, πύρες μπαίνουν κανονικά μέσα στα σπίτια. Εξιχνιάστηκαν μέχρι τώρα 78 περιπτώσεις απάτης, κλοπής και ληστείας σε περιοχές της Αττικής. Ηχογραφημένα μηνύματα, εισπράκτορες, λία 350.000 ευρώ. Για να μην αναφερθώ σε αυτή την τρομερή περίπτωση με την κυρία στη Θεσσαλονίκη που καταγγέλει ότι εξαπατήθηκε από σπύρα και της έκλεψαν όχι μόνο κοσμήματα, αλλά και λίρες, χρυσές λίρες, και όλη μαζί η αξία των κλοπημαίων αναφέρεται από την καταγγέλουσα ότι φτάνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μια περιουσία αμύθιτη μέσα σε σπίτι. Δυστυχώς δεν μπορούσε προφανώς να τα διασφαλίσει αλλιώς, δεν ξέρω τι συνέβη με την κάτοχό τους, και έχουμε αυτό το πράγμα. Το νου σας λοιπόν, ειδικά στους ηλικιωμένους γονείς μας, γιαγιάδες, παππούδες, θείους, θείες, που εξαπατούνται πολύ εύκολα. Είχαμε συζητήσει και για το φαινόμενο του ότι υπάρχει ένα είδος υποβολής, σαν να υπνοτίζονται οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να είναι απαραίτητα μη ικανοί πνευματικά, σε κάποια υστέρηση. Προσποιούνταν λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι προσποιούνται οι περισσότεροι ότι είναι υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, είμαστε από το ΔΔΕ. Όσο μπορείτε να συμβουλεύσετε τους ανθρώπους σας, και εσείς οι ίδιοι φυσικά, ο καθένας μπορεί να την πατήσει,

0: Βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλή εκπομπή, μου λέει. Καλλιτέχνης, ηθοποιοί και που όλοι όσοι φεύγουν αφήνουν παρακαταθήκη και έργο για τους επόμενους νέους να το σκεφτούν λίγο περισσότερο. Είναι σημαντικό το έργο και του άρεσε πολύ το μουσικό χαλί της Λοξάνδρας που έπαιξε στην αρχή. Διαχειρός βέβαια Ελένης Καραίνδρου η μουσική. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που στέλνει τα δικά του ηχητικά και μάλλον μουσικά θέματα. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα. Επιδοκιμάζουν, λέει, οι συνομιλητές σου αυτά που αναφέρεις. Χαίρομαι που πάντως βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και συντασσόμαστε. Και άλλα μηνύματα που θα αναφέρω σε λίγο, γιατί τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που γενικά από καιρού εις καιρών σηκώνει πολλή συζήτηση, δηλαδή πολύ δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση, γιατί όχι, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της χώρας, σχετικά με τον όλο και αυξανόμενο πληθυσμό σε αυτές τις φυλακές. Μιλάμε για τρομερά νούμερα, εκτείναξη την τελευταία πενταετία τουλάχιστον και στις ηλικίες από 15 έως 18. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, τον διδάκτορα νομικής, ποινικολόγο, εγκληματολόγο. Να δούμε με αφορμή ωστόσο και ένα εξαιρετικό πόνημα που υπογράφει ο ίδιος και άλλοι δύο συνάδελφοί του, θα τους παρουσιάσουμε αμέσως, και θα παρουσιαστεί αύριο το βιβλίο αυτό. Κύριε Φυτράκη, καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Απλώς επιβεβαιώνω 100% αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά τον υπερπληθυσμό και την ολοένα και αυξανόμενη, το αυξανόμενο πληθυσμό τελικά των εγκλήστων, μου αναφέρατε ένα νούμερο νωρίτερα που μιλήσαμε λίγο, που μπορεί να υπερβαίνει και τις 14.000.
1: Βεβαίως. Ο ακριβής αριθμός με την τελευταία μέτρηση, αύριο θα έχουμε καινούρια, είναι 14.195 κρατούμενοι. Προσοχή όμως για 10.763 θέσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραπάνω από 3.500, σχεδόν 4.000 υπεράριθμοι. Αυτό, κυρία Καραγιάννη, για να το αντιληφθούμε τι σημαίνει, σημαίνει ότι σχεδόν 4.000 κοιμούνται στο πάτωμα, ποδοπατώνται και δεν έχουν ένα τετραγωνικό για να υπάρξουν, να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Δηλαδή είναι στο πάτωμα με ένα στρώμα, με μια κουβέρτα με κάποιο τρόπο, σε συνθήκες που είναι πολλές φορές, τώρα αρχίζει ο χειμώνας, ψύχους ή το καλοκαίρι μεγάλης ζέστης, και μέσα σε αυτό το χώρο, τον οποίο μοιράζονται μαζί με 2, 3, 4, 5 ανάλογα με την περίπτωση αν είναι κελί ή με 10, 15, 20 και πάνω αν είναι θάλαμος, πείτε μου εσείς πώς μπορεί κανείς να διατηρήσει μια ζωή με όρους αξιοπρέπειας και χωρίς εξευτελισμούς. Αυτό είναι ακριβώς αφορά και το βιβλίο μας.
0: Είναι ακριβώς χωρίς σχόλιο, και επειδή τα παρακολουθείτε στενά, συλλέξατε πάρα πολύ υλικό για το οποίο θα μιλήσουμε και φτιάξατε ένα βιβλίο που αφορά ακριβώς την προσφυγή, τη δυνατότητα προσφυγής κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους, σύμφωνα με συγκεκριμένο άρθρο του Σοφρονιστικού Κώδικα. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη.
1: Παρακαλώ.
0: Να σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, απλά για την έκτακτη είδηση που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την έκρηξη στη Motor Oil, να έχουμε τη συνάδελφο Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μείνετε σας παρακαλώ στη γραμμή για να ακούσουμε τα τελευταία, τα νεότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, Μαρίνα μου?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν έκρηξη, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε το ατύχημα. Αυτό που ξέρουμε είναι πως έχουμε δύο ανθρώπους τραυματισμένους από εργολαβικά συνεργεία. Ο ένας, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πιο σοβαρά, ωστόσο θα κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί τώρα η ρεπόρτερ μας, η Πέγγι Προύσαλη, πηγαίνει στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ο δεύτερος είναι με κατάγματα.
0: Α, μάλιστα.
2: Να θυμίσουμε πως πριν από λίγες ημέρες είχαμε το δυστύχημα με δύο νεκρούς στο ίδιο διελιστήριο. Το διελιστήριο σε αυτή τη φάση κάνει την ετήσια συντήρησή του. Αυτό σημαίνει πως βρίσκονται πάνω από 1.700 εργολαβικοί μέσα σε πολύ εντατικές βάρδιες, γιατί πρέπει να είναι κλειστές οι μονάδες όταν γίνεται η συντήρηση. Και έχουμε τα σωματεία των εργαζομένων να μιλάνε για αυτή την εντατικοποίηση και για το πόσο αυξάνει την πιθανότητα λάθους. Δεν ξέρουμε τι έφταξε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί άλλο είναι να το καταγγέλεις θεωρητικά και άλλο να έχεις απανωτά δύο εκρήξεις και στην πρώτη περίπτωση, ας ελπίσουμε και όχι στη δεύτερη, την απώλεια δύο εργαζομένων.
2: Ας ελπίσουμε,
0: Μαρίνα,
2: ότι δεν θα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι οι δύο άνθρωποι. Ο ένας ξέρουμε ότι έχει κατάγματα. Για τον δεύτερο υπάρχουν αλλά είναι αντιφατικές μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Mm-hmm. Θα μείνω σε αυτό. Ας ελπίσουμε όλοι να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστώ, το ευχόμαστε από καρδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα Δεμερτζιάν, η συντάκτριά μας επί του Υπουργείου, συγγνώμη, του Ενεργειακού.
2: Του Ενεργειακού και με μισό πόδι και στο εργατικό πάντα.
0: Εντάξει, ενεργειακό, παύλα εργατικό. Και αναμένουμε και την ανταπόκριση από την Peggy Μπρούσαλη, τη συνάδελφο από το Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα. Λοιπόν, ναι, κυρίες και κύριοι, είχατε την άμεση ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε, και συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, για τη διακοπή. Απλά αναμέναμε μια ενημέρωση για αυτό το έκτακτο που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή.
1: Προηγούνται τα θέματα ζωής. Εγώ σας μιλούσα για θέματα αξιοπρέπειας, αλλά τα θέματα ζωής μάλλον προηγούνται. Οπότε σίγουρα είναι δικαιολογημένη η διακοπή.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το άρθρο 6α του Σοφρονιστικού Κώδικα και για την δυνατότητα προσφυγής των κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους. Αυτό είναι και το υλικό του βιβλίου. Πείτε μας λίγο περισσότερο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω πώς έχει το πράγμα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να τηρεί όρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, δηλαδή και των φυλακισμένων. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βάσει της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Άνθρωπου, απαιτεί από κάθε χώρα, να έχει ο κάθε άνθρωπος, κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ένα εργαλείο νομικό, ένα ένδικο βοήθημα, όπως λέμε, στα χέρια του, το οποίο θα μπορεί να ασκεί ενώπιον των δικαστηρίων προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε για τους φυλακισμένους. Το 2017-18 ξεκίνησε από το τότε Υπουργείο Δικαιοσύνης μια προσπάθεια να συγκροτηθεί μια διάταξη με την οποία θα συμμορφωνόταν η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Απέτηση. Πράγματι αυτό έγινε αργότερα, ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος και τώρα έχουμε από το 2022 και μετά έχουμε σχεδόν 4 χρόνια εφαρμογής. Με δυσκολίες οφείλω να πω, διότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν ήταν πάντα έτοιμα για να αποδεχθούν αυτό το νεωτερισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένας κρατούμενος σε συνθήκες υπερπληθυσμού ή κακών συνθήκων εν γέννη προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα διαπιστώσει καταρχήν την κατάσταση που επικρατεί, ακούγοντας τον κρατούμενο αλλά και τις δικαιολογίες ενδεχομένως ή τις απόψεις της σοφρονιστικής δίκης, της φυλακής δηλαδή, και ακολούθως λαμβάνει δεσμευτική απόφαση με βάση την οποία μπορεί να αλλάξει κελί, μπορεί να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μπορεί να μεταχθεί σε άλλο κατάστημα που να είναι ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες, μπορεί, αυτό είναι τα πιο σημαντικά, να μειωθεί η ποινή του κατάτη, δηλαδή να έχει καλύτερο ευεργετικό υπολογισμό, ακριβώς διότι οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Και το τελευταίο που έχει να κάνει με την οικονομική αποζημίωση. Μπορεί συνεπώς το δικαστήριο να επιλέξει ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες είναι δυσανάλογα άσχημες σε σχέση με την ποινή που του έχει επιβληθεί. Mm-hmm. Τι συμβαίνει στην πράξη τώρα?
0: Το οποίο βέβαια, βέβαια το μπορείτε να το εξηγήσετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά δεν έχει να κάνει, δηλαδή το ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα διαμαρτυρίας με κάποια νομικά εργαλεία, όπως είπατε, με ένδικα μέσα, δεν σημαίνει ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμά του, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο πάει κάποιος να πει κάτι για την ποινή, τον τρόπο έκτησης κλπ. Αν είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε, δικαιολογημένη
1: πολύ
0: ή όχι.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Δεν ξαναδικάζεται η υπόθεση, δεν ξανακρίνεται ο κρατούμενος, δεν ξαναεπιμετράται η ποινή του. Αυτά τελειώσανε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλες υποθέσεις αυτά. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά κυρία Καραγιάννη, όποιος εγκληματίας κι αν είναι, ό,τι ποινή και να έχει λάβει, αυτό δεν του αφαιρεί την ανθρώπινη ιδιότητα. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ξέρετε, δεν πάβει να υπάρχει σαν θεμελιακό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης από την έναρξη της ζωής μέχρι το τέλος. Συνεπώς, σε όποιες συνθήκες νομικές και αν βρίσκεται κανείς, καταδικασμένος σε ισόβια, κάδρυξη, πολλαπλά κλπ., δεν πάβει να είναι φορέας της αξιοπρέπειας. Αυτό μας λέει η ευρωπαϊκή νομική παράδοση και αυτό οφείλουμε να το διασφαλίσουμε σαν χώρα.
0: Το οποίο, όπως καταλαβαίνω γενικότερα, είναι κάτι που δεν περιποιεί τιμή στο δικό μας σύστημα.
1: ακριβώς αυτό, διότι οι δυνατότητες που έχει το σοφρονιστικό σύστημα είναι πεπερασμένες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν, κυρία Καραγιάννη, τα προηγούμενα χρόνια, οφείλω να το πω αυτό, παίχτηκε ένα άγριο παιχνίδι πολιτικό ποινικού λαϊκισμού, άγριου ποινικού λαϊκισμού, και όλη η πολιτική, η αντιπληματική πολιτική εστιάστηκε στην αυστηροποίηση των ποινών, το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή ένα τεράστιο υπερπληθυσμό και βέβαια στη συνέχεια αυτός που καταλήγει σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, καταλήγει σε ευρωπαϊκές καταδίκες στη χώρα μας και τελικά, αυτό πρέπει να το πούμε για τους ακροατές σας νομίζω, το λογαριασμό τον πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο πραγματικά, πέρα από το ότι το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, το γνωρίζουμε. Ας πούμε, αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι ότι το ύψος των αποζημιώσεων από τέτοιου τύπου εκδικάσεις, να το πω έτσι, μπορεί να φτάσει, όπως μου είπατε, έχει φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ή εάν φτάσουμε στο φιλικό διακανονισμό, να το πούμε έτσι, μεταξύ του εγκλήστου και του κράτους, μπορεί να αποβεί ένα συνολικό ποσό σε βάρος πάλι του Έλληνα φορολογούμενου.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις αιτίες, ας το πούμε έτσι, καταλογισμού ποσών στον Έλληνα φορολογούμενο, επειδή έχει επιλεγεί από τη χώρα, από την κυβέρνηση δηλαδή, αυτή η έξαλλη ποινική πολιτική. Ο πρώτος είναι ότι η προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια με βάση το 6α, εφόσον κάποιος δικαιωθεί, σημαίνει ότι καταβάλλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι προσφεύγοντας κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχουν δύο πιθανότητες, όπως σωστά είπατε, είτε ο φιλικός διακανονισμός, ποια η χώρα, δηλαδή το νομικό συμβούλιο του κράτους, έχοντας καταλάβει ότι κάθε προσφυγή θα οδηγεί σε καταδίκη, διότι, κυρία Καραγιάννη, με βάση τα νούμερα που σας είπα πριν, είναι παντού υπερπληθυσμός σε όλες τις φυλακές, ισχύει σχεδόν σε όλες τις φυλακές. Οπότε είναι πια μονόδρομος. Όποιος προφύγει στα δικαστήρια έχει στο τσεπάκι του τη νίκη. Τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα καταδικάσει τη χώρα, θα την πιέσει για να βελτιώσει τα πράγματα και θα επιδικάσει αποζημίωση. Έτσι η χώρα, αντί να καταδικαστεί, συμβιβάζεται πριν σε έναν φιλικό διακανονισμό, όπως και εσείς είπατε, και δέχεται να πληρώσει την αποζημίωση. Αυτά τα ποσά που είπατε είναι επίσημα στοιχεία τα οποία έχει δώσει το αντίστοιχο Υπουργείο στο Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαθέσιμα στον καθέναν με ονόματα και αριθμό προσφυγών και η κατάσταση αυτή θα εντείνεται. Δηλαδή θα συνεχίζονται πραγματικά η καταβολή τέτοιων αποζημιώσεων. Το ζήτημα, κυρία Καραγιάννη, είναι όχι να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια με το 6α που λέμε στο βιβλίο μας ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το θέμα είναι να τα προλάβουμε όλα αυτά.
0: Φυστά.
1: Δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες στις οποίες να μπορούμε να εκτείονται ποινές. Και αυτό σημαίνει ένα μέτρο, μια ισορροπία και μια αυτοσυγκράτηση. Όταν όμως επικρατεί, με συγχωρείτε, στην αντιγκληματική πολιτική, στο ποινικό δίκαιο, η εξαλωσύνη, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Δηλαδή, αφενός η ηθική καταδίκη της χώρας λόγω των άθλιων συνθήκων, αφετέρου ο λογαριασμός στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό είναι καινούριο, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Παλιά λέγαμε ότι βάλε ποινές, δεν κοστίζει τίποτα.
0: Τώρα μαθαίνουμε ότι κοστίζει και παρακοστίζει σε
1: Ακριβώς.
0: οικονομικό επίπεδο, αλλά υπάρχει πάντοτε και αυτό που είπατε νωρίτερα, το θέμα της αξιοπρέπειας και από τις δύο πλευρές και τέλος πάντων της στήρησης της συντεταγμένης, δημοκρατικής και ανθρώπινης πολιτείας. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω λίγο έκταση στο βιβλίο, γιατί είναι ένα απόνυμα που έχετε το έχετε συγγράψει εσείς, ο κύριος Ευτύχης Φυτράκης, ο κύριος Νίκος Κουλούρης, που είναι καθηγητής εγκληματικής και σοφρονιστικής πολιτικής, συγγνώμη, εγκληματολογίας.
1: Εγκληματολογίας και
0: σοφρονιστικής πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και ο κύριος Γιώργος Γιαννούλης, αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα, τρεις συγγραφείς, τρεις επιστήμονες που αναλύεται ακριβώς το θέμα που συζητάμε, με ομιλητές, τρεις επίσης αξιολογότατους και πολύ σχετικούς με το αντικείμενο επιστήμονες. Θέλετε να μας τους παρουσιάσετε εσείς?
1: Βεβαίως, η παρουσίαση είναι αύριο στις 5.30 στην νομική βιβλιοθήκη, στην Οδό Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της Αθήνας, και θα γίνει από τρεις εξέχοντες επιστήμονες, τον Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο ζήτημα, τον κύριο Μιχάλη Τσαπόγα, διδάκτορα της νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, δικηγόρο και ειδικό επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη, που επίσης ασχολείται με σχετικά ζητήματα. πράγματα. Και τέλος, τον κύριο Κώστα Τσιτσελίκη, καθηγητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δικηγόρο, που επίσης έχει καταθέσει μια σειρά προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά είναι γνώστες του σχετικού αντικειμένου. Προσπαθήσαμε, κυρία Καραγιάννη, σε αυτό το βιβλίο,
2: ναι,
1: όχι μόνο να έχει μια θεωρητική ανάλυση από εμάς. Συναντηθήκαμε στο δρόμο, ουσιαστικά και οι τρεις είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και διαπιστώσαμε ότι πέρα από φίλοι μπορεί να είμαστε και συγγραφείς.
2: Α, πολύ καλό.
1: Οπότε
2: αυτό,
1: ενώσαμε, ναι, κείμενα και δυνάμεις. Αλλά έχουμε εντάξει και μια σειρά από υλικό αδημοσίευτο μέχρι τώρα, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όποιον ενδιαφέρει. Δηλαδή ένα πλήθος δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν ένα καλό οδηγό για όποιον ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτά, αλλά και υλικό που αναλύει σε βάθος το σχετικό νόμο, αιτιολογικές εκθέσεις, εκθέσεις φορέων όπως του Συνηγόρου του Πολίτη, της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, αλλά ακόμα και εγκυκλίους της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που είναι πολύ διαφωτιστικές για την ερμηνεία της σχετικής διάταξης, καθώς και τέλος εκθέσεις ανεξάρτητων φορέων για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως είναι του Συνηγόρου του Πολίτη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστήριων.
2: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώσαμε όλο το πολύτιμο υλικό και σαν θεωρητική ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά και σαν πρωτογενές, αν θέλετε, υλικό για όποιον ενδιαφέρεται. Πιστεύω αυτό να φανεί χρήσιμο και σε αυτούς που σχεδιάζουν την αντιγκληματική πολιτική της χώρας. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, οφείλω να σας πω, γιατί το κρίσιμο δεν είναι να πληρώνονται αποζημιώσεις.
2: Το κρίσιμο είναι να μην φτάνουμε καν στην ανάγκη να αποδίδονται αποζημιώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Και
1: αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Και επαγωγικά και στο ότι θα πρέπει να αποσυμφορηθούν επιγόντως οι φυλακές με τους τρόπους που ξανά έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε Φυτράκη, και με άλλους συναδέλφους σας. Και αυτό είναι και η απάντηση, ξαναλέω, μιας πολιτείας που λειτουργεί σύμφωνα με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το γεγονός ότι έχετε ομιλητές ακριβώς από το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το Συνήγορο του Πολίτη το επιβεβαιώνει αυτό. Εγώ να πω ότι όσοι πιστοί προσέλθετε, νομίζω υπάρχουν βέβαια δηλώσεις συμμετοχής, αλλά στην Οδό Μαυρομιχάλη, λοιπόν, αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα 5.30, στην Νομική Βιβλιοθήκη, μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην παρουσίαση και στο βιβλίο, φυσικά. Με τον τίτλο «Η προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης». Γιαννούλης Κουλούρης Φυτράκης, συγγραφής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό σας απόγευμα.
2: Επίσης.
3: C'era tra noi un gioco d'azzardo.
2: Τα νεότερα που μαθαίνουμε από το νοσοκομείο της Κορίνθου, που έχει μεταβεί η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη, είναι ότι οι δύο άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που συνέβη πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil κατά τη διάρκεια συντήρησης από εργολαβικούς εργάτες, είναι πολυτραυματίες. Αναφέρονται ως πολυτραυματίες, ο ένας μάλλον με πολλαπλά κατάγματα, ο άλλος σε πιο σοβαρή κατάσταση.

είναι ώρα μας σιγά σιγά να φύγουμε. Βασίλη μου, καλησπέρα στην ωραία Δράμα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Έχασα το μήνυμά σου που περιέγραφες τις καιρικές συνθήκες. Α, και συννεφιασμένη και δροσερή. Ακούω, λέει, και έχετε την αγάπη μου. Ο Πέτρος, καλησπέρα. Σχετικά με το αν είναι αφελής ή όχι κάποιος ηλικιωμένος. Ναι. Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω ολόκληρο, Πέτρο, αλλά δεν νομίζω ότι διαφωνώ. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω αν διαφωνώ. Ο Βασίλης από τους Αμπελοκήπους, ο οποίος ζητά την απέλαση από τη χώρα λαθρομεταναστών ώστε να αποσυμφορηθούν άμεσα τα καταστήματα κράτησης. Ο Δημήτρης που λέει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το ποσό να το ανεβάσει όσο θέλει όταν πρόκειται για κλοπή. Ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει δεύτερο εργατικό ατύχημα τόσο σύντομα στην ίδια εταιρεία, όλοι αυτό σκεφτήκαμε. Και η Δήμητρα, συμφωνώ και παυξάνω, λέει καλά τους τα ψάλατε. Έμα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Τώρα, χώρος για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι, μετά τις 5, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και αναμένεται να αποφασιστεί αν θα χρειαστεί η διακομιδή τους σε άλλο νοσοκομείο. Το συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη σε μονάδα του δηληστηρίου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσει στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρίση της κατάστασης. Επίσης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Η απόφαση αφορά χρέη προς το δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους δημόσιους φορείς. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η δυνατότητα του οφειλέτη να προσβάλλει την κατάσχεση ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Σε ανάρτηση του, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνάντηση και με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο 56χρονος πρόκειται να εκτελεστεί δια του φεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση από κοντά. Η αρχική απόφαση για ζωντανή μετάδοση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.
0: Καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, αργά το βράδυ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια ανεμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Απολύτως Σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Αυτό δυστυχώς ήταν το τελευταίο κακό νέο που μάθαμε, ξερουμένου βέβαια αυτού του πολύ πρόσφατου με το ατύχημα στη Motor Oil. Το τελευταίο καλλιτεχνικό, αν θέλετε, κακό νέο που μάθαμε, γιατί έχουν περάσει και δύο μέρες βέβαια. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή ο David Sherkamp, ο τραγουδιστής, η βασική δημιουργική δύναμη των Pavlov's Dog.

έφτασε η είδηση με σχετική καθυστέρηση. Η είδηση έφτασε μέσα από μια ανακοίνωση της Abby Styling, παίζε βιολί και μαντολίνο, με μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Pavlov's Dogs στο Facebook. Και σε αυτή την ανακοίνωση έγραφε, εκτός από την είδηση για την απώλεια του David Sherkamp, 73, εντάξει, δεν τον λες και πολύ μεγάλο για τους καιρούς μας πια, και σημείωσε εκεί το συγκρότημα στην ανάρτηση ότι άφησε μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη με ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τραγούδια που αγγίξαν ανθρώπους διαφορετικών γενεών. Πέρα όμως από το έργο του, οι άνθρωποι που τον γνώρισαν θα θυμούνται το ποιητικό του πνεύμα και τη ρομαντική του φύση, στοιχεία που αποτυπώνονταν σε κάθε στίχο και ερμηνεία του, με αυτή τη χαρακτηριστική, πολύ πρίμα φωνή του.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με το πότε συντονιστήκατε. Να κάνουμε στα γρήγορα τις συστάσεις μας εδώ. Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, έχει πάρει θέση, χαιρετάει κιόλας. Γεια σου, Μαρία Τζελα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και έμαθα ότι παίρνει και απουσίες, λέει. Άμα λείπουμε, άμα δεν βγαίνει κάποιο θέμα, το σημειώνει. Έτσι είναι ο καλός δημοσιογράφος. Πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο αρχείο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γενικών Καθηκόντων. Σκασιάρχης. Πάω μετά στη Λουίζα και της λέω: έλα, μωρέ, μη μου το σημειώσει ότι έλειπα τώρα κτλ. Και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γιατί καμιά φορά με τη Μαρίλια παίρνουμε τις μοτοσκλέτες και το σκάμε. Οπότε δεν θέλουμε να το μαθαίνει αυτό ο κόσμος. Το όλα τα υπόλοιπα όμως θέλουμε να τα μαθαίνετε. Η ενημέρωσή σας είναι πρώτη στο καθήκον μας και προσπαθούμε, αν μπορούμε, αν τα καταφέρνουμε, να φροντίσουμε και ένα μέρος από την ψυχαγωγία σας, την αγωγή της ψυχής δηλαδή. Σε περίπτωση που θέλετε κι εσείς να φροντίσετε τη δική μας αγωγή της ψυχής, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber. Earth News, κενό, radio, Earth News Radio, δηλαδή λατινικοί χαρακτήρες, αλλά αφήνετε ένα κενό ανάμεσα στις δύο λέξεις. Επίσης στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες εδώ. Αν τώρα θέλετε να τηλεφωνήσετε, ευχαρίστως, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά στη διάθεσή σας. Να πάμε λίγο πίσω τώρα, να θυμηθούμε κάποια πράγματα για να επιστρέψουμε στο σήμερα και να κάνουμε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Ήταν τέτοια μέρα, 15 Οκτωβρίου του 1960, όταν έξω από το... Α, για να τα ακούσω. Όταν ακούστηκε το τελευταίο καμπανάκι του αθηναϊκού τραμ έξω από το αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας Κεραμικού. Στο τραγούδι είναι το τελευταίο τραμ λόγω νύχτας, αλλά 15 Οκτωβρίου μεσάνυχτα, 15 προς 16 Οκτωβρίου του 60, το τραμ χτύπησε το καμπανάκι του για τελευταία φορά. Ξάνυχτα, 15 προς 16 Οκτωβρίου του 60, το τραμ χτύπησε το καμπανάκι του για τελευταία φορά.

0: Να διαφορετικό με τη μορφή που το ξέρουμε τώρα. Αλλά τότε το 60 ήταν το καμπανάκι που για πολλά χρόνια διέκοψε τη ζωή του Τραμπ. 52 χρόνια ζωής, πω.
1: Στα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου.
0: Να φτάσουμε στο τέρμα. Εμείς έχουμε χρόνο μέχρι τις 7 να φτάσουμε στο δικό μας τέρμα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στο Λουκιανό που γιορτάζει. Μάλιστα τότε, το 86-87, ο Σαββόπουλος παρουσίαζε μια... Μάλλον κάτσε να πούμε για το Λουκιανό και θα σας πω την ιστορία.
2: Μας πληγώνει, μα εσύ σου πλέον εύρευστο.
0: Θα μου πεις χρόνια πολλά με τραγούδι περαστικά Λουκιανέ, τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Μην προσπερνάς σαν όλους μας λίγο στάσου.
0: Αυτό ο Σαββόπουλος δεν το έγραψε γεορταστικό, επειδή, αλλά επειδή σήμερα αν ζούσε θα είχε την ονομαστική του εορτή και ο Λουκιανός και Λαϊδόνης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Θυμήθηκα λοιπόν ότι στην εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» ήταν προγραμματισμένος να πάει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Λίγο πριν πάει για να γράψουν την εκπομπή έπαθε ένα έμφραγμα ο Λουκιανός, τον τρέχανε στα νοσοκομεία και όταν έμαθαν τα νέα ο Σαββόπουλος και ο συνεργάτης εκεί, ο Κακίσης, έκατσαν και έγραψαν αυτό το τραγούδι και στην εκπομπή που ήταν να εμφανιστεί ο Κυλαϊδόνης.
2: Οκτώβρης ήταν πάλι που ανάψαν τα τηλέφωνα που είχες ξανά τρακάρει.
0: Δεν είπαν βέβαια ότι έπαθε έμφραγμα, είπαν για τρακάρισμα, αλλά φαίνεται ότι ο Οκτώβριος δεν τον πήγαινε το Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Του γράψαν λοιπόν αυτό το ωραίο τραγουδάκι και το αφιέρωσαν στην εκπομπή. Έγινε καλά βέβαια μετά ο Λουκιανός και εμφανίστηκε στην επόμενη. Και όταν εμφανίστηκε στην επόμενη εκπομπή έπαιξε το εμβληματικό βέβαια τραγούδι, το «Πεζοντανά, ο μικρός ήρος».
3: Για να σε βρουν αναστάτω.

0: να σκίζουνε τα τεύχη τα κρυμμένα. Μη σε τρομάζει το διπλό κυνηγητό. Εσύ τους Γερμανούς κι αυτοί εμένα.
1: Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε.
2: Όντας γιος εφημεριδοπόλη, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα τεύχη του μικρού ήρωα. Πρώτος πρώτος τα έπαιρνα και τα διάβαζα πριν καν φτάσουν στα περίπτερα. Γιατί οι διανομές για τα περίπτερα γινόντουσαν τα απογεύματα, χωρίζαν όπως λέγανε οι εφημερδοπόλες και χωρίζαν και τα πακέτα που θα πήγαιναν τα περιοδικά και αυτά. Και πριν γίνουν αυτές οι διανομές, ο μπαμπάς όταν έρχονταν σπίτι έφερνε μεταξύ άλλων και τον μικρό ήρωα. Αλλά μια που λέμε για μικρό ήρωα και επειδή είναι ωραίες οι συμπτώσεις του κόσμου αυτού, ήταν 15 Οκτωβρίου του 1940 όταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Απολύτως σχετικό με το μικρό ήρωα.
0: Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά.
2: Κι αυτός.
0: Αλλά και εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίτα ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες.
2: Ο σπίθας ήταν το αλατοπίπερο. Ήταν αυτό που λέμε ο συμπεριληπτικός ήρωας. Τότε δεν τα λέγαμε αυτά, αλλά αυτό ήταν, που ήταν λίγο χαζούλης, λίγο τέτοιο, αλλά ήταν αγνός, καθαρός και τον θέλαν και τον αγαπούσαν. Κοιτάξτε τώρα την ωραία σύμπτωση. 15 Οκτωβρίου 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα. Σήμερα, 15 Οκτωβρίου του 2026, Ελλάδα και Ιταλία από κοινού, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και η Ιταλίδα ομολογός του, η κυρία Μελώνη, μάχονται μαζί στην Ευρώπη για να περάσουν, να πετύχουν μέτρα δημοσιονομικής

0: Της ευελιξίας και μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεν ξέρω τι θα πάρουμε, γιατί φαίνεται ότι ιδιαίτερα οι Βορειοευρωπαίοι με τίποτα δεν θέλουν να τα ακούν αυτά. Και να πω, δεν έχουν κρύο, αυτοί έχουν και παραπάνω. Τέλος πάντων, από εκεί λοιπόν που το 40 ήταν να επιτεθούμε στους Έλληνες, τώρα Έλληνες και Ιταλοί προσπαθούμε να επιτεθούμε, ξέρω εγώ, στους... όχι στους συμμάχους, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να πετύχουμε κοινούς στόχους για να βγει και αυτός ο χειμώνας, παιδιά.
1: Και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω.
0: Επειδή από ό,τι κατάλαβα παίρνετε και ρωτάτε και έχετε και την αγωνία αν θέλετε να δείτε αυτές τις εκπομπές, τις υπέροχες από το ζήτο το ελληνικό τραγούδι, με ενημερώνει η Μαριάτζελα Μεταλλινού ότι μπορείτε να μπείτε στο Netflix και να τις απολαύσετε και αυτές. Α, επί τη ευκαιρία, δεν είπαμε κάτι χθες, γιατί υπόθηκε σε πάρα πολλές εκπομπές στα Δελτία, αλλά αυτή η σύμπραξη της ΕΡΤ με την Ακαδημία Αθηνών είναι κάτι το υπέροχο, γιατί είναι καθήκον του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα ότι σημαντικό, ότι σύγχρονο, ότι επιστημονικό η γνώση να διαχέεται στην κοινωνία, είναι αποστολή δηλαδή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και η Ακαδημία Αθηνών παρουσιάζει και πολύ σοβαρές τάσεις εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ένα κλειστό κλαμπ, είμαστε εμείς οι ακαδημαϊκοί. Θέλει η γνώση να γίνει κοινό κτήμα, αυτό είναι μια δημοκρατική αντίληψη υπέροχη. Αυτή η σύμπραξη λοιπόν και αυτή η σειρά και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών που... όχι αποσπασμάτων, είναι ντοκιμαντέρ, είναι επεισόδια που μπορείτε να δείτε και να γνωρίσετε την Ακαδημία Αθηνών, είναι πραγματικά μια υπέροχη σύμπραξη. Α, μέρα νύχτα μου λέει η Μαρίλια, το θυμάσαι? Βέβαια το θυμάμαι, γιατί σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου του 1964 φεύγει από τη ζωή ο Cole Porter, αυτός ο πολύ σπουδαίος συνθέτης και τραγουδοποιός.

Και πολύ ζωηρή σα συμμετοχή και στο Facebook, ναι, και στη σελίδα με το Messenger και στο Viber. Με υποχρεώνει να κινηθώ λίγο γρηγορότερα γιατί θέλω να σας πω μερικά σημαντικά πράγματα, γιατί θα έχουμε πολλή δουλειά μετά με τα δικά σας μηνύματα. Καλά, για την κακοκαιρία τι να πούμε τώρα, και χάσαμε και άνθρωπο, ζούμε πια σε μια άλλη εποχή. Καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σύνοδος Κορυφής που ξεκίνησε σήμερα, νομίζω είναι και διήμερη αν δεν κάνω λάθος, να προχωρήσει όχι μόνο σε δημοσιονομική χαλάρευση για να δούμε και τι θα κάνουμε και με τα ενεργειακά και με όλα τα άλλα, αλλά να δει το κομμάτι της ενέργειας, της προστασίας από το κλίμα ακόμα πιο συστηματικά, γιατί 27 στις Βρυξέλλες συζητούν για ενέργεια, Ουκρανία και προϋπολογισμό. Και εκεί, όπως λένε οι τίτλοι που διάβασα στα έγκυρα sites και τα λοιπά, δοκιμάζουν την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Και έχω και μια εικόνα, θα τα μάθετε αυτά πολύ καλύτερα αναλυτικά και συγκεκριμένα με ρεπορτάζ αμέσως μετά την εκπομπή στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρά τις προτάσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τη στήριξη από Ιταλία και τα λοιπά, δεν φαίνεται να τα βλέπουν και πολύ ζεστά οι άλλοι εταίροι μας. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια και σας είπα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Άφησα τουλάχιστον το φινάλε από το Night and Day με την Ella Fitzgerald, σύνθεση του Cole Porter. Σας είπα ότι πολύ σπουδαίος, πραγματικά πολύ σπουδαίος συνθέτης ο Cole Porter, και τραγουδοποιός και ορχιστρικά και τραγούδια και απ' όλα. Ίσως καταφέρουμε να ακούσουμε, έχω και ένα άλλο που είναι αγαπημένο μου δικό του. Αν το προλάβουμε στο τέλος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να δούμε όμως μια επικαιροποίηση. Σας έλεγα για εκείνο το περιστατικό στο σχολείο που επιτέθηκαν σε έναν νεαρό μετανάστη, και οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι μπορεί να ήταν και συμμαθητές του και τα λοιπά. Οι νεότερες λένε ότι ήταν δύο μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο και δέχθηκαν επίθεση από 10 με 15 εξωσχολικούς, οι οποίοι πήγαν επί τούτου. Αυτό καταλαβαίνετε, χειροτερεύει το πράγμα. Δεν αντιτσακωθήκαμε στο διάλειμμα στο σχολείο και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είναι στοχευμένη και ότι είναι οργανωμένη η επίθεση. Γύρω στις 7 ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε την αστυνομία, έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και μάλιστα ευτυχώς που πήγαν γρήγορα, γιατί τον είχαν μαχαιρώσει στην ομοπλάτη νομίζω, και οι αστυνομικοί που ξέρουν και από πρώτες βοήθειες τοποθέτησαν, λέει, ένα τουρνικέ, σταμάτησαν την αιμορραγία, με αποτέλεσμα, γιατί χθες πληροφορίες έλεγαν ότι έχει πάει πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο, τελικώς τώρα μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και μια που λέμε για τους αστυνομικούς, σήμερα στη Μεσογείο είχαμε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών. Στο πλάι όμως, παιδιά, ήταν στο πλάι του δρόμου, δεν κλείσανε, δεν κάναν, γιατί αλλιώς θα φωνάζαμε την αστυνομία να τους μαζέψει. Ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας Θεσσαλονίκης, εκεί στην πρώην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Το σύνθημα ήταν «Είμαστε στο τέλμα, ζούμε με 1000 ευρώ». Και η διαμαρτυρία τους είναι ότι δεν είναι δυνατόν με αυτό που κάνουμε, με όλα αυτά που μας ζητάνε, με το ένα με το άλλο, να πρέπει με το νίκη μόνο να δίνουμε ας πούμε το 70% ή το 60% του μισθού μας και τα λοιπά. Εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν. Είχαν όμως και καπνογόνα, προσέξτε τώρα, και κόρνες και συνθήματα. Αλλά δεν είχαμε παρέμβαση της αστυνομίας, γιατί φρόντισαν να τηρήσουν οι αστυνομικοί τα πρωτόκολλα.
τις τιμές του πετρελαίου, θέρμανση και αυτά, δούμε αν το προλάβουμε ένα σχολιάκι μετά τους τίτλους. Πάντως στα Γρεβενά είχαμε απαλλαγή των καθηκόντων ενός ιερέα. Άκου να δεις τώρα, γιατί πνευματικό άνθρωπο κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Τον κατήγγειλε μία σύντροφός του, που δεν πρέπει να είναι σύζυγος και αυτά, ο ίδιος παραδέχτηκε τη σχέση, αλλά του χρώσταγε, λέει, λεφτά και υπήρχε πρόβλημα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε μια εξομολόγηση. Σαν σήμερα που λέτε, το 1948, στη Σάντα Φε, στην Αργεντινή, γεννιέται ο Βρετανοϊρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και βέβαια μουσικός, ο Κρίστοφερ Τζον Ντέιβισον, ο Κρις Ντεμπεργκ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι νόμιμη κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. Σκληρές διαπραγματεύσεις και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο ομολογός του Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Στη φυλακή με απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης πρώην στρατιωτικός για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Επιθέσεις με στόχο σε δεκάδες σαουδαραβικές εγκαταστάσεις έχουν επιχειρήσει Χούθη σύμφωνα με το συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία. Βροχές αύριο αρχικά στο βορειοανατολικό, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

Επειδή μπορεί να μας ακούτε και οδηγώντας, το κόκκινο κρασάκι που θα σας κεράσουμε είναι μουσικό, δεν έχει αλκοόλ. Και από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, θα δούμε και κάτι που αφορά το ελαιόλαδο. Είναι 15 Οκτωβρίου του 1988 και στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρίσκονται οι UB40. Το τραγούδι είναι το Red Red Wine.

Δεν ξέρω πόσο κάνει τώρα ένα μπουκάλι καλό κόκκινο κρασί. Ξέρω όμως αυτό που μου στείλει η Γεωργία και μου έχει στείλει και φωτογραφίες αποδεικτικές. Σε πολυκατάστημα, λέει, της περιοχής Σπάρτης, το λάδι σε συσκευασία με ψεκαστικό πουλιέται σε συσκευασία 100 μιλιγκράμ, πουλιέται 35,80 το κιλό, έτσι. Επομένως αυτό πρέπει να φτάνει 3,58. Σε μισό λίτρο συσκευασία 11,26 ευρώ το λίτρο. Εμείς, λέει, προχθές πουλήσαμε εδώ στη Σπάρτη λάδι παραγωγής μας εσοδείας Φεβρουαρίου, τώρα του 2026, 3,85 το κιλό, τσάμπα δηλαδή. Πώς γίνεται λοιπόν να το δίνει ένας παραγωγός τόσο και να φτάνει τόσο, μεγάλο θέμα. Γι' αυτό φαντάζομαι μου το στείλε η Γεωργία, ο Νίκος. Επειδή γνωρίζει από σωστή δημοσιογραφία, καλά, συμφωνώ ότι όταν κάποιος είναι νεκρός και λέει είναι χωρίς αισθήσεις και τα λοιπά, ακούω σήμερα, λέει, για εργολαβικούς εργαζόμενους, υπάρχει, λέει, αυτή η λέξη, είναι υπεργολαβία, κάποιος αναλαμβάνει, φαντάζομαι θα το άκουσες εκεί για την Motor Oil. Τώρα που άκουσα, λέει, τους τίτλους των 6,5 έγινε σωστή διατύπωση. Εντάξει, Νίκο μου, το ζήτημα είναι βέβαιο ότι για άλλη μια φορά εκεί στη Μοτορόλη είχαμε έκρηξη, είχαμε εργατικό ατύχημα. Πρώτο ήταν δυστύχημα. Δεν ξέρω, Κώστα μου, για τη Μονή Σινά που με ρωτάς τι δώσαμε και πόσα δώσαμε. Αν έχεις πληροφορίες, στείλτες. Ναι, για το σημερινό αφιέρωμα του Πετρίδη, στο σημερινό αφιέρωμα του Πετρίδη αναφέρεται ο Κωνσταντίνος. Ναι, δεν είμαι σίγουρος για το όνομα που με ρωτάς, Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή μέσα στον πανικό των μηνυμάτων. Θα καθαρίσω μόλις τελειώσει η εκπομπή όμως στο μυαλό μου και θα σου πω. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, ο Μίτσος. Πολλές φωτογραφίες δείχνουν τον Εθνάρχη να ξυλώνει τις γραμμές του τραμ στη Θεσσαλονίκη εν μέσω πανηγυρισμών. Ήταν η γραμμή που πήγαινε στη συνοικία των εξοχών. Α, ναι, τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, φαντάζομαι αυτόν εννοείς, ήταν υπουργός δημοσίων έργων και θεώρησε ότι έπρεπε να αντικατασταθεί με λεωφορείο. Η Πέπη, κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι, είναι γραμμένο σε ένα τοίχο με υπογραφή, έχει αλφα σε κύκλο όπως είναι της αναρχίας, αργυρός όμως. Δηλαδή, εντάξει, καλή, δεν την περιγράφω πολύ καλά και πολύ κρίμα για την ΑΕΚΑΡΑ μας, θα τα πούμε τώρα, Πέπη μου, γιατί και ο διαιτητής αλλά και η δική μας, το δικό μας μυαλό σαν να νερούλιασε προς το τέλος. Η Αλεξάνδρα, ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ το Lady in Red, γιατί μου λέει για τον Chris De Berg που βάλαμε, αλλά αυτό το Who Pays The Ferryman έχει και κάτι παραπάνω. Ναι, έπρεπε να διαλέξω, την επόμενη φορά θα το έχω υπό την υποψία μου. Ωραία, νομίζω ότι, προσέξτε, αυτά είναι τα μηνύματα από τη μια πλατφόρμα, δεν τελειώσαμε. Κοιτάτε, ξέρω, ο καημάς κάνει προθέρμανση, θα καεί το παιδί στο τέλος, αλλά είστε και εσείς για να δω που θα πάω. Να το. Ο Γιάννης που μας δίνει ένα σωρό μουσικές πληροφορίες, πολλές φορές, Γιάννη, δεν τις διαβάζω, αλλά από ό,τι είδες τις αξιοποιώ μέσα στο ρεπερτόριο και σε ευχαριστώ πολύ που τις στέλνεις. Α, και YouTube με το Beautiful Day ξανά στην κορυφή, μάλιστα. Είναι και μερικά, ξέρεις, και όλα δεν χωράνε και εσύ πάντα έχεις περισσότερα από αυτά που έχω βρει εγώ. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα έστειλε ωραία πρόταυση για τους Pavlov's Dog. Το αγαπημένο Τζούλια το προτίμησα για αρχή, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς ο ήχος τους, η φωνή του, και αναφέρομαι βέβαια στο David Sherkamp που έφυγε από τη ζωή προχθές αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα. Για να δω τι λέει ο Βασίλειος. Ότι αν αυτοί οι εργάτες είναι ανήκαν σε συνεργείο που κάποιος είχε πάρει εργολαβία, μπορεί η επιχείρηση να μην φέρει καμία ευθύνη. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Βασίλειε.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι, αλλά δεν είμαι νομικός, θέλει ψάξιμο. Η Μάρθα μας λείπει πολύ, ο Λουκιανός. Ευτυχώς η φωνή του παρηγορεί την απουσία του από το ραδιόφωνο, γιατί σήμερα γιορτάζει το όνομα Λουκιανός και θυμηθήκαμε και εμείς τον Κυλαϊδόνη. Τι μας θύμισες τώρα, λέει ο Παναγιώτης, τα Μπλεκ, Όμπραξ, ναι ναι, ήταν και αυτά. Και έφερνε και η Μάρβελ τότε, είχε αρχίσει να φέρνει κάποια που βγαίναν μεταφρασμένα. Ναι, μεγάλη ιστορία όλο αυτό με τα περιοδικά και τα τεύχη και τι θα γίνει στο επόμενο και όλα τα σχετικά.

0: αρχίζει το μάτς, το ένα τελειώνει, αρχίζουν τα άλλα. Έχει πολλή κίνηση εδώ ο πολύχρωμος Δημήτρης Καϊμάς. Θα μας πάει σε όλη την γκάμα των αθλητικών συμβάντων. Έλα Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε. Σε μια ωρίτσα αρχίζει το πρώτο μάτς από τα τρία τα σημερινά. Είναι εδώ στα μέρη μας, στο Μαρούσι, στο ΆΚΑ, για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς.
0: Α, είναι ο πρώτος που ξεκινάει.
1: Είναι και το πρώτο παιχνίδι για το Conference. Κάποιος θέλει να ξεκινήσει σε σχέση με τα προηγούμενα, το Europa και Champions League. Νωρίς το μεσημέρι είχαμε και ευτράπελα. Είχαμε συλλήψει 11 Βοσνίων.
0: Οπαδών, φιλάθλων.
1: Γιατί όχι, δεν είναι. Άμα είναι ούτε οπαδοί ούτε φιλάθλοι είναι να έχουν βρεθεί κανένα πάντους ρόπαλα, σουγιάδες κτλ.
0: Συμμορίτες, Βόσνοι συμμορίτες.
1: Το περίγουρο πως περάσανε έτσι. Τώρα τέλος πάντων, εντάξει. Και κάνανε μάλιστα και ντούχες αστυνομικούς. Καταλαβαίνω δηλαδή τι κάνω παιδιά.
0: Ζόρικα παιδιά.
1: Ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό εύκολο. Που πρέπει να το κερδίσει, να το πω καλύτερα, πιο σωστά και πιο σεμνά. Και θεωρώ με γκολ, δηλαδή όχι με ένα 0, με 2 γκολ πλάς, γιατί στο τέλος μπορεί τα γκολ να είναι σημαντικά σε περίπτωση βαθμιών με άλλες ομάδες, δηλαδή τα επιθετικά γκολ. Οπότε θα πρέπει να σκοράρει για μένα 2-3 φορές. Χωρίς να σημαίνει ότι μία ήταν ένα 0, λες όχι, ρε γάμο, ότι ένα 0 είναι λίγο. Πρέπει να κερδίσει πρώτα και μετά με μία καλή νίκη με διαφορά 2 και 3 γκολ. Τώρα 10 η ώρα έχουμε διπλές μονομαχίες ελληνικών ομάδων σε γαλλικό έδαφος και δύο αρκετά δύσκολες. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέη.
0: Χωρίς οπαδούς μετά
1: χωρίς
0: τα τελευταία ευτράπελα.
1: Χωρίς οπαδούς από τους, Γάλλους, από τη γαλλική αστυνομία. Με το έρχεστε, δεν έρχεστε, έρχεστε, δεν έρχεστε, ξανά έρχεστε.
0: Αλλά μετά δεν θέλαμε εμείς, μάλιστα.
1: Ναι, και καλά κάνανε, έτσι, για λόγους ασφαλείας. Και μετά ο Όφι, 10 η ώρα, κόντρα, την ίδια ώρα, κόντρα στη Ρεν. Όφι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τη διαβάσει.
0: Γιατί, τι είναι, ιερογλυφικά γράφουν.
1: Έχει κάνει τόσο ωραία και καλά, σούπερ αποτελέσματα εντός και εκτός με μεγάλες ομάδες,
0: ναι,
1: που γι' αυτό λέω δεν μπορεί να τη διαβάσει. Γιατί θα πεις ωραία, αλλά ρε παιδάκι μου, θα χάσει εκεί, θα χάσει εκεί, και όμως τα δύσκολα δεν χάνει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και απόψε τι θα κάνει.
0: Να τη παίξει εύκολα, Όφη, να την μπερδέψει. Δεν ξέρω. Όπως μπερδέψαμε εμείς σε αυτούς μας θες. Για πες μου τώρα, ρε Δημήτρη, αυτό πέρα από το πέναλτι που δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτός ο Γιώβιτς πόναγε το πόδι του και έκανε 8 χρόνια να βγει έξω και άφησε την ΑΕΚ με 10 παίκτες να παίζει για ένα λεπτό.
1: Ακόμα και το πέναλτι να ήταν μούφα, ήταν τόσο νωρίς η σοφάριση. Που δεν μπορείς μετά.
0: Όχι, αλλά μετά είδες ότι μπαίνοντας στο δεύτερο η ΑΕΚ και ευκαιρίες έχασε. Δεν ήταν ότι είχε εγκαταλείψει. Ναι, προς το τέλος άρχισε να ξεμένει.
1: Να μην σταθούμε στο πέναλτι που είναι.
0: Ναι, αλλά είναι γκολ όμως. Είναι ένα πράγμα που αλλάζει και τα ψυχολογικά δεδομένα.
1: Εντάξει, εγώ λέω, δεν ξέρω αν
0: δεν μπορείς να βγάλεις ψυχολογία που λέτε κι εσείς οι αθλητές.
1: Αφήνουμε στην άκρη αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ήταν και νωρίς. Αλλά για τον Γιώβιτ έχεις δίκιο που στέκεσαι παρά στο λάθος του Μπρινιόλι.
0: Κρίμα και ο Μπρινιόλι όμως.
1: Δηλαδή, αν ένα εκπληκτικός κάνει λάθος, δεν θα πει γκολ την μπάλα. Θα πει τώρα το στείλε στα Περιστέρια.
0: Ναι.
1: Όμως με τον ιατροφύλακα, αν κάνει λάθος.
0: Μισό να κάνει, όλα αλλάζουν.
1: Ναι, είναι πυρεπής.
0: Ήταν αμαρτία, ήταν
1: και
0: αμαρτία.
1: Στο Παναθηναϊκό έχει κάνει κάτι γιουρούσια, κάτι εξόδους που να λες που πάει τώρα.
0: Πάντως τον είδα τον Άγγλο διαιτή πολύ ενοχικό. Όχμο, οι καημένοι Ουκρανοί τώρα λίγο να...
1: Δεν ξέρω.
0: Λέω εγώ τώρα τι είδα. Το αποτέλεσμα είναι τελείωσε, δεν αλλάζει.
1: Στο Champions League πρέπει να είσαι δυνατός 90 φεύγα λεπτά.
0: Ναι.
1: Όχι 60.
0: Ναι, όχι, παραπάνω ήταν η ΑΚΕ.
1: Εγώ ως τρίτος θα πω 60.
0: Εσύ
1: το Champions League θα πρέπει να είσαι σοβαρός και καλός 90 λεπτά αν θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: δεν είναι τσάπι, δεν είναι Europa League. Μάλιστα το κύκλι με χαρά είναι, αλλά ωραία, δεν είναι Super League. Να πει με 60 λεπτά θα πάρω παιχνιδάκι, θα παίξω μπαλίτσα.
0: Ναι, αλλά επειδή δεν είναι Super League, μην έχει διαιτητέ Super League. Να έχει του άλλου, του καλού. Τέλο πάντων, εντάξει.
1: Εγώ και το πέναλτι,
0: δε, εντάξει, προφανώ. Αλλά δε, τώρα ξέρει, λέμε και τον καημό μα και
1: ναι,
0: λίγο το.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά εγώ είπα, αφήνουμε σε αυτά την άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Το Champions League πρέπει σοβαρό 90 φεύγα, γιατί είναι πάνω 50 λεπτά το παιχνίδι, σχεδόν 100 λεπτά. Πρέπει να είσαι 100 λεπτά σοβαρός για να πάρεις αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μείνει η ΑΕΚ, θα είναι Αγγλία, δεν θα παίξει την Κυριακή με τον
0: Ατρόμητο, γιατί έχει μετά τη Manchester City.
1: Μπράβο, έκανε δικαίωμα αυτό που ευτυχώς το
0: έχουν. Παίζεις πόκερ, σε κατάλαβα, δικαίωμα.
1: Ναι, ότι δεν παίζω,
0: ωραία,
1: γιατί έχω παιχνίδι ευρωπαϊκό. Και θα μείνει για μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, παιδιά, μέχρι το Earth News να δούμε τι δίνει η Πέγγι Μπρούσαλη από το νοσοκομείο Κορίνθου.
2: Εργολάβους.
3: Μακάρι, ελπίζουμε.
2: Νεκροί.
3: Τώρα ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, για αυτούς τους εργαζόμενους.
2: Μακάρι.
3: Να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι, για το ρεπορτάζ.
0: Δεν προλάβαμε την ολοκλήρωση, γιατί είπαμε έχουν πάει στο νοσοκομείο. Το προηγούμενο, βέβαια. Βέβαια, πάλι στη Motor Oil ήταν δυστύχημα, γιατί έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο.

Ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 ήταν το Reach Out I'll Be There των Four Tops. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 66 και άρχισε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. 15 Οκτωβρίου έπιασε την κορυφή στον πίνακα επιτυχιών. Σαν σήμερα δηλαδή.

0: Λοιπόν, όπως έχουμε προαναγγείλει, βλέπω και τα καινούργια μηνύματα, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, θέλουμε όσο χρόνο έχουμε να τον μοιραστούμε με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για επιστήμη, θα μιλήσουμε για διάκριση της ελληνικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε, για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κώστας Παναγιωτάκης, είναι καθηγητής και είναι και πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι σπουδές και τα ερευνητικά του πεδία είναι εκτεταμένα: τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία εικόνας και σήματος, πολυμέσα και ανάλυση βίντεο. Έχει αρκετές διακρίσεις. Νομίζω κορυφαία πρέπει να είναι όταν μπαίνει σε μια λίστα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, νομίζω με έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο, και σου λέει ότι ο κύριος Παναγιωτάκης είναι στο 1,92% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου, όμως όχι της χώρας. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη διάκριση, φυσικά σε ατομικό επίπεδο, φυσικά σε επίπεδο του ίδιου του πανεπιστημίου, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον να συναντάμε τέτοιους ανθρώπους, να μοιραζόμαστε κάποια πράγματα, να μην ξέρουμε μόνο τις μεγάλες φίρμες. Ο κύριος Παναγιωτάκης είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Νομίζω ότι είναι, ξέρετε, δεν έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να μιλάμε με επιστήμονες του δικού σας επίπεδου, και όταν την έχουμε, και εμείς δηλαδή, και εγώ, αλλά και ο κόσμος που είναι τώρα συντονισμένος μαζί μας, κάτι θα κλέψουμε από τη σκέψη σας, από την διαδρομή. Αυτή η διάκριση, διάβασα ότι είναι πρώτη φορά που καθηγητής από το ΕΛΜΕΠΑ μπαίνει σε αυτή τη λίστα, γιατί νομίζω αρκετοί οι Έλληνες επιστήμονες κατά καιρούς κερδίζουν τέτοιες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που καθηγητής από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Mm-hmm. Το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει με αρκετούς καθηγητές στη λίστα κάθε χρόνο και μάλιστα και με άφουσα πορεία. Φέτος έχουμε συνολικά 17 καθηγητές στις δύο λίστες του Στάνφορντ που εμφανίζονται. Και γενικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε καθηγητή συμμετέχει. Να φέρουμε τώρα και να δώσουμε συγχαρητήρια και σε όλους τους επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα που έχουν διακριθεί συγκεκριμένη λίστα και πλησιάζουν στους 1.200.
0: Α, τόσο καλό το επίπεδό μας. Καλά, θα έπρεπε να το λέμε, νομίζω, λίγο πιο πανηγύρικα. Εννοώ για τη χώρα, έτσι, και για το επίπεδο του δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτή η διάκριση, δηλαδή, εσείς τώρα έχετε αξιολογηθεί στη συνολική επιστημονική συνεισφορά σας και στον αντίκτυπο στην παγκόσμια έρευνα.
1: Σωστά, στη συνολική δουλειά που έχω κάνει όλα τα χρόνια. Και υπάρχει και μια λίστα η οποία εμφανίζει για το τελευταίο έτος. Εγώ έχω συμμετάσχει στη λίστα με το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα. Για να το πετύχει αυτό κάποιος πρέπει να έχει δημοσιεύσεις. Φαντάζομαι από πού αντλούν τα δεδομένα για να το δουν αυτό.
1: Ναι, για να το πετύχει αυτό κάποιος θα πρέπει να έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, ποιοτικών δημοσιεύσεων, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία βρίσκονται στη πιο γνωστή βάση αυτή τη στιγμή, τη βάση Σκόπους, η οποία περιλαμβάνει μάλιστα και περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια επιλεγμένα, όχι όλη την γκάμα,
0: ναι,
1: επιλεγμένα υψηλού επίπεδου.
0: Υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια και για τις δημοσιεύσεις και για αυτά.
1: Σωστά, η συγκεκριμένη λίστα είναι η πιο γνωστή ενδεχομένως και η πιο ενδεδομένη και η πιο τιμητική, διότι χρησιμοποιεί τα κριτήρια απήχησης του επιστημονικού έργου. Δεν μετράει δηλαδή η ποσότητα, αλλά μετράει η ποιότητα του ερευνητικού έργου και η αναγνώριση που έχουμε από τους άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς και στην Ελλάδα, αλλά επειδή μιλάμε για παγκόσμια, για δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, μετράμε τις την απήχηση, τις αναφορές που γίνονται στις εργασίες, τη κρίση δηλαδή που γίνεται από άλλους επιστήμονες.
0: Εγώ, ας πούμε, που είμαι σημαντικός επιστήμονας, λέμε τώρα, όταν αναφέρομαι στο δικό σας έργο για να στηρίξω κάτι, σημαίνει ότι αυτό μετράει με αυτή την έννοια.
1: Ναι, μετράει και επίσης ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιεί συγκεκριμένη βάση, η συγκεκριμένη κατάταξη μάλλον, είναι ότι ελέγχει και τον αριθμό των συγγραφέων που εμφανίζονται σε κάθε δημοσίευση, δηλαδή παίζει ρόλο και ο αριθμός των συγγραφέων στη βαθμολογία που θα αποκτήσει ο κάθε επιστήμονας, αλλά και η θέση του συγγραφέα που έχει στη δημοσίευση. Προφανώς, αν υπάρχουν πολλοί συγγραφείς σε μια δημοσίευση, δεν μετράει το ίδιο πολύ σε σχέση με αν υπάρχει ένας μόνο συγγραφέας, είναι μονογραφία δηλαδή.
0: Σωστό. Τώρα, σε ένα διατάφτα, εσείς είστε πρόεδρος πόσο καιρό σε αυτό το τμήμα?
1: Στο συγκεκριμένο τμήμα, μάλλον σε τμήματα που λειτουργούν στον Άγιο Νικόλαο, λοιπόν, στο παρελθόν είχαμε και το τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Γιατί το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει 5 διαφορετικά κάμπους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εκτεταμένο, έχει 12.500 φοιτητές.
1: Ναι, έχει μεγάλο αριθμό φοιτητών, ενεργών φοιτητών. Γενικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται σαν οδική πορεία.
0: Εξελίχθηκε από το ΤΕΗ Κρήτης και πιάνει κορυφές, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Πραγματικά φαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή και το άξιο το πρώην ΤΕΗ Κρήτης να μετεξελιχθεί αυτοδύναμα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που έχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αυτό το αποδεικνύεται από τη ζήτηση των τμήματων. Το πραγματικά έχουμε υψηλή ζήτηση σε όλα τα τμήματα.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα σε αυτά τα τμήματα που διευθύνετε, βλέπω έχετε κάνει και δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα, δηλαδή έχετε εστιάσει και στο δημόσιο χαρακτήρα. Έχετε ένα αντικείμενο που άλλοι το τρέμουν, άλλοι το λατρεύουν. Και άλλοι στεκόμαστε στη μέση και λέμε τώρα τι να είναι αυτό. Εννοώ την τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς σε σχέση και με την επεξεργασία εικόνας. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή αναπτύσσοντας αυτά τα μοντέλα ή πόσο σημαντικό για το καλό μας. Δεν ξέρω. Θα ήθελα τη γνώμη σας να το πω έτσι λίγο απλοϊκά.
1: Ναι. Η ερώτησή σας πραγματικά είναι πολύ σημαντική. Γιατί ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, από τη μία είναι επικίνδυνο, ανάλογα και με την κρίση, και από την άλλη είναι θετικό προφανώς, γιατί βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά ζητήματα και προβλήματα. Mm-hmm. Οποιοδήποτε πρόβλημα σκεφτεί κάποιος, νομίζω η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το βοηθήσει για να το λύσει σωστά. Αλλά από την άλλη, αν παραμελήσει τη δικιά του νοημοσύνη, δηλαδή τη δικιά του σκέψη, στο τέλος μπορεί να καταλήξει στο να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για ένα οποιοδήποτε θέμα. Χωρίς ο ίδιος να καταλαβαίνει τις απαντήσεις και απλά να τις αντιγράφει. Ναι. Και πάμε, αν θέλετε, και στα πανεπιστήμια, ακόμα και στα σχολεία, που δυστυχώς μπορεί να συναντήσουμε μαθητές, φοιτητές ή ακόμα και εργαζόμενους μελλοντικά που κάνουν αυτή την κακή χρήση. Δηλαδή, αντιγράφουν τις απαντήσεις από την νοημοσύνη.
0: Πιο πολύ ως λυσάρι παρά με το δημιουργικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει.
1: Και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διδάξει πράγματα τα οποία να τα κάνουμε δικά μας, να μάθουμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Ή να ελέγξουμε την απάντηση, αν θέλετε, από αυτή που θα μας δώσει, σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι αυτό, και να ελέγξουμε τις πηγές και να δούμε ότι να επιβεβαιώσουμε ότι είναι σωστή.
0: Να
1: και
0: ρωτήσω,
1: να την κάνουμε δική μας.
0: Έτσι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Όλα αυτά μπορεί μια χώρα, ας πούμε η Ελλάδα, έχει τώρα μυαλά σαν το δικό σας και άλλους βέβαια συναδέλφους σας, δεν αδικούμε κανένα, που είσαστε σε αυτές τις κορυφές. Μπορεί να αποκτήσει μια αυτονομία και μια άμυνα απέναντι σε αυτό το τρομακτικό εργαλείο που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και που όποιος μπορεί να το χειριστεί ή να το χειραγωγήσει θα μας έχει όλους στα χέρια του.
1: Κοιτάξτε, η άμυνα καλύτερη είναι μέσω της εκπαίδευσης και της κριτικής σκέψης. Ξεκάθαρα. Δηλαδή και οι ειδήσεις, αν θέλετε, σήμερα μπορεί να χειραγωγούνται σε έναν βαθμό. Αλλά ο καθένας μπορεί να κρίνει και υπάρχει η ελευθερία.
0: Δηλαδή, αλλά τα μοντέλα τα χειρίζονται μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να επιτευχθεί εθνική αυτονομία και άμυνα, να το πω χοντρικά.
1: Να σας πω, τα μοντέλα δεν είναι από μια συγκεκριμένη χώρα, δηλαδή ότι έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες. Τα συγκεκριμένα μοντέλα. Και αυτό είναι μια εφαρμογή συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές. Που μπορεί να έχουν εφαρμογή επειδή είπαμε για επεξεργασία εικόνες, για παράδειγμα στην πολιτική προστασία,
0: ναι.
1: Με τις πλημμύρες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τεχνικές, να σωθούν άνθρωποι δηλαδή από μέτρη τεχνικής νοημοσύνης. ή στη ρομποτική και σε άλλες εφαρμογές που μπορούν να έχουν οπουδήποτε, ακόμα σε συστήματα ασφαλείας. Στον τρόπο που δουλεύουμε σήμερα τα αυτοκίνητα, ξέρετε ότι πολλά αυτοκίνητα σήμερα περιέχουν τέτοιες τεχνολογίες, ναι, και βοηθάνε και στη μείωση των ατυχημάτων. Όλα αυτά είναι συνθετική κατεύθυνση. Τώρα, η αρνητική κατεύθυνση αυτή που αναφέρετε εσείς, δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να απαγορεύει, ας πούμε, ή να λογοκρίνει κάποια συστήματα τις απαντήσεις τους. Έτσι, αλλά ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει συστήματα τα οποία βρίσκονται και από διαφορετικές χώρες. Υπάρχουν τα Κινέζικα, αν θέλετε, τα γνωστά.
0: Ναι, ναι. Έχω παίξει εγώ λίγο με αυτήν. Την έχω μπλοκάρει με ερωτήσεις για το ΜΑΟ. Θέλω να πω, το κάθε μοντέλο έχει τις ιδιαιτερότητές του. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε
1: Καθηγητά. Εκπαίδευση στον καθένα και να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά μοντέλα, αν θέλει, ειδικά για τους διαφορετικούς βοηθούς, για το chatbot.
0: Μάλιστα.
1: Να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά, να βλέπει τις απαντήσεις τους και ο ίδιος μετά να καταλήγει στη τελική απάντηση.
0: Και να συγκρίνει, ναι. Να μην χάσουμε τη δική μας κριτική ικανότητα, μάλιστα.
1: Αυτό θα μπορέσει να μας εξελίξει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εμάς προσωπικά στην έρευνα μας βοηθάει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Και μπορούμε να αυξήσουμε και το έργο μας. Το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
0: Το κρατάμε και το σημειώνουμε, γιατί αυτό το είπε ο κύριος Παναγιωτάκης, ο κύριος Κώστας Παναγιωτάκης, ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που σύμφωνα και με το Στάνφορντ ανήκει στο 1,92% των κορυφαίων επιστημών μόνο του κόσμου. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε καθηγητά, και θα τα ξαναπούμε με πρώτη ευκαιρία.
1: Να σε καλά, μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι,
1: μόνο
0: ναι, ναι.
1: Είμαι στο 1,92 στην κατηγορία της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Στη συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Εντάξει.
1: Και μάλιστα οι κατατάξεις αυτές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι έχουν τις κατηγορίες.
0: Έχουν εξειδίκευση.
1: Ναι, και τα τελευταία 8 χρόνια με πρώτο τμήματος, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε πριν στην ερώτηση.
0: Ναι, ναι, το είπαμε.
1: Και έχουμε πραγματικά ένα τμήμα εδώ πέρα το οποίο είναι διαμάντη. Δηλαδή,
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη για την αγένεια. Αλλά έχετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και έχουν ήδη μπει συνάδελφοι στο ραδιοθάλαμο και με.
1: Συγχωρήστε με και εμένα.
0: Δεν με αγριοκτάνε, όχι, μου λένε, αφού είναι ο κύριο Σπάνιο. Εντάξει, συνέχισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Αρής ποτέ δεν αγριοκτάζει, μόνο όταν δεν είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Βαγγέλης Αρής, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα με Cole Porter. Κλείσαμε όπως σας έλεγα πριν. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of the warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear, don't you know, you fool, ain't no chance to win.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Γιώργος Καριωτάκης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ρύθμιση του ήχου Θανός Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας με πρόσθετα μέτρα ευελιξίας για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις διεκδικεί ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής. Η θέση των 27 και τα ευρωπαϊκά μπλοκ. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στην ενέργεια, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Γύρω στο 1,5 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή εκκίνησης έπειτα από την επιδότηση των 40 λεπτών στην Αντλία. Υψηλότερο το κόστος στην περιφέρεια λόγω των μεταφορικών. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Τι απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκρηξη στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Δύο πολυτραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας όλων των βομβών εναντίον του Ιράν εξετάζει Ουάσιγκτον, πλήγματα των Χούθη γύρω από το προεδρικό μέγαρο της Ιεμένης. Να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας ζητά ο Ζελένσκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Μία ακόμη ημέρα συγκρούσεων φοιτητών και αστυνομία στην Αλβανία. Οι διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση Ράμα. Και τηλεφωνική απάτη στην Θεσσαλονίκη με Λία Μαμούθ περισσότερες από 4.000 λίρες. Πόσοι επιτίδη έπεισαν την 88χρονη να τις ξετρυπώσει. Μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, όπου οι 27 ηγέτες αναζητούν κοινές λύσεις στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ελληνική πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από την απεσταλμένη του Earth News και επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ Γεωργία Σκιτζή.
1: Τρία, θα έλεγα, είναι τα βασικά, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω αγκάθια, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι και η ελληνική πλευρά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έθεσε ένα πλαίσιο διαφωνίας. Το πρώτο και βασικό, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, ότι είναι επίγουσα ανάγκη να υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα και μέχρι το διάστημα, όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή αυτή κρίση, μέτρα, παρεμβάσεις, προκειμένου να ανασάνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να λειτουργήσουν επιπρόσθετα με τα μέτρα, τα εθνικά που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα και η ελληνική χθες και προχθές. Αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και όπως είπε χαρακτηριστικά ενώπιον των ομολόγων του, ότι θα πρέπει να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα, δεδομένου ότι εδώ βλέπουμε αντιθέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, yeah, και στην ίδια γραμμή, να πούμε, με την Ελλάδα βρίσκεται και η Ιταλία, να γεφυρωθεί λοιπόν το χάσμα, το όποιο χάσμα, και να μπορέσουμε να δράσουμε όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πώς να γίνει αυτό? Από τα αυξημένα έσοδα λόγω της μεγάλου ανόδου του πληθωρισμού. Παράλληλα όμως, το κομμάτι ενεργειακό υπάρχει Και μία άλλη παράμετρος, ποια είναι το ενεργειακό μείγμα, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι έχει ληφθεί τα τελευταία χρόνια η πολιτική απόφαση για την απανθρακοποίηση. Εδώ συζητήθηκε το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Εμπορία των Ρήπων, δεδομένων των συνθήκων, θα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται με βάση την άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Άρα και εδώ βλέπουμε την ελληνική τοποθέτηση στο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν διαφωνίες. Η συζήτηση που γίνεται για τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εδώ ο Πρωθυπουργός επισημαίνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και σε όλους τους τόνους. Δεδομένου ότι υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση και επ' αυτή συζητούν, η Ελλάδα λέει ότι δεν θα δεχθεί να υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες σε δύο βασικά ζητήματα, θέματα. Στην κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και στην πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι και τα δύο αυτά ζητήματα αποτελούν βασικούς πυλώνες για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Κρίσιμη λοιπόν η διήμερη αυτή σύνοδος κορυφής στο επίκεντρο ενέργεια, ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, δύο κρίσιμοι τομείς όπου συγκρούνται οι θέσεις βορρά και νότου. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε, έχει τελειώσει, βέβαια με ερωτηματικό αν έχει τελειώσει η συζήτηση για το ζήτημα της ενέργειας, και αυτό γιατί έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αντώνιο Κώστα, ότι ακριβώς επειδή δεν κλειδώνουν τα συμπεράσματα, δεν υπάρχει δηλαδή μια σύγκληση απόψεων, έχει ζητήσει να περάσουν στην επόμενη ατζέντα και μετά να επανέλθουν για τα συμπεράσματα. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο έχει ζητήσει να ξαναδούν το draft, το πρόχειρο που υπήρχε, που είχαν καταλήξει σε κάποιο σημείο στα συμπεράσματα. Αυτό δείχνει ουσιαστικά το μέγεθος της δυσκολίας που υπάρχει, να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε βορρά και νότα που είπες και εσύ. Πρέπει να σου πω ότι αναμένουμε το τι ακριβώς, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα και προς τις κοινωνίες ότι υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση. Μένει να το δούμε ποια θα είναι αυτή. Γιατί επίσης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί κάποιες προτάσεις της Κομισιόν. Και εδώ να πούμε ότι στις προτάσεις της Κομισιόν είναι οι επιστολές που έχουν σταλεί το προηγούμενο διάστημα από τους ηγέτες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η πρόταση της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
3: Ενώ ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι σε ιδιαίτερα έντονους τόνους τόνισε αυτό που πάρα πολλοί ηγέτες λένε εδώ, ότι είναι μια επίγουσα κατάσταση αυτή η οποία βιώνει και η Ευρώπη και χρειάζονται ευρωπαϊκά μέτρα. Στο ένα θέμα. Στο άλλο θέμα, το οποίο επίσης θα δούμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, είναι ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και το θέμα το οποίο αναμένεται να συζητήσουν σε λίγη ώρα, να ξεκινήσει η συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ υπάρχει τεράστιο χάσμα απέναντι στο πού θα γίνουν περικοπές, πώς θα είναι ο προϋπολογισμός, από πού θα είναι οι δύο πόροι. Έχουμε πει έτσι το μέτωπο των χωρών, η Ελλάδα, μαζί με άλλες 16 χώρες που δημιουργούν ουσιαστικά τους φύλους της συνοχής λέγεται, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά στηρίζουν να μην γίνει καμία περικοπή στο Ταμείο Συνοχής αλλά και στην κοινή αγροτική πολιτική, και από την άλλη πλευρά ένα μπλοκ πολύ πολύ έτσι, αυστηρών κρατών που έχουν και τους μεγάλους προϋπολογισμούς βέβαια, που είναι η Γερμανία, η Ολλανδία που θέλει να καταθέσει η δική της πρόταση με περικοπές, η Φιλανδία που θέλουν ένα πιο μικρό προϋπολογισμό. Είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, δεν περιμένουμε συμπεράσματα, αλλά σήμερα νομίζω θα δούμε μια κατεύθυνση, γιατί δεν συγκλίνουν ούτε και στο αν θα υπάρξει έκτακτο συμβούλιο για το προϋπολογισμό που έχουν συζητήσει στο τέλος Νοεμβρίου, και αυτό γιατί υπάρχουν εκλογικά μέτωπα μπροστά,
0: σωστά.
3: Τα οποία κρίνουν και πιέζουν ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλη μία μέρα και κάτι με αρκετές δυσκολίες, έτσι, και όχι πολύ αισιόδοξα μηνύματα αναφορικά με τις συγκλήσεις. Αυτό καταλαβαίνω, Έλενα.
3: Θα σου πω ότι σήμερα συζητούν πολλά πράγματα. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι την ενέργεια και το επόμενο προϋπολογισμό. Θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου Αντώνιο Κώστα και Φόντερ Λάιν, όχι μετά το τέλος, κατά τη διάρκεια, αφού καταλάβουν και οι ίδιοι μία κατεύθυνση. Και στη συνέχεια οι ηγέτες θα συνεχίσουν τη σύνοδο και θα μιλήσουν για διεύρυνση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα όλα είναι σημαντικά. Δεν υποτιμώ κανένα θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι τα πολύ σημαντικά είναι, όπως είπαμε, ο προϋπολογισμός και ενέργεια αύριο. Θα είναι και η παρουσία του Ζελένσκι και θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την Ουκρανία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια νέα σελίδα πια για την Ουκρανία. Πάρα πολλές φωνές. Είδαμε και δηλώσεις από ηγέτες και αντιπολίτευση άλλων χωρών για τη χρηματοδότησή της. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και, θα συζητηθεί και το Ηνωμένες Πολιτείες Συμφωνία με Ρωσία. Οπότε έχει και το μεταναστευτικό. Έχει πολύ μεγάλο διπλωματικό ενδιαφέρον και αύριο. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εξέφρασε την αντίθεση της χώρας μας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του

0: ανά λίτρο χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διελιστηρίων από 20 λεπτά η κάθε πλευρά. Μειώνουν. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει τις λεπτομέρειες, ενώ θα μας ενημερώσει η Πινελόπη και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης και τις εκτιμήσεις βέβαια της αγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να ελπίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί όπως βλέπω τις διεθνείς τιμές παρουσιάζουν άνοδο. Κάθε απόγευμα έχουμε άνοδο των διεθνών τιμών, παρότι το πρωί κρατιόνται σε ένα επίπεδο ανάλογο με αυτό τις προηγούμενες μέρες, το απόγευμα αυξάνονται. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 98,2, ενώ άνοδο έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται στα 86,46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα ας πάμε όμως στην εγχώρια αγορά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,12 δολάρια ευρώ αναλίτρο, ενώ ξεκίνησε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση και τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Φαίνεται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε χθες ότι θα είναι στα 1 ευρώ και 55 λεπτά, φαίνεται ότι είναι στην Αττική τουλάχιστον στα 1,50. Mm-hmm. Βέβαια είναι αρκετά υψηλότερα από την περσινή έναρξη τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν το 1 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό που θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 40 λεπτών.
0: Και από αυτό που έκλεισε πέρυσι ουσιαστικά την κυκλοφορία του το πετρελαίο θέρμανσης, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι αρκετά χαμηλότερα από το ύψος του 1,75 που έκλεισε πέρυσι και ήταν το όριο που είχε τεθεί για φέτος. Το 1,50 είναι μια σχετικά ικανοποιητική τιμή με δεδομένες τις συνθήκες. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά της κυβέρνησης και έκπτωση άλλα 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά των διελιστηρίων, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στον ντίζελ κίνησης και των 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη. Να πούμε ακόμα ότι έχει αυξηθεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, το επίδομα θέρμανσης κατά 30% με το κατώτατο επίδομα να είναι στα 1.200 ευρώ και το ανώτατο να φτάνει στα 1.560, καθώς και ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Μεγάλες ελπίδες είχαν διαμορφωθεί και σε σχέση με τις αποφάσεις που επρόκειτο να ληφθούν από τη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, αλλά φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση κυρίως από τις βόρειες χώρες και ως εκ τούτου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει αποφασιστεί διεύρυνση της τρίτερας διαφυγής έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την ευελιξία να δώσουν περισσότερα χρήματα για επιδοτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, προφανώς αυτό εξαρτάται από το πώς θα διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το όλο θέμα θα ξαναειδωθεί, θα ξαναμελετηθεί περί τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για το πρώτο 15ο του Νοεμβρίου.
0: Και έτσι θα πηγαίνουμε ανά δύο εβδομάδες, με βάση τα νέα δεδομένα, θα διαμορφώνονται και οι παρεμβάσεις του οικονομικού επιτελείου, Πινελόπη.
1: Ακριβώς. Τα οποία δεδομένα δυστυχώς δεν φαίνεται ότι είναι καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ εδώ στο μεσημβρινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Earth News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα. Μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.
2: Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε ότι μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής 1,10-1,13 θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές αν αυτό γίνει.
0: Για εφεδρίες που διαθέτει η χώρα μας ώστε να επιτύχει και νέες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος αναφέρθηκε στο Earth News Radio.

0: των 5,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει τα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως, αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Για εμπεγμό της κυβέρνησης κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος της ενέργειας και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου του ζωής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
2: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά 40% ακριβότερα από το 2025, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η χώρα οφείλει να συνταχθεί με τις χώρες που ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Παπάς.
4: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μιλώντας στο Air News και στην εκπομπή Στο Κέντρο, η πρόεδρος τόνισε ότι χρειάζεται οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
5: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Στην κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε κατά την ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση παρεμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
6: Είναι της μόδας αυτό. Δηλαδή είναι σαν να πατάνε ένα κουμπί στην αντιπολίτευση, στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ. Άκουσα και από το ΠΑΣΟΚ στέλεχος να το λέει αυτό. Το έχουν έτοιμο να το πούνε. Είναι πολύ εύκολο να λες εκ του ασφαλούς για κάποια μέτρα, τόσο σημαντικά μέτρα, too little too late, όταν δεν έχεις απαντήσει ποτέ σοβαρά, ούτε στο πόσα, ούτε στο πότε, ούτε στο από πού. Και ειδικά το από πού έχει σημασία. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι λεφτά που φυτρώνουν κάπου, ούτε έρχονται ως διαμαγείας στην κυβέρνηση για να τα δώσει. Και τα μέτρα αυτά μπόρεσαν και ανακοινώθηκαν και δόθηκαν, γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί μια πολιτική που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνει τα φορολογικά έσοδα και έχει αποθέματα. Και γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν άκουσε τις σιρήνες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τότε που ξέσπασε μία ακόμα κρίση, να τα δώσει όλα και παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούσε να δώσει από την αρχή. Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετόπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακοφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Τον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέροντας ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος κινδυνεύει να φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν στην μεταπολεμική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τόσο για φέτος όσο και για το 2027. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ για φέτος, από 146,6% πέρσι, δηλαδή 10 μονάδες κάτω, και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου Βαγγέλη, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, όπου είναι στο 137,9% της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι ακόμη χαμηλότερα και από το χρέος της Γαλλίας, έχει χρέος 123,6% και του Βελγίου 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί, όπως αναφέρει έκθεση, από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα άνω του 2%. Ειδικότερα για φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4 έναντι 4,9 το 2025 και για το 2027 στο 2,6%. Το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, εδώ συμπεριλαμβάνονται, Βαγγέλη, και οι τόκοι που πληρώνει η χώρα για την εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαμβάνει δηλαδή τις δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης, προβλέπεται να έχει πλεόνασμα 0,3%, και εδώ δηλαδή η χώρα δείχνει να έχει πλεόνασμα. Έχει δηλαδή πλεόνασμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, επιβεβαιώνονται αυτές οι προβλέψεις ουσιαστικά ότι φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα πιάσει το στόχο που έχει τεθεί, μάλιστα στο 9 μήνο είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο των 5,1 δισεκατομμύριων ευρώ.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα πάμε τώρα στην έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θα συνδεθούμε αμέσως με την Peggy Μπρούσαλη, που είναι εκεί και παρακολουθεί το ρεπορτάζ για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Peggy, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, να ξεκινήσω από την ευχάριστη είδηση ότι αναχώρησαν με δύο ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Κορίνθου καλά στην υγεία τους, τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους. Οι δύο τραυματίες από τη νέα έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρου, στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil. Μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατάγματα αλλά και εγκάβματα. Παρόλα αυτά, από ό,τι μας είπε και ο διοικητής του νοσοκομείου της Κορίνθου, δεν χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Διεγίνεται όμως διακομιδή στο νοσοκομείο των Αθηνών, στο Θριάσιο για την ακρίβεια, προκειμένου να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο θέμα των τραυμάτων αλλά και των εγκαυμάτων. Όλα έγιναν σήμερα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν είχαμε αυτή τη νέα έκρηξη στο χώρο εκεί στους Αγίους Θεοδόρους, από εργολαδική, σε εργολάβο δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι, δύο άνθρωποι, και λέμε νέα έκρηξη γιατί πάνε την προηγούμενη Παρασκευή, 6 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προηγούμενη έκρηξη που δυστυχώς μετατράπηκε σε τραγωδία με δύο νεκρούς. Ακριβώς. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία τους, έφυγαν βέβαια από εδώ με τα ασθενοφόρα, η διακομιδή ξεκίνησε, θα φτάνουν φαντάζομαι σε λιγάκι στο Θριάσιο, προκειμένου να δουν και εκεί οι γιατροί τι μπορούν να κάνουν. Από εδώ, όπως μας είπε ο διοικητής, ο κ. Καρπούς, έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί και νοσηλευτές να καταφέρουν να τους σταθεροποιήσουν. Έγιναν όλες οι εξετάσεις, ιατρικές αλλά και αξονικές, και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή τους στην Αθήνα, Βαγγέλη.
0: Είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, ότι δεν χρειάστηκε η διασωλήνωσή τους, γιατί είχαμε αυτές τις πληροφορίες νωρίτερα. Άρα αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα, το ότι δεν χρειάστηκε διασωλήνωση και υπήρξε και το πράσινο φως δόθηκε προκειμένου να μεταφερθούν στο Θριάσιο, Πέγγι. Τώρα για το ατύχημα αυτό καθ' αυτό, τι γνωρίζουμε?
9: Για το ατύχημα δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες. Ενώ γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, τότε έγινε αυτό το συμβάν, αυτό το ατύχημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες εκεί για τους εργαζόμενους. Νωρίτερα μιλήσαμε και με έναν εργαζόμενο που μας περιέγραψε την κατάσταση. Τραυματίστηκαν ελαφρά μεν, αλλά ήταν σε κατάσταση σοκ δύο ακόμα άτομα, ένας 28χρονος και ένας ακόμα που δούλευαν εκείνη την ώρα. Ο ένας δούλευε και ο άλλος περνούσε από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου εργάζονται και μια εταιρεία βέβαια πάρα πολλοί κόσμος και καταλαβαίνουμε πόσο είναι σοκαριστικό αν θέλετε όλο αυτό όταν ακούμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Χρειάζεται όμως να συγκεντρώνουμε πάντα τις πληροφορίες μας προκειμένου να μπορέσουμε και να τις μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Είναι, να επαναλάβω, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, φύγαν δηλαδή σε πολύ καλύτερη κατάσταση δύο άνθρωποι από εδώ, από την Κόρινθο, για την Αθήνα. Εχθές είχαμε και μια απεργία εκεί στο χώρο της, στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί στο χώρο της Motor Oil.
0: Με αφορμή το προηγούμενο
9: δυστύχημα. Με αφορμή ακριβώς το προηγούμενο δυστύχημα. Είχε γίνει αυτή η απεργία εχθές, 14 του μήνα. Και αναμένεται μάλιστα να πάει και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως και την προηγούμενη φορά, για να δουν κατά πόσο είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα. Σχετικά με την προηγούμενη, με την τραγωδία την προηγούμενη, με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τελικά τη ζωή τους στην Αθήνα, να πω ότι είχαμε και τέσσερις συλλήψεις από τον, για τον εργολάβο, ήταν εργολάβος και συλληφθεί, όπως επίσης και άτομα τα οποία εμπλέκονταν με το κομμάτι αυτό και πρόκειται να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη όλα αυτά, ενώ μαθαίνουμε ότι θα συνεχιστούν οι δράσεις που έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι και τις επόμενες μέρες.
0: Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών στην διαδρομή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα, έπειτα από ερώτηση του πολιτικού μας συντάκτη Νότη Ανανιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και έχουμε τον Νότη Ανανιάδη. Νότη, ο Παύλος Μαρινάκης σου είπε ότι έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα με την υποβολή αιτήματος από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση μας από την ΕΡΤ News, είπε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα από την γαλλική εταιρεία, απευθυνόμενη, η οποία απευθύνθηκε στην ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι όπως έχεις αντιληφθεί, υπήρχε μια συζήτηση ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία κλπ. Επιβεβαίωσε λοιπόν το ρεπορτάζ της Καθημερινής, όπως τον ρώτησα το πρωί και το μεσημέρι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και υπογράμμισε το συγκεκριμένο γεγονός. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία, τουλάχιστον η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, υποστηρίζει ότι η γαλλική εταιρεία, δεν θα πω σωστά το όνομά της, οπότε δεν το λέω, με βγαίνει κάπως έτσι, η γαλλική εταιρεία απευθύνεται στην Αθήνα και τη Λευκοσία για να πάρει άδεια για τις έρευνες τις οποίες, μετά τις οποίες θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αυτό που
0: καταλαβαίνεις.
10: Όχι ενδιαφέρον, έχει την ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για το ακριβώς.
0: Νότι Ανανιάδης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και μπορούμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη που σου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και το δημοσίευμα της Καθημερινής.
6: Επιβεβαιώνω. Καταρχάς, η Συνεξάνση, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τώρα, ακολουθεί η κατά τον νόμο διαδικασία, νόμιμη διαδικασία. Σε τι συνίσταται η διαδικασία αυτή? Σε άδεια από την ΕΧΑΕΘ και το λιμενικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Άρα αυτές είναι οι δύο αρχές οι οποίες δίνουν την άδεια. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές, επειδή διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων, ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου, που είναι το προφανές.
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα έβαλε τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία κλπ. Εφόσον ο οφειλέτης έχει κι άλλη περιουσία. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του 6ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον έχει κι άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της συγκεκριμένης οφειλής. Η απόφαση, να πούμε, καταλαμβάνει όλες εκείνες τις περιπτώσεις οφειλών πολιτών προς το δημόσιο, τις ΔΟΗ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ. Νέα αντιπαράθεση τώρα ξέσπασε στην Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη φορά με επίκεντρο φωτογραφικό υλικό με οστά, το οποίο παρουσίασε στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα είχαν ήδη εξεταστεί και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Μίντης, έχει το ρεπορτάζ.
11: Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή για την εθνική τραγωδία των Τεμπών όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφικό υλικό με οστά που, όπως υποστήριξε, είχαν βρεθεί πεταμένα σε οικόπεδα, καταθέτοντας το επίμαχο υλικό στο έδρανο του Υπουργού Δικαιοσύνης και όχι στα πρακτικά.
12: Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος κατά βάθος, είστε, ξέρω ότι αυτό θα το ψάξετε εσείς προσωπικά και θέλω να το υποσχεθείτε. Αυτό με τα κόκαλα. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
13: Πίστευα ότι ο κύριος Βελόπουλος, μετά από όλα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών, δεν θα επανέφερε όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις οποίες πρέπει να πω, μάλλον τις συνωμοτικές εκδοχές, για τις οποίες πρέπει να πω ότι ήταν ο εμπνευστής. Καταρχάς.
11: Λίγο αργότερα, αφού ενημερώθηκε για όσα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Γιώργος Φλωρίδης πέρασε στην αντεπίθεση. Υποστήριξε ότι τα οστά που εμφανίζονται στις φωτογραφίες δεν είναι ανθρώπινα, αλλά ανήκουν σε ζώα.
13: Αυτά λοιπόν τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Γι' αυτό δεν είναι στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο.
11: Στο θέμα επανήλθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Χίτας, αποκαλύπτοντας ότι το επίμαχο φωτογραφικό υλικό παραδόθηκε στην Ελληνική Λύση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων, τον Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε, επιμένοντας ότι από το 2024 ήταν γνωστό ότι τα συγκεκριμένα οστά ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό έμειναν εκτός δικογραφίας.
0: αισιόδοξος ότι Λονδίνο και Αθήνα μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλειπτά του Παρθενώνα, δήλωσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο George Osborne έθεσε ως προϋπόθεση και οι δύο πλευρές να είναι διατεθειμένες, όπως είπε, να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς. Osborne επιχειρεί να συμβάλλει στην επίλυση μιας διαχρονικής πηγής τριβής μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία χρονολογείται εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, σημειώνει το δημοσίευμα. Και εκφράζει ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία ώστε τα γλυπτά, όπως λέει, να μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή διαμοιρασμού τους, κατά τον Όσμπορν. Για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο σημερινό briefing, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της χώρας μας, που έχει θυμίσει τον προηγούμενο μήνα στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ακούμε την σημερινή απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε ένα μεγάλο θέμα, μεγάλο βραχνά που αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε τώρα, τις τηλεφωνικές απάτες. Επιτίδη καλούν προσχηματικά ανυποψίαστους πολίτες με σκοπό να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή, και σημειώνονται διαρκώς και σχεδόν πάντοτε με ευρηματικό τρόπο. Αυτήν την φορά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η Λία ήταν τεράστια. 88χρονη λοιπόν κατήγγειλε ότι της απέσπασαν πάνω από 4.000 χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον κοσμήματα μεγάλης αξίας. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο με το ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Γιώργος Καριωτάκης. Γιώργο.
14: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για μια πολύ μεγάλη Λία. Λία Μαμούθ προκαλεί εντύπωση για το ύψος του ποσού αυτού που αποκόμισαν οι επιτίδη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε χρυσές λίρες και επιπλέον 10.000 ευρώ σε κοσμήματα. Είναι η Λία αγνώστων εις βάρος ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Όλα, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία ξεκίνησε περίπου στις 2 παρατέταρτο και διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Οι επικοινωνίες συνεχίστηκαν μέχρι λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, με μια γυναίκα στην άλλη πλευρά της γραμμής να φέρεται να διαβεβαιώνει την ηλικιωμένη ότι τα τιμαλφή της θα παραλαμβάνονταν από την πόρτα του διαμερίσματος. Μάλιστα, οι επιτίδη φαίνεται πως αφιέρωσαν περισσότερες από 4 ώρες για να πείσουν την 88χρονη να τους παραδώσει ουσιαστικά την περιουσία της, κρατώντας την σε διαρκή ανησυχία με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της ΔΕΗ στη γειτονιά. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι τα χρυσά αντικείμενα έπρεπε να απομακρυνθούν από σημείο κοντά στο ηλεκτρολογικό πίνακα, καθώς δήθεν υπήρχε κίνδυνος έκρηξης και ηλεκτροπληξίας.
0: Είναι ένα από τα ζητήματα που οι επιτίδη τακτικά, Γιώργο, φαίνεται να το θέτουν, λέγοντας ότι είναι από το ΔΔΕ, από το Δήμο,
14: και από την ΔΕΗ. Άλλες υπηρεσίες, ναι.
0: Ναι. Και επικαλούνται προβλήματα ή εργασίες στον πίνακα, στα ηλεκτρικά κλπ. Και ότι μπορεί να καταστραφούν τα τιμαλφή και τα χρήματα. Οπότε ζητάνε ουσιαστικά να τα ξετρυπώσουν, όπως καταλαβαίνουμε.
14: Έτσι ακριβώς.
0: Οι ιδιοκτήτες τους.
14: Έτσι ακριβώς. Προσπαθούν λοιπόν να φτιάξουν ένα κλίμα έτσι, για να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν όλα αυτά, ένα ψυχολογικό κλίμα. Η 88χρονη λοιπόν ακολούθησε τις οδηγίες τους, άφησε τις λίρες και τα κοσμήματα έξω από το διαμέρισμα και απομακρύνθηκε σε άλλο χώρο του σπιτιού. Όταν διαπίστωσε ότι δεν γίνονταν εργασίες στη γειτονιά, αντιλήφθηκε ότι τα πολύτιμα αντικείμενά της είχαν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Λία περιλαμβάνει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. με την αξία των λιρών να υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: 4,5 εκατομμύρια ευρώ αξίας λίρες της πήραν.
14: Είναι απίστευτο.
0: Της έβγαλε έξω από το σπίτι η γυναίκα. Καλά, τις είχε στο σπίτι και αυτό είναι μια είδηση, αλλά τόσες λίρες. Αλλά και το ότι τις έβγαλε, την έπεισαν να τις βγάλει για να μην καταστραφούν και κατάφερε να τις κλέψει.
14: Επί 4 ώρες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προσπαθούσαν να την πείσουν να το κάνει. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με τις αρχές να εξετάζουν στοιχεία από το διαμέρισμα και υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτου της περιοχής.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών και την αυστηροποίηση των ποινών για αδικήματα σε βάρος ηλικιωμένων, όπως την περίπτωση αυτή που μας περιέγραψε ο Γιώργος Καριωτάκης, αλλά και ανηλίκων, γιατί εκμεταλλεύονται και τους ανήλικους. Το είχαμε ακούσει σε ρεπορτάζ να μιλούν στο παιδί και λέει να του λένε «γίνω ήρωας του σπιτιού, πήγαινε και βρες που υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα να τα σώσεις τώρα που κοιμάται η μαμά και ο μπαμπάς». Μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας και σχετική νομοθετική διάταξη.
15: Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα, κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα, συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
0: Σε
15: λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο ή ανηλίκους, γίνεται κακούργημα με την αυστηρότητα των νόμων, το φαινόμενο θα περιοριστεί.
0: Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Ο κύριος Δένδιας συναντήθηκε επίσης με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τη διαβεβαίωση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, σε επίπεδο βεβαίως ενόπλων δυνάμεων, εξέφρασε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος προς τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούδ, κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Ριάντ. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε, να σημειώσω, εφηδιαστικά η Σαουδική Αραβία, αφού το ταξίδι του δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, υποθέτουμε, καθώς η χώρα βρίσκεται καθημερινά στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, τόνισε επίσης πως το επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε μεταξύ άλλων και η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι προκλήσεις που διασταλεύουν, όπως είπε, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, αλλά και τη συνεισφορά της συστοιχίας πατριώτης στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας και με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, τον Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, στη διάρκεια της οποίας οι δύο υπουργοί εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προς εξυπηρέτηση, όπως υπόθηκε, των κοινών συμφερόντων. Καταδίκασαν επίσης τις τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθοι εναντίον του Βασιλείου και συζήτησαν τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενώ συζήτησαν και τις περιφερειακές εξελίξεις. Από τη μεριά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι και οι δύο, τόσο ο πρίγκιπας διάδοχος όσο και ο Σαουδάραβας ομολογός του, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους, όπως είπαμε, για την παρουσία των ελληνικών πάτριων στη χώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από περίπου 15 μέρες, την 1η Οκτωβρίου, το ΚΙΣΕΑ έδωσε παράταση για ένα μήνα στην παραμονή της πυροβολασίας Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Γιανμπού της χώρας. Αυτό κάτι το οποίο αποφασίστηκε, να σημειώσουμε, ότι κάθε μήνα θα επανεξετάζεται η παραμονή των Patriot εκεί, από τις αρχές Αυγούστου, μετά και την αμυντική συμφωνία που είχαν υπογράψει πριν από τρεις μήνες η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν. η γνωστή ως συμφωνία της ΜΕΚΑ. Έκτοτες, όπως είπαμε, η παραμονή της ελληνικής δύναμης στην Σαουδική Αραβία θα επαναξιολογείται σε μηνιαία βάση.
0: Πάντως, χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν επανειλημμένα οι ελληνικοί Patriot, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο, έτσι.
16: Τουλάχιστον τέσσερις φορές, δύο την άνοιξη εκεί στις αρχές Απριλίου και άλλες δύο τον Ιούλιο. Έξι φορές συνολικά, γιατί είχαμε και μια ανάλογη επανεργοποίηση, άλλες δύο φορές επίσης το Σεπτέμβριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, να σημειώσω, η ελληνική δύναμη της προβολαχίας Patriot απέδειξε, θα λέγαμε, την ικανότητά τους, γιατί είχε ως αποτέλεσμα να καταρριφθούν τόσο ντρόουν που είχαν εξαπολύσει οι Χούθη, όσο και βαλιστική πύραυλη, να σημειώσουμε, που είχαν προέλθει από το Ιράν.
0: Μάλιστα. Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός σύνορων θα περάσουμε τώρα σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της ισχυρότερης βόμβας στον κόσμο, της γνωστής και ως μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ δώσει την σχετική εντολή. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητά ειλικρίνεια από τους συμμάχους της χώρας του στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Κάλεσε μάλιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου. Θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Φωναριώτη, που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο, να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πολεμικά μέτωπα, ξεκινώντας, Δημήτρη, από την Μέση Ανατολή.
17: Καλησπέρα. Ακριβώς, Βαγγέλη, καλησπέρα. Την πληροφορία για τη βόμβα μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το ζήτημα, και σύμφωνα με τις πηγές αυτές, μια τέτοια επιχείρηση, δηλαδή η ρήψη της βόμβας GBU-43B, της μητέρας όλων των βομβών, όπως είπες, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη δημόσια δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου έχουν παραδεχθεί κατηδίαν ότι δεν γνωρίζουν εάν η συγκεκριμένη δέσμευση είναι οριστική ή εάν μπορεί να αλλάξει.
0: Η συγκεκριμένη αυτή βόμβα, Δημήτρη, για να καταλάβω, θα μπορούσε να φτάσει στα κατώτερα επίπεδα του εδάφους, εκεί όπου κρύβονται εργαστήρια πυρηνικά ή αποθήκες πυρηνικού υλικού κλπ. Είναι σημαντικό ζητούμενο.
17: Πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Να πω ότι το Ιράν έχει περίπου 60 υπόγειες τέτοιες μίνι πόλεις, θα μπορούσαμε να τις πούμε, όπου φυλάει κυρίως πυράβλους. Τα πυρηνικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο 440 κιλά, ουδής γνωρίζει που βρίσκεται, αλλά στην αντίστοιχη επίθεση που είχαν κάνει περίπου πριν από ένα χρόνο οι Αμερικανοί με την ίδια βόμβα στην Ατάνζ, εκεί που έχει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις στρατιωτικές το Ιράν, ουδής μπόρεσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν η βόμβα κατάφερε να τρυπήσει 60 μέτρα σκληρού βράχου. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα ήταν πιο πολύ μια κίνηση του κυρίου Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό και αν θα τη χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη βόμβα. Τώρα, η Σαουδική Αραβία τόνισε ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τους Χούθη επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη και αυξάνει τον αριθμό των εκτοπισμένων σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες ανάγκες και έλλειψη χρηματοδότησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία των αμάχων και η απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστούν ύψιστη προτεραιότητα. Να πούμε ότι περίπου πριν από μισή ώρα δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Άντεν, στο νότιο τμήμα της Ιεμένης, στην περιοχή γύρω από το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης των δυνάμεων που υποστηρίζονται, των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Όπως ανέφεραν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, οι Χούθη επιτέθηκαν με πολλούς πυράβλους στο προεδρικό μέγαρο. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε στο X ότι έχουμε ανάγκη από ειλικρίνεια εκ μέρους των εταίρων μας ως προς τον πόλεμο και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να συνταχθούν όχι με τον επιτιθέμενο αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Ευαγγέλη, ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε την αποδέσμευση ορισμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είχαν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον πρότεινε στις ευρωπαϊκές χώρες να ξεκλειδώσουν ορισμένα από τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, που είχαν παγώσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, και να τα μεταφέρουν σε έναν μηχανισμό υπό την επίβλεψη της Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η Μόσχα πάντως κατηγόρησε την Ουκρανία και σήμερα ότι έπληξε δηληστήρια ρωσικά παρά την προτροπή Τραμπ να μην πράξει κάτι τέτοιο.
0: Άρα δεν ισχύει αυτή η ενεργειακή κεχηρία στην οποία ελπίζαμε, έτσι?
17: Όχι, δεν ισχύει.
0: Την οποία προώθησε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.
17: Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό τώρα ισχυρίζει τη Ρωσία. Αλλά ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο σε έναν πόλεμο με τέτοια μέτωπα να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν κάποια πλήγματα.
0: Και βλέπουμε και τον Ζελένσκι να χρησιμοποιεί αυτά τα χτυπήματα λέγοντας ότι κοίταξε, πάλι χτύπησε η Ρωσία, άρα δεν σέβεται, είναι ασέβεια για τον Αμερικανό πρόεδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
17: Ναι. Απ' την άλλη όμως
0: προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια.
17: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως βέβαια έχεις και την Μόσχα, η οποία λέει, ενώ ο κύριος Τραμπ έχει πει να μην κάνει πλήγματα ειδικά στα δηληστήρια, όπου αλλού θέλει μπορεί να χτυπήσει όπως έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, να πλήγει ρωσικά δηληστήρια, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι Ρώσοι. Τέλος να σημειώσουμε ότι το λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και δύο φορτηγά πλοία που κατευθύνονταν προς την Οδυσσό, αποτέλεσαν στόχους ρωσικών πληγμάτων σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram και χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί προς το παρόν.
0: Πάμε και στην Αλβανία, Δημήτρη. Βέβαια. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκτεταμένα επεισόδια, έτσι, ανάμεσα σε φοιτητές και τις αστυνομικές δυνάμεις.
17: Ναι. Τι ζητούν? Ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, ενώ καταγγέλουν την κυβέρνηση Ράμα για διαφθορά. Είναι το θέμα της Αλβανικής Ριβιέρας που είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή μας χθες. Λόγω της έκρηχνης κατάστασης, ανεστάλλει η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών για την ασφάλεια των πολιτών στα Τύρανα. Οι διαδηλωτές, μαθητές, φοιτητές αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως το Ελμπασάν, τη Σκόδρα, την Κοριτσά, και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια, μεταξύ άλλων στη Βουλή και αρκετά υπουργεία, εκτοξεύοντας βόμβες Μολότοφ και πολύ μεγάλες πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υποπίεση. Μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στο Υπουργείο Παιδείας, όπου διαδηλωτές έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φωτιά στο κτίριο. Να πούμε ότι απόψε για τις 10 έχει προγραμματιστεί νέα φοιτητική, παύλα μαθητική συγκέντρωση.
0: Θέλω δύο κουβέντες να πούμε και για αυτήν την εκτέλεση που είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο ότι θα μεταδοθεί ζωντανά. Mm. Έτσι, στο εκτελεστικό απόσπασμα ο θανατοποινήτης, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε λύση τελικώς.
17: Έδωσε λύση γιατί υπήρχαν επικρίσεις έντονες. Δηλαδή, αν θα θυμάσαι ότι ο J.D. Vance είχε πει ότι δεν θα την παρακολουθήσω αυτή την εκτέλεση αν μεταδοθεί ζωντανά.
0: Μιλάμε για έναν στρατιωτικό ιατρό ο οποίος είχε σκοτώσει 13 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
17: 13 συναδέλφους του, στρατιωτικούς. Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχης του στρατού των ΗΠΑ, που κατέληξε προδότης. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς για την αθλητική επικαιρότητα είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πολύ κρίμα για την ΑΕΚ, πολύ κρίμα.
18: Στο Champions League χρειάζεται να είσαι καλός για 90 λεπτά και όχι μόνο για 65, έτσι. Το καταλαβαίνω όπως το λες, καταλαβαίνω και τον κόσμο, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και όχι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτήν την ώρα είναι η πρώτη από τις τρεις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρα από τη Βοσνία, προηγείται ήδη με ένα 0 πριν από ένα λεπτό με πέναλτι του Ντέσσερς. Στις 10 η ώρα έχουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια σε γαλλικό έδαφος. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία δοκιμάζεται από την πολύ δυνατή Μαρσέγ, ενώ ο Όφι στη Ρεν 10 η ώρα, και τα δύο παιχνίδια είναι για το Europa League, ενώ Conference Παναθηναϊκού πολύ δύσκολες αναμετρήσεις στο επιγαλλικό εδάφος, ενώ ο Παναθηναϊκός που ήδη προηγείται έχει μάλλον πιο εύκολο έργο απόψε το βράδυ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
0: Για τον αυριανό καιρό ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Παρασκευή περιμένουμε αρχικά τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις Σποράδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 με 21 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενισχυθούν. Οι άνεμοι βοριάδες έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες βροχές και προς τη Χαλκιδική με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ και πρόσκυρα έως 6. Η θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Γιώργος Καριωτάκης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναδιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιόντι, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναδιώτη. Καλό σας βράδυ.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
20: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, κρίθηκε πως ο οφειλέτης μπορεί πλέον να ασκήσει ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών, ενώ προηγούμενα αυτό ήταν δυνατό μόνο στο αρχικό στάδιο της κατασχετήριας έκθεσης. Η ενεργειακή κρίση, οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε και τις τιμές ενέργειας στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα διελιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1 και 13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντρικ Μέρκς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. 4 τραυματίες, ιδίως σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδωρούς Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι δύο εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται σοβαρή. Διακομίστηκαν αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο για περαιτέρω νοσηλεία. Κλιμάκιο της αστυνομίας Κορίνθου καθώς και άλλο ελεγκτών της επιθεώρησης εργασίας ξεκινούν ελέγχους, ενώ η Motorola αναστέλει τις εργασίες συντήρησης στις ελόγω εγκαταστάσεις έως στις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδόρων με τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Βαρύ το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες, με εικόνες καταστροφής και δρόμους κομμένους στα δύο. Η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Ρόδο, όπου μέσα σε μόλις 48 ώρες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές και σε αρκετά σημεία το τοπίο έχει αλλοιωθεί δραματικά. Το νησί μετρά και έναν νεκρό, έναν 62χρονο ξενόδοχο υπάλληλο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα, ενώ υπερχυλισμένα ρέματα παρέσυραν αυτοκίνητα και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και ζημιές σε δρόμους. Μεγάλα προβλήματα και στην Εύβοια, όπου ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε υπερχυλήσεις ποταμών, κατολισθήσεις και καθυζήσεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο 56χρονος πρόκειται να εκτελεστεί δια του φεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση διαζώσης. Η αρχική απόφαση για ζωντανή μετάδοση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη ΣΥΠΑ αλλά και διεθνώς.
1: Ο καιρός.
20: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στο ένα μικρόφωνο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο άλλο Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της μέρας λοιπόν είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10 με όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα που τρέχει, την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει και εκείνη της ημέρας που έρχεται. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με Φρανκ Σινάτρα και Παβαρότη. Έτσι.
0: Κάτι μου λέει ότι έβαλες το χεράκι σου για να παίξεις Σινάτρα σήμερα.
1: Ο Γιώργος Τσολάκης. Πήγα λίγο.
0: Και του είπες τι γίνεται, γιατί όχι σε εμάς Σινάτρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπέροχος.
1: Οπότε ήρθε και μας έδωσε και μας Σινάτρα και όχι μόνο στους αγαπητές συναδέλφους που ακολουθούν. Έτσι, όπου άκουσες χθες και έκανες το παράπονο ότι σε εμάς δεν δίνει Φρανκ Σινάτρα. Λοιπόν, είναι ένα εμβληματικό τραγούδι όμως, μια εμβληματική συνεργασία που νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: 100%. Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα σήμερα, Βαγγέλη.
1: Πέρα πολλά πράγματα.
0: Τη σύνοδο κορυφής, έχουμε δημοσκοπήσεις να πούμε. Θα πούμε για τη νέα δημοσκόπηση της Μάρκ στον Αντένα. Τη δημοσκόπηση στα Associated Press 2 εβδομάδες περίπου πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Έχουμε τα επεισόδια στην Αλβανία. Αύριο τα κίτρινα γυλαίκα στην Γαλλία. Το Σάββατο, μεγάλη διαδήλωση. Γενικώς, το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε είναι ότι λείπουν ειδήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι στην σύνοδο κορυφής έχουμε την ενεργειακή κρίση η οποία και πρωταγωνιστεί, έτσι.

0: Κάνω μια μικρή διακοπή για να συνεννοηθούμε, καθώς έχουμε την Peggy Μπρούσαλη στο τηλέφωνο για να μας δώσει τα τελευταία νέα και τον απολογισμό ουσιαστικά, γιατί αλλάζει αναφορικά με το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα, ατύχημα, την έκρηξη στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Peggy, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Μιλάμε για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil. Λέγαμε για τα δύο άτομα τα οποία έχουν φύγει από το νοσοκομείο Κορίνθου, έχει γίνει η διακομιδή τους για το θριάστιο. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να τις σταθεροποιήσουν, αφού έκαναν και τις εξετάσεις ιατρικές και αξονικές. Αποφάσισα λοιπόν θα πρέπει να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο εκεί, όπου είναι ουσιαστικά πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα για εγκαυματίες και πολυτραυματίες γενικότερα. Να πω ότι αυτό αποφάσισαν οι γιατροί. Τώρα υπάρχουν και δύο άτομα ακόμα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά, ήρθαν με δικά τους μέσα εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Πρόκειται για έναν 28χρονο μεταπό και έναν 48χρονο Σλοβαίνο, που και αυτή την ώρα που μιλάμε πιθανόν έχουν πάρει και εξιτήριο από το νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε καν να νοσηλευτούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Τα δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά είναι οι μεδαποί, 40 και 59 ετών, είναι εργαζόμενοι σε εργολάβο, ενώ τα δύο ελαφρύτερα άτομα που έχουν τραυματιστεί φαίνεται ότι είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία. Να πω ότι έρχεται το συμβάν αυτό σε συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας, όπου είχαμε αυτή την φωνική έκρηξη, το φωνικό συμβάν στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπου θρυνήσαμε και δύο άτομα. Αρχικά μεταφέρθηκαν εδώ οι δύο τότε τραυματίες στο νοσοκομείο Κορίνθου, κατέληξαν όμως λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα αργότερα στο θριάστιο. Εχθές είχαμε μάλιστα και μία απεργία η οποία πραγματοποιήθηκε εκεί από εργαζόμενους, ενώ μαθαίνουμε ότι φτάνει εκεί, αν δεν έχει ήδη φτάσει σε καταστάσεις του Motor Oil και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να συγκεντρώσει, να συλλέξει πληροφορίες και στοιχεία για το πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά και αν τηρούνταν βέβαια τα μέτρα που προβλέπονται. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, και βέβαια όσο περνάει και η ώρα όλο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνουμε γύρω από το σημερινό αυτό συμβάν που πραγματικά μας αναστάτωσε και κινητοποίησε αρκετούς, γιατί όλοι θυμηθήκαμε αυτό που είχε γίνει πριν από μία εβδομάδα.
0: Βέβαια. Peggy, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Να πάμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε λίγο τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί οι 27 καλούνται από τη μία να βρούνε κοινή γραμμή αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και εργαλεία, αλλά κοινά εργαλεία, όχι ο καθένας το δικό του, για να το αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι το οποίο προέταξε σε όλους τους τόνους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική πλευρά.
1: Και η Τζόρτζια Μελόνι, βεβαίως, έτσι.
0: Και από την άλλη πλευρά είναι μια σειρά κρατών που έτσι συγκλίνουν προς τα εκεί. Και από την άλλη έχουμε τον προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα ουσιαστικά.
1: Είναι καταρχάς οι λεγόμενες φιδωλές χώρες. Ποιες είναι αυτές? Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία και Δανία. Αυτές θεωρούν ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υπερβολικά υψηλό και ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Στον αντίποδα είναι οι 17 χώρες των φύλων της συνοχής, μεταξύ των οποίων είναι η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, και ζητούν να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τη στήριξη της γεωργίας και την ανάπτυξη των περιφερειών. Να πούμε τώρα, Βαγγέλη, ότι η Κομισιόν έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για τις σημαντικές περικοπές που προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπονομεύσουν βασικές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη-μέλη. Η Γαλλία, από την πλευρά της, που αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, ζητεί ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επαρκή χρηματοδότηση για ουσιαστικές κοινές πολιτικές. Τώρα, το άλλο μείζον ζήτημα είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκες πριν, στον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει την περίοδο 28-34. Θα βασιστεί στη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, η οποία προβλέπει περικοπές περίπου 8%, ήτι 141 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, διαμορφώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό σε περίπου 1,62 τρισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές του 2025. Είναι σαφές ότι η ενεργειακή κρίση κυριαρχεί σε αυτή την σύνοδο. Ένα άλλο ζήτημα όμως, το οποίο επίσης κυριαρχεί, είναι το τι θα πράξει και πώς θα απαντήσει, αν θα απαντήσει ενωμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα, έτσι.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί βλέπουμε να αλλάζει ρότα ο Αμερικανός Πρόεδρος,
1: ακριβώς,
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη η Ευρώπη τώρα καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις. Στηρίζει σταθερά την Ουκρανία από τη μια, από την άλλη όμως μένει να φανεί μέχρι ποιο σημείο, γιατί είχαμε στις τελευταίες αποφάσεις της Κομισιόν είχαμε και νέες ρήτρες για ρωσικές οντότητες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τις οποίες θέλει να, αυτές τις κυρώσεις θέλει να τις ελαφρύνει, εν πάση περιπτώσει, να άρει κάποιες από αυτές ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζητούμενο πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη σε αυτό. Είναι

0: σε δύσκολη θέση η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί...
1: Όταν κλείνει συμφωνία με τον Πούτιν ο Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς τι κάνουμε.
0: Τα ανατρέπει όλα. Ακριβώς. Και κάτι πρέπει να κάνουν και οι Βρυξέλλες απέναντι σε αυτό το πράγμα.
1: Και ακούσαμε και τον Ζελένσκι ουσιαστικά να ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στο πλευρό του Κιέβου και να μην πάνε προς το πλευρό του επιτιθέμενου. Γιατί αυτό ουσιαστικά έδειξε ο Ζελένσκι.
0: Ναι, και ουσιαστικά αυτό κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πάει με το πλευρό του επιτιθέμενου λόγω της προσωπικής σχέσης που διέχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομολογό του. Είναι κι άλλα τα οποία θα συζητηθούν στην ατζέντα, είναι το μεταναστευτικό, που είναι επίσης ένα μείζον ζήτημα. Ποιες πολιτικές θα ακολουθούν, αν θα είναι σκληρότερες, αν θα υπάρξει κάποια έτσι ανοχή στις μεταναστευτικές ροές.
1: Και αυτό αφορά κυρίως τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία.
0: Και η Ισπανία.
1: Και η Ισπανία, σωστά.
0: Έτσι. Είναι ένα μείζον ζήτημα το μεταναστευτικό, ας μην το ξεχνάμε. Βέβαια, πολλοί λένε ότι δημοσκοπικά, δημογραφικά θα είχε ένα νόημα να μπουν κάποιοι μετανάστες οι οποίοι θα μπορούσαν να ενσωματωθούν ενδεχομένως εξειδικευμένα προσόντα. Όλο αυτό πάντως μένει να φανεί. Έχουμε και την αυριανή ημέρα. Συνεπώς όλα είναι προς το παρόν έολα, Βαγγέλη.

0: Ed News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Αρής.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Σήμερα, Δημήτρη, είχαμε πρεμιέρα για το... την κυκλοφορία του πετρελαίου Θέρμανσης.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια.
0: Περιμέναμε χθες τα τελευταία νέα, την τελευταία παρέμβαση από το Οικονομικό Επιτελείο για, για το πόσο θα διαμορφωθεί τελικώς η τιμή ανά λίτρο, η οποία είναι στα 1,55 λεπτά το λίτρο έπειτα από την κρατική επιδότηση και τις εκτόσεις από τα δηληστήρια, 20 και 20 λεπτά σύνολο 40 λεπτά, άρα δηλαδή θα ήταν 1,95 η μέση τιμή. Mm-hmm. Και μιλάμε για την μέση τιμή. Υπάρχουν περιοχές όπως τα αστικά κέντρα εδώ στην Αττική, με βάση και προσφορές από τις εταιρείες και με χρήση πιστωτικής κάρτας κλπ. Με δόσεις που μπορεί να ξεκινάει ακόμη και οριακά κάτω από το 1,50.
1: Και 1,49
0: ακριβώς, και υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια στην περιφέρεια, εκεί όπου το μεταφορικό κόστος είναι μεγαλύτερο, όπου η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, δηλαδή πλησιάζει προς την τιμή που θα ήταν και εδώ αν δεν είχαμε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
1: Πάντως, Βαγγέλη, θέλω να πω ότι και με την κλιματική κρίση βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από την Θήβα και κάτω, εν πάση περιπτώσει, στην κεντρική και νότια, όχι τόσο στην κεντρική, κυρίως στην νότια Ελλάδα, δεν έχουμε τις θερμοκρασίες που συναντούσαμε πριν από χρόνια. Όταν άλλος όμως μένει στον Ευρωκόπη, ας πούμε, τη δράμα.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Εκεί έχει θερμοκρασίες, νομίζω ότι σήμερα έβλεπα στο Μετεό, ότι φτάσανε κοντά στο 0. Θα έχει και χιονοπτώσεις. Εκεί είναι πολύ πιο σημαντικό το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, πες ότι δεν έχουμε χρήματα φέτος να αγοράσουμε μια σοβαρή ποσότητα πετρελαίου. Θα βάλουμε το αερόθερμο, το κλιματιστικό και θα προσπαθήσουμε να ζεσταθούμε χωρίς να έχουμε τις θερμοκρασίες που να είναι
0: ακραίες.
1: Ενοχλητικά ακραίες. Ναι, mm-hmm. Ακριβώς. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Εδώ βέβαια μην ξεχνούμε και την άλλη παράμετρο, ότι στις πολυκατοικίες πολλές φορές δεν υπάρχει σύμπνοια για την αγορά πετρελαίου.
1: Μεγάλο θέμα έχεις τώρα.
0: Κάποιοι
1: όντως
0: θέλουν, κάποιοι άλλοι όχι. Και εκεί ξεσπά πόλεμος. Πώς έχουμε βορρά και νότο που λέμε στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δημιουργούνται μέτωπα και στο εσωτερικό των πολυκατοικιών σε πολλές περιπτώσεις. Δεν τα βρίσκουν για να βάλουν όλοι. Και σου λέει ο ένας, δεν πειράζει, εγώ δεν χρειάζεται να πληρώσω. Θα βολευτώ με το air condition, θα βολευτώ με το αερόθερμο που είπες εσύ. Άρα ο άλλος που θέλει ή άλλοι που θέλουν να βάλουν πετρέλαιο δεν μπορούν.
1: Ναι, ή θα το πληρώσουν
0: εκεί δημιουργούνται
1: πιο ακριβά. Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν υπάρχει ομοθυμία, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των διαφόρων ιδιοκτητών και ενοικιαστών, το βάζουν να δουλεύει κάποιες ώρες έτσι πολύ εχμής, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, λίγο το πρωί για να ζεσταθεί το σπίτι, λίγο το μεσημέρι όταν θα γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο και λίγο το βράδυ, 2 ώρα.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κοινό Λέβητα, έτσι, που όταν είναι και αυτόνομη να είναι η μονάδα, η θέρμανση στο σπίτι, και πάλι υπάρχουν διαφορές. Γιατί κάποιος πρέπει να γεμίσει τον τεπόζιτο με τη δεξαμενή με το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και εκεί δημιουργούνται προβλήματα ακόμη και αν είναι αυτόνομη η θέρμανση για κάθε διαμέρισμα.
1: Ναι, γιατί άλλος θέλει να πάρει 200 λίτρα, άλλος 500, άλλος λέει
0: άλλος
1: πάρουμε 1000. Και άλλος καθόλου.
0: Και άλλος λέει καθόλου. Δεν
1: ακριβώς.
0: Έχω. Δεν έχω να...
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δημιουργούνται λοιπόν ζητήματα. Να πούμε ότι ήταν οι παραγγελίες λιγότερες, αλλά και οι ποσότητες μικρότερες. Και αυτό άκουγα και μαζί χθες, τα λέγαμε με τον Γιώργο Ασμάτογλου, ακριβώς, τον εκπρόσωπο των πρατηριούχων, ο οποίος μας έλεγε ότι όταν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη, μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια μικρή έκπτωση και εμείς ως πρατηριούχοι. Γιατί μειώνεται το κόστος μας για τη μεταφορά. Αλλά αν πρέπει τον ένα τόνο να το σπάσω στα 3, να έρθω σε σένα στο Χαλάνδρι, σε μένα στην Αγία Παρασκευή και στον άλλον στα Πατήσια, τότε είναι λογικό ότι δεν μπορεί. Το κόστος είναι μεγαλύτερο για τα μεταφορικά, άρα αυξάνεται και η τιμή συνολική.
1: Τι μου λες, αυτό δεν το έχω διευκρινίσει, δεν έχω μάθει. Υπάρχουν και δόσεις, νομίζω, έτσι.
0: Βεβαίως. Κάποιες εταιρείες
1: κάνουν δόσεις
0: από τη στιγμή που θα πληρώσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ, στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενεργειακή κρίση, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης στη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Διαφωνίες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση της Ιρλανδίας για περικοπές 145 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Διεκδικούμε την ενίσχυση των πόρων της κοινωνικής συνοχής και περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα στο λικανοπέδιο, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στις εργασίες της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Οξύ αντιπαράθεση στη Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αφορμή φωτογραφικό υλικό με οστά που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν ήδη εξεταστεί και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Μοτορόλης στην Κόρινθο, με δύο εργαζόμενους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Διερευνώνται τα ακριβή αίτη και οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο για την απομάκρυνση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα στην παραλία Άντωνη Κουίν. Προκάλεσε ζημιές, δεκάδες οχήματα και τουρίστες αποκλεισμένοι. Τουλάχιστον 34 μαθητές και ο δάσκαλος σκοτώθηκαν όταν κατέρευσε οροφή ιδιωτικού σχολείου στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Τραυματίστηκαν άλλα 50 άτομα. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχόου.
2: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, έκθεση. Λάορτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτς Ναρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ, Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και Ομάδα Νίξ. To be, Απαγωγή και Παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης. Landless, Νίκος Καραθάνος, Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Έχει ένα σπαρακτικό λυρισμό αυτό το τραγούδι, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει.
1: Συμφωνώ και δεν το βάλαμε τυχαία. Πέθανε, όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Τσολάκης, σε ηλικία 73 ετών, ο David Surkamp, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Pavlov's Dog, του ξεχωριστού αυτού συγκροτήματος, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο χώρο του classic rock. Την είδηση του θανάτου το έκανε γνωστή η βιολίστρια Abby Stalling με ανακοίνωση που δημοσίευσε εκ μέρους της μπάντας. Με πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε, έγραψε, την απροσδόκητη απώλεια του δημιουργικού μας πυρήνα, τραγουδιστή και αγαπημένου φίλου μας, David Surkamp. Έφυγε από την ζωή και άφησε πίσω μια κληρονομιά αστήρευτης δημιουργικότητας, μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ένα μουσικό έργο που έχει αγγίξει ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε κάθε γωνιά του κόσμου.

0: θα πάμε στην πατρίδα σου τώρα, Δημήτρη, αλλά όχι για καλό λόγο. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, θα πάμε και στον συνάδελφο, τον Γιάννη Ανδριώτη, για μια δυσάρεστη είδηση. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ από την Κέρκυρα. Ναι, είναι όντως πολύ δυσάρεστη είδηση. Μιλάμε για ένα 7 μηνών μόλις βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Κέρκυρας σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι, περίπου στη 1:30, από το σπίτι του στην περιοχή του ποταμού της Κέρκυρας. Τώρα δεν έχουμε ακόμα μάθει, βασικά δεν έχουν δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου. Οι πρώτες φορές αναφέρουν πως ο πατέρας του παιδιού είπε ότι του έπεσε από τα χέρια, ότι είπε δηλαδή κάτω και χτύπησε στους αστυνομικούς που είχε δώσει μια πρώτη κατάθεση. Πάντως το παιδί πήγε εκτός ζωής και πεθάνει ήδη όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει καταγραφεί αίτια θανάτου και θα πρέπει να γίνει νεκροψία και νεκροτομή. Κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Συγγνώμη, είναι οι όσοι πληροφορούν αυτή την εποχή στην περιοχή της
0: Κέρκυρας. Καταλαβαίνουμε απόλυτα.
2: Λοιπόν, η δικαστική εξέταση θα γίνει στα Γιάννενα, από ό,τι έχουμε μάθει. Οπότε να περιμένουμε μέχρι τότε να δούμε και ακριβώς τι έχει γίνει. Τώρα, οι πληροφορίες λένε πως είναι το 5ο παιδί της τραγικής μητέρας. Μάλιστα, έχει 4 ακόμα παιδιά, μικρά, μέχρι 7 ετών ηλικίας από τον προηγούμενο γάμο της. Ότι μας έλεγαν αυτό τους μάρτυρες ότι εκτυλίχθηκαν σκηνές της αρχαίας τραγωδίας μπροστά από το χώρο των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όταν έμαθαν, όταν τους είπαν οι γιατροί ότι το παιδί δεν είναι πλέον στην ζωή. Και βέβαια, η αστυνομία της Κέρκυρας μαθή που είχε αναλάβει να διερευνήσει το περιστατικό, να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Γιάννης Ανδριώτης, ο ανταποκριτής του Ερτ Νιούς στην περιοχή, στο νησί της Κέρκυρας, και πολύ δυσάρεστη πραγματικά αυτή η είδηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως και αν εξελιχθεί η έρευνα, έτσι μας το περιέγραψε και ο Γιάννης.
1: Η ουσία είναι ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού που είχε μπροστά του όλη την ζωή του, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο, γιατί λέγαμε για το πετρέλαιο που κυκλοφόρησε σήμερα, όπως λένε οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, παραγγέλνουν λιγότερο και μικρότερες ποσότητες. Και αυτό δεν βοηθάει στην καλύτερη τιμή. Είναι όμως, όπως λένε, επιφυλακτικοί οι περισσότεροι από τους καταναλωτές, περιμένουν να δουν, ελπίζουν, έτσι όπως ελπίζουμε όλοι μας, έτσι όπως ελπίζουμε για τα καύσιμα κίνησης, αμόλυβδο και ντίζελ. Κάθε φορά κοιτάμε τις τιμές και ελπίζουμε και σε κάποια είδηση που θα αποκλιμακώσει τις τιμές, έτσι επηρεάζοντας το χρηματιστήριο της ενέργειας. Έτσι κάποιοι ελπίζουν ότι μπορεί να πέσει η τιμή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε διεθνές επίπεδο και να μειωθεί και για τον τελικό καταναλωτή με βάση και την επιδότηση, την έκπτωση από δηληστήρια και από την πλευρά του κράτους. Παρ' όλα αυτά, το Brent παραμένει αμετάβλητο, έτσι.
1: Ναι, 106,5 χτες, 105,6 σήμερα, αστεία διαφορά, πολύ μικρή εν πάση περιπτώσει, όχι αστεία. Αλλά το χειρότερο, Βαγγέλη μου, είναι ότι εγώ, κατά την ταπεινή προσωπική μου γνώμη, δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται η κρίση στο μπερσικό σύντομα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή, κομβικό σημείο θα είναι οι διάμεσες εκλογές. Ο κύριος Τραμπ έχει δηλώσει προφανώς και για να προεξοφλήσει κάποια αποτελέσματα εκλογικά ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου. Στη συνέχεια της εκπομπής αργότερα θα δούμε και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση του Associated Press
0: για τις εκλογές,
1: για τις αμερικάνικες εκλογές, ναι, και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο οι δημοκρατικοί απογοητευμένοι, είναι και οι ρεπουμπλικάνοι, έτσι, και είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο δεν ξέρω τελικά πόσο κομβικό θα αποδειχθεί. Γιατί τα πράγματα δεν δείχνουν ότι μπορεί κάτι να σηματοδοτήσει μια αποκλιμάκωση. Εκτός και αν γίνει το θαύμα και μπορέσει ο κύριος Τραμπ να πει στον κύριο Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Απ' την άλλη, δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό ο Ζελένσκι. Θέλει πολύ ειδικούς όρους για εκεχηρία, δεν θέλει να παραχωρήσει εδάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέγαμε και στο δελτίο και νωρίτερα, ετοιμάζουν ενδεχομένως ένα πολύ σκληρό πλήγμα εναντίον του Ιράν και όλα αυτά. Σίγουρα δεν βοηθάνε στην αποκλιμάκωση των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Δυστυχώς.
0: Τώρα για τα νοικοκυριά, να πούμε ότι έχουμε και το επίδομα θέρμανσης και όπως είπες, υπάρχει μια αναλογικότητα σε σχέση με το κρύο που έχει κάθε περιοχή. Και αυτό είναι σωστό.
1: Απολύτως.
0: Όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν γίνεται να διεκδικείς και να δικαιούσε το ίδιο επίδομα αν μένει στα νότια προάστια της Αθήνας με τον κάτοικο του Νευροκοπίου.
1: Ή στην Κρήτη, έτσι, ας πούμε, που ακριβώς. Είναι ακόμα πιο ζεστός ο καιρός.
0: Οπότε έχουμε αυξημένο κατά 30% φέτος, έτσι όπως ανακοινώθηκε, το επίδομα θέρμανσης. Αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο, έτσι νοικοκυριό, το οποίο δικαιούνταν πέρσι επίδομα 500 ευρώ, θα λάβει φέτος 650, αν λάβανε 800 θα λάβει επίδομα 1040 ευρώ και εδώ μιλάμε πλέον για την κατηγορία που υπάρχει και αυτή η ποσόστοση βάσει του κρύου της
1: γεωγραφικής περιοχής,
0: άρα και του κρύου που κάνει εκεί. Έχει υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός, ο οποίος δημιουργεί λίγο ένα πιο δίκαιο σύστημα, ακριβώς για να μην δικαιούνται όλοι το ίδιο. Το επίδομα από 1200 φτάνει τα 1560, τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, είναι το σύνολο του επιδόματος από 1200 στα 1560. Δεν είναι λίγοι βέβαια αυτοί οι οποίοι φέτος θα συνδυάσουν και διαφορετικές μορφές θέρμανσης, έτσι όπως μας έλεγες και εσύ νωρίτερα Δημήτρη, προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Δηλαδή να λέει, δεν κάνει πολύ κρύο, ας μην βάλω καλοριφέρ. Ας βάλουμε λίγο αεροθερμό, ας πούμε, στο δωμάτιο που καθόμαστε. Έναν θερμοπομπό, ένα air condition, γενικότερα, ή το τζάκι. Έτσι, όποιος έχει τζάκι, χρησιμοποιεί αυτό, και το τζάκι.
1: Βέβαια.
0: Όταν είναι ενεργειακό, μπορεί ακόμη περισσότερο να αποδώσει και να ζεστάνει μεγαλύτερο κομμάτι του χώρου.
1: Πάντως, έβλεπα στη Βόρεια Ελλάδα και ξέρω και από φίλους που μένουν στη Βόρεια Ελλάδα, από τον Ιούνιο-Ιούλιο αρχίζουν, κόβουν ξύλα, μαζεύουν και φτάνουν, ας πούμε, να έχουν 5-6 τόνους, το οποίο μας φαίνεται υπερβολικό. Για τη Βόρεια Ελλάδα όμως δεν είναι καθόλου υπερβολική η 5-6 τόνοι για ένα ολόκληρο χειμώνα.
0: Καθόλου. Και να σου πω και ένα μυστικό, επειδή τυχαίνει να ασχολούμε με την υλοτομία, έτσι.
1: Είσαι και ξυλοκόπος δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Πρέπει το ξύλο από τη στιγμή που θα το κόψεις να μείνει και ένα καλό χρονικό διάστημα στιβαγμένο, έτσι, σε στεγνό μέρος, προκειμένου να στεγνώσει έτσι όπως πρέπει να στεγνώσει, να ξεραθεί δηλαδή και να μην έχει υγρασίες, οι οποίες μετά όταν θα το βάλεις να το κάψεις να σου δημιουργούν προβλήματα.
1: Αν και μη ξυλοκόπος, πρέπει να σου πω ότι στην γειτονιά μου, όπου πήγε ο Δήμος και έκοψε πολλά, ξέρεις, αυτά τα κλαριά των πεύκων και τα ντάνιασε μετά κιόλας, πέρναγα, φόρτωνα το πορτμπαγκάζ, ξαναπήγαινα σπίτι, ξαναφόρτωνα.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά
0: δεν μπορείς να τα βάλεις όμως ένα μήνα να τα κάψεις το τζάκι.
1: Όχι, αυτό σου λέω, αυτό έκανα. Αυτά τα πήρα κάπου Μάιο, μετά από μια βροχή κιόλας και ήταν όλα βρεγμένα.
0: Τώρα θα τα κάψεις αυτά.
1: Τώρα θα τα κάψω, γιατί τα έβαλα στο μπαλκόνι, τα βάραγε όλο το καλοκαίρι ο ήλιος και έχουν το 1/10 του βάρους που είχαν όταν τα μετέφερα για να τα κόψω. Και μαζεύω και κουκουνάρια για προσανάματα. Ξέρεις, είναι ενδιαφέρον αυτό για κάποιον που έχει ένα τζάκι και θέλει όχι πολλά ξύλα. Μπορεί να πάει σε ένα πάρκο όπου οι καθαριστές, εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι στο Δήμο κόβουν τα ξύλα και τα αφήνουν. Άμα έχει και ένα μικρό πριονάκι.
0: Δεν τα αφήνουν συνήθως. Τα αφήνουν μέχρι να τα μαζέψει στο αρμόδιο τμήμα.
1: Ναι.
0: Γιατί τα αφήνουν για λίγο, τα κόβουν και τα αφήνουν.
1: Άμα προλάβεις
0: άλλο τμήμα.
1: Αυτό λέω.
0: Αν προλάβεις, μπορείς να το πάρεις.
1: Εσύ έχεις και ηλεκτρικό πριόνι. Δηλαδή, με ένα μικρό πριονάκι, ηλεκτρικό ή μηχανοκίνητο.
0: Αναλόγως τι θέλεις να κόψεις.
1: Ναι. Αν είναι χοντρά, ναι, δεν κόβουν.
0: Πρόσεξε όμως τι είπες τώρα, γιατί καταρρύπτεται και ένας μύθος κατά αυτόν τον τρόπο. Είπες ότι μαζεύεις και κουκουνάρια.
1: Ναι.
0: Τα οποία κουκουνάρια τα μαζεύεις και τα βάζεις στο.
1: Σε μια σακούλα μεγάλη.
0: Βεβαίως. Και τα βάζεις στο τζάκι για προσάναμα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πολύ καλό προσάναμα.
1: Βέβαια.
0: γιατί τα κουκουνάρια αυτά δεν πετάγονται.
1: Όχι, δεν σκάνε όπως το καλοκαίρι στις φωτιές.
0: Όπως λένε ότι σκάνε και μεταφέρουν και την φωτιά. Δεν συμβαίνει ουσιαστικά αυτό σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο της μάχης με τις πυρκαγιές. Δεν φταίνε τα κουκουνάρια για την μετακίνηση της πυρκαγιάς, έτσι όπως λέμε. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε ακριβώς όπως είπες, Δημήτρη, και για προσάνομα, που είναι ένα πολύ καλό προσάνομα. Με τον αναπτήρα σου να του βάλεις, αν είναι ανοιχτό και ξερό, γίνεται δουλειά. Και να πω, πριν περάσουμε σε μια όμορφη μουσική ανάσα, ότι ο φίλος μας, για μισό λεπτάκι γιατί τον έχασα, ο φίλος μας ο Χρήστος γράφει για το τραγούδι, το Τζούλια, νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Λέει, με κάνατε χάλια. Λέει, ήταν το τραγούδι του γάμου μας όταν μπαίναμε στο κέντρο με τους καλεσμένους. Τι του θυμίσαμε τώρα.
1: Τι χάλια, μια χαρά.
0: Μια χαρά, γιατί
1: ήταν όμορφο το τραγούδι.
0: Χάθηκε ο άνθρωπος και ελπίζουμε ο γάμος να παραμένει. Και μας εύχεται από την Κομωτινή, που ευχόμαστε να μην έχει πολύ κρύο, καλή συνέχεια στην εκπομπή μας.
1: Και γιατί να πούμε ότι το Earth News Radio, το 105,8, έχει εμβέλεια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μας ακούνε και στην τελευταία άκρη της Ελλάδας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη.
0: Και θα μας ακούνε εδώ μέχρι και τις 10.

0: επιστρέψαμε και επειδή ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας σήμερα με μια απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο, μην παραλείψουμε να πούμε ότι έφυγε από την ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Μπέτη Βαλάση, έτσι, σε ηλικία 89 ετών. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 19 του μήνα, 11:30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο. Και δύο λόγια για εκείνη: μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους. Το 61 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Έπαιξε σε περισσότερες από 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών και έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό έπειτα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη και τελευταία
1: ασπρόμαυρη,
0: είναι σημαντικό,
1: σειρά.
0: Για την Λοξάνδρα βέβαια μιλάμε, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδύ, ύστερα από διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, στάθηκε καθοριστική στη ζωή της. Ένας μεγάλος έρωτας που εξελίχθηκε γρήγορα σε βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής με αυτούς τους δύο ηθοποιούς και ξεχωριστούς ανθρώπους, με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για το θέατρο. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε και η στενή φιλία της με την Μελίνα Μερκούρη.
1: Μάλιστα.
0: Η Μπέτη Βαλάση.
1: Αιώνε λοιπόν, το χώμα που τη σκεπάζει.
0: Ακριβώς. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την δημοσκόπηση που μας προανήγγειλες και είναι από την εταιρεία Mark για λογαριασμό του Αντένα.
1: Του Αντένα, ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι αποτυπώνει, για να δούμε, γιατί λοιπόν, είχαμε μέρες να παρουσιάσουμε.
1: Ακριβώς. Καλά, θα έχουμε δημοσκοπήσει τώρα μέχρι τις εκλογές, θα έρχονται βροχιδών, μην ανησυχείς.
0: Και τις παρακολουθούμε για
1: και
0: να
1: φυσικά,
0: βλέπουμε
1: για
0: και
1: να
0: τις τάσεις, έτσι, ναι, τις δημοσκοπικές τάσεις, όπως ναι, αποτυπώνονται φωτογραφικά πάντοτε.
1: Όπως
0: από
1: λένε και
0: οι
1: δημοσκόποι,
0: τις έρευνες.
1: Η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, από αυτή τη φωτογραφία λοιπόν βλέπουμε ότι αντιστέκεται στη φορά η Νέα Δημοκρατία, κλείνει η ψαλίδα Ελλάς Πασόκ και έχουμε 9-κομματική βουλή. Πιο αναλυτικά τώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων με 30,4% στις εκτιμήσεις ψήφου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταξη βρίσκεται δεύτερη με 15,8, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,4, κλείνοντας την ψαλίδα με την δεύτερη θέση. 9 κόμματα εκτιμάται ότι θα εισέλθουν στη Βουλή, με το ΜΕΡΑ25, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νίκη να μένουν κάτω από το όριο εισόδου. Στην καταλληλότερη για την Πρωθυπουργία, όπως και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότερη για Πρωθυπουργός με 30,6%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό κάτω από το μισό, 14,2%, και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,4%. Είναι εντυπωσιακό πάντως το ότι φαίνεται ότι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αρχίζει να κλείνει η ψαλίδα. Δεν το είδαμε μόνο σε αυτή τη δημοσκόπηση, σιγά σιγά, αλλά έχουμε μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες και ουδής γνωρίζει τι θα μπορούσε να γίνει. Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7, η Πλεύση Ελευθερίας 5,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5, η Συμμαχία Ελλήνων με 4,2 και η Φωνή Λογικής με 3,6%.
0: Κάτω από το ποσοστό να πούμε ότι είναι της εισόδου στην Βουλή και καταγράφεται το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ
1: και η Νίκη.
0: Και η Νίκη.
1: Ναι.

0: περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόλου. Τι έχουμε?
1: Έχουμε το αστάθμιστο δείγμα, τη λεγόμενη πρόθεση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με 27%, ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, Ελληνική Λύση 6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,8%, η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου με 3,1% και όπως είπαμε Μέρα 25 ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη εκτός κοινοβουλίου.
0: Έχει ενδιαφέρον και το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, έτσι όπως καταγράφεται από τους ερωτηθέντες στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Θετικά λοιπόν είδαν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας το 45,1% των πολιτών, ενώ το 40,7% θεωρεί ότι ο απόϊχος ήταν αρνητικός. Και με βάση την πρόθεση ψήφου, το 82,9% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος την είδαν θετικά, στο 47,2% θετικά το είδαν στο ΠΑΣΟΚ, 46,8% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελληνική Λύση. Στο ερώτημα πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα, το 54,1% προτιμά αλλαγή, το 41,1% είναι υπέρ της σταθερότητας και σε ποσοστό σχεδόν 95% οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας επιζητούν την πολιτική σταθερότητα. 32,5% επίσης των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και 50,1% που ζητά αλλαγή από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Είχαμε όμως και δηλώσεις του Πρόεδρου Πούτιν απόψε.
0: Να τις δούμε λίγο μετά, γιατί έχουν να κάνουν οι δηλώσεις
1: αυτές
0: με τα ενεργειακά χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Δημήτρη, αυτό που λέγαμε πριν και σου έλεγα ότι είμαι απεσιόδοξος και
0: για
1: δεν
0: την
1: το
0: ενεργειακή
1: βλέπω.
0: Εκεχηρία.
1: Ακριβώς.
0: Για την εκεχηρία αναφορικά με τις πηγές ενέργειας, γιατί έχουμε συνεχώς τέτοια χτυπήματα και αυτά τα χτυπήματα πονάνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πονάνε όσο μπαίνει ο χειμώνας ακόμη πιο πολύ. Ναι. Είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά.
1: Ναι, γιατί ο χειμώνας στην Ουκρανία και στη Ρωσία δεν έχει καμία σχέση
0: με αυτό που γνωρίζουμε
1: με το
0: χειμώνα
1: των Βαλκανίων. Ναι, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που λένε.
0: Πάμε τώρα. Ήρθε το τραγούδι να μας πάει γλυκά. Θάνος Τσιμέκα στην ρύθμιση του ήχου μας, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε λοιπόν έτσι με αυτό το γλυκό τρόπο στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε στις τιμές στην ενέργεια στην αγορά. Πρέμιερα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θριάσιο για νοσηλεία. Η Motorola αναστέλει τις εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδόρους, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται ένας πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 έτη κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι οι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε εξαετή κάθριξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βάρει το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Ποράδες. Η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Ρόδο, όπου μέσα σε μόλις 48 ώρες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το νησί μετρά και ένα νεκρό, έναν 62χρονο ξενοδοχο υπάλληλο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα. Στην Εύβοια, ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε υπερχείλισης ποταμών, κατολισθήσεις και καθυζήσεις. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν παραίτηση του Έντι Ράμα. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα πλήγματα.
0: Καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιονιά στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη πλέον στην ρύθμιση του ήχου μας.
1: Μαρία Σφυρόερα.
0: Κατερίνα Λιοντή στην επεξεργασία των ηχητικών μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή
0: της εκπομπής.
1: Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Άρης.
0: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί. Να πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, Δημήτρη, από τις έρευνες αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα βγήκαν στην επιφάνεια έπειτα από αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε.
1: Τέτοια υπόθεση να απασχολεί την επικαιρότητα επί εβδομάδες ολόκληρες.
0: Και ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη, ναι, ζήτησε νέα έρευνα στο γνωστό ιατρείο στην Καρνεάδου, ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, που θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί, έτσι, από όπου και κατασχέθηκαν από ό,τι φαίνεται διάφορα φιαλίδια. Ό,τι φιαλίδιο βρέθηκε εκεί κατασχέθηκε αστυνομική της ασφάλειας στο ιατρείο, ακριβώς αυτό που έβλεπες με τις εικόνες που ήταν, είχε ένα μεγάλο εικονοστάσι, έτσι, ουσιαστικά από πίσω,
1: και την περικεφαλαία του σαμουράι,
0: αλλά και, ναι,
1: να προσθέσω
0: και την περικεφαλαία του σαμουράι. Αστυνομική λοιπόν της ασφάλειας παρουσία δύο δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων των κατηγορούμενων γιατρών πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι με σκοπό να κατασχεθούν κατά πληροφορίες φιαλίδια και μπουκαλάκια με διάφορες φαρμακευτικές και άλλες ουσίες που βρέθηκαν εκεί, μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση. Η συμπληρωματική έκθεση με τα αποτελέσματα θα δοθεί και αυτή απευθείας στον ανακριτή, όπως μεταδίδει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κοβός. Κατά πληροφορίες, η έρευνα των αστυνομικών εστίασε σε φιαλίδια με ουσίες που πιθανόν χρησιμοποιούσε η γιατρός προκειμένου να θέσει τους ασθενείς σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια να τους υποβάλει σε πλασμαφαίρεση.
1: Έβλεπα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον για αυτό το θέμα στο Earth News, σε ένα ρεπορτάζ με έναν γιατρό, ο οποίος διερωτάτο πώς μπορούν να προμηθεύονται ουσίες για μέθη οι γιατροί. Και επειδή ο φίλος αυτός είναι αναισθησιολόγος, μου εξηγούσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες είναι ναρκωτικές, είναι κανονικά ναρκωτικά.
0: Άρα απαγορεύεται η κυκλοφορία τους.
1: Τώρα πώς μπορεί ο πάσα ης, ασχέτως αν είναι γιατρός, να προμηθεύεται αυτές τις ουσίες, οι οποίες κανονικά υπάρχουν, και μου εξηγούσε αυτό ο φίλος μου αναισθησιολόγος, φυλαγμένες στο νοσοκομείο σε ειδικά ντουλάπια με κλειδαριά, για να μην μπορούν να τις πάρουν.
0: Να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση.
1: Να έχει πρόσβαση ουσιαστικά σε ναρκωτικά, έτσι. Και αυτό είναι το.
0: Μα αυτή είναι η αξία και η σημασία της παρουσίας ενός αναισθησιολόγου, Δημήτρη. Είναι
1: βέβαια
0: εκεί, παρέχει την κατάλληλη ποσότητα, αφού γνωρίζει και έχει μπροστά του το ιστορικό του ασθενούς και γνωρίζει τι ενδεχομένως άλλα φάρμακα παίρνει και λοιπά, ποια είναι η κατάσταση
1: και
0: του.
1: Και τι ποσότητα
0: συνολικά
1: πρέπει να χορηγήσει.
0: Ακριβώς, για να ορίσει τη σωστή ποσότητα, να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της μέθης ή της αναισθησίας, να παρακολουθεί όλες τις ζωτικές του λειτουργίες και να αναπροσαρμόσει την αναισθησία και τη φαρμακευτική αγωγή εφόσον χρειαστεί, και βέβαια είναι εκεί παρόν πάντοτε αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχει να κάνει με τους χτύπους της καρδιάς, με τους παλμούς, με και άλλα πράγματα που ως επιστήμον εκείνος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Την πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Όλα παρακολουθούνται, δηλαδή είναι διασυνδεδεμένος ο ασθενής με τα μηχανήματα και παρακολουθούνται όλα real time. Και εκεί είναι παρόν για να παρέμβει αν χρειαστεί και να δώσει και τα απαραίτητα αντίδοτα και να κάνει όλα όσα πρέπει, γιατί είναι η δουλειά του.
1: Ναι,
0: κανείς άλλος δεν μπορεί.
1: Ακριβώς. Και σκέψου, εγώ προσπαθώ να φανταστώ υπό την έννοια του ότι αν πας να κάνεις μια απλή εξέταση με μέθη, δηλαδή μια κολονοσκόπηση, μια γαστροσκόπηση, εκεί σου δίνουν μικρές ποσότητες. Πρέπει να σου πω ότι.
0: Και πάλι αναισθησιολόγος το κάνει όμως.
1: Βεβαίως.
0: Μόνο παρουσία αναισθησιολόγου. Γιατί σου λέει ότι πρέπει, και αναισθησιολόγος θα έρθει και θα πληρωθεί κιόλας,
1: ναι,
0: για αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν, γιατί στο λέει και ο γιατρός, ο γαστρεντερολόγος, αν πας για την κολονοσκόπηση που είπες εσύ, ναι, ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να γίνει παρουσία αναισθησιολόγου, που βέβαια και εκείνος θα πληρωθεί. Οπότε και γίνεται είναι σαφές ότι γίνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο.
1: Εννοείται. Και επίσης θέλω να πω ότι παρά το ότι είναι μικρές ποσότητες που χορηγούνται σε αυτές τις απλές ενδοσκοπικές εξετάσεις, εγώ τουλάχιστον είμαι για αρκετές ώρες ζαυλακωμένος στη συνέχεια. Γι' αυτό και δεν σε αφήνουν να σηκωθείς, πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, διότι αν επιχειρήσεις να σηκωθείς, θα πέσεις κάτω. Είναι το μόνο βέβαιο. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν τα φιαλίδια με αυτές τις ναρκωτικές κατά βάση ουσίες να κυκλοφορούν στα ιατρεία?
0: Τώρα κατασχέθηκαν, θα δούμε, πάνε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, βρίσκονται εκεί προκειμένου να εξεταστούν όλα. Ανάλογα με τα ευρήματα από τα φιαλίδια θα γίνει και αντιπαραβολή με τις ουσίες που θα αναφέρονται στην επίσημη τοξικολογική έκθεση ακριβώς για τον Γιώργο Μαζονάκη, όταν παραδοθεί από το εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και του Απιθύτα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται, και αναμένεται με ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα θα έρθουν και θα δέσουν κάποια κομμάτια του παζλ με το πώς έγιναν όλα στραβά σε αυτήν την συγκεκριμένη υπόθεση. Σε προηγούμενες έρευνες είχαν κατασκευθεί, θυμίζουμε, σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και κυρίως τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν αναδειχθεί από την έως τώρα έρευνα και έχουν φωτίσει σε ικανό βαθμό τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί στο ιατρείο εκείνες τις δύσκολες στιγμές, παραλήψεις αλλά και ενέργειες που ακολούθησαν από τους εμπλεκόμενους. Οι επικοινωνίες, έγινε άρση, που πραγματοποιήθηκαν, τα έδειξε η άρση απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Έχουν προηγηθεί επίσης και δύο έρευνες στο σπίτι του θύματος, αλλά και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών και κατοίκων, έρευνα βέβαια, στο σπίτι του θύματος, αλλά και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών και κατοίκων έρευνα.

0: αφού πούμε πρώτα ότι καλησπέρα στην Νικολέτα και να συμφωνήσουμε απόλυτα με το ότι ζωγραφίζει απόψε ο κύριος Τσολάκης με την καταπληκτική του, όπως μας γράφει εδώ στο Viber, μουσική.
1: Όπως και ο Κάρλος Σαντάνα ζωγραφίζει με την καταπληκτική του, με το καταπληκτικό παίξιμο στην κιθάρα. Είναι τόσο χαρακτηριστικός δηλαδή που από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ότι είναι Σαντάνα.
0: Ναι, έρχεται όμως ο Γιώργος εδώ να μας τα θυμίσει και να μας τα φέρει, να μας χαϊδέψουν τα αυτιά. Ο Γιώργος Τσολάκης που είναι στις μουσικές μας επιλογές, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου μας. Είπαμε νωρίτερα για την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Αντένα. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει άλλη μία η οποία έγινε από την εταιρεία Alco για το flash.gr. Την πρόθεση ψήφου θα σας πούμε. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και εδώ ένα σαφές προβάδισμα με 23,8%. Η Ελλάς 13,8, μιλάμε για 10 μονάδες στη διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πολύ κοντά με 11,2. Το ΚΚΕ 7,1%. Ελληνική Λύση 5,6. Πλεύση Ελευθερίας 3,5. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%. Η Συμμαχία Ελλήνων έχει 4. Και κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Φωνή Λογικής.
1: Μάλιστα. Εκτός Βουλής, η τελευταία που ανέφερες βεβαίως.
0: Βάσει αυτής της δημοσκόπησης στην πρόθεση ψήφου, όπως ναι. Και πάλι υπενθυμίζω. Πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, Δημήτρη, ναι. Για να δούμε τι γίνεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ναι. Μας το έλεγες νωρίτερα για τα ενεργειακά χτυπήματα.
1: Ναι. Και ο κύριος Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα πριν από λίγο ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δυστηρίων δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές. Υποσχέθηκε ωστόσο ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Ήταν αυτό που σου έλεγα, ότι δύσκολο να έχουμε αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και στην Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μετέδωσε το δημοσιογραφικό πρακτορείο Interfax, ο κύριος Πούτιν είπε: χτυπούν εδώ και εκεί, τίποτα ιδιαίτερο σημαντικό, παράλληλα αυτά συνεχίζουν. Θα απαντήσουμε, είπε, απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Άρα, εφόσον έχουμε μια συνέχιση, να μην πω κλιμάκωση των συγκρούσεων, έχουμε μια συνέχιση των συγκρούσεων, τα πράγματα ακόμα σίγουρα δεν είναι...

0: καθόλου καλά σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ενεργειακό. Το έλεγες και εσύ νωρίτερα ότι το Brent βρίσκεται στα 105,9 δολάρια το βαρέλι.
1: 105,6 μας είπες. Χθες 106,5, σήμερα 105,6.
0: 105,9, συγγνώμη.
1: Okay.
0: 105,9. Σε κάθε περίπτωση πάνω από τα 100 δολάρια. Αυτό είναι το ψυχολογικό φράγμα και όριο.
1: Κάποτε ήταν και το 90 ψυχολογικό φράγμα, εντάξει, και όρια.
0: Άμα πας ακόμα πιο πίσω θα το βρεις τον Brent και 70 και 65. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι κάνουν τεράστια ζημιά. Πολύ μεγαλύτερη ζημιά από τους Ιρανούς. Δηλαδή τώρα χτύπησαν το Προεδρικό Μέγαρο στην Ιεμένη, όπου είναι η κυβέρνηση, ας πούμε,
1: η επίσημη κυβέρνηση,
0: συγγνώμη, στηρίζει η Σαουδική Αραβία φυσικά, αλλά είναι έχει μια αμελητέα στρατιωτική ισχύ η Ιεμένη, η κυβέρνηση της Ιεμένης. Η Χούθη είναι πολύ πιο καλά οπλισμένη και πολύ πιο εκπαιδευμένη στον πόλεμο, έτσι.
1: Οπότε αρχίζουν και χτυπούν πλέον και την κεντρική διοίκηση, έτσι.
0: Και την κεντρική,
1: κεντρική διοίκηση.
0: Στο Προεδρικό Μέγαρο, πέριξ του Προεδρικού Μεγάρου, έπεσαν ρουκέτες και πύραυλοι από τους Χούθη. Είχαμε τουλάχιστον 2 νεκρούς. Και αυτό δείχνει ότι δεν σταματούν με τίποτα οι Χούθη. Είναι μια ειδική περίπτωση ανταρτών και παρότι πολλοί τους θεωρούν έτσι ξυπόλυτους εντός εισαγωγικών, έχουν πάρα πολύ βαρύ οπλισμό, από μυδραλιοβόλα και βαρέα πολυβόλα μέχρι πυράβλους μικρού, μεσαίου, ακόμα και μεγάλου βεληνικούς.
1: Αφού εντωμεταξύ γνωρίζουν και αναπεριόδους πραγματοποιούν χτυπήματα σε βάρος τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Απορώ πως δεν έχουν καταφέρει να τους εξοντώσουν, από τη στιγμή που δεν μιλούμε για ένα συντονισμένο σώμα.
0: Όπως
1: έχουν όμως βαρύ οπλισμό.
0: Ο Ιρανικός στρατός, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχουν βαρύ οπλισμό και το
1: βασικό. Είναι παρακλάδι του στρατού του Ιράν.
0: Πρόξιζ είναι. Ξέρεις, στενά συνεργαζόμενοι με το Ιράν, όπως είναι και η Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά από την άλλη είναι πολύ αποτελεσματικοί στα πλήγματά τους. Το έχουμε δει αυτό. Το χτύπημα στο Ριάντ πριν από λίγες ημέρες, να σου θυμίσω, 18 νεκροί, πάνω από 300 τραυματίες. Το αεροδρόμιο, έτσι. Στο κεντρικό, στο Αλ Χαλίντ, νομίζω ότι λέγεται το κεντρικό αεροδρόμιο του Ιράν.
1: Τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και με την δημοσκόπηση που μας προανήγγειλες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και μιλάμε για τα ζητήματα αυτά και τα της Μέσης Ανατολής, με δεδομένο ότι έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, οπότε τι, η δημοσκόπηση αυτή τι είναι και τι αποτυπώνει.
0: Είναι το Associated Press. Και αυτό το οποίο, να σου πω το γενικό συμπέρασμα, πάντα οι δημοσκοπήσεις πρώτα γράφουν το γενικό συμπέρασμα και μετά πάνε στα κατά μέρους, στα επιμέρους, ότι μια μεγάλη πλειοψηφία Αμερικανών και Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν τα πάει καλά ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό της χώρας. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, όπως επισημαίνει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ένα ανησυχητικό σημάδι για το GOP, είναι το Grand Old Party, παλιό πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος GOP αντί Republicans. Είναι λοιπόν κρίσιμη στιγμή και για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Γράφει η δημοσκόπηση ότι την ίδια ώρα οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν μια ατζέντα 100 ημερών, η οποία ουσιαστικά θα είναι το πρόγραμμά τους, θα λέει τι θα κάνουν εφόσον καταφέρουν να πάρουν το Κογκρέσο. Και υπάρχουν επίσης, υπάρχει μια άλλη ενδιαφέρουσα θέση, ότι 6 στους 10 από αυτούς που ψήφισαν Τραμπ πριν από 2 χρόνια, 6 στους 10 δεν θα ψηφίσουν φέτος Τραμπ. Και αυτό ενώ ο πληθωρισμός έχει φτάσει πάρα πολύ χαμηλά, στο καλύτερο σημείο που έχει φτάσει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό το οποίο επισημαίνει η δημοσκόπηση είναι ότι όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι θέλουν μια αλλαγή. Και θέλουν οι περισσότεροι από αυτούς, θέλουν μια ουσιαστική αλλαγή για τον τρόπο που διοικείται η χώρα. Υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Λέγαμε και το έχουμε πει επανειλημμένα, Βαγγέλη, ότι οι τιμές των ρητών καυσίμων, ειδικά το ντίζελ και η βενζίνη στις ΗΠΑ είναι ένα ταμπού. Ένα άλλο ταμπού στις ΗΠΑ είναι η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
1: Έχει εκτοξευθεί και εκεί το μοσχαρίσιο όπως εδώ.
0: 22% έχει ανέβει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το μοσχάρι στις ΗΠΑ. Αν θυμάσαι από παλιά καουμπόιδες.
1: Από την μπριζόλα.
0: Από την μπριζόλα ακριβώς και από το χάμπουργκερ και από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι κατά παράδοση κρεατοφάγοι. Ενώ οι Δημοκρατικοί θεωρούνται vegans. Συγκριτικά βεβαίως πάντα με τους Ρεπουμπλικάνους. Άρα όταν βλέπεις το κρέας να ανεβαίνει 22%, αυτό έχει έναν αντίκτυπο, όπως επισημαίνει η δημοσκόπηση, έχει έναν αντίκτυπο κυρίως στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι κρεατοφάγοι. Υπάρχουν πολλά τα οποία αναφέρονται στην δημοσκόπηση, πέραν αυτού που σου είπα ότι ο πληθωρισμός έχει αντιμετωπιστεί πολύ καλά στις ΗΠΑ προς το παρόν, αλλά από την άλλη, καθώς έρχονται οι εκλογές, με τα καύσιμα ψηλά και το μοσχάρι ψηλά, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν τελικώς αυτές οι προβλέψεις του Associated Press, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι είναι αμερικάνικο πρακτορείο και έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση για τα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ από όλα αυτά που είπαμε θα διαβάσω ότι θα συγκρατήσω ότι 6 στους 10 που πρόπερσι ψήφισαν Τραμπ δεν θα ψηφίσουν φέτος. Αν γίνει αυτό, θα μιλάμε για Βατερλό. Φυσικά έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες μπροστά μας. Δεν ξέρω, ο κύριος Τραμπ πάντα έτσι μηχανεύεται διάφορους τρόπους.
1: Προέβλεψα ότι μέχρι και τον Νοέμβρη θα κάνει πάλι κάποια εντυπωσιακή κίνηση. Θα προβεί σε κάποια εντυπωσιακή
0: κίνηση.
1: Γιατί
0: αυτή που έκανε πριν 3 μέρες, δεν ήταν με τον Πούτιν.
1: Ήταν, αλλά αποτέλεσμα δεν είχε.
0: Ναι, αποτέλεσμα δεν είχε, γιατί.
1: Θα προβεί σε κάποια για να φέρει και αποτέλεσμα. Και να πει ότι να, εγώ τι κάνω και να δείτε τι θα κάνω μετά από τις 3 Νοέμβρη, όταν θα με ψηφίσετε και πάλι στην πρώτη θέση.
0: Ένα πλήγμα κατά του Ιράν θεωρείς ότι θα ήταν μια ενέργεια η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα.
1: Με τη μητέρα του Βομβών, ας πούμε, που μας έλεγες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
1: Και αυτό. Ναι. Πάντως είμαι βέβαιος ότι ένα πυροτέχνημα θα το ρίξει. Είτε είναι πραγματικό, είτε είναι εντός εισαγωγικών.
0: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου στην εκτίμησή σου.
1: Για να κάνει αίσθηση.
0: Ναι, και πιστεύω θα το ρίξει πολύ κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να έχει και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πάλι μας έπιασε η πάρλα μας.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, Δημήτρη. Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Συμφώνησαν οι 27 ηγέτες στην ανάγκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, αλλά παραμένουν οι διαφωνίες για τις παρεμβάσεις. Πιέσεις Κυριάκου Μητσοτάκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στην κατάσταση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο με 2 εργαζόμενους σοβαρά τραυματίες. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Οξύ αντιπαράθεση στη Βουλή για τα Τέμπη, αφορμή φωτογραφικό υλικό με οστά που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα οστά ανήκουν σε ζώο και όχι σε θύματα, τονίζει ο Γιώργος Φλωρίδης. Η Ρωσία θα απαντήσει στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει ο Πούτιν. 4 νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθη στο προεδρικό μέγαρο στο Άντεν. Επίθεση των ανταρτών και στην πόλη Μαρίμπ. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία με αιχμήτες καταγγελίες για διαφθορά. Τρίτη μέρα συγκρίσεων διαδηλωτών και αστυνομίας. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στην υπόλοιπα υπηρετικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα, επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τα της Μέσης Ανατολής, Δημήτρη, έβλεπαμε ενδιαφέρον τώρα συνολικά το τι γίνεται, τι είπαμε.
1: Τι γίνεται για την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στη Σαουδική Αραβία.
0: Την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού, Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ριάντ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, αλλά και με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Βρέθηκαν στο τραπέζι των επαφών τους η σχέση με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας των Πάτριοτ, μην το ξεχνάμε, το ανταποδοτικό κομμάτι και η έκριθμη κατάσταση με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Οι οποίοι Πάτριοτ των Ηρίστων Παρόντων έχουν χρησιμοποιηθεί 6 φορές.
0: 7 νομίζω ότι.
1: 6 είχα δει σήμερα, δεν ξέρω.
0: Ότι διάβασα.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει τώρα, 6-7.
0: Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις που διασαλεύουν την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο διάδοχος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας των Patriot. Ο Νίκος Δέντριας και ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν καταδίκασαν τις επιθέσεις των ανταρτών κατά του Ριάντ. Μας έλεγες και εσύ νωρίτερα.
1: Γιατί ήταν και σε πολιτικούς
0: στόχους. Πόσο πολύ νεκρές ήταν, ασφαλώς. Βέβαια.
1: Αεροδρόμιο,
0: τώρα του Ριάντ. Το οποίο είναι και διαμετακομιστικός κόμβος.
1: Έτσι. Στη Μέση Ανατολή. Σωστά.
0: Ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν είπε ότι συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να επανεξεταστεί η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και να διερευνηθούν και οι τρόποι ενίσχυσής της. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει τον ανώτατο ρόλο που έχει η Ελλάδα στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κωδική ονομασία Ασπίδες, που παρά τις δυσκολίες και τις επιθέσεις των Χούθη συμβάλλει καθοριστικά σε ασφαλείς πλοές εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα. Η δε ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία, οι 7 επιτυχημένες καταρρύψεις απειλών της από τους ελληνικούς Patriot μέσα σε ένα εξάμηνο δεν είναι θέματα υψηλού συμβολισμού, αλλά έμπρακτη στήριξη απέναντι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας, όπως σημειώνει και ο αρμόδιος συντάξης εδώ του Air News για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Σιδέρης. Μια σημαντική σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, επίσκεψη. Ναι. Τώρα να πάμε στη μία. Μιλούσαμε για τη Μαρή Κάρμεν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Και για τη στάση, λέγαμε χτες, η οποία από μια συλλογικότητα εκεί λεγόταν Κάρμεν η στάση και προσθέσανε ένα Μαρή και πλέον είναι στάση του μετρό στη Μαδρίτη, η οποία μετονομάστηκε συμβολικά σε Μαρή Κάρμεν. Υπάρχει μια αντίστοιχη περίπτωση
0: της Μαρή
1: Κάρμεν στη Φλωρεντία.
0: Γιατί τα προβλήματα στέγασης προφανώς δεν αφορούν μόνο την Ισπανία, η κρίση
1: Φλωρεντία,
0: αυτή.
1: Ακριβώς. Τουριστικός προορισμός η Φλωρεντία.
0: Που και τη χώρα μας, έτσι.
1: Βεβαίως. Και τη χώρα μας αφορούν.
0: Και τη χώρα μας αφορά αυτή όλη, η στεγαστική κρίση.
1: Όλες τις μεσογειακές χώρες έχω την αίσθηση, ειδικά αυτές που έχουν έτσι τουριστικό αποτύπωμα.
0: Βεβαίως.
1: Κατά κύριο λόγο. Η Φλωρεντία λοιπόν είναι από μόνη της ένα μουσείο όλη η πόλη. Θα έχεις πάει, φαντάζομαι.
0: Δεν έχω περάσει.
1: Δεν έχεις περάσει.
0: Όχι.
1: Είχα την τύχη να πάω στη Φλωρεντία και να πάω και στην Γαλερία Ουφίτσι, όπου κάποτε, όταν υπήρχαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, νομίζω το 1975, έγινε μια φοβερή βομβιστική επίθεση με 50-60 νεκρούς στην Φλωρεντία, στην Γαλερία Ουφίτσι. Εν πάση περιπτώσει, παραμένοντας στη Φλωρεντία, η οποία, όπως είπαμε, είναι τουριστικός προορισμός, υπάρχει μια 94χρονη, η οποία κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο διαμένει 60 χρόνια. Είναι χείρα, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Έζησε εκεί με τον σύζυγό της από το 1960. Η κόρη της γεννήθηκε εκεί, αλλά ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο από 450 σε 1.200 ευρώ και το συμβόλαιο λήγει το Φεβρουάριο. Η κόρη της είπε ότι η συνταξιούχος μητέρα της δεν μπορεί να ζήσει αν δώσει τελικά τα χρήματα αυτό για το ενίκιο. Δεν θα της μένουν χρήματα ούτε για τα φάρμακα ούτε για το φαγητό. και είπε ότι οι επιπτώσεις στην υγεία της θα είναι πολύ βαριές. Έχει απευθυνθεί στην Ένωση Ενοικιαστών Σούνια, είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία ενοικιαστών για να βοηθούν τα θύματα των εξώσεων, θύματα εντός εισαγωγικών, και έχει δημοσιοποιήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και ελπίζει να καταφέρει να αποφύγει την έξωση. Έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να πληρώσει παραπάνω ενίκιο, όχι όμως τριπλάσιο, όπως ζητάει ο ιδιοκτήτης, για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων. Η δήμαρχος της Φλωρεντίας πάντως έκανε λόγο για κάτι απαράδεκτο και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία της ηλικιωμένης. Ξέρεις, προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη αυτό το πράγμα, δηλαδή είσαι στο τέλος της ζωής σου. Έχεις ένα σπιτάκι που μένεις, τα βγάζεις πέρα με δυσκολία με τη σύνταξη την οποία παίρνεις και ξαφνικά έρχεται ή ο ιδιοκτήτης ή το φαντ που έχει αγοράσει το σπίτι, mm-hmm. έτσι, και σου λέει δώσ' μου τριπλάσιο ενίκιο, αλλιώς ναι, πετάω είναι, έξω.
0: Είναι εξωφρενικό τώρα να μιλάμε για τριπλάσιο ενίκιο, έτσι.
1: Βέβαια, και όχι, και πρέπει να ληφθεί υπόψη και το στάτους, η κατάσταση αυτών των ενοικιαστών. Δεν είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θα αναζητήσει αλλού δουλειά, θα κάνει δύο δουλειές προκειμένου να πληρώσει τον νίκη του κτλ. Έχεις μία 94χρονη.
0: Δεν εξετάζεις τον ανθρώπινο παράγοντα όταν είσαι.
1: Είναι τραγικό όμως.
0: Ναι, δεν τον εξετάζουν καθόλου τον ανθρώπινο παράγοντα. Ναι. Είσαι οφηλέτης ή ναι. Είσαι ενοικιαστής. Ναι. Το ίδιο που ισχύει και για τον οφηλέτη ενός δανείου, δεν έχει σημασία αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αν πραγματικά αδυνατεί ή αν είναι κακοπληρωτής. Βλέπουν απέναντι έναν οφηλέτη που έχει κοκκινήσει ναι. το δάνειό του ναι. ή βλέπουν έναν ενοικιαστή χωρίς να εξετάζουν το αν αυτός είναι 94 ή 24.
1: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες ανθρώπινες εξαιρέσεις. Αυτό λέω εγώ.
0: Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Θα έπρεπε να συνυπολογίζεται. Αλλά για να συνυπολογίζεται, θα έπρεπε να είναι ανθρώπινο όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε.
1: Δεν είναι ανθρώπινο αυτό το σύστημα.
0: Που δυστυχώς μάλλον δεν
1: είναι. Δυστυχώς.

0: Έρχιος Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης, προς το τέλος της εκπομπής μας.
0: Προς το τέλος, έχουμε ακόμα αρκετά σημαντικά,
1: 13 λεπτά.
0: Έτσι. Και ξεκινώντας από τα τελευταία, τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, επαναβεβαίωσαν Ελλάδα και Αίγυπτος κατά τον τρίτο γύρο πολιτικών διαβουλεύσεων για τη Λιβύη, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, ιδίων της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην Λιβύη, καθώς και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι. Η Λιβύη, η οποία παραμένει χωρισμένη στα δύο πολέμαρχοι, είναι η μία επίσημη κυβέρνηση και η άλλη ανεπίσημη, δύο πολέμαρχοι οι οποίοι την έχουν χωρίσει στα δύο. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, στα παράλια της Λιβύης κατά κύριο λόγο βρίσκονται οι πετρελαϊκές περιοχές, περιοχές που έχουν μεγάλα κοιτάσματα.
0: Το ζήτημα που μας αφορά εμάς εντωμεταξύ, Δημήτρη, είναι ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτήν την δύσκολη κατάσταση στην Λιβύη, αυτή την έκριθμη κατάσταση, για δικούς
1: τους
0: γεωπολιτικούς λόγους, συνάπτοντας ακόμη και μνημόνια.
1: Το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ακριβώς.
1: Το γνωστό.
0: Το οποίο αμφισβητείται πλήρως. Και οπότε κάποιοι πατούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Αντάλλαξαν λοιπόν απόψεις οι δύο πλευρές για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική λύση με λιβική ιδιοκτησία, η οποία και θα οδηγήσει σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εθνικές εκλογές και στην ενοποίηση των κρατικών θεσμών. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση για συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων και για την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού τους όσον αφορά τις εξελίξεις στην χώρα, και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η πρέσβης Σοφία Φιλιππίδου.
1: Ο κύριος Τραμπ έκανε δηλώσεις πριν από λίγο.
0: Περίεργο, είναι η ώρα του, η αλήθεια. Είναι και χαίρομαι
1: είναι
0: που
1: η ώρα του briefing.
0: Είναι η ώρα που ξυπνάει και έχει.
1: Έχει κέφια.
0: Έχει κέφια, όπως πάντα, ας πούμε.
1: Καλά, είναι... πάντα έχει κέφια ο Τραμπ. Δεν τον έχω δει ποτέ δίστιμο, η αλήθεια είναι. Είπε λοιπόν ότι θέλει να επιβάλλει τη θανατική ποινή σε όποιον σκοτώνει πυροσβέστη. Είχαμε την ιστορία με τον στρατιωτικό γιατρό, τον ταγματάρχη, ο οποίος θα εκτελεστεί ως ονούπο για τη δολοφονία 13 συναδέλφων του. Είναι αναφανδόν υπέρ της θανατικής ποινής ο κύριος Τραμπ. Έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της θανατικής ποινής σε σκάτους των ποινών για όποιον κρίνεται ένοχος για δολοφονία αστυνομικών. Τη δήλωση την έκανε στη διάρκεια γεύματος στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου προς τιμήν οργανώσεων πυροσβεστών. Εντάξει, τι να πει κανείς, πραγματικά δεν παίζεται ο κύριος Τραμπ, είναι μια ειδική περίπτωση προέδρου. Νομίζω ότι από όλους τους προέδρους της Αμερικής στα 41 χρόνια που κάνω διεθνή δεν έχω ξανά την αντίστοιχη τέτοια προσωπικότητα. Είναι ιδιαίτερος, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος όμως λειτουργεί δρά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά πάλι σαν επιχειρηματίας.
0: Να μεταδώσω δύο ειδήσεις που έρχονται από τον αθλητικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπόρατς με 2-1, έκανε λοιπόν πρεμιέρα με το δεξί στην League Phase του Conference. Ήταν ανώτερος, αποτελεσματικότερος και επικράτησε λοιπόν εντός έδρας, ενώ έπεται, να θυμίσουμε, το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Μασαλία απόψε στις 10 από την Era Sport, μπορείτε να το ακούσετε, απέναντι στη Μαρσέλη. Έτσι, ναι. Για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα του και να φύγει με αποτέλεσμα από μία από τις πιο δύσκολες ευρωπαϊκές έδρες.

0: Λοιπόν, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, μας έχεις...
1: Είναι, πραγματικά είναι να...
0: Μια είδηση από την Αυστραλία, έτσι.
1: Ναι, από τη μακρινή Αυστραλία, από το άλλο ημισφαίριο. Mm. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια έρευνα του Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας και μάλιστα επίσημη και εκτεταμένη, διότι εντοπίστηκε κρυφή κάμερα στους χώρους ντους που προορίζονται για γυναίκες μέλη του πληρώματος σε πλοίο του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το περιστατικό, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στους πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους της χώρας. Και όπως μεταδίδει το Reuters, το Αυστραλιανό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η συσκευή εντοπίστηκε σε υδρογραφικό και ανογραφικό σκάφος, το οποίο βρίσκεται ελιμενισμένο στην ναυτική βάση του Κέρνς στην βόρειο-ανατολική Αυστραλία. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της συσκευής ή τον τρόπο.
0: Αναζητούν όμως ποιος ήταν ο άνθρωπος που την τοποθέτησε και πού εκπέμπονταν, γιατί αυτό εκπέμπει κάποιο σήμα, έτσι.
1: Ναι,
0: η κάμερα.
1: Βέβαια.
0: Αναζητούν λοιπόν τον δέκτη ουσιαστικά, ναι, του πομπού της κάμερας.
1: Μπράβο, ωραία το ανέλησες τεχνικά. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ εύκολο να βάλει κανείς μια κάμερα κάπου. Υπάρχουν πλέον κάμερες εξαιρετικά μικρές, δηλαδή,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: δεν είναι, μπορεί να τις παρατηρήσει κανείς εύκολα. Την υπόθεση έβγαλε στο φως μια γερουσιαστής, το αποκάλυψε ενώπιον του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου και απαντώντας στις καταγγελίες του Υπουργείου Άμυνας υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με απόλυτη σοβαρότητα και επισημαίνει πως οι Αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις δεν δείχνουν καμία ανοχή σε τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης των εμπλεκομένων. Εντάξει, κάποιος ναύτης ή αξιωματικός εν πάση περιπτώσει ήθελε να δει κάποια γυναίκα να κάνει γυμνή ντους, έβαλε αυτή.
0: Δεν χρειάζεται να το οπτικοποιήσουμε, το καταλάβαμε.
1: Και έχει γίνει σάλος. Έτσι,
0: έχει γίνει.
1: Είναι λογικό.
0: Να πάμε σε έναν άλλο σάλο από την εδώ πιο κοντινό μας, στη Μεγάλη Βρετανία. Και στη άλλη έρευνα που πραγματοποιείται εκεί για την πτώση ενός κινέζικου πορσελάνινου μπολ που είναι ηλικίας τουλάχιστον 300 ετών από μια προθήκη στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Έσπασε,
0: έπεσε μέσα από την προθήκη, κλειστή η προθήκη.
1: Σεισμός έγινε?
0: Όχι, δεν έγινε. Έπεσε, έσπασε και μάλιστα προκάλεσε ζημιές και σε ένα ακόμη βάζο που βρίσκονταν παρακάτω, σε παρακάτω ράφι. Και το περιστατικό, δεν έχει δοθεί ακόμη η εξήγηση το πώς συνέβη αυτό και έφυγε και έπεσε.
1: Φάντασμα Κινέζου αυτοκράτορα.
0: Φάντασμα, δεν ξέρω αν ήταν. Και από την περίοδο των Καγκσί της κινέζικης δυναστείας των Τσινγκ, έπεσε και χτύπησε και ένα άλλο μικρό πορσελάνινο κούτι και δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Εξετάζεται κατά πόσον όντως κάποια παρέμβαση υπήρξε. Και θα κλείσουμε με φιστικιά. Θέλω να την προλάβουμε τα φιστίκια.
1: Να τα πούμε λοιπόν τα φιστίκια.
0: Φιστίκι Αιγίνης, έτσι, όχι ότι και ότι.
1: Πρόκειται, κατά πρώτον να πω ότι είναι σοβαρή μελέτη. Είναι από την επιθεώρηση Nutrition Research Reviews.
0: Τι λέει, γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Θα το πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τα φιστίκια Αιγίνης βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα ύπνου χάρη στο συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, γιατί συμμετέχει και έτσι βοηθούν στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού του οργανισμού, οι γνωστοί κυρκάδιοι ρυθμοί. Αυτό υποστηρίζει η νέα επιστημονική μελέτη, η οποία εξετάζει και τον πιθανό ρόλο του στην παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο κατά την ώρα όπου βυθιζόμαστε στον ύπνο.
0: Εγώ
1: περιέχουν
0: απόψε,
1: πολυφενόλες, φυτικές ενώσεις και διάφορα άλλα χρήσιμα.
0: Θα φάω φυσικά Αιγίνης πριν κοιμηθώ,
1: ναι,
0: και θα σου πω κατά πόσο.
1: Ωραία. Αύριο λοιπόν περιμένω ρεπορτάζ από τα φιστίκια Αιγίνου που θα φας.
0: Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Από το τέλος της μέρας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: αθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ 2-1 για το Conference League. Πάμε στα δύο γήπεδα της Γαλλίας. Στο Βελοντρόμ για τον αγώνα Μαρσέικ Ολυμπιακός και στο Ραζόν Πάρκ για τον αγώνα Ρεν Όφη. Και οι δύο συνάδελφοι, και ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιώργος Γαλιδάκης, θα είναι στον αέρα και ανά πάσα στιγμή, όποτε κρίνουν, μπορούν να παρέμβουν. Έχει αρχίσει το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφη. Δίνουμε το λόγο στο Γιώργο Γαλιδάκη.
3: Πράγματι, φίλες και φίλοι, έγινε η σέντρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα και η ομάδα της Ρεν είναι αυτή που έχει την κατοχή της μπάλας με τον Κρόσγουελ. Ο Κρόσγουελ στην θέση του 6 δεξιά εκεί που είναι ο Ροζιέρ. Πίσω η μπάλα ξανά στον Κρόσγουελ, ο οποίος είναι έτοιμος με μια άμεση μετάβαση να βρει στη θέση του έξω αριστερά εκεί που είναι ο Αλταμάρη, ο Ιορδανός διεθνής επιθετικός της Ρεν. Πίσω η μπάλα στον Ναζιντά. Ξανά η Ναζιντά πίσω εκεί που βρίσκεται ο Μπουντλάλ. Ο Μπουντλάλ αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή της Ρεν, εκεί που είναι ο Κρόσγουελ. Ο Κρόσγουελ αφήνει την μπάλα.
2: Αυτά λοιπόν,
3: του.
2: Αυτά,
3: ναι,
2: λοιπόν,
3: ναι,
2: συμβαίνουν στα πρώτα λεπτά στον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. Πάμε στο Βελοντρόμ. Άρχισε και εκεί το παιχνίδι. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Μπάμπης Παπάζογλου.
4: Ξεκίνησε και εδώ το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Σέντρα. Τώρα η Μαρσέιγ, αφού είχε πάρει την κατοχή, έχει κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή. Ολυμπιακός με σκούρα εμφάνιση, με λευκή η Μαρσέιγ. Και τώρα η μπαλά είναι στο Μεϊτέ, στο κεντρικό αμυντικό. Δεξιά περιμένει και θα πάρει ο αρχηγός, ο Γουεά. Ανεβαίνει ο Μάρτινς, παίζει αριστερά. Ο Μάρτινς δεξιά, ο Ζώτα, ο Σίλβα. Η κάθετη δεν περνάει από τον Ζώτα Σίλβα και ο Ολυμπιακός πάει να βγει στην επίθεση με Μάρτινς. Αφήνει την μπάλα να σκάσει μπροστά του, αλλά έχει τρεις απέναντί του. Περιμένει να ανέβει ο Μπρούνο, δεν το έχει κάνει. Ο Μάρτινς κρατάει, θα πάρει το πλάγιο. Όχι, η τελευταία επαφή είναι στα πόδια του Πορτογάλου Εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Μαρσέικ Ολυμπιακός 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα, δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Η παλιά περνάει, πάει να περάσει για τον Παϊσάο, σε καλύτερη θέση ο Σάγιακας ελέγχει και γυρίζει στο Ρέτσο. Στα 2-3 μείνεται η Μαρσέιγ. Εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής γίνεται περισσότερο η πίεση. Όπου έρθει να γυρίσει τον Ορτέκα, εκείνος δεν θα ρισκάρει, ψάχνει μια βαθιά παλιά, πάρει μια κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα, εκεί όμως είναι ο Έμερσον, κατεβάζει με ευκολία και ο Αμπτελή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπάλα γυρίζει πίσω για να ξαναπάρει ο Αμπτελή και τώρα ο Μεϊτέ, ο κεντρικός αμυντικός, κάνει κίνηση λίγο εσωτερικά να πάρει μπάλα ο Αμπταλάγα, αλλά χάνει το κοντρόλ, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ο Γιάρεμτσουκ που ξεκινάει στην επίθεση, πέρσι είχε ξεκινήσει στον αγώνα της Λιόν εδώ με την Μαρσέιγ και επικρατήσει η αντίπαλος, σημερινή αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έπαιξε για 6 μήνες, θυμίζω, πέρσι δανεικός στην Μαρσέιγ. Στην φάση που νωρίτερα πήρε το φάουλ από τον Άγκερτ που ανέβηκε αρκετά ψηλά ακολουθώντας τον σέντερφορ του Ολυμπιακού. Ο Έσε τώρα που επέστρεψε στην δεκάδα δεξιά για τον Σάγιακα. Κάνει κίνηση ο Ζώτα, πάνω να του περάσει την μπάλα. Είχε καλύψει ο Έμερσον, πλάγιο όμως για τον Ολυμπιακό. 5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Μπάλα πίσω στον Ρέτσο και εκείνος στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κρατάει την μπάλα και θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο το Μάρτσα, αλλά είχε κάνει αντίθετη κίνηση ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το πλάγιο για την Μαρσέιγ στο τέταρτο λεπτό όλα αυτά. Εδώ στο Βελοντρόμ δεν έχει γεμίσει, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Νομίζω είναι περισσότεροι από 40.000, περίπου 50.000, αλλά δεν έχω εικόνα, επαναλαμβάνω, και από κάτω τι γίνεται στις εξέδρες. Είμαστε πολύ ψηλά και με συστάσεις πριν το παιχνίδι από τη security να μην πανηγυρίσει κανείς Έλληνα στα γκολ, μην έρθει κανένα μπουκάλι, γιατί είναι και θερμόαιμοι οι οπαδοί της Μαρσέιγ, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας η Μαρσέιγ πάει να περάσει μια κάθετη πάσα, κοντράρεται η μπάλα, πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιέζει ο Γιάρεμτσουκ, γυρίζει την μπάλα στον Μεϊτέ και εκείνος στον Ντελάνκι, ο goalkeeper της Μαρσέιγ, έχει βγει στο ημικύκλιο. χωρίς να πιέζουν πολύ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι στα περίπου 10 μέτρα Τσικίνιο και Γιάρετσου. Και η μπάλα πηγαίνει τώρα αριστερά στον Έμερσον. Κατά τη μεσαία γραμμή όλα αυτά για τους παίκτες της Μαρσέη και το Ρώμα. Είτε περιμένει δεξιά ο Γουεά, εκεί θα πάει η μπάλα. Κάνει κίνηση ο Αμπτάλαχ, μπαίνει στην περιοχή, κλείνεται από δύο παίκτες, κατά τα κουνάκια, ο Γουεά, η γύρισμα, ο Σαλιακάς προλαβαίνει και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Δεν βγαίνει τελική, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ καλή φάση για την Μαρσέη. Από το γύρισμα που έγινε ο Σαλιακάς, την βρήκε, την πέταξε σε κόρνερ. Για να δούμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για τη Μαρσέη. Από αριστερά βγαίνει ο Ζώτα και παίρνει την κεφαλιά από μάκρυνση και η μπάλα πηγαίνει πάλι στα πόδια των παιχτών της Μαρσέη, έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού από δεξιά. Εδώ θα ασκήσουν πίεση με τον Γουεά, αλλά θα γυρίσει την μπάλα στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ αλλάζει με τον Ναντί και η μπάλα πάλι στον κεντρικό αμυντικό της Μαρσέη. Βγαίνει και ο Γκόμες να πάρει μπάλα. Θα γυρίσει μπάλα
3: να
4: πίσω στον Τελιάνκε.
3: Να πάρουμε, Μπάμπη, για λίγο το μικρόφωνο στο Ρεν, όπου η γηπεδούχος ομάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου, σε θέση πλάγια αριστερά, όχι και πολύ πλάγια. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Πολωνός ο Σισμάσκι. Η Ρεν που είχε πάρει από το ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά μόλις τώρα, μόλις το 7ο λεπτό, κερδίζει αυτό το φάουλ που είναι σε πολύ καλή θέση για τους γηπεδούχους. Ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 30.000 φίλοι, μεταξύ των οποίων 30.000 οπαδοί, μεταξύ των οποίων και 500 οπαδοί του Όφη. Πάνω στην μπάλα είναι 3-4 ποδοσφαιριστές της ΡΕΝ. Να γίνεται μια μίνι σύσκεψη. Τελικά θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι πάνω στην μπάλα και ο πρώτος σκόρερ της ΡΕΝ, ο Λεπόλ. Είναι και ο Φρανκόφσκι. Να δούμε ποιος από αυτούς τους δύο θα το εκτελέσει. Φρακόφσκι, Λεπόλ. Τελικά θα γίνει το σούτ. Την μπάλα θα χτυπήσει πάνω στο πρόσωπο του Αθανασίου. Θα διώξουν όπως οι παίκτες του Όφη. Το 0-0 παραμένει. 7ο λεπτό και ένα φάουλ που κάνει ο Φούντας πάνω στον Φρανκόφσκι. Ένα φάουλ που είναι μεταξύ τελικής γραμμής του out και μεγάλης περιοχής του Όφη. Να δούμε και αυτή τη φάση, Μπάμπη, καθώς έχουμε μια πίεση των γηπεδούχων σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είμαστε στο 8ο λεπτό. Σισμάσκι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Ο Σισμάσκι, ο Πολωνός, ο οποίος Σεμπάστιαν Σισμάσκι, είναι ένας παίκτης ο οποίος διεθνής με την Εθνική Πολωνία, κάνει πολλή δουλειά στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Γάλλους. Σισμάσκι θα πάρει λίγα μέτρα βόρα να το εκτελέσει. Ο Χριστογιώργος στείνει τους συμπαίκτες του. Σισμάσκι το εκτελεί στο ύψος του πέναλτι. Μπάλα θα διώξει ο Μπούκουρας. Ξανά θα πάρουν το ριμπόν οι παίκτες της ΡΕΝ έξω από την μεγάλη περιοχή. Την πρώτη κατοχή της μπάλας και θα την αλλάξουν πίσω για τον Ναζιντά και πίσω η μπάλα στον Μπουτλάλ. Μπάμπη.
4: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με το Ρέτσο. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, γυρίζει στον Έσε με τη μία. Αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Πιρόλα και ακόμη πιο αριστερά για τον Μάρτινς. Βγαίνει και ο Τσικίνιο να δώσει στήριγμα. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στον άξονα. Ο Έσε κάθετα για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα δεχτεί το μαρκάρισμα του Γκόμες. Και η μπάλα το φάουλ γρήγορα εκτελεσμένο δεξιά από το Ρέτσο στο Σάλιακα. Κάνει ωραία κίνηση ο Ζώτα και πάει να κάνει το γύρισμα για το Γιάρεμτσουκ. Έχει μπει μέσα στη βάση ο Ναντί και κόβει. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού και θα ξαναπάρουν την κατοχή με ένα πλάγιο από την πίεση του Ρέτσου πάνω στον Μοπέ που είχε γυρίσει ο σέντερφορ της Μαρσέιγ να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει το αντικατοχή μας στο 1ο λεπτό. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0, με πιο επικίνδυνο το γύρισμα νωρίτερα του Γουεά από δεξιά. Ο Σάλιακας πρόλαβε πρώτου Παϊσάου, πέταξε την μπάλα κόρνερ, πέρασε ένα εκμετάλλευτο. Τώρα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα φάουλ, αλλά το κερδίσει ο Μάρτινς από τον Γουεά. Πήγε με δύναμη ο αρχηγός δεξιός μπακ της Μαρσέη.
3: Γκολ για τον Όφη! Ταξιάρχης Φούντας 0-1 στο 10ο λεπτό. Η σέντρα των Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα κάτω δεξιά στην γωνία του Σεμπά και θα κάνει το 0-1. Ρεν Όφη εδώ στο Ραζόν Πάρκ, στην πρώτη επίσκεψη του Όφη στα καρέ των γηπεδούχων. Ο Ταξιάρχης Φούντας με καρφωτή κεφαλιά κοντά στο ύψος του πέναλτι θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Σαμπά και θα κάνει το 0-1 στο 10ο λεπτό της συνάντησης εδώ στο Ραζόν Πάρκ στην έδρα της Γαλλίας. Όφη ξεπέρασε την πίεση των γηπεδούχων στο πρώτο δεκάλεπτο και στην συνέχεια είχαμε το γκολ με τον Ταξιάρχη Φούντα από τη σέντρα του Αθανασίου. Από τα αριστερά ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα κάνει το 0-1 στο Ροαζόν Πάρκ στην έδρα της Ρεν. Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Όφη, ο οποίος στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ της γαλλικής ομάδος ανοίγει το γκολ με τον Ταξιάρχη Φούντα με καρφωτή κεφαλιά, ο οποίος έστειλε την μπάλα κάτω στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδος του Σαμπά. Έτσι λοιπόν από το 10ο λεπτό Όφη προηγείται της Ρεν εδώ στη Γαλλία με 1-0. Τώρα στην επίθεση προσπαθούν να...
2: Πάμε και στο Βελοντρόμ, Μπάμπη.
4: Το 0-0 παραμένει στο 11ο λεπτό ανάμεσα στη Μαρσέικ και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που κέρδισε λίγα μέτρα προηγουμένως, αλλά ούτε από το φάουλ που κέρδισε από αριστερά βγήκε κάποια φάση. Τώρα η Μαρσέικ από δεξιά με τον Αμπτάλαχ αφήνει την μπάλα στον Μεϊτέ και τώρα ο Άγκερτ, ο δεύτερος στόπερ της Μαρσέικ, μπάλα πήγε αριστερά, Παϊσάο και Έμερσον αλλάζει την μπάλα, αλλά εκεί είναι ο Ρέτσος, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out υπό την πίεση τριών παίχτων της Μαρσέικ στη συγκεκριμένη φάση. Γρήγορα εκτελεσμένο για να κατεβάσει ο Επτελή, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από αριστερά γυρίζει την μπάλα πίσω, έχει βγει να πάρει μπάλα ο Ναντί και τώρα δεξιά στον Γουέα, αφήνει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει την μπάλα. Τώρα τον πιέζει λίγο Τσικίνιο, έτσι θα γυρίσει την μπάλα στον Τελάγκε. Ο goalkeeper της Μασέη είχε αρκετά έξω από την περιοχή του. Αφού δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν θέλει να δώσει ευκαιρίες στη Μαρσέη και να ψάξει να βρει τη δική του στιγμή στο παιχνίδι. Ο Μεϊτέ τώρα μια βαθιά παλιά για τον Αμπταλάχ που έβγαινε, αλλά ανέβαινε και ο Γουέα στη φάση, αλλά μπάλα πέρασε out. Μπρούνο με πυρόλα, ο Μπρούνο γυρίζει στον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα βρίσκει δεξιά τον Σαλιακά με τη μία, πάνω περάσει για τον Ζώτα Σίλβα, δεν είναι καλή η πάσα του όμως, έξυπνη ιδέα να παίξει τον χώρο, αλλά κακή η εκτέλεση, πλάγιο για την Μαρσέιξ, ο ύψος της μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως κάνει η επίθεση η γαλλική ομάδα. Σε χαμηλούς ρυθμούς το παιχνίδι μέχρι στιγμής, με πολλή προσοχή και από τις δύο ομάδες, μοιάζουν να ψάχνουν τις στιγμές τους.
3: Μπάμπη, να πάρω για λίγο το μικρόφωνο στη Ρεν, όπου οι γηπεδούχοι πίεσαν αρκετά τον Όβη και μάλιστα είχαμε μια προβολή του Ντίκμαν σε ένα σουτ του Καμαρά, επικίνδυνο, μέσα κοντά στην τελική γραμμή και μέσα από την μικρή περιοχή η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Να δούμε το κόρνερ, έχουν αυξήσει την πίεση τώρα οι γηπεδούχοι που χάνουμε ένα 0. Σεισμάσκι εκτελεί το κόρνερ, θα διώξει ξανά ο Αθανασίου, ο οποίος ήταν στο πρώτο δοκάρι. Να υπενθυμίσουμε ότι από το 10ο λεπτό Όφη προηγείται 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δημιουργός ο Αθανασίου, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και σχεδόν από το ύψος πέναλτι με μια πολύ ωραία καλοζυγισμένη κεφαλιά ο Ταξιάρχης Φούντας θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαμπά για να κάνει το 0-1. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Η κατοχή της μπάλας είναι για τους γηπεδούχους, αλλά Όφη είναι πάντα επικίνδυνος στις άμεσες μεταβάσεις στην κόντρα επίθεση, όπως έγινε και στη φάση του γκολ. Μπάμπη.
4: Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Ζώτα Σίλβα. Παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς με προβολή δίνει στον Σάλιακα. Εκείνος πιο πίσω για τον Έσε. Ο Έσε πάλι με τον Σάλιακα. Δεν έχει καλό χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Θα παίξει ωραία με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς θα κάνει το γύρισμα. Βγαίνει. Ο Μπτάλαχ απομακρύνει. Δεύτερη απομάξη μπάλα πηγαίνει στον Μπουέρτα. Έξω την περιοχή ο Ολυμπιακός. Τώρα πιέζει. Έχει την κατοχή και παίζει στο μισό γήπεδο τη Μαρσέη. Ο Μπουέρτα ελέγχει και δίνει πάλι στον Πυρόλα που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα γυρίσει ο Πυρόλα λίγο πίσω. Ο Πουέρτα κάνει ωραίο άνοιγμα δεξιά για τον Μάρτις. Όχι, δεν περνάει η μπάλα από τον Έμερσον. Όμως την απόκριση που την παίρνει ο Έσε, που παίζει με τον Μάρτις, και πάλι ο Έσε βγαίνει ως εξτρέμ. Και ο Έσε σηκώνει την μπάλα με πολύ δύναμη όμως. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν ήταν καλό εδώ το γύρισμα του Αργεντινού. Σηκώνει το χέρι, ζητάει συγγνώμη από τον Γιάρεμτσουκ, που περίμενε κάτι πολύ καλύτερο από ένα γύρισμα, από αυτό το γύρισμα του Αργεντινού χαφ του Ολυμπιακού. 15ο λεπτό, παραμένει το 0-0 στο Βελοντρόμ. Ολυμπιακός, ο οποίος εάν πιέσει, εάν συνεργαστεί σωστά, είναι σίγουρο θα βρει χώρους και θα μπορέσει να απειλήσει τη Μαρσέη. Για την ώρα αυτό που κρατάει σε πολύ καλό βαθμό είναι η αμυντική λειτουργία του. Οι Μαρσεγιές δεν βρίσκονται εύκολα στο γήπεδο. Όταν πλησιάζουμε στην περιοχή του Ολυμπιακού, δεν έχουν καλούς συνδυασμούς, με εξαίρεση μια φάση με τον Γουέα που κάνει ωραίο επικίνδυνο γύρισμα. Δεν καταγράφηκε τελική προσπάθεια ο Χρυσάλια Κάσης.
3: Δοκάρι για τους γηπεδούχους με ένα μακρινό τσούμπο που έκανε ο Μπουντλάλ, καθώς πίεζε η Ρέν, κέρδισε αλλεπάλληλα κόρνερ. Έγινε απομάκρυνση από τον κόντρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Ο Μπουντλάλ, ο οποίος είχε προωθηθεί με ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ, θα περάσει την μπάλα πάνω από τον Χριστογιώργο. Αυτή όμως θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη μεγάλη φάση για τη Ρεν στο 15ο λεπτό με το πλασέ που έκανε ο Μπουντλάλ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Έτσι Όφη σώθηκε από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να δούμε τώρα τον Νους, ο οποίος είναι μόνος του από τη θέση του έξω αριστερά. Νους θα κάνει την ανατομική προσπάθεια. Αθανασίου θέλει να πατήσει την μπάλα για τον Νους. Θα ξανακερδίσει ο Αθανασίου. Θα μπει στην περιοχή. Κλείνεται αριστερά η μπάλα εκεί που είναι ο Μπουχαλάκη. Τώρα είναι η σειρά του Όφη να πιέσει. 0-1 Ρεν Όφη με το κόλ του ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό. Φούντας και η μπάλα θα αποκρουστεί από τους παίκτες της Ρεν. Μπάμπι.
4: Ο Ολυμπιακός βγήκε με καλές προϋποθέσεις σε μια κόντρα, αλλά δεν ήταν καλή η τελική πάσα του Πουέρτα. Προσπαθούσε να την περάσει στην πλάτη της άμυνας της Μαρσέη. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει φάσεις, ευκαιρίες. Εδώ κερδίζει πολύ εύκολα στην πλάτη της άμυνας της Μαρσέη. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει φάσεις, ευκαιρίες. Εδώ κερδίζει πολύ.

0: δική του Ολυμπιακού, όχι με ιδιαίτερες αξιώσεις, γιατί δεν ήταν δυνατό το σουτ του Μάρτινς έξω την περιοχή. Η μπάλα πήγε κατευθείαν στα χέρια του Τελάν και δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Ο Μεϊτέ δεξιά για τον Γουέα, η βαθιά παλιά για την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, πριν προλάβει, πολύ πριν προλάβει ο Μοπέ. Ο Ορτέγα θα βγει και θα μπλοκάρει στη γωνία της περιοχής του. Θα δώσει το Ρέτσο. Ο Ρέτσος κερδίζει αρκετά μέτρα στο γήπεδο. Πλησιάζει τη μεσαία γραμμή. Σταματάει τώρα. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Είναι ξεκάθαρο στόχος του Ολυμπιακού να παγώνει το παιχνίδι. Να κρατάει τη Μαρσέικ μακριά από την περιοχή του. Και να πηγαίνει προσεκτικά προς τη δική της περιοχή. Χρειάζεται όμως μια έμπνευση. Χρειάζεται μια καλύτερη πάσα για να μπει καλά στην περιοχή της, να απειλήσει. Ο Ρέτσος τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεξιά η μπάλα στο Σάλιακα. Ο Σάλιακας παίζει με τον Ζώτα με τη μία. Πάει να βρει τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα βάλει τα χέρια για να κερδίσει. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν, θα βάλει τα χέρια για να κερδίσει αυτή την μονομαχία απέναντι στον Αμπτελή. Το φάουλ για την Μαρσέη μεταξύ της δικής περιοχής και της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα είναι στον goalkeeper τον Τελάνκε που είναι εκεί στο ημικύκλιο σταθερά έξω την περιοχή του και με δίνει στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κάτω για τον Αντί προσπαθεί και αποφεύγει δύο αντιπάλους του Ολυμπιακού, αλλά δύσκολα κατή στην κατοχή, πλάγιο για τους Ερυθρόλευκους. Η αλήθεια είναι, Θάνο, φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΟΡ, ότι με εξής εκείνο το γύρισμα του ΓΟΕΑ ήταν η μοναδική που στιγμή που έκαναν ένα δύο επιτυχημένα οι παίκτες Μαρσέικ στην περιοχή του Ολυμπιακού και το γύρισμα που ήταν επικίνδυνο. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει περάσει ένα πάρα πολύ ήσυχο αρχικό διάστημα στο παιχνίδι. Είμαστε στο 19ο λεπτό. Βεβαίως δεν έχει απειλήσει κιόλας. Μοιάζει να θέλουν με πολύ τακτική και οι δύο ομάδες να ελέγξουν το παιχνίδι, να μην δεχτούν πίεση και κάποια στιγμή σου λέει θα βρω μια ευκαιρία κάτι να βάλω ένα γκολ. Μέχρι στιγμής έτσι, γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί το παιχνίδι να ανοίξει. Και φαντάζομαι το Ρεν Όφι έχει πολύ καλύτερο ρυθμό, ειδικά τη στιγμή που προηγήθηκε Όφι και έβαλε τους Γάλλους να τρέχουν σε διαδικασία, να τρέχουν να κυνηγούν το σκορ. Ο Ρέτσος δίνει για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα
1: πίεση
0: που να γίνει το λάθος. Πήγε να γίνει το λάθος, αλλά ο Μοπέ δεν κατάει την μπάλα. Ο Ορτέγα βγαίνει. Έλα Γιώργο.
1: Πολύ σωστά το λες, καθώς το γκολ του ταξιάρχη Φούντα έχει βάλει μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους, οι οποίοι με τη σειρά τους πιέζουν την άμυνα του. Φύγαν το δοκάρι στο 18ο λεπτό με τον διεθνή Καμερουνέζο αμυντικό τον Μαντού να ζητά και στο 20ο λεπτό είχαμε ένα δυνατό σουτ του Ροζιέρ. Η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου. Όφη δείχνει να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού από την άποψη ότι ναι, μεν η Ρεν έχει την κατοχή της μπάλα. Και Όφη οργανώνεται στα μετώπιση, δεν αφήνει τους παίκτες της Ρεν να παίξουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε μικρό χώρο. Πάντα κάποιος βρίσκεται την τελευταία στιγμή και διώχνει την μπάλα και προσπαθούν στην άμεση μετάβαση, όπως έγινε στη φάση του γκολ, να κινηθούν απειλητικά μπρος στην αιστεία του Μπρις Σαμπά, του Γάλλου τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Είμαστε ήδη στο 21ο λεπτό, να πούμε Ρεν Όφη 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ, επαναλαμβάνω, και σε δημιουργία και σε εκτέλεση του ταξιάρχη Φούντα. Ένα γκολ με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Ο Νατζιντά θα γυρίσει τώρα την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Σαμπά. Ο Σαμπά στον Μπουτλάλ. Όφη είναι πίσω από την μπάλα. Τώρα οργανώνεται πίσω από τη μεσαία γραμμή και προσπαθεί, όπως είπα και νωρίτερα, με αμυνόμενος με 5-4-1 με τον κόντρο στην κορυφή της επίθεσης να απομακρύνει μακριά από την εστία του Χριστογιώργου τον όποιο κίνδυνο. Επαναλαμβάνουμε, ουσιαστικά σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά η Ρεν εξασκεί πίεση, έχει το δοκάρι με τον Ναζιντά. Το σούτ του Σισμάσκι και το δυνατό σούτ του Ρόζερ που έστειλε την μπάλα out και Όφη μέχρι στιγμής μετράει μία και καλή ευκαιρία με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα από το 22ο λεπτό. Χριστογιώργος λοιπόν είναι έτοιμος και διώχνει την μπάλα σε ένα, επαναλαμβάνω, καταπληκτικό γήπεδο με μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, ειδικά πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αυτό που είδαμε πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, το σόου από πλευράς γηπεδούχων.

0: Ο αρχηγός τώρα της Ρεν κουβαλάει την μπάλα, οδηγεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ναζιντά, πίσω η μπάλα ξανά για τον Ροζιέρ, τον αρχηγό της Ρεν που είχε και δοκάρι. Θα κόψει όμως ο Ανδρούτσος και τελικά έχουμε φάουλ που έκανε ο Ανδρούτσος στην προσπάθειά του να κόψει την μπάλα. Ένα φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη για την Ρεν. Να δούμε αυτή τη φάση και να πάρει ξανά το μικρόφωνο ο Μπάμπης. Ένα φάουλ που εκτελέσει και πλασαριστά. Ναζιντά πίσω για τον αρχηγό τον Ροζιέρ. Ροζιέρ εκεί που είναι ο Κρόσγουελ. Όλοι οι Ρεν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς, προς την άμυνα του Όφη. Ξανά Κρόσγουελ, Ροζιέρ στο ημικύκλιο της σέντρας προς την περιοχή του Όφη. Ροζιέρ θα δώσει την μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Ναζιντά. Σισμάσκι ξανά πίσω στον Ροζιέρ, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της Ρεν, αλλά και ο Όφη έχει κλείσει τους διαδρόμους. Σισμάσκι έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη σε θέση πλάγι αριστερά. Ξανά Ροζιέρ, καθώς κλείνει το Όφη, θα πάρει τώρα ο Ανδρούτσος. 3-2 τώρα στην αντεπίθεση. Ανδρούτσος βγαίνει πολύ γρήγορα. Είναι όμως λάθος η πάσα του Ανδρούτσου στον Νούς, θα μπορούσε να την είχε κόψει αντί αριστερά στο Νούς στον Κόντρο, αλλά η εκτίμηση του Ανδρούτσου στη συγκεκριμένη θέση και σε φάση ήταν λάθος. Μπάμπη.
1: Η Μαρσέικ βγαίνει από αριστερά, επικίνδυνα το γύρισμα, είναι μέσα στην περιοχή ο Μοπέ, οι αλλαγές, ο Γουέα, το γύρισμα πάνω στον Έσε που είχε καλύψει. Εδώ ήταν ίσως η πιο απειλητική στιγμή, γιατί γύρισαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι παίκτες Μαρσέικ. Ωραίες αναλλαγές, πάτησαν περιοχή. Όταν όμως μπήκαν στην περιοχή είχε γυρίσει ο Έσε και δεν μπορούσε να βγει η φάση η τελική με τον Ολυμπιακό να κερδίσει αυτό το πλάγιο από αριστερά στο ύψος της περιοχής του. Με τον Μπρούνο έχουμε φτάσει στα μισά του ημιχρόνου, το έχουμε ξεπεράσει 24ο λεπτό. Μαρσέικ Ολυμπιακός 0-0 με το παιχνίδι να είναι στην ισορροπία χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, σημαντικότητα χωρίς μεγάλη φάση. Κάποιες στιγμές πάνε απειλήσει μας έχει χωρίς να βγάζει τελική. Ένα σουτ του Μάρτιν στο 17 δεν ανησύχησε τον Τελάγκε. Ένα αρκετά ισορροπημένο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει και πάλι την κατοχή με τον Ρέτσο. Παράλληλα παίζει με τον Πιρόλα και πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Πάλι ο Πιρόλα με τον Αργουαθήλα την πρώτη μέρα να έχει επιβάλει το build-up. Η βαθιά παλιά, ο Γιάρεμτσοκ θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μάρτιν στα αριστερά. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός. Ανεβαίνει και ο Μπρούνο. Ο Γιάρεμτσοκ έχει καλό κοντρόλ. Βγαίνει ο Γουέα και κλέβει την μπάλα και βγαίνει από αριστερά, από δεξιά. Ο Αμπτελή που είχε έρθει δεξιά. Έχει γυρίσει όμως ο Μάρτιν. Παραχωρεί το πλάγιο. Ο Μεϊτέ που είχε πρόβλημα την προηγούμενη φάση σηκώνεται. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα για να μπει το ιατρικό team της Μασέιγ. Το πλάγιο με τον αρχηγό του Γουέα, 2-3 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η Μασέιγ. Με δύναμη για τον Μοπέ κόβει ο Πιρόλα ακόμη περισσότερο ο SME, ακόμη κεφαλιά τον Μπουέρτα. Ο Γιάρεμτσουκ δίνει μάχες, οι κόντρες θα πάει που η μπάλα στους Γάλλους με τον Ναντί αριστερά η μπάλα. Ο Ολυμπιακός πάει με δύναμη, αλλά πάνε πολύ δυνατά και οι γηπεδούχοι και κερδίζουν αρκετές μονομαχίες. Και έχουμε πει ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα παίξει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι. Ωραία, η Κίνστον Αμπτελάχ περνάει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο όμως βρίσκει τελικά την μπάλα πριν γίνει επικίνδυνος ο εξτρέμ της Μαρσέιγ. Η μπάλα πίσω στον Μεϊτέ. Και τώρα ο Άγκερ, το έτερος κεντρικός αμυντικός, θα περάσει στη μεσαία γραμμή από αριστερά. Η κάθετη βγαίνει για να δούμε η σέντρα. Όχι, πάλι για τον Έμερσον. Ωραία, ο Ζώτα Σίλβα έχει κλείσει. Κόβει, παίρνει την μπάλα, τη χάνει. Και τώρα η παίξιμα Σέιγ πάνω από στην περιοχή από αριστερά. Γίνεται η σέντρα με πολύ δύναμη. Έχει βρει και κόντρα η μπάλα, γι' αυτό είναι κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την Μαρσέιγ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κάποιο κόρνερ. Ήταν η κόντρα πάνω στο πόδι του Μανώλη Σάγιακα στο γύρισμα που έκανε ο Παϊσάο. Κάτω το κόρνερ από δεξιά. Η εκτέλεση στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρέτσος παίρνει πολύ εύκολα την κεφαλιά και μάλιστα από στα πλάγια για να απομακρύνει ο Σάγιακας. Όχι όμως εκεί που ήταν ο Μάρτιν, ήταν λίγο πιο μπροστά, επάλα και πιο δυνατά το πλάγιο για την Μαρσέιγ. που είναι λογικό ότι θα αρχίσει να πιέζει λίγο περισσότερο, γιατί πρέπει να βρει γκολ. Πάει να γίνει αλλαγή παιχνιδιού, Τσικίνιο πάει να κερδίσει την μπάλα, αλλά χάνει τη μονομαχία από τον Αντί και χωρίς φάουλ, λέει ο Όλιβερ, και είναι στο έδαφος ο Τσικίνιο. Τώρα θα σηκωθεί ο Μεϊτέ, παίζει με δεξιά από τον Αβδάλαχ που έχει τον Μπρούνο μπροστά του, παραχωρεί το πλάγιο ο μπακ του Ολυμπιακού με τον Γουέα στην επαναφορά. Συμπληρώνονται 27 λεπτά παιχνιδιού στο Βελοντρόμ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0. Βγαίνει ο Πιρόλα και απομακρύνει ο Τσικίνιο, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ούτε να δει. Έρχεται ο Γκόμες και παίρνει την κατοχή για τη Μαρσέιγ, μπαλά αριστερά στον Μπαϊσάο και πίσω στον Έμερσον και ακόμη πιο πίσω στο στόπερ τον Άγκερτ, παράλληλα με τον Μεϊτέ, ο οποίος θα παίξει δεξιά. Όχι, δεν θα δώσει την μπάλα, αλλά θα πάει το φάουλ από τον Γιάρεμτσουκ. Έξαλλος ο Αλγουαθίλ με αυτή την απόφαση. Νομίζω ο Γιάρεμτσουκ ότι το έβαλε μαζί του, αλλά τα είχε με τον διαιτή για αυτή την απόφαση, ότι έδωσε πολύ εύκολα αυτό το φάουλ. Μάλιστα χειροκρότησε κιόλας την προσπάθεια του παίκτη του με την Μαρσέιγ, με τον αντίστο χώρος μεσαίας γραμμής. Αφήνει για τον Άγκερτ, πίσω η μπάλα στον Ντελάγκε και δεξιά στον Μεϊτέ. Και πάλι ο Γκόμες, η βαθιά παλιά, το άνοιγμα αριστερά για τον Έμερσον. Κοντά το Μάρτις που έχει πάει τώρα δεξιά και παίζει αριστερά, όσο τα Σίλβα άλλαξαν πλευρές. Μπάλα πάει για αριστερά, αλλά βγαίνει ο Μπρούνο ωραία και κόβει και έχει χώρο. Και θα ανέβει ο Μπρούνο, έχει και δυνάμεις και περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Και παίζει με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα από αριστερά θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Όλιβερ, πολύ πιο δυνατός ο Μεϊτέ. Ζητάει φάουλ ο Σίλβα. Έπαιξε με τα χέρια ο Μεϊτέ. Είναι ένα θέμα η αθλητικότητα πολλές φορές των Γάλλων. Δεν έχω replay για δω αν ήταν όντως φάουλ. Αλλά η ουσία ανεβαίνει η Μαρσέιγ με τον Παϊσάο, η Σέντρα, η Κόντρα, κόρνερ. Τρίτο κόρνερ από αριστερά αυτή τη φορά για τη Μαρσέιγ. Ο Ζώτα διαμαρτυρήθηκε στον Μάικλ Όλιβερ για την προηγούμενη φάση, ο οποίος είχε βάλει το χέρι του, αλλά έχει βάλει και ο Ζώτα το δικό του χέρι. Από αριστερά αυτό το κόρνερ για τους γηπεδούχους στο 30 λεπτό. Δείχνει το σήμα για μια την εκτέλεση ο Ναδί. Νέο κόρνερ από το κεφαλιά του Σάγια, κατέταρτο για τους γηπεδούχους που θα μείνουν στην επίθεση για αυτή την εκτέλεση. Από αριστερά λοιπόν το κόρνερ. Η μπάλα παίρνει φάλτσα, ο Ορτέγα με δυσκολία θα απομακρύνει και ο Έσε, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον goalkeeper του Ολυμπιακού που είναι στο έδαφος. Πάει και ο παίκτης Μαρσέιγ που του έκανε το φάουλ για να δει αν έχει κάτι. Θα σηκωθεί ο goalkeeper του Ολυμπιακού σε αυτή τη φάση. Βέβαια υπήρχε το μαρκάρισμα και έπεσε και δεύτερος παίκτης πάνω, και ο Άγκερτ αρχικά. Αυτός τον βρήκε, μα συνέχεια, αλλά ήταν και ο Μοπέ αρχικά που του είχε κάνει φάουλ. Έτσι η κατοχή για τον Ολυμπιακό με ένα φάουλ στην άμυνά του, με τον Πιρόλα να δίνει στον Ορτέγκα. Και ο Ορτέγκα τη βαθιά παλιά για τον Μάρτινς που θα την υποδεχθεί, κατεβάζει για τον Γιάρεμτσουκ. Υπάρχει offside όμως, όταν ξεκίνησε την προσπάθεια του Μάρτινς, νομίζω έχει δίκιο. Πρέπει ο Μάρτινς να έχει φύγει πολύ πιο νωρίς, γιατί έβλεπε ότι ο Ορτέγκα δεν θα κρατούσε την μπάλα. Άρα ήταν ένας από τους δύο υποψήφιους για γέμισμα. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Αμπτελή βγάζει την μπάλα δεξιά στον Γουέα. Κοντά του και ο Αμπτάλαχ γυρίζει την μπάλα στον Αντί και ακόμη πιο πίσω στον Μεϊτέ. Όλα αυτά στο 31ο λεπτό. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0 στο Βελοδρόμ.
0: Μπάπη, κάθετη...
1: ναι, Γιώργο.
0: Να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο στο Ραζόν Πάρκ, όπου η Ρεν πιέζει, Όφι κρατάει όμως, πιέζει στο αμυντικό μισό τον Όφι. Δεν έχει κάνει βεβαίως τη μεγάλη φάση που μετά το 20 λεπτό από το δυνατό σου του Ροζιέρ. Έχει κερδίσει τώρα όμως ένα κόρ που θα εκτελέσει ο Σισμάσκι, ο οποίος καθυστερεί. Ένα κόρνερ που θα φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του Όφι. Κεφαλιά προς τα πίσω, θα διώξουν οι αμυντικοί του Όφι και θα προσπαθήσουν να βγουν τώρα στην επίθεση. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Η Ρεν πιέζει. Ρέτζι. Είναι η ομάδα η οποία έχει την κατοχή της μπάλας, την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά Όφη την έχει κλειδώσει επιθετικά. Έχει κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του Χριστογιώργου. Και αν εξαιρέσουμε τη φάση με το δοκάρι στο 15ο λεπτό του Ναζιντά και ένα δυνατό σου του Ροτζιέρ έξω από την περιοχή που έστειλε την μπάλα λίγο out, οι γηπεδούχοι δεν έχουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Είναι αυτό που λέγαμε, και οι δύο ευκαιρίες ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Όμως τώρα η Ρεν είναι στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Το σου του Κρόσγουελ, η κόντρα και έχουμε. Όχι, η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, διότι το σουτ που έγινε ναι μεν ήταν από κανονική θέση ο Κρόσγουελ, αλλά ο Ροζιέρ, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι για τη Ρεν, βγήκε από τα αριστερά, πήγε δεξιά για να βγάλει την μπάλα, ήταν σε θέση offside. Έτσι είμαστε στο 33ο λεπτό, να επαναλάβουμε. Ρεν Όφη 0-1 με γκολ του Ταξιάρχη Φούτα, φίλες και φίλοι της Έρας, πόρα από το 10ο λεπτό μετά τη σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά και την κεφαλιά του διεθνή επιθετικού της ομάδας του Όφη. Η Ρεν, η οποία φαίνεται ότι είναι εγκλωβισμένη στον τρόπο που αμήνεται η κριτική ομάδα, που προσπαθεί με άμεσες μεταβάσεις να απειλήσει την εστία του Μπριτ Σαμπά, του τερματοφύλακα της ομάδας της Ρεν. Όφη, ο οποίος κερδίζει το Ρεν απλά για την εξέταση και μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου από τα αριστερά. Θα χαθεί όμως πολύ γρήγορα η μπάλα. Αυτό είναι τώρα το κακό για τον Όφη, καθώς οι παίκτες της κριτικής ομάδος δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους. Αρκετά εύκολα, με αποτέλεσμα η Ρεν να πιέζει συνεχώς την εστία του Χριστογιώργου, αλλά όπως πάμε και νωρίτερα, Όφη αμήνεται καλά στο δικό του μισό και έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου, και αυτό είναι το μυστικό. Τώρα όμως θα πάρει ο Ναζιντά. Ναζιντά θα μπει στην περιοχή από τα αριστερά, ατομική προσπάθεια. Ναζιντά η κόντρα, και τελικά ο Χριστογιώργος, η κόντρα αυτή θα ευνοήσει τον Χριστογιώργο, θα πέσει, θα καμπακώσει την μπάλα. Μια ατομική προσπάθεια που έκανε ο Ναζιντά από τα αριστερά, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Ο 20χρονος διεθνής αμυντικός με τον Καμερούν, ο Μαντού Ναζιντά, αλλά ο Χριστογιώργος έπεσε, ευνοήθηκε από την κόντρα και μπλόκαρε την μπάλα. Ξανά η Ρεν είναι στην επίθεση τώρα. Θα γίνει το λάθος από τον Αλταμάρη. Ντίκμαν, ψύχρεμα πίσω στον Χριστογιώργο. Πιέζει η Ρεν, αλλά ο Όφη κρατάει καλά, στεναρά, παίζει ψύχρεμα αποφασιστικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στην άμυνα. Τώρα που χαλάκησε, Όφη ξεμητίζει από την άμυνα του. Θα γίνει το λάθος? Όχι, δεν έγινε το λάθος από την πάσα με ρίσκο του Φούντα για τον Ντίκμαν. Αυτό του λέει και ο Χρήστος Κόντης, καθώς η φάση έγινε από την δική του πλευρά. Ανδρούτσος πίσω στον Χριστογιώργο, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή απομακρύνει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που είναι ο Κόντρο. Κρόσγκελ όμως θα κερδίσει την κεφαλιά. Και ο Μπουχαλάκης θα πάρει την μπάλα? Όχι. Ανακτούν την κατοχή ξανά οι παίκτες της Ρεν και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά. Πίσω η μπάλα στον Κρόσγκελ, καθώς πολύ γρήγορα ο Νούτς και βγει και είχε μαρκάρει τον αντίπαλό του, τον δεξιό μπακ, τον Καμαρά. Τώρα η μπάλα είναι στη θέση του έξω αριστερά, εκεί που βγήκε ξανά ο Ρόζιερ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Η σέντρα που γίνεται τώρα από τον Αλταμάρη, θα διώξει όμως ο Ντίκμαν, όπως είναι ο Νους, είναι και ο Κρόσγουελ. Νους θα γυρίσει την μπάλα πίσω, ο Κρόσγουελ εκεί που είναι ο Σαμπά, που δεν έχει δικαίωμα να πιάσει την μπάλα. Με προβολή προσπάθησε ο Νους να του κλέψει την μπάλα. Τελικά είναι στον Ναζιντά, ο οποίος θα κερδίσει στον Λουντλά, στον Ναζιντά, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Κόντρο. Μπάμπη, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Μεγάλη φάση για τη Μαρσέιγ. Ο Ρέτσος έπεσε δυναμικά και καθάρισε τη φάση που ξεκίνησε από ένα build-up του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγα έβγαλε για τον Μπρούνο, χάθηκε η μπάλα, γρήγορα πέρασε η μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Εκεί βρέθηκε ο Αμπτελή, αν είδα καλά, που πέρασε τον Έσε, αλλά έκανε ένα τάκλιν ο Ρέτσος, του χάλασε την πορεία της μπάλας. Δεν τον άφησε να κάνει γρήγορα το σούτ. Βγήκε και ο Ορτέγα, βγήκε πέντα πλάγια ο παίκτης Μαρσέιγ και ο Μπρούνο απομάκρυνε. Αυτή ήταν η καλύτερη, πιο απειλητική στιγμή για την Ρεν, και εδώ το φάουλ στο υπέρ του Ολυμπιακού και η πρώτη κάρτα που βγαίνει για το φάουλ πάνω στον Έσε στο 36ο λεπτό. Πρώτη κάρτα που βγαίνει στο παιχνίδι είναι για τον Αμπτάλακ, τον εξτρέμ της Μαρσέιγ που μπήκε στη φάση. Πρώτη κίτρινη για τους γηπεδούχους είναι αυτή. Στο 36ο λεπτό, μπήκαμε στο 37ο. Νωρίτερα πήγε μια διακοπή γιατί ο Ορτέγα από το φάουλ που του είχε γίνει στο κόρνερ της Μαρσέιγ είχε ματώσει λίγο. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά τώρα χάθηκε πάλι η μπάλα. Ο Αμπτάλα κάνει το σούτ, Ορτέγα σε κόρνερ. Εδώ πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός το πιντάμ, γιατί χάθηκε η μπάλα και από τη γρήγορη μεταφορά της μπάλας πήγε στον Αμπτάλαχ, έκανε το σουτ. Ο Ορτέγα σε ετοιμότητα πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Η Μαρσέη είχε δυνατή να βρει σε ροή αγώνα μετά από δικές επιθέσεις στον γκολ και την ευκαιρία και τον γκολ. Και πάλι τη δίνει ο Ολυμπιακός. Έλα, Γιώργο.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον πρώτο σκόρερ, τον Λεπόλ, ο οποίος λίγο έξω από την μικρή περιοχή του Όφη θα κάνει ένα δυνατό σουτ σε κίνηση πίβοτ. Η μπάλα λίγο πάνω από τον ριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Το 0-1 με τον γκολ Ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό. Παραμένει εδώ στο Ροζάουν Πάρκ, στο γήπεδο της Ρεν. Όφη αντέχει αυτή την πίεση των γηπεδούχων με το γκολ του Ταξιάρχη Φούντα. Η ομάδα του Χρήστο Κούντι είναι μπροστά. Νικολάου λίγο έλειψε να κάνει το λάθος. Να κλέψουν οι γηπεδούχοι. Ντίκμαν πάει με δύναμη πάνω του Ναζιντά και το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα της Ρεν. Μπορείς να πάρεις ξανά το μικρόφωνο που σε διέκοψα με τη μεγάλη ευκαιρία του Λεπόλ στο 37ο λεπτό.
1: Ο Ολυμπιακός με την μπάλα με το Ρέτσο να γυρνάει στον Ορτέγκα. Ο Γιάρεντσοκ πήρε προηγουμένως μια ακόμη μονομαχία, αλλά πρέπει να έχει καλύτερα στηρίγματα να τον βοηθήσουν πολύ, περισσότερο και ο Ζώτα και ο Μάρτινς. Χάνουν εύκολα την μπάλα οι ακραίοι του Ολυμπιακού στη διεκδική. Τώρα μπαίνει δυνατά ο Μάρτινς. Πάει να τον ντουμπλάρει και ο Πουέρτα. Ο Γουεά θα γυρίσει όμως την μπάλα πίσω στον Τελάνκη. Αυτό είναι που λείπει στον Ολυμπιακό. Μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να κερδίσει κάποιες μονομαχίες, γιατί αρκετές από αυτές η αλήθεια είναι τις έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η Μαρσέη. Εδώ ο Ρέτσο πάρει το φάουλ, το επιθετικό, στην προηγούμενη φάση. Και πρέπει να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολίβερος Άγγλος μέχρι στιγμής τα αφήνει τα μαρκαρίσματα, κάποια μαρκαρίσματα που γίνονται. Τα αφήνει αυτά που είναι στο όριο. Και αυτό ευνοεί μέχρι στιγμής τους παίκτες Μαρσέη. Θα πάει πιο δυνατά ο Ολυμπιακός στις διεκδικήσεις. Ο Ρέτσος με τον Νέσε. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πάει να βρει τον Μάρτινς. Ο Γουεά που έχει ανέβει πέταξε μπάλα πλάγιο. Από αριστερά όπως επιτίθεται η ερυθρόλευκη. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρούνο γυρίζει την μπάλα στον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα ψάξει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρτινς, αλλά μπάλα δεν πάει σε αυτόν, δεν φτάνει σε αυτόν. Ο Μεϊτέ παίρνει μια κεφαλιά και ο Πουέρτα θα κάνει το φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής στον Γκόμες. Και τώρα ο αντίπανο στην μπάλα αφήνει ο Γκόμες, γυρίζει, παίζουν τριγωνάκι με τον Άγκερθ, η κάθετη δεν περνάει από τον Σάλιακα και τώρα ο Ζώτα δεν κάνει καλή πάσα για τον Πουέρτα. Κλέβουν οι Γάλλοι με τον Ναντί, πάλι παρέμβαση του Ρέτσου, οι κόντρες και βγαίνει ο Μοπέ στην πλάτη σαν ένας Ολυμπιακού. Υπάρχει όμως υψωμένη η σημαία του βοηθού διετή,
0: Μάπη,
1: του πρώτου.
0: Κόρνερ για τον Όφη. Ανδρούτσος εκτελεί κόντρο. Ανδρούτσος η κόντρα. Τελικά θα διώξουν οι παίκτες της Ρεν. Και τώρα η συναντεπίδεση, η γηπεδούχη. Άλλαξε το σκηνικό εκεί που Όφη ήταν μπροστά. Η Ρεν θέλει να βγει στην επίδεση. Όμως ο Κρις Μανίτς θα κάνει φάουλ και θα δει και την κίτρινη κάρτα. Φάουλ στον Μπράς και πρώτη κίτρινη κάρτα από τον διετή της συνάντησης, τον Ιταλό, τον Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος διευθύνει το σημερινό παιχνίδι. Κολόμπο, ο οποίος ήταν και διαιτητής τον Οκτώβριο του 2024 στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Αγγλίας για τον Έσκερ Λίνγκ με 2-1. Το ξέρουμε στην Ελλάδα, έχει παίξει αρκετά. Ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 και ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Το φάουλ εκτελέσκε, αλλά οι Γάλλοι γύρισαν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Σαμπά. Μπάμπη, παίρνεις και πάλι το μικρόφωνο. 41ο λεπτό, Ρεν Όφη 0-1.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ. Στο Βελοντρόμ, 41ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ένα παιχνίδι με πολύ τακτική και που βγαίνει από λάθη κάποιες φάσεις, όπως νωρίτερα της Μαρσέη. Με τον Ορτέγκα να κάνει την μεγάλη επέμβαση, μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι του, στο σύν του Αμπτάλαχ στο 37. Η Μαρσέη πάλι με τον Αμπτάλαχ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Μπρούνο δεν αλλάζει κάτι, μπάλα με τον Έσσα, αλλά διατηρεί την κατοχή Ολυμπιακός. Και τώρα ο Μάρτης από αριστερά έχει δύο παίξα απέναντί του, χάνει την μπάλα, πιέζει και την ξανακερδίζει. Και ο Μπρούνο θα πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση από τον Αμπτάλαχ, ο οποίος έχει κίτρινη, θυμίζω. Από το 36ο λεπτό, ναι, βεβαίως, Γιώργο.
0: Φάουλ για τον Όφη. Ανδρούτσος εκτελεί Μπουχαλάκη, ενώ βλέπω τον Μπούγκουρα να λέει στο Χρήστο Κόντι ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο γόνατό του. Η μπάλα είναι στο Νούσε κατά την περιοχή. Νούσε θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Θα ανοίξει το κοντό της μπάλας. Θα πάρουν οι Γάλλοι και θα βγουν στην επίθεση. Όμως ο Νούσε κυνηγάει και θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Και τελικά έχουμε το φάουλ που κάνει ο Ανδρούτσος. Όχι, παίζεται λέει ο Κολόμπο και πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. Ναι, παπί μου.
1: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουεά, πέταξε την μπάλα κόρνερ πόντο για τον Ολυμπιακό από αριστερά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία βάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του κόρνερ, ο Τσικίνιο, άλλαξε την μπάλα με τον Μάρτινς. Με τη μία ο Πορτογάλος κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Μαρσέη, πετιέται ο Σαντιάγο Έσε στην επιστροφή του στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, με καρφωτή κεφαλιά, ανοίγει το σκορ και ο Ολυμπιακός και οι δύο ομάδες, οι ελληνικές, ανοίγουν το σκορ, προηγούνται 1-0. Δέχεται κάρτα ο Ρέτσος, γιατί? Καμιά διαμαρτυρία? Δεν το καταλαβαίνω, κάτι έχει γίνει πριν προφανώς σε κάποια φάση και δείχνει κάρτα. Δεν έχω δει ότι υπάρχει για φάουλ και δεν βλέπω να έχει σταματήσει φάση από τον Όλιβερ. Πάει σέντρα, έχει δείξει σέντρα, για να δούμε αν έχει ακυρωθεί τον γκολ. Για να δούμε, για την ώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κανονικά στην πίσω από τη σέντρα. Ο Αμπτελή είναι στο έδαφος και ο Όλιβερ πηγαίνει προς τη σέντρα. Δεν ξέρω μετά αν υπήρξε κάποια φάση. Πάντως το σκορ είναι στο 0-1. Για να δούμε τη φάση. Είναι ο Ρέτσος με τον Αμπτελή. Ο ένας προσπαθεί να φύγει από τον άλλον. Έχει δείξει σέντρα ο Όλιβερ κανονικά και έχει δείξει και κάρτα στο Ρέτσο. Το μεταξύ φάση είναι πριν έρθει σε επαφή στο κόρνερ, πριν να έρθει σε επαφή. Okay. Έχει κάνει μια κίνηση ο Ρέτσος, προσπαθεί ο ένας με τον άλλο να πάρουν θέσεις, αλλά είναι κανονικά στη σέντρα. Έχει πάρει πάντως κάρτα και ο Ρέτσος. Ούτε έχει ακυρωθεί τον γκολ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ολυμπιακός προηγείται. Μήπως υπήρχε μετά μια διαμάχη, προφανώς γι' αυτό. Ρωτούμε εδώ, θα μου λυθεί η απορία. Γιατί στη φάση αποκλείεται να έχει δώσει κάρτα, γιατί θα ήταν φάουλ επιθετικό και δεν υπήρχε κιόλας, γιατί ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στη Μασσαλία. Αυτό έχει σημασία. Προηγείται της Μαρσέιγ με 1-0. Λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και κλέβει πάλι ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο και ο Μάρτινς αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Ο Ναντί περιμένει για να μπει στο παιχνίδι να επιστρέψει και τώρα θα γίνει αυτό. Ο Ρέτσος κάθετα παίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Αφήνει την μπάλα για τον Ζώτα. Ο Ζώτα με δύο αντιπάλους έχει βάλει καλά το πόδι του και κερδίζει τις κόντρες. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει πάλι στον Ρέτσο. Συμπληρώνει τα 45 λεπτά, 2 επιπλέον χρόνος. Στο πόντο ημίχρονο είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να κρατήσει αυτό το γκολ. Για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ζώτα, υπάρχει σηκωμένη η σημαία, offside για τον Πορτογάλο. Θα σταματήσει η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. Στο 45-1 στο πόντο λεπτό των καθυστερήσεων και πράγματι φάνηκε ότι ήταν πιο μπροστά ο εξτρέμ του Ολυμπιακού τη στιγμή.
0: Παπί, τέλος πρώτου ημιχρόνου, τέλος πρώτου ημιχρόνου στη Ρεν, 0-1. Όφη παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με το γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό ο ταξιάρχης Φούτας μετά τη σέντρα του Αθανασίου. Πάει με αυτό το πολύτιμο 0-1 στα αποδυτήρια σε ένα πρώτο ημίχρονο που ναι μεν Όφη υπέφερε αμυντικά, αλλά ήταν αυτός που στην μοναδική κλασική ευκαιρία που δημιούργησε στο παιχνίδι.
1: Ο Μάρτης, ο Πουέρτα στην περιοχή, ο Πουέρτα κατάει το σουτ χαμηλά, βγάζει το γκολ κύπερ, ο σουτ, γκολ, 2-0, όχι, υπάρχει offside. Υπάρχει offside και έχω την αίσθηση ότι είναι στο ξεκίνημα πριν να δει φτάσει η μπάλα στο Γιάρεμτσουκ. Το γκολ ακυρώνεται για να δούμε αν υπάρχει αντίθετη άποψη το VAR. Αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε και δεύτερο γκολ από το συνδυασμό Γιάρεμτσουκ Ζώτα. Περιμένετε, λέει. Όπα, είναι λίγο ωριακό. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά λίγο. Φαίνεται όμως ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Η αλήθεια είναι. Την κάρτα ο Ρέτσος την πήρε μετά γιατί πήγε και μίλησε. Μας το έδειξε τώρα σε replay η τηλεόραση. Για να δούμε τη βαθιά παλιά. Πάει να βγει στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ορτέγα ελέγχει. Πράγματι φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο μπροστά ο παίκτης του Ολυμπιακού. Στην δεύτερη φάση, όταν έκανε το σουτ και την απόκριση του Ντελάγκη, ήρθε ο Γιάρεμτσουκ και σκόραρε. Ολυμπιακός πάντως προηγείται στο Βελοντρόμ 1-0. Λοιπόν, λύθηκε και η απορία για την κάρτα του Ρέτσου. Δεν είναι φυσικά πάνω στη φάση γιατί θα έχει ακυρωθεί τον γκολ. Αλλά μόλις μπήκε τον γκολ, επειδή έπεσε πολύ θεαματικά, ο Αμπτάλαχ πήγε και κάτι του είπε, γι' αυτό πήρε την κάρτα. Φινάλε πρώτο ημιχρόνο στο Βελοντρόμ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Ολυμπιακός που είχε βγάζει το πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Στην πραγματικότητα μια μεγάλη φάση είχε η Μαρσέιγ, το σουτ του Αμπτάλαχ που εξοδεύσε κόρνερ Ορτέγα. Και στη δική του πολύ καλή στιγμή στο ημίχρονο βρήκε τον γκολ. Από το κόρνερ του Τσικίνιο άλλαξε την μπάλα με τον Μάρτιν. Ο Πορτογάλος με τη μία μια πολύ ωραία γλυκιά σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Εκεί ο Έσε πετάχθηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντελάνκε για να γράψει το Μαρσέιγ. Ολυμπιακός 0-1. Μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο της Eraspor. Επιστρέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Eraspor 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
8: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 11:09 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Έσε και Ρεν Όφι επίσης 0-1 με γκολ του Φούντα για τους κριτικούς στο ημίχρονο των αγώνων των εκπροσώπων μας στο Europa League. Νωρίτερα για το Conference Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Από την Eraspor τον Αντένα και τη Magenta TV η κάλυψη των δύο εν εξελίξη αγώνων. Στο ΑΚΑΟ 4 με πέναλτι, αφού πρώτα ο Ταμπόρδα είχε αστοχήσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ. Είναι σημαντικό πως ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε μετά το μάτς ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μπάσκετ η μέρα αιωνίων οι αυριανοί στη EuroLeague, καθώς στο δεύτερο αγώνα του, στην δεύτερη διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα. Η Hapoel διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας. Το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το αυριανό μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει χτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Ιτούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρσεϊ να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική, θέλει αύριο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα, προφανώς θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα, πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 το τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Era Sport και την Nova. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες μέρες μετά τον ντέρμπι των αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης, και ο Βάσκος Κόουτς για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό, το οποίο κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ παρελθόν από το Βόλο μόλις ένα μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Ξανά στο μπάσκετ, Γκορζόφ Πανσεραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετήχε σήμερα στην προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, τα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάντκοβα, και πλέον καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 36 αγώνες γίνονται σήμερα σε Europa και Conference League. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Αλκμαρ, Χάπολ Μπερσεβά 2-1, Λεχ Πόζναν, Λεβερκούζεν 0-4, Λιόν, Κρυσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Τσέλι, Ομόνια 0-3 και Ζάλτσμπουργκ, Μίλαν 0-4 για το Europa. Και Γάνδι Άρχους 1-0, Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας 3-2 και Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2 για το Conference League. Τελικό αποτέλεσμα στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Παρτίζαν 74-65. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες του Ολυμπιακού και του Όφη.
9: Era Sport 101,8.

0: 58 λεπτά μετά τις 10, Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, σε μια βραδιά που εξελίσσεται ιδανικά για τις ελληνικές ομάδες. Θυμίζουμε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις Μπόρατς Μπανιαλούκα με 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, μάλλον στο πρώτο ημίχρονο, την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και Όφη προηγούνται της Μαρσέη και της Ρεν αντίστοιχα με 1-0. Τώρα έχουμε και άλλους αγώνες εξέλιξη για το Europa League, αγώνες που άρχισαν στις 10. Τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου αυτών των αγώνων έχουν ως εξής: Γιαγκελόνια Αραράτ Αρμενίας 2-1, Θέλτα Ιουβέντους 1-0, Μαρσέι Ολυμπιακός όπως ακούσατε 0-1, Μπενφίκα Σέλτικ 3-0, Μπόρθμουθ Στουρμ Γκράτς 1-0, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας 0-1, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0, Ρεν Όφι 0-1, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλεζέν 0-0 και Χοφενχάιμ Μπεσίκτας επίσης 0-0. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου στο Conference League: Αταλάντα Πάφος 3-0, Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0, Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρης 2-0, Μπραν Λίνκολν 0-0, Σεντρούιτεν Ιμπέρια 1-0, Τβέντε Τούν 0-0, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1 και Χάρτς Νόρτζελαντ 1-0. Τώρα στους τέσσερις αγώνες για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ έχουμε ήδη τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της Φενέρ με την Παρτιζάν. Νίκη για την τουρκική ομάδα με 74-65. Στο πέμπτο λεπτό της τέταρτης περίοδου Βαλένθια Μακάβι Τελαβίβ 78-78. Στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου Μιλάνο Ντουμπάι 68-83. Και στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περίοδου Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 64-55. Εμείς θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Χρήστο Κοντό για το τρίτο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Σε ακούμε, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα σου. Εντάξει, το Παναθηναϊκό είναι λίγο γλυκό επιγεύση με ποια έννοια. Ότι ναι, μεν κερδίσαμε όλοι ευχαριστημένοι, αλλά ψούμε ένα μάτσο για 4-5-0, το κάναμε ντέρμπι. Είναι και αυτό ένα προβληματισμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητα. Ναι.
0: Το είπε και ο Κάγκου αυτό στι δηλώσει που έκανε μετά, ότι πρέπει να κάνουμε τη ζωή μα πιο εύκολη. Ε?
1: Ναι, και ο Λίστρουπ και ο Κάγκουα, τόσο ο κόσμο δηλαδή, αυτό είναι το πράγμα. Που... Α πούμε, θα έλεγα είναι το σαράκι στη σημερινή βραδιά, γιατί κάποια πράγματα δεν πάνε καλά και κάποια πράγματα πάνε στραβά. Τα καλά είναι ότι ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα. Παίρνει σε μια ομάδα που δεν είναι μεγαθύνιο, αλλά δεν είναι να την υποτιμάς κιόλας. Για αυτά εδώ με τρεις προκρίσεις, δεν είναι σίγουρα κανένα σωματείο της πλάκας. Και πριν δύο χρόνια και 7 μέρες 16, έχει δηλαδή κάποια πράγματα να δείξει. Για τον Παναθηναϊκό είναι ότι κυριάρχησε απόλυτα σε όλους τους τομείς. Τα στατιστικά είναι ενδεικτικά τη τεράστια, κάνει 30-31 τελικές προσπάθειες. Έχει 2 γκολ, είχε 11 κόρνερ εναντί μηδενός. Είχε ποσοστά κατοχής 65%, είχε πάνω από κοντά 60 κατοχές μέσα στην περιοχή. Εναντί μόλις 6 του αντιπάλου, είχε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα που σε αριθμούς δείχνουν την ξεκάθαρη διαφορά. Δεν είχε όμως το εύκολο γκολ. Κέρδισε πέναλτι στο 6, το χάσε, τα μπόρδα. Κερδίζει πέναλτι στο 8, το εκτελεί ο Ντέσσερ, εκεί που λες: ωραία, γρήγορο γκολ. Τι καλύτερο, τι άλλο θέλει. Να ανοίξει και λίγο ο αντίπαλο που δεν άνοιξε όμω τελικά. Έμεινε στο ίδιο καλούπι, δεν μπήκε στη λογική η Μπόρατς να βγει να ανοίξει, να πάει να ισοφαρίσει για να του δώσει χώρο. Την πίεσε, την κλείδωσε. Έκανε πάρα πολλέ ευκαιρίε. 9 σουτ τον target του τερματοφύλακα να κάνει 7 επεμβάσει και να θεωρείται ο κορυφαίο παίκτη του αγώνα. MVP δηλαδή τη αναμέτρηση. Μάλιστα. Εκεί που έρχεται το δεύτερο γκολ με
0: Χρήστο, Χρήστο, επειδή σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στου αγώνε, ένα κλίμα από τι δηλώσει με τεφερέ μα του Νίστρουπ για να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Ο Νίστρουπ είπε ότι είχαμε λόγο να βγάλουμε τη φωτιά από μέσα μα που μα έτρωγε μετά την ίδια μα τον Πέρμπι και το κάναμε. Είμαι ευχαριστημένο για την νίκη. Μια νίκη είναι πάντα νίκη. Θα μπορούσαμε σίγουρα να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάμε του 3 βαθμού. Μπορούμε να παίξουμε διάφορα στην παιχνίδιου.
0: Και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. Πάμε στο Raison Park. Ακούμε τον Γιώργο Γιαλιδάκη.
6: Και πράγματι έχουμε φτάσει στο δεύτερο λεπτό χωρίς φάση και προηγούμενο διετής συνάντησης ο Ιταλό Κολόμπο έδειξε κόρνερ σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο Ταμάρη, αλλά το VAR του είπε ότι η μπάλα έχει έφυγε out όπως μπορεί να συμβεί με τους νέους κανονισμούς. Έτσι η μπάλα είναι για τον Όφη. Όφη ο οποίος ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή. Τη θέση του Φούντα πήρε ο Γιάννης Αποστολάκης, τη θέση του σκόρερ. Δεν ξέρουμε αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή αν έγινε αλλαγή για λόγους τακτικής. 0-1 Ρεν Όφη με τον κόλ του Ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό από σέντρα του Αθανασίου και κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα. Όφη ο οποίος είναι αλήθεια ότι υπέφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο από την κατοχή της μπάλας για τους Γάλλους που είχαν ένα δοκάρι με τον Μαντού να ζητά στο 15ο λεπτό και ένα καλό σου του Ρόζερ στο 20ο λεπτό. Όμως και οι δύο φάσεις ήταν με προσπάθειες έξω από την περιοχή, καθώς η καλά οργανωμένη αμυντική διάταξη των παιχτών του Όφη δεν άφησαν τους Γάλλους να μπουν με αξιώσεις στην εστία του Χριστογιώργου. Που πρέπει εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η Ρεν έχει την πρώτη επίθεση στη Γαλλία με 12 τέρματα. Βάζει πολλά, δέχεται και πολλά, όπως συμβαίνει βεβαίως και στο σημερινό παιχνίδι, καθώς την πρώτη ουσιαστικά βάση του Όφη στο πρώτο ημίχρονο ο Ταξιάρχης Φούντα σκόραρε. Ένα κόρνερ τώρα από τα αριστερά που θα το εκτελέσει ο Σισμάσκι, ο Σεμπάσκιαν Σισμάσκι, ο 27χρονος διεθνής Πολωνός μέσος, ο οποίος εκτελεί τα στημένα και κυρίως τα κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Σισμάσκι εκτελεί το κόρνερ, θα διώξουν στραβοκλωτσιά που έγινε από τον Νους, λίγο έλειψε να βέρει σε δύσκολη θέση τον Χριστογιώργο. Νους θα διώξει με δεύτερη προσπάθεια αριστερά και μπάλα πάλι για την Ρεν στην περιοχή Αλταμάρη, ατομική προσπάθεια, στάση όμως στο Μπουχαλάκι, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο παιχνίδι, και πλάι για Όφη που κερδίζει ανάσα για τον Όφη. Ο Νους μεταξύ στάνταρ και μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Όφη ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ καλά αμυντικά στον πρώτο ημίχρονο, έκλεισε όλους τους διόδους επικοινωνίας μπρος στην περιοχή του Χριστογιώργου, αμύνθηκε έξω πάρα πολύ καλά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου, αλλά και μέσα σε αυτήν δεν άφησε το δικαίωμα στους γηπεδούχους, παρά την πίεση που εξάσκησαν με την κατοχή της μπάλας, μάλιστα, να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Να δούμε αυτή τη φάση τώρα, ναι. Σέντρα από την ομάδα της Ρεν Αθανασίου έξω από τη μεγάλη περιοχή για τους γηπεδούχους. Κρόσγουελ το σούτινγκ κόντρα η μπάλα out. 0-1, 50 λεπτό Θάνο, Ρεν Όφη με τον κόλ Ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό.
5: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και στο Βελοντρόμ, Μαρσέη Ολυμπιακός, ακούμε τον Μπάμπη Παπάζογλου.
7: Ξεκίνησε λοιπόν και στο Βελοντρόμ το δεύτερο ημίχρονο, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 από το κόλ του Σαντιάγο Έσερ στο 42ο λεπτό. Είμαστε στο 3ο λεπτό της του δεύτερου ημίχρονου με τον εναντί στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η Μαρσέη έχει μπει δυνατά. Θέλει να πιέσει τον Ολυμπιακό και είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Ο Ρέτσος βγαίνει δυνατά και κόβει, και τώρα ο Γιάρεμτσουκ. Και ο Ολυμπιακός, αν προσέξει, θα βρίσκει χώρους και θέλει γρήγορο παιχνίδι. Ο Τσικίνιο ανεβαίνει από αριστερά ο Μπρούνο και πράγματι θα πάρει την μπάλα. Έχει χώρο για να κάνει το γέμισμα. Να το κάνει χαμηλά, δεν περνάει η μπάλα. Η απόκριση πάει πάνω στο Μάρτινς που στρώνει και πάλι στον Μπρούνο για μια νέα σέντρα. Πάλι εκεί που είναι ο Μεϊτέ και θα απομακρύνει. Η διεκδίκηση στον αέρα, ο Γουέα θα κάνει επιθετικό φάουλ σκαμνάκι. Ο Μπρούνο, αυτό δείχνει ο Μάικλ Όλιβερ. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκόρ από τον γκολ του Σαντιάγο Έσο, την κεφαλιά από τη σέντρα του Τσικίνιο στο 42ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός παίζει με Ορτέκα, Σάγιακα, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα, Πουέρτα, Έσε, Μάρτι, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα και Γιάρεμτσουκ. Ο Ρέτσο έχει κάρτα στη φάση του γκολ. Μετά για μια συμμαχία που είχε με τον Αμπτάλαχ, ο οποίος έχει κάρτα από το 36 και στη συνέχεια σε ένα φάουλ που είχαμε πει πήγε φλέρταρε με τη δεύτερη. Ο Όλιβερ θεωρούσε ότι πήγε για την μπάλα. Η Μαρσέιγ από δεξιά δεν περνάει η πάσα του Αμπτάλαχ, αλλά κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Και τώρα το άνοιγμα αριστερά για τον Παϊσάο. Ανεβαίνει και ο Εμερσόν. Παϊσάο πηγαίνει προς τον άξονα να κάνει το σούτ από πολύ μακριά. Ο Ορτέγα ελέγχει, πήγε να το φύγει η μπάλα, αλλά ήταν στον άξονα του, μπλόκαρε σταθερά. Στη συνέχεια ο goalkeeper του Ολυμπιακού που δίνει στον Πυρόλα. Δελάνγκε Γουέα, Έμερσον Μεϊθέ, Άγκερτ Γκόμες, Ναντί Αμπτελή, Αμπταλάχ, Παϊσάο και Μοπέ. Οι 11 για τους γηπεδούχους που ανακτούν γρήγορα την κατοχή με ένα πλάγιο. Από δεξιά η μπάλα πηγαίνει στον Άγκερ το στόπερ, ο οποίος τρέχει, περνάει τη μεσαία γραμμή για να παίξει με τον Έμερσον που έχει ανέβει. Κάνει κίνηση ο Παϊσάο, συγκλίνει προς τον άξονα ο Έμερσον, αφήνει στον Γκόμες και τώρα ο Αμπτελή αριστερά για τον Παϊσάο. Κρατάει την μπάλα ο Αμπτελή, κάθετη πάσα για τον Εναντί, βγαίνει εκτός περιοχής, αλλάζει την μπάλα, ωραία υπέθεση σε Μαρσέι, έρχεται ο Ρέτσο να δώσει τη λύση, κόντρα όμως θα πάει πάνω στα πόδια του Αμπτάλαχ, η μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους που πιέζουν πέρα στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα μεγάλη προσοχή σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα θα βρίσκει χώρους και πρέπει να τους εκμεταλλευτεί. Αλλά πάνω απ' όλα να αμυνθεί σωστά. Πολύ κοντά οι γραμμές του Ολυμπιακού, είμαστε πολύ ψηλά στο τελευταίο όροφο του βελοντρόμου και βλέπουμε την τακτική. Κλείνουν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το άνοιγμα τώρα δεξιά για τον Αμπτάλαχ. Είναι κοντά τον Μπρούνο, θα βάλει την κόντρα. Φάουλ επιθετικό. Χρησιμοποιεί το χέρι του εξτρέμ της Μαρσέιγ στο κατέβασμα της μπάλας. Σταματάει εδώ λοιπόν η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων με ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό από αριστερά, στο μάλλον στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στη γωνία αριστερά. Ο Πυρόλα γυρίζει στην μπάλα στον Ορτέγα, παίζει με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος βγαίνει από την περιοχή, κερδίζει λίγα μέτρα, κάνει νόημα στον Γιάρεψο να φύγει. Παίζει κάθε επικίνδυνα και κλέβουν με τον Παϊσάο. Πάλι όμως ο Ρέτσος βγαίνει και διορθώνει το λάθος και θα παίξει κάθετα για τον Ζώτα. Είναι μακριά την μπάλα. Ο Έμερσον θα κερδίσει στη μεσαία γραμμή. Η Μαρσέιγ με τον Έμερσον βάζει στο πόδι του. Ο Ζώτα Σίλβα κάνει το φάουλ. Γρήγορα εκτελεσμό για τον Παϊσάο. Αριστερά έχει βγει και ο Ναντί. Κρατάει την μπάλα. Αποφεύγει το Ζώτα. Πάει να μπει στην περιοχή. Ψάχνει την πάσα. Είναι σε επικίνδυνο σημείο. Χαμηλά. Σάγιακας παρέμβαση. Κόρνερ. Έκτο για τους γηπεδούχους. Ο Ναντί ζητάει από τους φιλάθλους της ομάδας του να ξεσηκωθούν. Ένα κόρνερ από αριστερά με τον Έμερσον στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Έμερσον, η κεφαλιά του Γιάννης όπως απίσω. Ο Μπρούνο με ψυχραιμία απίστευτη γυρίζει με κεφαλιά την μπάλα στον Ορτέγκα. Φαίνονταν πολύ παρακινδυνευμένο, δεν ήταν κάποιος παίκτης απέναντί του, οπότε καλά έκανε. Εδώ η βαθιά παγιά για τον Σόντα βρήκε στην πλάτη του, αλλά κατάει την μπάλα, την κατοχή. Στριφογυρίζει, θα πάρει το φάουλ από τον Αμπτελή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Όλα αυτά με τον Πουέρτα πάνω στην μπάλα, αλλάζει με τον Έσε. Κάθετα για τον Γιάρεμτσουκ, πάλι Πουέρτα. Ο Πουέρτα παίζει δεξιά για τον Σάγιακα. Και ο Σάγιακας περνάει για τον Ζώτα και ωραία για τον Πουέρτα που βγαίνει ως εξτρέμ. Και κάνει χαμηλά τη σέντρα να περάσει για τον Γιάρεμτσουκ. Διώχνει ο Γκόμες, κερδίζει όμως ο Μάρτης. Η μπάλα στο Τζικίνιο, δεν μπορεί να κάνει την προβολή. Χάνεται η μπάλα. Εδώ υπήρχε ευκαιρία για μια τελική. Πέφτει ο Πυρόλα, κερδίζει την κόντρα. Υπάρχει φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Αλλά εδώ ο Πυρόλα έσωσε μια αντεπίθεση που πήγε να βγει με τον Γουέα. Και δεν είναι φάουλ, είναι πλάγιο δείχνει ο Όλιβερ. Δεν είχε κάνει φάουλ ο Πυρόλα, αλλά καθάρισε τη φάση προς την περιοχή της Μαρσέιγ, αλλά θα μπορούσε να βγει μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση. Παίρνει την κεφαλιά ο Πυρόλα, ο Πουέρτα γυρίζει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος αποφεύγει τον Μοπέ και παίζει δεξιά με τον Σάγιακα. Ο Σάγιακα γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα θα παίξει με τον Πιρόλα που δεν έχει κάποιον αντίπαλο μπροστά του. Έχουν ανάψει καπνογόνα οι οπαδοί της Μαρσέη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καυτή ατμόσφαιρα. Η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα. Ο Κιά ιστερά στον Μπρούνο. Βγαίνει ο Μάρτινς. Πάει να κάνει το τακουνάκι. Παρέμβαση του Γουέα. Πλάγι για τον Ολυμπιακό. Γρήγορα εκτελεσμένο. Παίρνει την μπάλα ο Πουέρτα. Και αφήνει για το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο γυρίζει την μπάλα στον Έσο. Ο χώρο μεσαία γραμμή. Και εκείνο δεξιά για το Ρέτσο. Αμήνεται στο μισό γήπεδο η Μαρσέικ. Δεξιά για το Σάγιακα. Πάλι μπάλα στο Ρέτσο. Και η μπάλα που κόμπει πιο πίσω στον Έσε που έχει χωθεί στο στόπερ. Και παίζει δεξιά για τον Σάγιακα. Ο Σάγιακας για τον Ρέτσο. Γυρίζει την μπάλα επέξω του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν τους παίκτες Μαρσέικ προς την περιοχή του Ορτέγα. Και ο Ορτέγα ψάχνει να βρει ωραία και βγαίνει η μπάλα για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς ένας με έναν. Ο Μάρτινς κατάει και το Γιάρετσουκ πάει στο σώμα Ζώτα. Σε καλό σημείο ο Ζώτα. Κάνει το σούτι κόντρες. Άργησε λίγο ο Ζώτα. Υπέροχη πήγε να βγει η φάση από τον Ορτέγα στο κενό χώρο για τον Μάρτινς. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Θα βρίσκει χώρους ο Ολυμπιακός αρκεί να τους εκμεταλλευτεί. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Λίγο άρχισε ο Ζώτα να κάνει το σουτ. Το έκανε η μπάλα κόντρα και πήγε στα χέρια του Λάκε. Τώρα η Μαρσέη με τον Απτελή και ανεβάζει τον Άγκερτ και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Έμερσον. Κάνει κίνηση ο Παϊσάο. Κατάει ο Έμερσον. Τώρα θα δώσει τον Παϊσάο. Πάλι ο Έμερσον που θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Περνάει μπάλα, δεν κάνει καθόλου καλό κοντρόλ. Δυστυχώς για την άμυνα του Ολυμπιακού σε πολύ καλή θέση ήταν ο Ναντίαν. Είδα καλά που είχε χωθεί στην άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν είναι καθόλου καλό κοντρόλ. Η μπάλα πήγε. Πέρασε out. Καμιά ανησυχία εδώ για τους ερυθρόλευκους. Σε αυτή την φάση ο Ορτέγα πάλι βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρτινς. Με τον Γουέα παίρνει την κεφαλιά ο Γουέα, αλλά βγαίνει ο Τσικίνιο και κερδίζει. Και τώρα ο Γιάρεμτσο, ο χώρο τη μεσαία γραμμή, ελευθερώνεται και δίνει ωραία δεξιά για τον Ζώτα. Σίλβα ανεβαίνει και ο Σάγιακας. Κρατάει ο Ζώτα Σίλβα. Σηκώνει την μπάλα εκείνο ο Γουέα. Περνάει όμως τελικά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κατεβάζει. Ο Μάρτινς κατάει και τώρα ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα πάει να σηκώσει, το σκέφτεται, γυρίζει γιατί έχει ο Μπρούνο χώρο από αριστερά να κάνει μια καλή σέντρα. Τη βγάζει ο Ζώτα, παίρνει μια κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ, η απομάκρυση ο Απτελή όπως όπως. Εκείνο ο Ρέτσος θα πάρει μια κεφαλιά, ένα γέμισμα. Μια νέα κεφαλιά του παίκτες Μαρσέη και τώρα ο Απτελή κατεβάζει για τον Έμερσον. Και γρήγορα πάει να βγει μπάλα, αλλά ο Σάγιακας καλύπτει με το σύτος, πετάει την μπάλα πλάγιο out. Όλα αυτά στο 57ο λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 με το γκολ του Έσε στο 42. Η επαναφορά από τον Έμερσον κατεβάζει ο Μοπέ την παλιά κάθετα για τον Παϊσάο που έχει χώρο, βγαίνει ο Ρέτσος. Κρατάει ο Παϊσάο, μπαίνει η περιοχή του Ολυμπιακού, σηκώνει η μπάλα, περνάει το γύρισμα, κόρνερ από την παρέμβαση του Μπρούνο. 7ο κόρνερ για την Μαρσέιγ, ένα έχει Ολυμπιακός, αλλά το αξιοποίησε πλήρως με τον γκολ του Έσε. Στο 58ο λεπτό μπήκαμε το κόρνερ από δεξιά για την Μαρσέιγ. Πάει ο Απτάλαχαν, είδα καλά, έφυγε. Ο Γουέα έχει πάει προς την περιοχή. Για να δούμε την εκτέλεση. Στο πόνο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Νέο κόρνερ, γιατί βρήκε κόντρα πάνω στον Πουέρτα. 8ο κόρνερ, μένει στην επίθεση η Μαρσέη.
5: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στο 58ο λεπτό. Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Δίνουμε το λόγο τώρα στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ρεν Όφη.
6: 60 λεπτό 0-1. Ρεν Όφη με τον γκολ του ταξιάρχη Βούντα από το 10ο λεπτό μετά τη σέντρα του Αθανασίου. Ταξιάρχης Βούντας, να υπενθυμίσουμε, είναι στον πάγκο και παίζει Αποστολάκης. Τώρα 4 με 3 στην επίθεση Όφη. Αριστερά η μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Ανεβαίνει ο Μπουχαλάκης. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μπουχαλάκης. Η μπάλα είναι δεξιά στον Τίκμαν. Μπαίνει στην περιοχή ο Τίκμαν. Γυρίζει μπάλα κόρνερ για τον Όφη, ο οποίος ξεχύθηκε πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το παιχνίδι του Όφη. Στην άμεση μετάβαση και βγήκε με παίκτη παραγωγή. παραπάνω, αλλά αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα, τώρα αυτό είναι το παιχνίδι του Όφη. Στην άμεση μετάβαση και βγήκε με παίκτη παραπάνω, αλλά αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα.

κόντρο, αλλά και ο Κρόσγουελ πέταξε την μπάλα κόρνερ από τα αριστερά τώρα για τον Όφη. Είμαστε στο 62ο λεπτό. Ρεν Όφη 0-1 με τον γκολ του Ταξιάρχη Βούντα από το 10ο λεπτό. Κόρνερ τώρα με τον Θανάση Αντρούτσο, ο οποίος χτύπησε σε μια φάση το δεύτερο ημίχρονο και έμεινε για 2 λεπτά έξω, καθώς του είχαν παρασκευθεί οι πρώτες βοήθειες. Ένα κόρνερ τώρα από τα αριστερά για τον Θανάση Αντρούτσο, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να το εκτελέσει. Όλο Όφη είναι στην μεγάλη περιοχή του Σαμπά, εκτός από τον Ντίκμαν και τον Αθανασίου και τον Αποστολάκη. Αντρούτσος εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα προς τα πίσω, ο Αποστολάκης θα κερδίσει την κεφαλιά. Ξανά πάει ο Αποστολάκης, κερδίζει την μπάλα, δεν θα μπορέσει όμως ο Νούς με το σώμα του να γίνει κάτοχος της μπάλας. Θα πάρει ο Νικολάου, ο οποίος από πολύ μακριά θα γίνει το λάθος, όχι, τρέχει, προλαβαίνει ο Χριστογιώργος και διώχνει την μπάλα πριν την... πριν την πάρει αντίπαλός του και συγκεκριμένα ο Αλταμάρη, αλλά και στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου στην άμυνα ο Ναζιντά δεν κάνει καλό κοντρόλ και παραχωρεί ένα εύκολο πλάγι out για τους παίκτες του Όφη που θα εκτελέσει τώρα ο Ντίκμαν μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της Ρεν από τα δεξιά, όπως Όφη είναι στην επίδεση. Η μπάλα είναι τώρα στον Νικολάου, ο Νικολάου ο οποίος θα δώσει στον χώρο της μεσαιάς γραμμής στο ημικύκλιο σέντρα στον Νούς, ο Νούς ο οποίος δεν θα κάνει καλή πάσα για τον Αντρούτσο. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι ό,τι ένα εύκολο για βία στο λάθος για τους παίκτες του Όφη. Έτσι οι της Ρεν ανακτούν την κατοχή της μπάλας. Επαναλαμβάνω, η Ρεν η οποία πιέζει και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Το σκηνικό είναι το ίδιο όπως το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κίνησεων, την κατοχή της μπάλας. Αλλά Όφη με το μεστό παιχνίδι, τόσο στην άμυνα όσο και στην άμεση μετάβαση, είναι αυτός ο οποίος είναι μπροστά στο σκορ με ένα 0. Τώρα ο Νούς θα κερδίσει μια κόντρα, όχι όμως μια δεύτερη, καθώς από πολύ μακριά θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Σαμπά, ο Λεπόλ. Είμαστε ο Μπλάς στο 64ο λεπτό, 0-1 Ρεν Όφη με τον γκολ που σημείωσε από το 10ο λεπτό ο Ταξιάρχης Φούντας. Η μπάλα στη θέση του έξω δεξιά, τρέχει ο Ταμάρη, θα περάσει τον Αθανασίου, Ταμάρη στην περιοχή, θα κάνει λάθος όμως, θα διώξει πολύ εύκολα ο Μπουχαλάης που είχε οπισθοχωρήσει, όμως κάνει κακό κοντρόλ ο Νούς και θα κάτσει εύκολα για αυτό την μπάλα. Αλ Ταμάρη από τα δεξιά, δεν θα περάσει τον Αθανασίου, κοντά στη γραμμή του πλαγιού θα κερδίσει ο Αθανασίου, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ ο Νούς, το πλαγιό ήταν για την ομάδα της Ρεν, δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς γηπεδούχων, 64ο προς 65ο λεπτό, πάντα 0-1 Ρεν Όφη. Η μπάλα είναι τώρα για τους ποδοσφαιριστές του Όφη, καθώς έκαναν λάθος στην εκτέλεση του πλαγίου out οι γηπεδούχοι, έτσι έχουμε αλλαγή στο πλάγι out, είναι για τον Όφη τώρα ένα πλάγι out που θα εκτελέσει ο Αθανασίου, ο παίκτης ο οποίος έβγαλε την σέντρα στο 10ο λεπτό και έδωσε το δικαίωμα στον Ταξιάρχη Φούντα να σκοράρει. Λάθος όμως του Αθανασίου. Πάλι η κατοχή για την Ρεν. Το σκηνικό είναι το ίδιο. Η σέντρα που γίνεται προς τα πίσω. Η μπάλα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Το σούτ, η κόντρα που γίνεται από τον Αθανασίου. Το σούτ έγινε από τον Φρανκόφσκι. Κρόσγουελ. Όλοι οι Ρεν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Αριστερά η μπάλα. Μπουτλάλα. Ακόμα πια αριστερά εκεί που είναι ο Ναζιντά, που μαζί με τον Ροζιέ είναι οι καλύτεροι παίκτες της Ρεν μέχρι στιγμής. Λεπόλ, ο πρώτος σκόρερ της Ρεν που δεν έχει φανεί, αλλά ένας παίκτης που ανά πάσα στιγμή με μια επαφή στην μπάλα μπορεί να σκοράρει. Κόρνε τώρα για τη Ρεν από τα αριστερά. Παρακόρησε ο Ντίκμαν στην σέντρα που επιχείρησε από τα αριστερά ο Μαντού Ναζιντά. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Φρανκόφσκι, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στο κόρνερ και είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Θα πάρει τη θέση του Σισμάσκη στις εκτελέσεις. Κόρεν Φρανκόφσκι εκτελεί μπάλα στην περιοχή, δεν θα κάνει όμως καλό κοντρόλ στην συνέχεια της φάσης ο Μπλάς, αλλά το κόρνερ είναι και πάλι για την Ρεν. Πιέζει η Ρεν ασφυκτικά τον Όφη σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Κόρνερ που θα εκτελέσει και πάλι ο Φρανκόφσκι από την δεξιά πλευρά. Η εκτέλεση η προηγούμενη ήταν από τα αριστερά, τώρα η μπάλα βγήκε από τα δεξιά. Φρανκόφσκι θα πάρει λίγα μέτρα να εκτελέσει το κόρνερ. Φρανκόφσκι εκτελεί, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όφη έξω από την μεγάλη περιοχή. Ροζιέρ το πλασέ, εύκολη υπόθεση για τον Χριστογιώργο που θα μπλοκάρει. 66ο λεπτό, λύεται αυτή η πολιορκία της άμυνας του Όφη με την απόκριση του Χριστογιώργου, που θα έλεγα μαζί με όλη την αμυντική γραμμή του Όφη είναι από τους κορυφαίους παίκτες, ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Αϊτόρ ως δεύτερη αλλαγή.

0: το παιχνίδι.
1: 67 λεπτό. Για να δούμε τώρα,
0: πέρα φίλιο Αποστολάκης, ναι. Και έχουμε κάρτα στον παίκτη της Ρεν, τον Μπουντλάλ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Είναι ένα φάουλ που κερδίζει ο Αποστολάκης μεταξύ έδρας και μεγάλης περιοχής της Ρεν. Και έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Θα φύγει από το μάτσε ο Μπλάς και θα περάσει με το νούμερο 12. Μάλιστα. Ο Μαγέντα.
1: Έχουμε λοιπόν αλλαγή, έχουμε διακοπή. Φεύγουμε από τον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. 1-0 εξακολουθεί να προηγείται Όφη. 1-0 εξακολουθεί να προηγείται και ο Ολυμπιακός. Πάμε στο Βελοντρόμ, αλλά έχει αυξήσει την πίεσή της η Μαρσέη στα τελευταία λεπτά. Μπάμπη Παπαζούγλου.
2: Ναι, και έχει κάνει και τρεις αλλαγές ο Ζενεσιό. Αντί του Ναντίο Αρίτ, αντί του Έμερσον ο Γκαρθία και αντί του Μοπέ στην κορυφή της επίθεσης ο Γκουιρί. Και ετοιμάζεται από, για τον Ολυμπιακό, βλέπω Τικνησιάν και Φρόιλερ. Για να τονώσει και τη μεσαία γραμμή, αλλά και επειδή ο Μπρούνο παίζει με κάρτα. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός βγήκε, προσπάθησε να βγει και εκείνος απειλητικά. Ένα σουτ του Έσε μπλόκαρε χωρίς τη δυσκολία ο Ντελάνκε. Και νωρίτερα ένα σουτ του Τσικίνιο κόντρα. Επίσης ανησύχησε τον goalkeeper. Ο Αμπντάλλαχ μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Ο Ρέτσος και πάλι σε πολύ καλό σημείο. Και προφανώς μάλλον πρέπει να γίνει αλλαγή αριστερού μπακ, γιατί εδώ τον πέρασε ο Αμπντάλλαχ και είναι και επικίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα μπει, επαναλαμβάνω, είναι έτοιμος να μπει. Όχι, δεν είναι ο Τεχνησιάννη, είναι ο Γκονζάλες. Έχει τραβηχθεί ο Τεχνησιάννη. Πάρα πηγαίνει δεξιά. Πάλι στην περιοχή του Ολυμπιακού το γύρισμα, Ορτέγα. Και πάρα πάει στον Παϊσάο. Το σουτ, νέα επέμβαση του Ορτέγα. Διπλή εδώ επέμβαση του goalkeeper του Ολυμπιακού στο 66. Ο οποίος κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ρέτσος επίσης είναι πάρα πολύ καλός απόψε. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει μπάλα και να γίνει πολύ πιο απειλητικός. Και τώρα βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ, κερδίζει ο χώρος μεσαίας γραμμής. Καλύπτεται, του κάνει φάουλ από πίσω. Εδώ είναι και κάρτα, δεν τη δείχνει ο Όλιβερ. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάρτα. Τον κατάει ο Άγκερτ από πίσω για να μην βγει. Θα βγει ο Πουέρτα για να μπει ο Φρόιλερ. Έχει να κάνει και με, διαχείριση. Και θα βγει και ο Γιάρεμτσουκ για να μπει ο Γκονζάλες στο 67. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, δέχτηκε πίεση, αλλά είτε γιατί ήταν σε καλό σημείο και ο Ρέτσος, είτε γιατί έκανε επεμβάσεις σημαντικές, ο Ορτέγα έχει κρατήσει το αποτέλεσμα. Το 1-0, το πολύτιμο από τον γκολ του Έσε στο 42. Οι κεφαλιές, η μπάλα πηγαίνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Αμπτελή πάει δεξιά στον Αμπντάλλαχ, ο οποίος πάει να περάσει πάλι τον Μπρούνο. Κάνει το γύρισμα ο Πιρόλα. Ο Αμπτελή στη γωνία της περιοχής. Πάει να παίξει το 1-2. Κόβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Φρόιλερ βγάζει. Δεν θα προλάβει ο Μάρτινς. Είναι πολλές οι κερδισμένες μπαλιές που παίρνει η Μαρσέιγ. Και γι' αυτό πιέζει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Ο Γουεά στην επαναφορά λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Δεν είναι καλή συνεννόηση των παικτών της Μαρσέιγ, το πλάγιο γρήγορα και η κατοχή ξανά στον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο, ο οποίος έχει δεχθεί, αλήθεια είναι, πολύ μεγάλη πίεση από τον Αμπντάλλαχ. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και κάνει και λάθος ο Μπρούνο στην επαναφορά και έχουμε αλλαγή. Ίσως εδώ ο Αλγουαθίλ να πρέπει να σκεφτεί να περάσει τον Τικνησιάν. Τώρα ο Έμερσον από αριστερά κάνει κίνηση ο Παϊσάο. Συγγνώμη, ο Γκαρθία από αριστερά κάνει κίνηση ο Παϊσάο. Η μπάλα πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει και παίζει με τον Άγκερθ. Ο Άγκερθ πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή, την περνάει, ανοίγει το κοντρόλ και τη χάνει και ο Έσε, και υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. 4-2, αν τρέξει ο Ζώτα, περνάει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς το καλύπτει, δεν έχει το εκείνη ώρα την οπτική να καταλάβει ότι έρχεται ο Γουεά από πίσω του, καθυστερεί και πετάει την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που ήταν έτοιμος να στρώσει την μπάλα να σουτάρει ο Μάρτινς, αλλά πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος, να σκεφτείς ότι κάποιος μπορεί να έρχεται από πίσω σου να κοιτάξεις. Ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση, δίπλα στο σημείο του κόρνερ ο Μπρούνο, αυτή η εκτέλεση στο 69. Παίρνει φόρα για να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Μαρσέη. Η απομάκρυνση, ο Φρόιλερ, η μπάλα πηγαίνει πλάγια και ένα γέμισμα με στόχο τον Αμπδούλαχ, τον Αμπδέλαχο. Μπρούνο κερδίζει, σηκώνει ο Ρέτσος. Ήταν αντίθετη η κίνηση που έκανε ο συμπαίκτης του. Πλάγιο, αλλά στο ύψος της περιοχής της Μαρσέη. Με αποδεξία με τον Γουεά στην επαναφορά. Παρακερδίζει ο Γκονσάλες με τη μία το shoot out. Εδώ πήγε να ευνηδιάσει ο Γκονσάλες από την κακή επαναφορά. Αλλά ίσως έπρεπε να πήγε να ευνηδιάσει. Έπιασε το shoot με τη μία, αλλά ίσως έπρεπε να περιμένει να τη το πάρει γιατί είχε χώρο να εκτελέσει καλύτερα ή να ψάχνει να βρει τον Ζώτα. Αυτό που του έκανε τα σήκω στα χέρια του. Αλλά εδώ είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από την κακή επαναφορά από το πλάγιο του Γουεά. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η μπάλα πίσω με η ΤΕ και μπάλα πιο πίσω Ντε Λάγκε. Ο Ντε Λάγκε χωρίς να βιάζεται προσπαθεί να βρει μια βαθιά παλιά, βγαίνει για τον Παϊσάο, δεν σηκώνει την σημαία ο βοηθός, καλύπτει ο Ρέτσος, οριακά έχει φύγει ο Παϊσάο, τώρα σηκώνει τη σημαία ο βοηθός, ο δεύτερος, ο Main Warning. Ο Άγγλος, ο Όλιβερ έχει τους Μπέρντ και Μέι Γόρινγκ βοηθούς. Ο Μάντλεϊ, επίσης Αγγλέζος, είναι ο τέταρτος. Ο Άνδριου Ντάλλας, ο Σκοτσέζος, ο Βαρ, με τον Χίγκλερ τον Ολλανδό. Ο Ορτέγα θα δώσει συνέχεια 71ο λεπτό, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1.
0: Πάμε να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο στην Ρεν, όπου ο Λεπόλ τώρα από τα δεξιά προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Χριστογέρο, έκανε το σούτ, η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο 73 με τη Ρεν να αυξάνει την πίεση, αλλά
2: λάθος ο Σάλιακα, πάει να μπει ο Παϊσάο κάθετα, το πλασέ πάλι Ορτέγα, σώζει και πετάει την μπάλα σε κόρνερ ο Ρέτσος. Περιμένετε λέει ο διαιτητής, γιατί να περιμένει όμως υπάρχει κάτι άλλο, όχι τίποτα, κόρνερ και είναι αλλαγές Φορτούνης, έτοιμος και ο Τιχνησιά που λέγαμε νωρίτερα. Για να δούμε αν θα γίνουν οι αλλαγές πριν το κόρνερ, όχι είναι πλάγιο, έχει περάσει, αλλά Γιώργο θες να πεις κάτι, έγινε το λάθος, ο Παϊσάο πέρασε την μπάλα, έσωσε ο Ορτέγα στο 72.
0: Θέλω να πω, Μπάμπη, ότι πιέζει η Ρεν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο πρώτο 45 λεπτό. Έχει χάσει ευκαιρίες με τον Μπλά στο 57, στο 50 τον Αζιντά στο 54, τον Μπλά στο 58, τον Μπουτλάλ στο 71 και τον Λεπόλ στο 73 λεπτό. Όφι όμως αντέχει. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης ήδη έχει κάνει δύο αλλαγές. Πέρασε τρεις αλλαγές με αυτή που έκανε στο πρώτο ημίχρονο με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Είμαστε πιο ακριβείς στη θέση του Φούντα, πέρασε από στο Λάκη και στο 67, στη θέση του Κόντρο και του Μπουχαλάκη πέρασαν ο Καραχάλιος και Αϊτόρ. Ένα φάουλ που κερδίζει το Ρόβι από τα δεξιά. 0-1, 75 λεπτό. Ρεν Όφη με τον γκολ που σημείωσε ο Ταξιάρχης Φούντας από το 10ο λεπτό μετά τη σέντρα του Αθανασίου. Και πάλι μπάλα στον Χριστογιώργο. Από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη, η μπάλα είναι πλάγιο για την Ρεν ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα δεξιά όπως η Ρεν προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Είμαστε στο 75ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχώς η Ρεν είναι η ομάδα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Όμως Όφη αμήνεται ιδανικά γύρω και έξω από την μέσα και έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Δεν αφήνει εύκολα την μπάλα στην Ρεν, η οποία ναι μεν έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά ουσιαστικά απειλεί με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή και με μια προσπάθεια του Λεπόλ και μια κεφαλιά στο δεύτερο μικρό. Τώρα φεύγει ο Νους. Φεύγει ο Νους από τον Μπουτλάλ. Νους κρατάει την μπάλα. Είναι μόνος του Αϊτόρ. Εκεί να πάει η μπάλα. Αϊτόρ να κάνει το σουτ. Όχι, δεν είδε στην πλάτη του τον Φρακόφσκι, ο οποίος του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Καθώς αν ο Αϊτόρ έμπαινε στην περιοχή, θα μπορούσε να εκτελέσει, να σουτάρει τον Σαμπάκε. Αν μπορούσατε να βλέπατε πώς έκανε ο Νους από τα νεύρα του στη φάση αυτή, καθώς χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Όβι με τον Αϊτόρ. Δεν είδε ότι στην πλάτη ερχόταν ο Φρανκόφσκι και του έκλεψε την μπάλα. Τώρα είναι στην επίθεση το σουτ. Γκολ! 1-1 από τον Αζιντά. Καθώς εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όβι. Η απομάκρυνση, όχι η καλή από τον Νικολό, αν δεν κάνω λάθος. Πήγε η μπάλα στον Ναζιντά, ο οποίος με ένα δυνατό ξερό σουτ την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος στο αριστερό του γάμα. Και έτσι έχουμε το 1-1 εδώ στο Ροαζάρ Πάρκ. Σε μια ανύποπτη φάση θα μπορούσε η Ρεν να σκοράρει υπό άλλες προϋποθέσεις, αλλά ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν στο σημερινό παιχνίδι, ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος διεθνής αμυντικός από το Καμερούν, βρέθηκε από τη θέση του αριστερού μπακ στη θέση του φορ, εκμεταλλεύτηκε μια λάθος απομάκρυνση των αμυντικών του Όφη, τη βρήκε την μπάλα στα πόδια του Λουκούμι και με ένα δυνατό σου την έστειλε στο αριστερό γάμα του Χριστογιώργου, κάνοντας το 1-1, μια προσπάθεια που θα φέρει την ισοφάριση για την ομάδα της Ρεν σε αντίθεση με τον Όφη που δέχεται το γκολ σε μια φάση που θα μπορούσε να το είχε γλιτώσει. Υπήρχαν άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες, αν θέλετε, προϋποθέσεις για να σκοράρει η Ρεν, όμως σκοράρει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η μπάλα, σε μια φάση που Όφη, ειδικά στην άμυνα, για λίγο έχασε την προσοχή του και έτσι οι γηπεδούχοι σκοράρουν με τον Ναζιντά και φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο 77ο λεπτό. Ένα φάουλ τώρα κερδίζει ο Αθανασίου. Ρεν Όφη 1-1 με σκόρερ τον Ναζιντά. Τον Μαντού Ναζιντά, τον 20χρονο αριστερό μπακ από τον Καμερούν διεθνή, μαζί με τον Ροζιέ, ο οποίος βγήκε αλλαγή, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες και είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μαντού Ναζιντά λοιπόν θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1, όχι από κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι των παίκτων της Ρεν, και κίτρινη κάρτα σε μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο Νους, κίτρινη κάρτα που παίρνει ο Καμαρά στο 79, κίτρινη στον Καμαρά για την ομάδα της Ρεν. Ένα φαουλ για τον Όφη που είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, στην προέκταση μεγάλης περιοχής της Ρεν από τα αριστερά. Ένα φαουλ που θα έλεγα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις να απειλήσει Όφη την εστία του Σαμπά. 1-1 υπενθυμίζουμε στο 10ο λεπτό, Ταξιάρχης Βούτας το 0-1 στο 77, Μαντού Ναζιντά το 1-1, ένα γκολ που δεν ήρθε από κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι των γηπεδούχων, αλλά από μια κόντρα την οποία εκμεταλλεύτηκε ο αριστερός μπακ του Καμερούν, της Εθνικής Καμερούν. Να δούμε τώρα, Αϊτόρ εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Όφη. Όφη είναι τώρα η ομάδα που πιέζει, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Αθανασίου από τα αριστερά. Είπαμε λοιπόν, ο Μαντού Ναζιντά θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1, τελικά είναι πλάγιο out, ενώ έχουμε αλλαγή, θα μπει στο παιχνίδι ο Δεοδοσουλάκης για τον Όφη στο 79ο λεπτό και θα φύγει από το παιχνίδι ο Νους στο 78ο λεπτό. Λοιπόν, αποχωρεί από το μάτς ο Νους και την θέση του παίρνει ο Θεοδοσουλάκης στο 79ο λεπτό. Ένα πλάγιο από τα αριστερά για τον Όφη κοντά σημειάκι του κόρνερ. 1-1 Ρεν Όφη.
1: Μάλιστα, και έχουμε μπει στο 80ο λεπτό. Ρεν Όφη 1-1 στο Βελοντρόμ. Το μικρόφωνο μας, Μαρσέη Ολυμπιακός.
2: Στο 78ο λεπτό παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Έβγαινε τώρα ο Γκονζάλης. Ο Ρέτσος έχει κόψει την επίθεση της Μαρσέικ. Βγαίνει με ψυχραιμία και κάνει τη βαθιά παλιά στον Γκονζάλης. Του κάνει με τα χέρια το φάουλο με ητέ στο όριο για κόκκινη. Αλλά υπήρχε νομίζω άλλος παίκτης Μαρσέικ κοντά. Ήταν και μακριά από την περιοχή. Και γι' αυτό τη γλίτωσε με κίτρινη κάρτα ο στόπερ της Μαρσέικ, η οποία πιέζει πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά στις φάσεις που χρειαζόταν στο 66 και στο 72 ο Ορτέγα ήταν παρόν και ο Ολυμπιακός δείχνει να ελέγχει. Είναι λογικό να ανεβάζουν πολύ την ένταση του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι. Μπήκε στο παιχνίδι νωρίτερα και ο Μουμπαγνιά για να μία ακόμη αλλαγή από τον Ζενσιό, τέταρτη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσης 4 αλλαγές, θυμίζω, αρχικά στη θέση του Πουέρτα ο Φρόιλερ και του Γιάννη Τσουκογκοζάλες, στη συνέχεια ο Φορτούνης αντί του Ζώτα Σίλβα και ο Τεχνισιάν αντί του Μπρούνο. Έχουμε μια διακοπή, τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι με το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πολύ μεγάλο νέο, πολύ μεγάλο μάτσο ο Ρέτσος και έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτσο και ο Ορτέγα για τον Ολυμπιακό στην άμυνα. Καθαρίζουν όλες τις φάσεις και ο Πιρόλα και η μπακ. Ο Μπρούνο έπεσε στο δεύτερο μήχρονο, έχει προβλήματα και γι' αυτό έγινε η αλλαγή που λέγαμε νωρίτερα ότι έπρεπε να γίνει. Και τώρα ο Ολυμπιακός από αριστερά με τον Φορτούνη και τον Τικνησιάν. Με φρέσκια πλευρά η κακή σέντρα του Τικνησιάν πάνω στο Γουεά, όμως θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση. Όχι, το άλλαξε. Όχι, δεν το άλλαξε. Έχουμε αλλαγή. Αλλά αργή η αλλαγή της Μαρσέιβ. Δεν είναι έτοιμος ο παίχτης. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Αμπτάλαχ. Και θα πει ο Κοντοκμπιά που έρχεται από τραυματισμό. Όχι, δεν θα γίνει ακόμη αλλαγή. Για να δούμε η σέντρα το γύρισμα του Τικνησιάννη. Η μπάλα πάνε στον Κονζάλες, διώχνει ο Μεϊτέ. Έλα Γιώργο.
0: Έχουμε ένα φαουλ για τον Όβι με τον Θανάση Ανδρούτσο έτοιμο να το εκτελέσει. Λίγο έξω από την, όχι λίγο, κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, αλλά περίπου 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Ρεν. Ανδρούτσος και Αθανασίου είναι πάνω στην μπάλα. 1-1 Ρεν Όφι. Ο Αθανασίου, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει αυτό το φόλ, είναι και ο Ανδρούτσος. Τελικά Ανδρούτσος το εκτελεί. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει, θα πλοκάρει ο Σαμπά. Μπάμπι.
2: Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει κερδίσει. Τώρα γίνεται η αλλαγή κοντοκουβιακτή του Αμπτάλαχ, που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πέσε και με κάρτα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το ένα πλάγιο, μπάλα στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις γυρίζει, ο Φρόιλερ γυρίζει την μπάλα στον Πιρόλα και τώρα ο Ρέτσος. Και ο Ρέτσος ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα θα κάνει το γέμισμα για να διεκδικήσει ο Γκονζάλες με το Μεϊτέ. Επιθετικό φάουλ εδώ από το Μεξικανό, έβαλε τα χέρια του στο στόπερ της Μαρσέιγ στο 81ο λεπτό. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα πολύ, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Να κρατήσει αυτό το τρίποντο ο Ολυμπιακός. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Άγκερτ παίξει κάθε, αλλά βγαίνει ο Έσε και κόβει και κλέβει και δίνει στο Μάρτινς. Και πάλι ο Έσε τριγωνάκι με το Σάγιακα. Και τώρα ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς πάει να περάσει τον Γκαρθία. Γκαρσία και παίρνει το πλάγιο και κερδίζει πολλά μέτρα στο γήπεδο ο Ολυμπιακός. Και τώρα τελευταία αλλαγή και από τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Γκουστάβο Σά από τον τραυματισμό του στη θέση του Τσικίνιο στο 82. Η μπάλα στο Ρέτσο και τώρα ο Σάγιακας παίζει με τον Σά, με τον Έσε. Η κόντρα, ο Σάγιακας παίρνει την κεφαλιά και βγαίνει ο Γκονζάλες αρκετά εκτός περιοχής. Μάρτιν, Σά, η κόντρα, Γκαρσία κερδισμένος. Ο Άγκερτη, βαθιά παλιά. Ο Ρέτσος και πάλι θα καθαρίσει. Και ο Έσε σηκώνει για τον Γκονζάλες που παίρνει την κεφαλιά. Και ο Φρόιλερ θα κερδίσει. Και ο Φορτούνης στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει για τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Κερδίζουν και χρόνο οι παίκτες του Ολυμπιακού με αυτό το τρόπο παιχνιδιού. Αρκεί να είναι σίγουροι στις πάσες τους στα γυρίσματα και να κρατήσουν λίγο περισσότερο μπάλα. Εδώ θα κλέψει ο Σά, θα γυρίσει τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα εδώ δεν έχει build-up, έχει με τη μία απομάκρυνση. Η μπάλα πηγαίνει όμως εκεί που είναι ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία για τον Απτελή. Και η μπάλα πίσω στο Μεϊτέ και ακόμη πιο δεξιά στο Γουέα. Και ακόμη πιο πίσω στο Ντελάκε. Παίξει ο Ολυμπιακού, περιμένουν στα δύο τρίτα. Και παραλαμβάνω, είναι και πολύ κοντά οι γραμμές του Ολυμπιακού. Και μιλάμε για ένα πολύ προχωρημένο πλέον στάδιο του παιχνιδιού στο 83. Που δεν είναι τόσο απλό να έχει την ίδια συνοχή. Να είσαι το ίδιο συμπαγής. Ο Ντελάκε έξω από την περιοχή της Μαρσέιγ. Ψάχνει να βρει μια σίγουρη πάσα. Τη βρίσκει ο Μεϊτέ δεξιά. Ο Γουεά είχε κάνει κίνηση. Παίρνει ο Κοντόγκμπια πίσω η μπάλα. Ξαναβγαίνει ο Ντελάγκε και δίνει στον Άγκερτ για να πάρει μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Μουμπαγνιά και παίζει με το Μεϊτέ. Εδώ καλή ανάπτυξη θα παίξει και με υπομονή της Μαρσέιγ, αλλά η κόντρα θα κερδίσει. Ο Έσε ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα και πάει να βγει τώρα στην αντεπίθεση. Η Μαρσέιγ από αριστερά. Παϊσάο. Σημαίνει ότι δεν έκανε αλλαγή. Ο Ζενεσιό μην έχει πάλι προβλήματα να μην του δώσει το χέρι το Βραζιλιάνος. Μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Άγκερτ. Έχουν περάσει όλοι οι παίχτες της Μαρσέιγ καθώς ο Ολυμπιακός αμήνεται στο 1-3. Η σέντρα, η απομάκρυνση. Ο Σά με τη μία βγάζει τον Γκονζάλες. Δεν είναι καλή πάσα του, είναι ο Μεϊτέ, παλεύει ο Γκονζάλες με τον Άγκερτ, κατάει την κατοχή, το γέμισμα ο Ρέτσος κόβει και πάλι και ο Έσε με το Φορτούνι, ωραίο το κοντρόλ, η πάσα του για τον Γκονζάλες, μπάλα περνάει, είναι πλάγιο για την Μαρσέη. Αλλά συμπληρώνουμε τα 84 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γκαρσία χαμηλά για τον Γκουιρί που έχει βγει πολύ μακριά την περιοχή του Ολυμπιακού. Τώρα η κάθετη. Ο Ρέτσος πάλι έχει βάλει πλάτη και γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα απομακρύνει μια κεφαλιά του Παϊσάο. Ο Ρέτσος πάλι θα βγει και θα κόψει και υπάρχει offside. Σταματάει η φάση για τη Μαρσέη στο 85. Ο Ολυμπιακός κρατάει το παιχνίδι εκεί που το θέλει, στο 0-1 από τον γκολ του Έσε στο 42. Ο Ορτέγκα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ένα γέμισμα. Ο Σά σηκώνεται, παίρνει μια κεφαλιά, πάνω από ο Γκονζάλες, κεφαλιά ψαράκι από το Γουέα και η μπάλα στα χέρια του Ντελάγκε. Ο Ντελάγκε δεν έχει πολλές επιλογές, δίνει στον Άγκερτ, τριγωνάκι με τον Αμπτελή πάλι στον Ντελάγκε και η μπάλα γρήγορα δεξιά στο Γουέα. Ο Γουέα σπάει στον Αρίτ, βγαίνει ο Φρόιλερ που έχει γυρίσει να βοηθήσει την άμυνα του Ολυμπιακού σε πλάγιο. Η Μαρσέιγ από δεξιά στην επίθεση, καλύπτει ο Σα, η μπάλα πηγαίνει στο Γουέα. Ωραία, υπάρχει κάθετη, πάει να περάσει, βάζει το σώμα του Φρόιλερ, περνάει ο παίξιμα σίγαλα, ο Φρόιλερ και πάλι κόβει με το Φορτούνι, αλλάζει την μπάλα με σιγουριά. Πάλι ο Φρόιλερ, τριγωνάκι πίσω στον Τικνιζιάν και ο Τικνιζιάν ένα γέμισμα για τον Γκονζάλες, βγαίνει ο Μεϊτέ με δύναμη, παίρνει την κεφαλιά. Η κάθετη τώρα για τον Γκουιρί που ψάχνει να βρει το χώρο, γλιστράει, πέφτει, κερδίζει ο Έσε και βγάζει τον Μάρτινς από πλάγια. Έχει χώρο ο Μάρτινς και τώρα επιταχύνει. Τρέχει ο Κοντοκμπιά για να τον κλείσει. Δεν υπάρχουν πολλά στηρίγματα. Περιμένει τους υπόλοιπους. Έχει βγει ο Έσε κοντά του. Παίζει με τον Μάρτινς και πάλι. Και τώρα ο Σάλιακας με τον Έσε. Καλύπτει ο Μπουμπακνιά και τώρα βγαίνει η ανεπίθεση με τον Παϊσάο από αριστερά. Βγαίνει όμως ο Έσε και πάλι καλύπτει και πετάει την μπάλα πλάγιο. Με τη βοήθεια του Σάλιακα. Ο Γκαρσία στην επαναφορά, μπήκαμε στο 87ο λεπτό. Βγαίνει ο Ρέτσος με τον Μπουμπαγνιά, παίζουν με δύο φόρους ουσιαστικά.
3: Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για τη Ρεν, αλλά φοβερή και εξίσου απίστευτη και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Χριστογιώργο στο 89. Η σέντρα που έγινε από τα δεξιά από τον Μαγέντα, είχαμε την κεφαλιά του Καμαρά, αλλά η μπάλα με μια εντυπωσιακή φανταστική απόκρουση του Χριστογιώργου θα στείλει την μπάλα τροματοφύλακα στο Βένα Κόρν που εκτελείται τώρα. Το 1-1 παραμένει.
2: Γιάννη Κονζάλες σε καλό σημείο, το σουτ, μπλοκάριο Ντελάγκε, μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει το μάτς Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση 87 λεπτών αγώνα. Η βαθιά παλιά ο Κονζάλες την κατέβασε ωραία, την έφερε στο αριστερό. Το σουτ όμως δεν μπορείς να νικήσει τον Ντελάγκε. Και παίξει Μαρσέη, γίνε στο έδαφος. Και τώρα ο Παϊσάο θα περάσει την μπάλα, πετάξει την μπάλα πλάγιο.
1: Πάμε στον αγώνα της Ρεν με τον Όφι.
3: Που θα μπούμε τώρα σε λίγο στις καθυστερήσεις. 1-1, αντέχει Όφι. Φοβερή πίεση από την Ρεν. Τρομερή απόκριση που έκανε ο Χριστογιώργος στην κεφαλιά του Καμαρά στο 81ο λεπτό. Ξανά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ναζιρέτο. Ζουν, φοβερή απόκριση. Γκολ για τη Ρεν στο 91. Από τον Καμαρά. Η πίεση ήταν φοβερή από τους γηπεδούχους που φέρουν τούμπα το παιχνίδι στο 90 λεπτό μετά από μια απίθανη επέμβαση του Χριστογιώργου στο 89 σε εξεπαφή κεφαλιά του Ντιό. Έρχεται στο 91ο λεπτό και αν δεν κάνω λάθος είναι ο Καμαρά με δυνατό σουτ μετά και πάλι από την εντυπωσιακή απόκρουση του Χριστογιώργου. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 2-1 για τη Ρεν. Άντεξε Όφη την πίεση μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά στο 91ο λεπτό η Ρεν θα κάνει το 2-1 με ένα δυνατό σουτ και κίτρινη κάρτα τώρα στον Πούγκουρα που έγινε από τον Καμαρά, αν δεν κάνω λάθος, καθώς έγινε το σουτ μέσα από ένα όμιλο παικτών. Ο Καμαρά θα κάνει το σουτ, αλλά όλη η προσπάθεια ξεκίνησε πάλι από ένα καταπληκτικό παίκτη, τον τρομερό Ναζιντά, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Έτσι λοιπόν στο 91, στο 90 για την ακρίβεια, έχουμε το 2-1 για τη Ρεν, ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλα από τον Κηπεδούχους, ένα γκολ που αδικεί την προσπάθεια των παικτών του Όφη, οι οποίοι άντεξαν για 90 λεπτά την πίεση των Κηπεδούχων. Χάθηκε η μπάλα τώρα από τον Αϊτόρ, ξανά στην επίθεση οι Κηπεδούχοι, το σούτ που γίνεται, η κόντρα, το σούτ που έκανε ο Ντιό, η κόντρα, η μπάλα ξανά στον Λεπόλ. Είμαστε στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ρεν Όφη 2-1 με ανατροπή. Είχαμε τον γκολ για τον Μπουντράλ.
2: Μπαίνει ο Χριστιαν από αριστερά η σέντρα, ο Ντελάγκε μπλοκάρει. Βγήκε ο Ολυμπιακός πολύ καλά στην αντεπίθεση. Έλα Γιώργο, συνεχίζεις.
3: Δύο αμυντικοί της Ρεν λύνουν το γόρδιο δεσμό για τους γηπεδούχους που φέρνουν το παιχνίδι τούμπα με τα γκολ του Ναζιντά στο 70. Με τον γκολ του Ναζιντά στο 77ο λεπτό και τον γκολ του Μπουντλάλ στο 89ο λεπτό. Έτσι λοιπόν ο Όφη που πήγε στο ημίχρονο και άντεξε μέχρι το 77ο λεπτό την πίεση των Κηπεδούχων με τον γκολ δεξιάρχη Φούτα, στο τέλος δεν τα κατάφερε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι το 92ο λεπτό, καθώς ο κορυφαίος παίκτης του παιχνιδιού, ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος αριστερός μπακ από το Καμερούν, διεθνής, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
2: Ένα γέμισμα έχει η Μαρσέη, ένα φάουλ στο πρώτο λεπτό, πρώτα από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αμπτελή, η μπάλα πηγαίνει στον Άγκερ να κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά, ψάχνει να βρει το πόδι του, είναι πολύ άστοχο η μπάλα, ο Τέλα Γιώργο.
3: Σε φάση διαρκείας λοιπόν στα καρέ του Όφη στο 90 λεπτό, ο Μπουντλάλ λύνει το γόρδιο δεσμό, ο κεντρικός αμυντικός της Ρεν που είχε προωθηθεί και αυτός, καθώς η πίεση που εξασκούσαν οι γηπεδούχοι ήταν αφόρητη, βρήκε την μπάλα στα πόδια του από την φάση διαρκείας στα καρέ του Όφη, την απόκρουση και πάλι του Χριστογιώργου, ο Μπουντλάλ είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του και με δυνατό σουτ κέρδισε τον Χριστογιώργο και έκανε το 2-1. Τώρα Θεοδωσουλάκης θα πάρει την μπάλα από τα αριστερά. Θέλει να μπει Κρόσγουελ όμως με προβολή. Θα στείλει την μπάλα πλάγι out στην προέκταση της μεγάλης περιοχής για την ομάδα του Όφη. Ένα πλάγι out που εκτελείται γρήγορα. Καραχάλιος για τον Αθανασίου. Νέο πλάγι out από το ίδιο σημείο. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελείται το πλάγι out. Κρίσμανιτς για τον Ανδρούτσα. Ανδρούτσα αριστερά για τον Αθανασίου. Σέντρα του Αθανασίου. Η μπάλα για τους παίκτες της Ρέν, οι οποίοι απομακρύνουν όπως σε πλάγιο. Τώρα ο Όφη είναι αυτός που πιέζει. Ένα πλάγιο μεταξύ κόρνερ και προέκταση. Όχι, τελικά είναι offside ο Θεοδωσουλάκης. Η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Είμαστε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ρεν Όφη 2-1 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, suspense, με τα συναισθήματα να αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, με τον Όφη να προηγείται μέχρι το 77-1-0 με γκολ του ταξιάρχη Φούντα.
2: Στο βελοντρόμο έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρέτσος απομακρύνει σε πλάγιο. Γιώργο, είσαι πιο τελειώνει το δικό σου παιχνίδι.
3: Είμαστε και εμείς
2: τελευταίο λεπτό.
1: Σχεδόν ταυτόχρονα θα τελειώσουν.
3: Ακριβώς.
2: Για να δούμε το γύρισμα. Μια τις τελευταίες φάσεις των Μαρσεγέζων, ένα γέμισμα πάει να γίνει, ωραία κόβει ο Σά και βγαίνει ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μάρτης, θα πάρει το πλάγιο, μισό λεπτό έχει απομείνει με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, ένα πλάγιο με τον Σά, θα αφήσει την μπάλα στον Σάγιακα, πρέπει να εκτελεστεί γρήγορα όμως γιατί μετράει ο Όλιβερ, εκτελεί ο Σάγιακας, ο Μάρτης σπρώχνεται, αφήνει το παιχνίδι ο Όλιβερ. Η μπάλα της Πέξ Μαρσέιγ συμπληρώνει τα 3 λεπτά. Θα αφήσει τη φάση.
3: Τέλος του παιχνιδιού στο Ρόζον Πάρκ.
2: Ναι, θα αφήνει
3: τέλος, το παιχνίδι. Τέλος 2-1 κέρδισε η Ρεν.
2: Ωραία, αφήνει τη φάση Όλιβερ. Έχουν περάσει τα 3 λεπτά. Από δεξιά ένα γέμισμα. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Παϊσάο το σουτ. Ο Σάγιακας. Ο Παϊσάο πάλι στρώνει. Πάρα και μια σέντρα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, το αφήνει Όλιβερ, φινάλε τέλος. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέιγ με το γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42. Πονά καπνογόνα, βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ. Έντονες αποδοκιμασίες. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα! Θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη. Αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον, όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League, όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος. Και αυτό θα βρεθεί, σε αυτό θα βρεθεί ακόμη πιο κοντά την επόμενη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα που υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας, αν την κερδίσει. Ο Ολυμπιακός που είχε ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά ισορροπημένο με τη Μαρσέη, αλλά στην πρώτη του καλή ευκαιρία, στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε και από τη σέντρα του τσικίνιο, ο Έσε με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε πίεση, δεν μπορούσε να κρατήσει εύκολα την μπάλα και εκεί ξεχώρισαν οι ηγετικές μορφές στην άμυνα, τόσο του Ορτέγκα με τις επεμβάσεις που έκανε, αλλά και του Ρέτσου που έκανε ένα δεύτερο συνεχόμενο καταπληκτικό παιχνίδι, καθαρίζοντας πολλές φάσεις. Και ο Ολυμπιακός στην κόντρα είχε τις δικές στιγμές, κύρια με τον Γκονζάλες για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ωστόσο, αυτό που μένει και αυτό που έχει σημασία είναι η απόδραση του Ολυμπιακού από τη Μασσαλία με το δεύτερο διπλό στην ιστορία του, με τον ίδιο τρόπο, 1-0. Τότε το είχε βάλει το 2011 ο Γιάννης Φετρατζίδης. Σήμερα, απόψε, το έβαλε ο Σαντιάγκο Έσε, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει αυτή τη νίκη. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Γιαλιτάκη. Από μένα,
1: πάμε.
2: Καλό σας βράδυ. Θα έχουμε αργότερα το τρίτο ημίχρονο, εννοείται, έτσι.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ακούτε Ερασπόρους 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, τελικό Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Πάμε, μένουμε μάλλον στην Γαλλία, πάμε στο γήπεδο της Ρέν. Δεν τα κατάφερε όφη τελικά, Γιώργο Γιαλιτάκη, λίγησε στο τέλος.
3: Έτσι είναι, Θάνο, το γκολ του Μπουντλάλ στο 21ο λεπτό αδίκησε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Όφη, οι οποίοι πραγματικά προέβαλαν στεναρή αντίσταση απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Ρεν, που είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα της Γαλλίας πίσω από την Μονακό. Μια ομάδα που πραγματικά πίεσε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τον Όφη, ο οποίος στάθηκε θα έλεγα, τυχερό στην πρώτη του φάση να προηγηθεί με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντανα. Πολύ ωραίο γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Μια κόρνε, μια σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά και μια κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα. Θα στείλει την μπάλα στα ίδια του Σαμπά και θα κάνει το 0-1. Όφη αμήνθηκε σωστά, με πειθαρχία, με μεθοδικότητα. Δεν έδωσε το δικαίωμα, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, στους ποδοσφαιριστές της Ρεν να τον απειλήσουν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να μπουν στην περιοχή. Είχαν βεβαίως ένα δοκάρι γηπεδούχη στο 15ο λεπτό σε σουτ του κορυφαίου παίκτη του παιχνιδιού, του 20χρονου δεξιού αμυντικού της ομάδας της Γαλλίας, του Μαντούνα Ζιντά, που είναι διεθνής και με την εθνική ομάδα του Καμερούν. Ο αριστερός μπακ όχι μόνο ισοφάρισε το παιχνίδι στο 77ο λεπτό μετά από τα κουνάκι τελικά του Λεπόλ, από ό,τι είδαμε στο replay, και όχι από κόντρα. Θα κάνει το 1-1 και μάλιστα δημιούργησε τις προϋποθέσεις που ένας άλλος 19χρονος αμυντικός από το Μαρόκο και διεθνής, και αυτός ο Μπουντλάλ, ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, είχε προωθηθεί προκειμένου να δημιουργήσουν γηπεδούχοι αριθμητικές υπεραριθμίες στην άμυνα του Όφη. Νίκησε τον
0: στο Γιώργο, ο οποίος κράτησε όσο μπορούσε και αυτό στο παιχνίδι. Και έτσι οι γηπεδούχοι πήραν την νίκη με 2-1. Ο Όφη στάθηκε πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια δυνατή έδρα, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά στο τέλος δύο στιγμές που Όφη φάνηκε να χαλαρώνει κάπως αμυντικά όσον αφορά την προσέγγιση στο αμυντικό του παιχνίδι, θα δώσει την ευκαιρία στους αμυντικούς των γηπεδούχων, τον Ναζιντά και τον Μπουτλάλ, να γυρίσουν το παιχνίδι Τούμπα και να πάρουν την νίκη. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη που πήγαν προς τους 500 ηρωικούς φύλαθλους της κριτικής ομάδος και τους χειροκρότησαν. Οι φύλαθλοι του Όφη βεβαίως ανταπέδωσαν το χειροκρότημα. Το ίδιο κάνουν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδος της Ρεν σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα είναι, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣ, μπορώ να το ξαναπώ, όπου ζήσαμε ένα εκπληκτικό σοου πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Πραγματικά η Ρεν, θα έλεγαν, είναι μια ομάδα υπόδειγμα στο γαλλικό πρωτάθλημα και αξίζει την θέση που βρίσκεται στον βαθμολογικό πίνακα. Μια ομάδα με νεαρούς και πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές, που σίγουρα κάποιοι εξ αυτών θα μας απασχολήσουν μελλοντικά, είτε όταν θα είναι υποψήφιοι για μεταγραφή, είτε με την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και Όφη από την πλευρά του έδειξε ότι δικαίως βρίσκεται στην link phase του Europa League. Δεν είναι εδώ απλά για να δηλώσει συμμετοχή, είναι εδώ για να ανταγωνιστεί μεγάλες ομάδες, είναι εδώ για να δείξει και αυτός ότι δικαίως, όπως πάμε νωρίτερα, πέρασε στην link phase του Europa League. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Ruazon Park. Τελικό αποτέλεσμα Ρεν Όφη 2-1, με ανατροπή νίκη για τους ποδοσφαιριστές της Ρεν, που υπέφεραν και αυτοί μέχρι να φέρουν ανατροπή στο σκορ, όπως βεβαίως υπέφερε και Όφη.
1: Μάλιστα.
0: Από την έντονη παρουσία των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Απλά, Θάνο, να υπενθυμίσω στο σκόρερ, στο 10ο λεπτό σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά κεφαλιά, καλοζυγισμένη ταξιάρχη Φούντα, το 0-1. Στο 15ο λεπτό σου του Ναζιντά Μαματού στο δοκάρι. Στο 77, επαναλαμβάνω, κορυφαίο παίκτη του αγώνα, 20χρονος Καμερουνέζος αριστερός μπακ, θα ισοφαρίσει 1-1. Και στο 89, ο Μπουτλάλ με σου τα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Ρεν Όφη 2-1.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Ρεν Όφη 2-1. Τα αποτελέσματα των τριών ελληνικών ομάδων στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Απόψε το μικρόφωνο στα γήπεδα έφτασε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αρκετά καλή ήταν η χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους τρεις εκπροσώπους μας να φεύγουν από το γήπεδο με θετικό απολογισμό, δύο νίκες και μία ήττα. Μαρσέιγιο Ολυμπιακός 0-1, Ρεν Όφη 2-1 στο Europa League και στο Conference, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Στο βελοντρόμο Σαντιάγο Έσε οδήγησε στη νίκη και στο 2-2 τον Ολυμπιακό. Στο Ροαζόν Πάρκ ο Φούντας έδωσε προβάδισμα στους κριτικούς πριν ο Ναγκιντά ισοφαρίσει για τη Ρεν και ο Μπουντλάκ ολοκληρώσει για τους γηπεδούχους στην ανατροπή. Τέλος στο ΟΑΚ ο Ντέσσερς με πέναλτι, αφού πρώτα τα μπόρδα είχε στοχίσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ, είναι σημαντικό πως ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Μίστρο. Στο μπάσκετ τώρα, μέρα αιωνίων η απόψινή στη EuroLeague, καθώς το δεύτερο αγώνα του στην δεύτερη διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα. Η Hapoel διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το απόψινο μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει κτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Τούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρσεϊ να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική, θέλει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα, προφανώς θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον ίδιο τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα, πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με την Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 το τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Era Sport και την Nova. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες μέρες μετά το ντέρμπι των αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης, και ο Βάσκος Κόουτς για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό του, ο οποίος κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ παρελθόν από το Βόλο, μόλις ένα μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα, αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Πίσω στο μπάσκετ, Γκορζόφ Πανσεραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετήχε χθες την προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα, και σήμερα στις 9 το πρωί καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα, από το εξωτερικό, 36 αγώνες έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Περισσότερα θα ακούσετε στο δελτίο στη μία. Alkmaar Hapoel Beersheba 2-1, Lech Poznan Leverkusen 0-4, Lyon Crystal Palace 3-2, Union Real Sociedad 1-1, Τσέλι Ομόνια 0-3 και Salzburg Milan 0-4. Για το Europa και Γκάντι Άρχους 1-0, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2 και Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2 για το Conference League. Τελικά αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα. Φενέρ Παρτίζαν 74-65 με την Φενέρ με 14 μπλοκ να κάνει ρεκόρ στη διοργάνωση. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 88-91. Μιλάνο Ντουμπάι 97-101. Και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 111-92. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς έρχονται στους δέκτες σας. Νέο αθλητικό δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, οχτάδα.
1: Τι οχτάδα?
0: Ολυμπιακός.
1: Με δύο παιχνίδια.
0: Με δύο παιχνίδια. Με δύο παιχνίδια έδειξε ότι.
1: Άλλο το έδειξε, κάναμε πέρασε με δύο παιχνίδια.
0: Καλά, εντάξει. Τι θα κάνω, να φύγουμε με χρόνο. Φόρμουλα, όπως λένε, για να πάμε στο το Γενάρη, 15 Ιανουαρίου, να δούμε αν θα έχει.
1: Εσύ πας με φόρμουλα. Εγώ με χρόνο πάω... κάψουλα, εσύ τρέχεις.
0: Με φόρμουλα 1 πάω εγώ, όπως ο Θρύλος.
1: Δεν μ' αρέσει η φόρμουλα 1. Θα με ακούσει τώρα πώς το λένε, ο Νικόλας, και θα πει διαγραφή από το Facebook. Από φίλο, ο Μοσχονάς εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σούπερ πάντως, έτσι χωρίς από την πλάκα.
0: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός Ολυμπιακός. Και θέλω να πω ότι ο Ρέτσος, κρίνω εγώ ο άπαλος, ότι θεωρώ ότι διανύει την καλύτερες ημέρες της καριέρας του. Το παιδί αυτό έκανε τα πάντα πάλι σήμερα. Όπως και στο ντέρμπι, μέσα σε διάστημα 4 ημερών, έχει κάνει τις δύο καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.
1: Και σε δύο δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Όχι από εδώ και από εκεί. Όχι, σε δύο δύσκολα παιχνίδια.
0: Ντέρμπι Ιωνίου, και αυτό έδωσε στη Μαρσέη. Και για τη Μαρσέη που λένε, ναι, δεν είναι έτσι. Η Μαρσέη ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ολυμπιακός. Και τα νούμερα που βγάζει και η στατιστική, μην το κολλάμε στη στατιστική, αλλά το χρησιμοποιώ για να δώσω έμφαση. Τα νούμερα που δίνει η στατιστική μιλάνε για ισορροπία. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε πάρα πολύ, ήταν την κατάλληλη στιγμή με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου το γκολ, ήταν ευνοϊκά πολλά πράγματα, οι συγκυρίες ήταν ευνόησαν τον Ολυμπιακό, συμφωνώ απόλυτα, έπαιξε ένα γήπεδο που δεν είχε ούτε έναν φιλαθλό του, οπαδό του, και βγάζω και το καπέλο σε ένα παιδί το οποίο έχει περάσει τα χίλια μύρια. Έχει ξενιτευτεί, γύρισε, τον είχαν απλά κάποιοι στη συνείδησή τους, στο υποσυνείδητο τους ήταν ότι ήρθε ένας Ελληνάκι για να γεμίζει το ρόστερ λόγω των υποχρεώσεων. Το παιδί αυτό είναι καταπληκτικό, έκανε φοβερό παιχνίδι, αναφέρομαι στους Σάλιακα βεβαίως, και ο Ολυμπιακός πανδίκαια πήρε αυτή τη νίκη απέναντι σε μια, ναι, συμφωνώ, είναι προβληματική ομάδα η Μαρσέκ, αλλά σήμερα δεν έδειξε ότι είναι η προβληματική ομάδα.
1: Προβληματική για το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Είναι προβληματική στο γαλλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό εννοώ. Αλλά από την άλλη είναι, πώς το πω, είναι ξεκάθαρο, εντάξει, και okay, είναι γνωστό μάλλον ότι έχει προβλήματα στα αποδυτήρια, είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν εντάσεις. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα έβλεπες ότι πώς μιλούσε ο ένας τον άλλον. Κάποιες κινήσεις δηλαδή του σώματος έδειχνε ότι ένας ποδοσφαιριστής ήταν δυσαρεστημένος. Έχουμε Βαβάζογλου. Πάμε κατευθείαν. Έδειχνε ότι ένας ποδοσφαιριστής ήταν δυσαρεστημένος. Έχουμε Βαβάζογλου. Πάμε κατευθείαν. Μπάμπης Παπάζογλου.

0: το κεντρικό παιχνίδι. Νάντια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ιστορική ομάδα. Αλλά θεωρείται κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε επίση πολύ καλή μέρα και τον Στέφαν. Οπότε είμαστε χαρούμενοι. Και τώρα απλώς
1: με νίκη επί τη Σπάρτα, ο Ολυμπιακός δεν πλένει απλά σε φάση πρόκρισης. Στην ενδιάμεση, αλλά απλά θα έχει αυξήσει πολύ τις πιθανότητες για να επαναλάβετε αυτό που είχατε κάνει πριν δύο χρόνια. Όταν βγήκατε στην πρώτη οχτάδα, 7η τότε, για να περάσετε κατευθείαν στην επόμενη φάση, χωρίς την ενδιάμεση.
0: Ναι, σίγουρα. Ο στόχος. Ο κύπερα μας. Θέλω να βελτιωθούμε ομάδα. Σαν σύνολο. Θεωρώ ότι δείχνουμε κάποια από τα. Από τις σκέψεις και από το πλάνο που έχει ο προπονητής για αυτή την ομάδα. Προσαρμοζόμαστε, βελτιωνόμαστε, είναι ένα καινούριο σύστημα όπως είπε και προηγουμένως και θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ καλά. Και με παιχνίδι θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
2: Παναγιώτη, για να δώσω μια συνέχεια στην ερώτηση του πρώτου. Ολυμπιακός πήρε το conference. Την επόμενη χρονιά τερμάτισε την πρώτη οχτάδα του Europa League. Προκρίθηκε από το Champions League. Τώρα ξανά έχει ξεκινήσει με δύο νίκες. Έχει φτιάξει ένα διαφορετικό μέταλλο η ομάδα πια στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις. Δηλαδή το καταλαβαίνω και από την ομάδα και από παίκτες που είμαστε ήδη τέσσερα χρόνια στην ομάδα που καταλαβαίνουν τη διαφορά. Δηλαδή τώρα και τη συγκεκριμασία και εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά είναι σαν να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να το περιμένα δυο δηλαδή. Πώς δεν θα να υποθυμίσω να είναι τεράστια ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε σε δύο μέρες γιατί έχω ένα παιδικό που είναι και στη Σπανδίνη, ένα ταξίδι ακόμα. Οπότε εντάξει, να βγω να λέει τώρα. Ευχαριστούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τα παιδιά που δεν έπαιξαν γιατί αυτοί με τη στήριξή του ήταν με τρίτα λεπτά. Σηκώθησαν τον πάγκο, μα στήριζαν, βοηθούσαν όπου μπορούσαν και σε ευχαριστούμε.
1: Ήταν και κάτι παραπάνω και για τον κόσμο που δεν ήταν στο Βελοδρόμιο που είχε αυτή την ταλαιπωρία, όσοι ήρθαν στη Μασαλία ή και όσοι έμειναν τελικά στην πατρίδα και δεν μπορούσαν να έρθουν.
0: Στο το παιχνίδι είχε στείλει και για εσάς, δεν ήταν. Ένα πολύ γνωστό έκανε ένα πράγμα στο κήπεδο. Να σου μιλήσω τώρα στις αστυνομίες που έφαγε ξέρω δέκμα στο παρακάτω ξέρω είναι και για αυτούς και το ξέρουμε πάρα πολύ στο πλευρό μας, αλλά δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα, η ομάδα η οποία μπορεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς αν το είχαμε δίπλα μας θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τόσο να πάνε για τη ζωή σας, δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά.
3: Όσο ακούστηκε, έλα πάπη μου, όσο ακούστηκε, ακούστηκε μια χαρά, ακούστηκε και η ουσία την κρατάμε. Η αλήθεια είναι στην εισαγωγή μας μιλήσαμε για τον καλύτερο Ρέτσο της καριέρας του. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα που διανύουμε κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια. Και υποκλήθηκα εγώ προσωπικά, άμπαλος, έτσι Μπάμπη.
1: Γιατί άμπαλος,
3: γιατί λεγόμαστε μπαλαδόρη τρομάρα μας λέμε. Κατάλαβες, δεν είμαστε και μπαλαδόρη. Νομίζω ότι ο Σάλιακας είναι κάτι το οποίο ένα παιδί που ήρθε... Πέρασε όπως πέρασε με τα ζόρια, ταλαιπωρήθηκε μέχρι που να ενσωματωθεί. Δεν έχει κάνει και φουλ προετοιμασία και βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή, λες και είναι. Τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να το συγκρίνω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο στη θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Κοίταξε, ο Παναγιώτης έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια, αλλά εγώ θα σταθώ εδώ πέρα στη λέξη διάρκεια. Δηλαδή, ήταν το παιχνίδι του Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αμέσως μετά έρχεται και κάνει μέσα στις 4 μέρες ένα ακόμη καταπληκτικό παιχνίδι. Τα κοψίματα που έκανε και πάλι, πώς έγινε πρώτα στην μπάλα, πώς σε εισαγωγικά κατάπινε πολλές φορές αντιπάλους και έβγαζε και τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά είδες, τα παίρνει με τα έξιμα και δικαίως και στον Οζέγκα εδώ. Ο Γερμανός δείχνει για τον πύργο Ολυμπιακός πόσο έμπειρος είναι. Κάνει λίγες αλλά πάρα πολύ μεγάλες επεμβάσεις εκεί που χρειάστηκε. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο Ρέτσος κάποια στιγμή, ότι πλέον και δείχνει τη Μαρσέη και είχαμε εδώ για να κερδίσουμε. Δηλαδή, οι συνεχόμενες επιτυχίες του Ολυμπιακού όλοι στέκονται και δικαιολογημένα για την ευρωπαϊκό τρόπο. Δεν περισσεύουν. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο που ήρθε από σύλλογο στη χώρα μας. Προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά για μένα είναι πάντα και η διάρκεια. Δηλαδή το να βγαίνει στην επόμενη χρονιά 7ος στο League Face του Europa League, την μεθεπόμενη σεζόν πέρσι να είσαι στην ενδιάμεση φάση τη Champions League, δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι για διάρκεια ως ομάδα πλέον στην Ευρώπη.

0: Και παρά τις αλλαγές παικτών, υπάρχει αυτή η μαγιά και υπάρχουν και οι παλιοί παίκτες που σπρώχνουν και τους υπόλοιπους, για να κάνει ο Ολυμπιακός σε μια δύσκολη περίοδο, έχοντας αλλάξει προπονητή. Το ματσάκι για Αγγελόνια ήταν το μόλις στον πάγκο του Αλκοαθήνου. Όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι με τον αποκλεισμό του Ναϊμέγκεν, με τις πολλές μεταγραφές. Και πάει ο Ολυμπιακός και ξεκινάει με δύο νίκες και στο περίμενε στο Europa League. Και τώρα έχει την ευκαιρία την προσεχή Πέμπτη με τη Σπάρτα Πράγα να την κερδίσει, να πάει 9 βαθμούς και να είναι ξεκάθαρα είναι 10ος, αλλά στις ισοβαθμίες είναι 10ος. Είναι σημαντικότητα όλες και οι 10 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας έχουν 6 βαθμούς, 2 νίκες.
1: Ναι,
0: όλες μας δηλαδή το ίδιο έχουν, απλώς είναι διαφορά τερμάτων. Να είναι πλέον, θα είναι σίγουρα στην οκτάδα και θα βλέπει πολύ διαφορετικά την συνέχεια. Δηλαδή με 9 βαθμούς σε 3 αγώνες ουσιαστικά ξεσυφτάσει τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση. Θα θες μια νίκη, μπορεί να είναι και αρκετή για να συνεχίσει. Αλλά θα έχει πλέον και το μεγάλο κίνητρο τη απευθεία που έχει να πούμε φάση. Αλλά το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο για τον Ολυμπιακό είναι η αυτοδιοίκηση που παίρνει τόσο από αυτά τα αποτελέσματα. Μην γελιόμαστε. Είναι μια ομάδα που έχει πολλά ακόμη να διορθώσει. Δεν είναι ότι παίζει ξαφνικά εκπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ συμπαγή. Πάρα πολύ συμπαγή. Και σήμερα, αν προσεχθεί, έχασε πολλέ μονομαχίε. Ενώ με τον Παναθηναϊκό ήταν το σημείο που έκανε τη διαφορά. Ενώ με την Διαγκελόνια το έβγαλε αυτό στο δεύτερο μήχρονο. Επειδή είναι πολύ αθλητική ομάδα η Μαρσέη, που δεν είναι στα καλύτερα τη, το είδαμε κιόλα, μην γελιόμαστε. Έκανε πολλέ μονομαχίε, αλλά παραμένει μια συμπαγή ομάδα. Που είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ έρχονται μεταγραφές παικτών όπως ο Φρόιλερ που μπήκε αλλαγή και
1: αμέσως. Δηλαδή βάζει Φρόιλερ και Φορτούνη και γεμίζει το κέντρο του και κρατάει και την μπάλα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί ήταν όλο το κλειδί. Δηλαδή έκανε την πιο απλή κίνηση έκανε άνθρωπο. Και είναι και πολυτέλεια να βάζει. Οκ, okay, το Φορτούνι το ξέρουμε. Να βάζει τον αρχηγό τη Εθνική Ελβετία, έτσι.
0: Ναι, για να κάνει rotation. Και έχει βάλει τον Έσε που μένει δικαίω στον πάγκο με Πουέρτα και Φρόιλερ. Και βάζει το Έσε τον κόλπο. Μα ξέρω, ο Έσε, ξέχασα το πώ η μετάδοση. Αν πω στο ξεκίνημα. Α, έχουμε και το Μανώλη Σάγιακα. Αν εδώ να ακούσετε κι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Περιμένουμε λίγο και του συναδέλφου για να κάνουμε τη δήλωση. Αν είμαστε έτοιμοι, μου λέτε.
2: Εμείς είστε
3: έτοιμοι.
0: Όχι, λέω και για τους συναδέλφους.
1: Όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Κοντά το μικρόφωνο, φίλε μου.
0: Έτοιμοι. Λοιπόν, Μανώλη, πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Σε ένα πολύ δύσκολο μάτσο, αλλά έρχεται μετά και την νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Είναι αυτό που λέμε και μεγάλη αυτοπεποίθηση έχετε αποκτήσει από αυτά τα αποτελέσματα. Στην επιχείρηση,
4: όταν η παιχνίδι θα γίνεται και καλύτερη, το παθμό υπομείναμε ότι η σφαγή μου για πολύ χρονικό διάστημα πήγε 30 λεπτά να επέστρεψε λιγότερο. Θα δώσουμε όλα. Σήμερα πάλι ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι, καθιασμένοι και αυτό είναι κάτι που.
0: Αυτό επίσης που φαίνεται, θα βέβαια σχετικά καινούριο, γιατί υπό ίσω τι ακαδημίες, αλλά δεν ήσουν τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι η ομάδα παίζει με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση στην Ευρώπη. Μετά το conference, την πρόκληση στο Europa League, 7η θέση στη League Face, την πρόκληση πέρσι στην διαμεταφραστή του Champions League. Εσύ ως παλιός στην ομάδα, στο σύλλογο, το club που το ξέρεις, αλλά και ως νέος στην ομάδα τώρα με τη μεταγραφή που έκανες, πώς το έχεις εισπράξει.
4: Αντιμετωπίζω μια μεγάλη ομάδα, γιατί πρέπει να είναι. Βλέπεις και μέσα στον εγωιστικό χώρο δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ήρθαμε, παίξαμε το παιχνίδι μας, νικήσαμε για τους οπαδούς μας, δεν μπορούσαμε να και σήμερα στο γήπεδο. Και προχωράμε, υπάρχει δύσκολο να μιλήσουμε. Πολλά παιχνίδια.
5: Μανώλη, έχει κάνει το restart του Μπάπης, να επιστροφεί στο σύλλογο, είσαι παλιό στον οργανισμό. Αλλά έχει πολλέ προοπτικέ. Είχε το πρώτο φιγκόλ, τώρα το πρώτο διπλό στην Ευρώπη. Πώ το είσαι αυτό, τι σημαίνει για σένα, ποιο είναι το συνέστημά σου.
4: Εντάξει, ήταν ένα παιδάκι μου. Τέτοια βράδια στην Ευρώπη. Φυσικό, τώρα τι είμαστε. Πρώτο μου γκολ. Εντάξει, μόνο περηφάνεια. Δεν είχε πάντα επόμενο διπλό τη Ακαδημία. Άρχισε να παίξουν ένα γκολ. Στο τέλο, με πολλή δουλειά τα κατάφερα. Είμαι πολύ περήφανο.
5: Μια δικαίωση, Μανώλη, αυτή.
4: Σίγουρα είναι μια δικαίωση. Όπως έχω πει, ο Κρίς, θέληση, πραγματικά σπουδαία και κάθε παιδί θα κάνει τον πρώτο κομμάτι.
5: Θα να μην έχει να πει μια
4: σήμερα δεν ήταν το πόδι ο Σιγούρας που είχε στο διαδικασία μου. Ναι, σίγουρα. Όπω είχαμε την επιτέλεση τώρα από εμένα, εντάξει. Έχει πρέπει να έρθουν στο γήπεδο και να μας
0: και εντάξει, ξέρει, είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν και ο Μανώλης Άγιακας, Τάσο, δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά.
1: Μια χαρά ακούστηκε και...
0: Ωραία. Ήθελα να πω για τον Νέση απλώς, επειδή να μην το ξεχάσω, γιατί ήθελα να το πω και σε μετάδοση, αλλά μπήκαμε κατευθείαν στο δεύτερο μήκρο και τα παιχνίδια τον Όφη, του Όφη σε εξέλιξη. Ο Νέση είναι εξέλιξη εκπληκτικό. Έχει βάλει 4 γκολ με τον Ολυμπιακό, είναι όλα στην Ευρώπη. Και τα τρία έχουν υπογράψει μεγάλες νίκες εκτός έδρας. Άμστερνταμ, το από αυτό στη μετάδοση. Μην ξεχνάμε τον γκολ με την Αστον Βίλα, στο ημιτελικό. Και σήμερα με την Μασέιδη. Και το τέταρτο είναι με την Μπράγκα, στο Καεσκάκι. Είναι εκπληκτικό. Δεν έχει σκοράρει ούτε στο ποτάμι ούτε στο κύπελο. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχει γκολ.
1: Ευρωπαίος παίκτης. Λοιπόν, Μπάμπη, δεν ξέρω αν χρειάζεσαι κάτι άλλο να σε αφήσουμε.
0: Εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε, γιατί έχουν και τη συνέντευξή μου. Και να πω ότι η αποστολή του Ολυμπιακού θα πετάξει αμέσως μετά.
1: Οπότε φεύγετε κατευθείαν.
0: Ελλάδα, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό που αγρίνει την Κυριακή και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
1: Σωστό. Γεια σου, Παπί μου. Τα ξαναλέμε. Αν προκύψει, τα ξαναλέμε. Και πάμε από το, έτσι, από το ένα μέρος της Γαλλίας, από τη Μασσαλία, πάμε κατευθείαν στη Ρεν, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Γαλιτάκης για τον Όφη. Έλα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Τάσο. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, θα ακούσουμε μια τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι.
6: Αυτά τα λίγα μέτρα που άδειες στον αντίπαλο μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
7: Είναι εδώ.
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
8: Σε ακούμε, Γιώργο.
3: Ωραία. Και το Τάσο, για το Τάσο μπορείς να με δώσεις τον Τάσο.
1: Είσαι στον αέρα.
3: Α, ωραία, Τάσο, ακούσα μια τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι, ο οποίος πραγματικά, όπως και όλη η ομάδα, είναι πικραμένη και στενοχωρημένη για την ήττα από το γεγονός ότι δέχτηκαν τον γκολ στο 90 λεπτό. Ουσιαστικά θα έλεγα πέταξαν στα σκουπίδια μια προσπάθεια που έκαναν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, πέρασαν μπροστά στο σκορ και όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο Χρήστος Κόντις νωρίτερα, αυτό που πρέπει να δουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη είναι ότι πρέπει να είναι πιο αποφασιστικοί και να διεκδικούν περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο τη νίκη. Δεν υστερούν σε τίποτα από άλλες ομάδες και αυτό το έχουν αποδείξει μέχρι τώρα και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, όπως είπα και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλη στενοχώρια στην ομάδα και θα ακούσουμε τι συνεχίζει να λέει ο Χρήστος Κόντες.
6: Άρα το μυαλό του παίκτη μπορεί να υπάρχει αυτό. Δεν μπορούσα να μιλήσω κάποια τέτοια εντολή, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Ειδικά σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε μια τέτοια έδρα. Όσον αφορά τους παίκτες που μπαίνουν, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι παίκτες που μπαίνουν μπορεί να κάνουν διαφορά, μπαίνουν ξεκούραστοι, πρέπει να δώσουν να κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Μια φορά σε παιχνίδια υψηλού ρυθμού δεν είναι τόσο εύκολο άμεσα να μπεις και να είσαι το ίδιο αποτελεσματικό σε σχέση με αυτό που βγήκε, αλλά σύντομα κάνουμε κάποιες αλλαγές σε αυτό το επίπεδο γιατί έχουμε προβλήματα ενέργειας, πέφτει η απόδοση, γιατί ενεργειακά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποιο σημείο στο παιχνίδι. Και θέλουμε να φρεσκάρουμε λίγο την ομάδα. Πολλές φορές κάνουμε αλλαγές και είναι σούπερ επιτυχημένες, άλλες φορές κάνουμε αλλαγές και δεν είναι επιτυχημένες. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Κρινόμαστε γι' αυτό. Και μακάρι, εγώ λέω πάντα, να μπορούμε και αυτοί που παίζουν και αυτοί που ξεκινάνε και αυτοί που μπαίνουν να δίνουν πάντα το 100% για να βοηθήσουμε την ομάδα μας.
3: Λοιπόν, ο Χρήστος Κόντις μίλησε για τις αλλαγές που ουσιαστικά θα έλεγα ότι δεν ήταν αυτό που περίμενε και ο ίδιος, έτσι περίμενε κάτι περισσότερο από τις ποδοσφαιριστές του Όφη. Δυστυχώς ο Όφη, παρότι προηγήθηκε με τον γκολ του Φούντα στο 10ο λεπτό, δεν μπόρεσε να κρατήσει στο τελευταίο 15 λεπτό και ειδικά στο τελευταίο λεπτό του αγώνα τουλάχιστον το βαθμό, να σώσει το βαθμό της ισοπαλίας. από την πίεση των κυποδόχων. Η Ρεν, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερη στο γαλλικό πρωτάθλημα, μαζί με τη Λίλη, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Μονακό. Μια ομάδα που έχει πολλούς νεαρούς και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Καμερούν, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του παιχνιδιού. Όχι μόνο σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, αλλά ουσιαστικά από αυτόν ξεκίνησε και τον γκολ που πέτυχε ένας άλλος νεαρός αμυντικός της Ρεν, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός από το Μαρόκο, διεθνής και αυτός, ο Μπουντλάλ. Η Ρεν που σκοράρει συχνά, είναι πρώτη επίθεση στο γαλλικό πρωτάθλημα, βάζει εύκολα γκολ, δέχεται και εύκολα, όπως το είδαμε και στο σημερινό παιχνίδι. Απλά Όφη δεν άντεξε ίσως την πίεση, έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του στο τελευταίο λεπτό και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, είναι κρίμα που φτάσαμε στην πηγή αλλά δεν ήπιαμε νερό. Πρέπει να είμαστε περισσότερο αποφασιστικοί στα παιχνίδια αυτά, να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητές μας και στον εαυτό μας και να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν είμαστε πολύ μακριά στο να ανταγωνιζόμαστε τέτοιες ομάδες όπως η Ρεν. Να πούμε ότι στο γήπεδο βρέθηκαν και 500 φίλοι του Όφη, οι οποίοι αποθέωσαν την κριτική ομάδα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και εδώ, Τάσο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, θέλω να πω το φαντασμαγορικό σοου που επικράτησε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένα τρομερό σοου πραγματικά. Δεν ξέρω αν το έδειξε, αν φάνηκε στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδαμε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού σε ένα κατάμεστο γήπεδο, το Ραζόν Πάρκ, 30.000 θεατών, σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη όπως είναι η Ρεν.
1: Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι κομβικό με τη λογική πια, γιατί είναι νωρίς ακόμη έτσι κι αλλιώς τρίτη αγωνιστική. Η Leverkusen είναι μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει παράδοση και στην Ευρώπη. Σημείωσε 4 γκολ απέναντι στη Lech Poznan. Είναι η επόμενη αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη. 8 παρατέταρτο είναι αυτή η αναμέτρηση. Έχει παίξει τώρα με Hoffenheim που για ένα πόντο δεν βγήκε Champions League στο προηγούμενο πρωτάθλημα της Bundesliga. Έχει παίξει με τη Ρεν που είναι ουσιαστικά στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, έτσι, και παίζει τώρα και με την Bayer Leverkusen, εντάξει, με πολύ υψηλά στάνταρ ομάδα, την υποδέχεται αυτή τη φορά, και μετά υποτίθεται, επαναλαμβάνω, έρχονται πιο βατά, με επικίνδυνο φυσικά την Μπενφίκα, επικίνδυνο, κατάλαβες τι εννοώ, και άλλα πολλά. Ο Κόντης με αυτά που είπε όμως, ουσιαστικά σαν να τους έλεγε ότι πάμε για όλα, έτσι, δηλαδή δεν τους είπε ναι καλή εμφάνιση. Εγώ θα περίμενα να πει καλή εμφάνιση μεν, εντάξει, έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά στην Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι ο Κόντης ανεβάσει κι άλλο τον πήχη. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε.
3: Τάσο, και λόγω χαρακτήρα, αλλά και λόγω, αν θέλεις, αυτοπεποίθηση, αλλά και γνώση του εμφυλικού της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης δεν είναι ευχαριστημένος από το τρόπο που διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύει και το τόνισε και στη συνέντευξη τύπου ότι Όφη μπορεί να κοιτάξει τα μάτια ομάδες όπως η Ρεν. Το έδειξε, όπως είπε και εσύ νωρίτερα, με την Κόπενχάιμ. Έχει μπροστά του το μάτς με την Bayer Leverkusen. Απλά σήμερα θα έλεγα ότι στο τέλος λίγο η αυτοσυγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, λίγο και η πίεση της Ρεν, που όπως φάνηκε, αλλά και είπε και ο Χρήστος Κόντης, ναι μεν υπήρχε πίεση από την πλευρά της Ρεν, αλλά δεν είχαν κάνει τις μεγάλες ευκαιρίες, τις κλασικές ευκαιρίες, αν εξαιρέσουμε δύο φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, όπου όταν χρειάστηκε να επέμβει ο Χρήστος Γιώργος ήταν εκεί και επενέβη. Γι' αυτό είναι στενοχωρημένοι όλοι στον Όφη, διότι μπορούσαν να είχαν φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από τη Ρεν. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το παίρνει τώρα, κάπου αλλού θα σου το δώσει και πιστεύουμε στον Όφη ότι θα του το δώσει σε κάποια από τα προσεχή παιχνίδια. Η αλήθεια είναι, Τάσο, ότι μπαίνει σε μια δύσκολη διαδικασία, σε ένα δύσκολο διάστημα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, και πάλι διότι θα δώσει 9 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League, και μάλιστα τα 6 εξ αυτών εκτός έδρας. Αυτό είναι ένα επιπλέον
9: βάσανο για τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να το διαχειριστούν. Τώρα θα δώσουν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, θα αλλάξουν θεσμό, θα φύγουν από το Europa League και θα πάνε να παίξουν με την Καλαμάτα στη Νεάπολη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά πρέπει να είναι διαχειρίσιμα σε μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιους ρυθμούς και να παίξει σε τέτοιο επίπεδο, και αυτό είναι και αυτό πολλές φορές κοστίζει, όπως φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι.
1: Τι ώρα φεύγετε, Γιώργο?
9: Η αποστολή θα φύγει σε λίγο, αμέσως μόλις το ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου και υποχρεώσεις των αποστολιστών για της ομάδας, θα φύγει κατευθείαν για το αεροδρόμιο, θα γυρίσει στη βάση της, χρειάζεται ένα τετράωρο περίπου για να επιστρέψει στο Ηράκλειο.
1: Καλό τάξιδι να είσαστε. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
9: Να είσαι καλά, Τάσο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε ένα καλή ακρόαση.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα από όλο αυτό το ρεπορταζιακά που σας ταράξαμε, και επειδή έχουμε ξεκινήσει, ουσιαστικά αύριο θα κάνουμε μεγαλύτερο αφιέρωμα μουσικά στο Γιώργο Θεοφάνους με τα πραγματικά υπέροχα τραγούδια που έχει υπογράψει, σε στίχους Εύη Δρούτσα και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, ο Πασχάλης Θελγίζης έχει ερμηνεύσει αυτόν τον παλιό γέρο που μας έχει κάνει άνω κάτω.

0: Τώρα ακούνε τεζί οι ακροατές, νομίζουν ότι έχουμε κανένα τζουμπόξ εδώ πέρα και παίζει.
1: Εγώ ήδη νύσταξα.
0: Βέβαια, τεζί.
1: Ω, άνετα.
0: Τι θα σου βάλω, σέικ.
1: Δηλαδή είναι από τον τερζί πας στο σέικ.
0: Τι έπρεπε
1: δηλαδή,
0: να πω.
1: Αυτά μου θυμίζει αυτά, μέρα πάρα που αυτά, μιλούσα.
0: Αυτά που ακούς, αυτά που ακούς εσύ,
1: ναι.
0: Είναι, ο τερζής είναι rock and roll με αυτά που ακούς. Δηλαδή κάτι, δεν έχεις ακούσει τι ακούει. Έχεις ακούσει τι ακούει. Άσε με τώρα. Λοιπόν, εντάξει, έχεις δίκιο. Νύσταξες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι νύσταξες γιατί είσαι κουρασμένος. Γιατί βλέπεις από το απόγευμα, βλέπεις ποδόσφαιρα και έχεις κάποιο στον εγκεφάλαιο.
1: Όχι, και με τη μουσική λιγάκι, εντάξει.
0: Άντε πάλι. Με τη μουσική. Για τον Παναθηναϊκό δεν είπαμε, αλλά δεν είπαμε και για τον Όφη κατά.
1: Ακούσαμε τον Χριστάρα, εντάξει.
0: Εντάξει, ακούσαμε πολλούς. Αλλά θεωρώ ότι ο Όφη, αυτή την αλληλοκάλυψη που είχε ο Όφη στο παιχνίδι, μην εξετάζεις το σκορ και μην εξετάζεις και τους αριθμούς εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη έκανε μια τελική και έχει σημειώσει ένα κόρ και πήγε να, ουσιαστικά πήγε να το κλέψει το μάτς έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Μα είναι η ομάδα, είναι ομάδα κλεφτών, ναι. Με εισαγωγικά, έτσι.
0: Είναι κλεφτρόνια.
1: Νομίζω και οι ίδιοι δεν το λένε έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι παίζουν.
0: Όμως εγώ είδα μια ομάδα
1: στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια
0: που ο ένας θυσιαζόταν για τον συμπαίκτη του, για τον άλλον. Είδα μια ομάδα η οποία έχει πλάνο. Ναι, εννοείται ότι ο Όφη δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο ενδεχομένως του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά και σίγουρα δεν μπορεί να παίξει και το ποδόσφαιρο που παίζει η Ρεν. Έτσι, μια και έπαιξε τη Ρεν, ή αν θες τη Μαρσέγη που τα είπαμε προηγουμένως.
1: Μαρσέγη.
0: Αλλά ο Όφη διδάσκει, πώς να το πω, χρησιμοποιούσε λέξη που δεν τη χρησιμοποιούν στο ποδόσφαιρο, διδάσκει αλληλεγγύη ο ένας στον άλλον. Δηλαδή ό,τι ελάττωμα έχει ο νους το καλύπτει κάποιος άλλος. Ό,τι ελάττωμα έχει ο Ανδρούτσος θα το καλύψει κάποιος άλλος. Ό,τι ελαττώματα μπορεί να έχει η άμυνα, έρχονται τα χαφ και βοηθούν τα μπακ. Πραγματικά, κεντρική αμυντική δηλαδή εννοούσα προηγουμένως, μου βγάζει αυτό το ποδόσφαιρο, το, όχι 11 εμείς 11 εσείς που έλεγε ο Φέρεντς, αλλά το ποδόσφαιρο που της αλληλοκάλυψης, της απόλυτης αλληλοκάλυψης. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο ένας αγαπάει τον άλλον, τον συμπαίκτη του. Είναι αυτό που λένε και βγαίνει και στο γήπεδο. Βγαίνει στο γήπεδο, παιδιά. Δηλαδή πήγε να πάρει ένα διπλό από μια ομάδα που αν ερχόταν το διπλό ή ακόμη και ισοπαλία θα έριχνε στον κουβά στην κυριολεξία όλη την Ευρώπη. Στα στοιχήματα δηλαδή, αυτό εννοώ. Δεν τα κατάφερε, δεν πήρε 0 βαθμούς, δηλαδή δεν πήρε βαθμούς, αλλά έστειλε ένα μήνυμα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Ρεν αυτή τη φορά ήταν πολύ ψηλιασμένη. Η Χόφενχάιμ, οι υπερόπτες, πες ό,τι θέλεις, την έπαθαν, την πλήρωσαν. Ήταν ψηλιασμένη η Ρεν. Και φάνηκε από τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι, το μόχθο που έβγαλε η Ρεν, ασχέτως αν μπήκε νωρίς στο γκολ, από το πρώτο λεπτό έδειχναν ότι είναι ψηλιασμένοι και προσπάθησαν να μην βρεθούν στη θέση της Χόφενχάιμ. Βρέθηκαν στη θέση της Χόφενχάιμ, αλλά τελικά κατάφεραν και το γύρισαν. Γιατί ήταν προετοιμασμένοι ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν. Έστειλε μήνυμα από την πρώτη αγωνιστική Όφη τι μπορεί να κάνει.
1: Εντάξει, ήταν και η έδρα.
0: Εντάξει,
1: είναι άλλο το να είσαι πίσω εκτός έδρας.
0: Θα επαναλάβω αυτό,
1: θα επαναλάβω αυτό
0: που είχα πει και στο ξεκίνημα. Έχεις καταλάβει ότι το θαυμάζω τον Όφη και το Γκόντι με αυτό που κάνει. Όμως η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη, ειδικά στο Europa League, πρέπει να έχεις βάθος στον πάγκο. Δηλαδή, τι αλλαγές έκανε στην ίδια διοργάνωση είναι ο Ολυμπιακός και Όφη, έτσι. Τι αλλαγές έκανε ο Ολυμπιακός? Μάρε, μεγάλες συγκρίνεις. Όχι, δεν τις συγκρίνω, αλλά δίνω έμφαση για την κατάσταση και ποιος είναι ο Όφη. Ο Όφη δεν έχει το βάθος που έχουν άλλες ομάδες που είναι ικανές να διακριθούν στην Ευρώπη και βλέπεις ότι παρουσιάζει μια ομοιογένεια καταπληκτική. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο περισσότερο να πω για τον Όφη. Θεωρώ ότι θα κάνει ζημιές πολλές. Έχει ακόμη 6 παιχνίδια και νομίζω ότι θα την πληρώσουν. Να θυμίσω και τα παιχνίδια, μιας και τα έχω εδώ μπροστά μου δηλαδή. Την ερχόμενη εβδομάδα παίζει, υποδέχεται την Μπάγερ Leverkusen. Μετά πηγαίνει 5 του μηνός, 5 Νοεμβρίου δηλαδή, παίζει με τη Χάπουελ Μπερσεβά, εκτός έδρας, ουδέτερη έδρα. Υποδέχεται την Άντερλεχτ, εκτός την Μπενφίκα, εκτός της Στουτγκαρτς και τελευταία αγωνιστική τη Λεχ Πόζναν. Εγώ έχω κυκλώσει το παιχνίδι με τη Λεχ Πόζναν, διότι εκείνο το παιχνίδι μπορεί να του δώσει πρόκριση. Τώρα, δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόκριση της οκτάδας.
1: Στο ενδιάμεσο.
0: Στο ενδιάμεσο για τα play-offs. Ένα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τον Όφη. Τελευταία αγωνιστική στο γήπεδο του κλείνει το πακέτο.
1: Και, επίσης, και 5 βαθμούς να πάρει Όφη. Δηλαδή 3 και άλλους 2 δισοπαλίες.
0: Για μένα και για σένα είναι επιτυχία όλα. Εννοείται, το είπαμε και προηγουμένως. Απλά βλέπεις ότι ένας προπονητής πάει να πάρω το διπλό και μου βγαίνει άσος.
1: Καλά το λέει.
0: Και, ναι,
1: σε αυτό δεν έχει άδικο. Έτσι είναι. Είμαστε το παραπέντε.
0: Έτσι.
1: Κράτα λίγο ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να κρατήσει λίγο γιατί δεν παίζει μόνο του. Έτσι, και είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα η συγκεκριμένη. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Το σέντρο του κάνει 50 εκατομμύρια. Έτσι, δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Ο Ολυμπιακός, μια και δεν ανέφερα το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, την ερχόμενη εβδομάδα υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας, στο Καραϊσκάκης δηλαδή. Μετά παίζει με τη Ρεν εκτός έδρας 5 Νοεμβρίου. Μετά έχει Μίλαν εντός. Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε, αυτή η πορτογαλική ομάδα
1: Β'
0: κατηγορίας, ναι,
1: εκτός έδρας. Τώρα τι έκανε?
0: Δεν έχω τσεκάρει, θα το τσεκάρω τώρα. Θες να το τσεκάρω τώρα?
1: Εντάξει, κάνω, θα το δούμε και μετά. Αλλά πάντως στην πρώτη αγωνιστική και νομίζω κέρδισε, έτσι.
0: Ναι, έχει νικήσει. Έκανε την πρώτη της νίκη στην πρώτη της...
1: Συμμετοχή.
0: Συμμετοχή, ναι. Καλά το είπες. Βλέπω τα μηνύματά σας, παιδιά, να προλάβουμε όμως να πούμε 5 πράγματα η πρώτη ώρα, έτσι πρέπει να προχωρήσει. Λοιπόν, Τσέλι Ομόνια 0-3, το λέω αυτό διότι...
1: 2-2 η Ομόνια, έτσι.
0: Πώς? Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι αντίπαλος του Ολυμπιακού, που είναι η Τσέλι, την έχει εκτός έδρας Ολυμπιακός, είναι ένα τρίποντο επί της ουσίας για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει βλέψεις για οκτάδα, το είπα στο ξεκίνημα, και μπορεί να φάνηκε λίγο, δηλαδή αν πάρει το μάτς με τη Σπάρτα Πράγας, ήταν και η ερώτηση του Παπάζουγλου στο Ρέτσο. Mm-hmm. Και το αποδέχτηκε. Λέει, με νίκη, ναι, πάμε για ωραία πράγματα. Λίγο πολύ αυτό είπε, δηλαδή, αυτό εννοώ. Έχει Τσέλιε και Τορένσε. Και επειδή επιμένεις για την Τορένσε, πρέπει να τη βρω. Γνώρισε την ήττα από τη Σάντερλαντ στο γήπεδο της. Εντάξει, τις άντελα βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι κυκλωμένο. Και κάτι που δεν είπαμε τον Μπάμπη στον αέρα, γιατί δεν ήθελα να το διακόψω, είχε ρεπορτάζ. Όσοι είδαν live την κλήρωση, τι θυμάμαι, ότι θυμάμαι εγώ επειδή εγώ τις είδα live, τις κληρώσεις, θυμάμαι πολύ καλά στο συνδρομητικό, στο Κοσμοτέ, που έκανε τις δηλώσεις ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είχε κυκλώσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Έχουμε τη Μασαλία, είπε. Δηλαδή το είπε δύο φορές, αν θυμάμαι καλά. Τώρα εντάξει, οκ. Αυτό γιατί το είπε? Το είπε γιατί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ότι το βλέπε ότι αυτό είναι ορόσημο. Το προηγουμένως είναι ορόσημο αυτό το διπλό του Ολυμπιακού. Είναι η δεύτερη αγωνιστική και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι αν δεν πάρει τα μάτς που πρέπει να πάρει, έχουμε θέμα εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι το ίδαλμα του Μουζακίτη, επειδή έφυγε ο Μουζακίτης, ο Κροάτης, πώς το λένε τον Κροάτη, μωρέ, τον Μπεχταρά, ο Μόντριτς,
1: ναι.
0: Θα έρθει να παίξει με τη Μίλαν, δεν θα είναι ο Μουζακίτης, θα τον αντιμετωπίσει.
1: Θα το δει από τηλεόραση.
0: Ωραία, θα τον βρει στο Champions League, περίμενα να μου πεις. Έτσι έχουν τα πράγματα, λοιπόν. Σας είπα και το πρόγραμμα και να κλείσουμε, μιας και έχουμε και λίγα λεπτά μέχρι να πάμε, είπαμε την πρώτη ώρα να την αφιερώσουμε σε αυτά τα πράγματα. Να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στην πρεμιέρα του με την Μπάνια Λούκα έτυχε και βρέθηκα και στο γήπεδο και το παρακολούθησα το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχασα και το ξεκίνημα, δηλαδή έχασα τον γκολ του Όφη, το είδα live, και το ξεκίνημα και το άλλο αγώνα του Ολυμπιακού με την Μαρσέγ. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός το μοναδικό του πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αγώνας που να μην δεχτεί γκολ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα, δύο, μπορεί, okay. Αλλά δέχεται γκολ από μια ομάδα η οποία, και άποψή μου είναι αυτή, δεν θα στεκόταν καν στη Super League. Ήταν δεδομένο η γνώμη μου, έτσι, αυτό που είδα, όχι κάτι φανταχτερό άλλο, γιατί μπορεί να είναι εξαιρετική ομάδα.
1: Ναι, αλλά κάνε τις προκρίσεις όμως, έτσι.
0: Ναι, έφτασε και αυτή για να παίζει εδώ πέρα. Δεν
1: έκανε τρεις προκρίσεις. Δηλαδή, ναι. Δεν είπα ότι είναι ομάδα, αλλά τρεις προκρίσεις δεν το κάνεις εύκολα, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι ότι πήρες ένα κύπελο στη χώρα σου και το κύπελο σου δίνει απευθείας στον όμιλο.
0: Ο Παναθηναϊκός βγήκαν όλα του τα αρνητικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι που δεν είναι άλλο από την.
1: Σπαταλές ευκαιρίες.
0: Δεν τελειώνει με γκολ τις φάσεις, ενώ δημιουργεί. Έχει τον Ιωάννη. Ο Ναΐ έκανε ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε έκανε. Ό,τι ήθελε. Σε κάποιο σημείο κάποιος είπε και στο γήπεδο, λέει, κουράζει. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος έκανε υπέροχα πράγματα, αλλά κουράζει γιατί αν δεν τελειώνει, ξέρεις, η φάση.
1: Καλά στο γήπεδο, εντάξει.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για.
1: Αν εδώ μπαλωμένοι.
0: Δεν λέω για οπαδούς.
1: Δεν έχει σημασία, οτιδήποτε.
0: Ναι, πρέπει να τελειώνουν οι φάσεις. Ο Παναθηναϊκός
1: και οι δημοσιογράφοι είναι οι μπαλωμένοι, δεν είπα. Και αν είμαστε εμείς εδώ.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι από αυτό που το άκουσα ήξερε, γι' αυτό και το χρησιμοποιώ. Αλλιώς δεν θα το χρησιμοποιούσα. Αλλά ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη χαλαρότητα. Μετά το δεύτερο γκολ, μπλαζέ όλοι.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τελείωσε.
1: Σχολάσαμε.
0: Ναι, αντί να προσπαθήσεις να.
1: Βάλεις τρίτο.
0: Τρίτο και τέταρτο, γιατί το παιχνίδι ήταν για 4-0, έτσι.
1: Όχι, ναι, και στο τέλος. Μπορείς να μείνεις ένατος για ένα γκολ.
0: Για το ένα γκολ. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο το λέω. Δεν μπορούσαν. Έδειχναν μπλαζέ που λέω εγώ, μπορεί να αδικώ και τους παίκτες. Αυτό είδα, αυτό λέω. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε. Λοιπόν, έχουμε τα γκολ.
1: Σιγά σιγά, περίμενε.
0: Έχουμε τα γκολ. Έχουμε τα γκολ, λέω.
1: Σε λιγάκι, προχώρα.
0: Σε λιγάκι,
1: το κατάλαβα εγώ. Σε λιγάκι.
0: Εντάξει,
1: θα γίνει check-in πρώτα.
0: Γιατί δεν μου το λέει και μου κάνει νοήματα.
1: Σου λέει σε λίγο.
0: Αυτό ήταν σε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ το κατάλαβα ότι.
1: Τι, είναι θα
0: κοντοσούβλι.
1: Κοντοσούβλι. Ο πειρασμένος.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πάει παραπέντε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν ξεμπουκώσουν οι επιθετικοί, δηλαδή μπουν και τα εύκολα γκολ, θα γράψει πολλά σκορ. Επόμενη αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό, το παιχνίδι είναι στις 5:30 την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Με μεγάλο ταξίδι, έτσι.
0: Είναι ένα ταξίδι εκεί με το Καϊράτ Αλμάτι.
1: Εκεί θα ήθελα να πάω. Είναι τα εμπειρικά ταξίδια που λέω εγώ, και ότι είναι. Δεν μου λέγες Παρίσι, εκεί θα έλεγα εκεί, γιατί στο Παρίσι μπορώ να πάω.
0: Βρέκεθηκε άνθρωπος που θέλει να πάει στο Αζερμπαϊτζάν, τι είναι εκεί.
1: Ρε αγόρι μου, άλλο σου λέω, στο Παρίσι πας οπότε γουστάρεις.
0: Πόσες φορές έχεις πάει στο Παρίσι?
1: Δύο φορές.
0: Έχεις πάει δύο φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγες και τις δύο γουστάρεις.
1: Μία φορά έχω πάει ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά okay. Όμως στο Παρίσι όμως, εννοώ όποτε θέλεις.
0: Επότε θα σου δοθεί ευκαιρία να πας στο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να πάω να δει την Καϊρά τα Αλμάτι από κοντά.
1: Πριν από χρόνια, θυμάσαι που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο. Είχε πάει με το. Επί εποχής Κόκαλη.
0: Ναι, ναι. Κάπου πήγε, εντάξει.
1: Πού είναι ο Τζον Ράμπο.
0: Ο Τζον Ράμπο.
1: Ναι, ο Ράμπο, η ταινία που γυρίστηκε.
0: Στο Αφγανιστάν είχε πάει.
1: Όχι, στο Αφγανιστάν.
0: Εκεί είχε πάει ο Τζον Ράμπο. Στο Αφγανιστάν δύσκολο να είχε πάει ο Ολυμπιακός.
1: Καλά, προχώρα τα σοβαρά που λες εσύ. Όχι, μωρέ. Προχώρα.
0: Μετά το Γκαϊράτ Αλμάτι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ταξιδεύει να παίξει με την Νόρτσελαντ, εκτός έδρας πάλι με τη Φράιμπουργκ, και τελευταία αγωνιστική με την Μπράιτον. Τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι τζις, και πρέπει μέχρι την τρίτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει το 3-3. Αν δεν κάνει το 3-3, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι αν επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις πριν από τη διακοπή, θα περάσει και αυτός σίγουρα. Τώρα που πεις, είναι conference.
1: Στα γραφικά τώρα, μιλάς σοβαρά. Στο Βιετνάμ ήταν να πάει, έπαιξε, ήταν για κάποιες επιχειρηματικές δουλειές ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, όχι για το ευρωπαϊκό αγώνα όμως.
1: Ναι, ναι, εθνική.
0: Όχι για ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Αλλά έπαιξε με την εθνική.
0: Ναι, έχει πάει, Βιετνάμ, έχει πάει.
1: Και ήταν μέσα από Παπα-Νικολάου και κανένα δυο άλλοι, λένε, πάω εγώ, λέω. Μου λέει στο Βιετνάμ, γιατί πότε θα ξαναπάω, λέω. Το ξανασκέφτεται, καλά λες, θα πάω. Και λέει, ο κοντός, Τι του μιλάς, λέει. Άθρο πήγαινε εσύ, λέει. Του ανοίγει, λέει, τα μυαλά.
0: Ναι, είναι εμπειρία. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι.
1: Και πρόσεχε να πας και όχι μόνο σου.
0: Ο φίλος μου ο Σωτήρης έχει.
1: Να σε λαρυγκώσουν.
0: Είχε επιλέξει να πάει Βιετνάμ για διακοπές, ψυχαγωγία δηλαδή. Οκ, είναι κάποια ταξίδια τα οποία θα σου μείνουν για όλη τη ζωή. Ο λόγος στον κύριο Σκεύη.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά σου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Θετική η χθεσινή ευρωπαϊκή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους τρεις εκπροσώπους μας να φεύγουν από το γήπεδο με απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα. Μαρσέιγιο Ολυμπιακός 0-1 και Ρεν Όφη 2-1 στο Europa League, και στο Conference Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Στο βελοντρόμο, ο Σαντιάγο Έσε οδήγησε στη νίκη και στο 2-2 τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να βάζουν βάσεις για την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση. Στη Βρετάνη και στο Ροαζόν Πάρκ, ο Φούντας έβαλε μπροστά στο σκορ τους κριτικούς, ωστόσο ο Ναγκιντά και ο Μπουντλάλ γύρισαν για τους γηπεδούχους στο μάτς. Τέλος στο ΟΑΚΑ, ο Ντέσσερς με πέναλτι, αφού πρώτα ο Ταμπόρδα είχε αστοχήσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασία σε τα τέρματα του Τριφυλιού, πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Τα επόμενα μάτς των τριών εκπροσώπων μας, που θα γίνουν όλα την ερχόμενη Πέμπτη, είναι Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας, Καϊράτ Αλμάτι Παναθηναϊκός και Όφη Λεβερκούζεν. Αν και ο Όφη έχασε μέσα από τα χέρια του ένα ιστορικό αποτέλεσμα στην έδρα της Ρεν, το σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού στη Μασσαλία κόντρα στην Μαρσέιγ και η νίκη του Παναθηναϊκού έφεραν την Ελλάδα στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Πλέον η χώρα μας με 45.812 βαθμούς είναι στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης. Η 11η Πολωνία έχει 45.525 βαθμούς, ενώ με 45.325 βαθμούς η Τσεχία είναι στην 12η θέση. Ξέρω ότι ήλθα σε μια ομάδα με υψηλές προσδοκίες που στοχεύει πάντα στη νίκη. Η δουλειά μου είναι να προετοιμάζω για αυτό το σκοπό την ομάδα μου, που έχει πολλά νέα πρόσωπα. Αυτές οι νίκες είναι μόνο η αρχή. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, επισήμανε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ. Είναι σημαντικό ότι ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ. Στο μπάσκετ, η μέρα αιωνίων η απόψινή στην EuroLeague, καθώς τον δεύτερο αγώνα του στην δεύτερη διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα. Η Hapoel διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας. Το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το απόψινο μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει κτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Ιτούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρσεϊ να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική, θέλει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα. Προφανώς θα ασχοληθώ με αυτός που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα. Πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 τον Τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Era Sport και την Nova. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες ημέρες μετά το ντέρμπι των αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης, και ο Βάσκος για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό του, ο οποίος κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ παρελθόν από τον Βόλο, μόλις ένα μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα, αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Ξανά στο μπάσκετ για καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ τις ερχόμενες ημέρες. Έκανε λόγο με χθεσινή ανάρτησή του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γκολζόφ Πανσαραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Frank Bartley, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετήχε χθες στην προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα και σήμερα στις 9 το πρωί καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 36 αγώνες έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Να δούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα. Θέλτα Γιουβέντους 1-2, Μπενφίκα Σέλτικ 4-1 με τον Παυλίδη να πετυχαίνει το τέταρτο γκολ των αετών. Αλκμαρ Χάπολ Μπερσεβά 2-1, Λεχ Πόζνταν Λεβερκούζεν 0-4, Χόφενχάιμ Μπεσικτάς 2-3, Μπόρνμουθ Στουρμγκράτς 3-0, Λιόν Κρίσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Τσέλι Ομόνια 0-3 και Ζάλτσμπουργκ Μίλαν 0-4 για το Ευρώπα. Και Γάνδι Άρχους 1-0, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2, Τσέσκα Σόφιες Μονακό 1-2, Αταλάντα Πάφος 3-1, Κομπεχάγη Μπράγκα 3-0, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2 και Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρης 4-0 για το Conference League. Στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Παρτίζαν 74-65, με την Φενέρ με 14 μπλοκ να κάνει ρεκόρ στη διοργάνωση. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 88-91, Μιλάνο Ντουμπάι 97-101 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 111-92. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς παραμένουν στις συχνότητες της Έρα Σπορ για μία ακόμα ώρα.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Και έχουμε πέναλτι, πάλι πέναλτι. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός
3: το κάνει τώρα.
2: Κερδίζει δεύτερο πέναλτι, ο Τέσσερς. Τέσσερς, 10 λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Για να δούμε αυτή τη φορά. Σύριλ Τέσσερς εκτελεί γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Σύριλ Τέσσερς. Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταμπόρδα πριν από λίγο το πετυχαίνει ο Σύριλ Τέσσερς και κάνει το 1-0 Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακό στην κυκλοφορία της μπάλας και στην περιοχή. Το μόνο που παίρνει να βάλει την μπάλα μες στα δίχτυα. Αντίνο γυρίζει το σουτ γκολ. Ναι, θα το κάνει τώρα ο Αντρέας Τετέι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα. Η μπάλα πέρασε, έκανε ωραία ενέργεια ο Αντίνο. Γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κίνγκ Σκάγκουα τελικά είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει. Κίνγκ Σκάγκουα, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Οι παίχτες της Μπόρατς, μια σέντρα, ένα γύρισμα είναι κίνδυνος. Πένια γκολ 2-1. Ολιγορία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα δεχτούν το γκολ το οποίο θα έρθει σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. 2-1, έχουμε 10 λεπτά παιχνίδι ακόμα. Μα δεν προσέξεις, μπορεί τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. Το γκολ με το Γιώγιτς, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1.
4: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουεά, πέταξε την μπάλα κόρνερ πόντο για τον Ολυμπιακό από αριστερά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η Κεβαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία βάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του κόρνερ. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέη με το γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42. Πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ. Έντονες αποδοκιμασίες πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον, όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League, όπως είχε κάνει η πρόπερση που είχε βγει 7ος.
3: Γκολ για τον Όφη. Ταξιάρχης Φούντας 0-1. Στο 10ο λεπτό η σέντρα των Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα κάτω δεξιά στην γωνία του Σεμπά και θα κάνει το 0-1. Ευκαιρία για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Δεν είδε ότι στην πλάτη ερχόταν ο Φρανκόφσκι και του έκλεψε την μπάλα. Τώρα είναι στην επίθεση το σουτ. Γκολ! 1-1 από τον Ατζιντά. Καθώς εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όφη, η απομάκρυνση, όχι η καλή από τον Νικολό, αν δεν κάνω λάθος, πήγε η μπάλα στον Ναζιντά, ο οποίος με ένα δυνατό ξερό σουτ την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος στο αριστερό του γάμα, και έτσι έχουμε το 1-1. Θα μπούμε τώρα σε λίγο στις καθυστερήσεις. 1-1, αντέχει Όφη, φοβερή πίεση από την Ρεν, τρομερή απόκριση που έκανε ο Χριστογιώργος στην κεφαλιά του Καμαρά στο 21ο λεπτό. Ξανά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ναζιρέτο, σουτ, φοβερή απόκριση, γκολ για τη Ρεν στο 91 από τον Καμαρά. Η πίεση ήταν φοβερή από τους γηπεδούχους που φέρνουν τούμπα το παιχνίδι στο 90 λεπτό μετά από μια απίθανη επέμβαση του Χριστογιώργου στο 89.
0: Ακούτε Ερασπόρ.

0: αγάπη μου.
1: Δύο έχουν τρέλα με το ρεύμα. Πολλοί έχουν τρέλα με το ρεύμα. Αλλά δύο έχουν, δηλαδή, και τους αγαπάω και πάρα πολύ.
2: Ο Ροναλντίνιο.
0: Δεν έχει.
1: Γιατί στη ζημιά κάνουν τα φουζούκια έτσι. Έρχονται από
2: πες
1: τα
2: ξένα. Αν έπαιζε εδώ κάποια, κατά κάποιο τρόπο να έπαιζε εδώ.
1: Μα αποδεδειγμένα θα είχε κόψει την καριέρα του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ έχουν κόψει καριέρες άλλοι και άλλες τα μπουζούκια. Είδες τι γίνεται τώρα πρόσφατα. Δεν κάνουμε τη συζήτηση εμείς. Εν πάση περίπτωση. Ο ένας είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος.
2: Ναι, ναι.
1: Ο κόουτς της Εθνικής Καταστροφής. Και άλλος είναι φυσικά ο Ζελμίνο Μπράντοβιτς, έτσι που με λατρεύουν ρέμο.
2: Και ο, πώς το λένε, και ο... Ποιον έπαιξε ο Παναϊκός τώρα, που έχω πάθει Αλτσχάιμερ.
1: Με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα.
2: Στο μπάσκετ, ρε. Της Γαλατά προπονητής. Έλα τώρα, δεν το έπαθα, ρε.
1: Ο Γιασκεβίτσιος, ναι, εντάξει, ο Σάρας.
2: Ξέρετε, αρχούδια απ' έξω.
1: Ναι, εντάξει. Ο Σάρας, ιστορίες τρελές.
2: Όχι, για ο Μπράντοβιτς.
1: Ως παίκτης, να δεις, τους έκανε. Έλα, έλα, έλα, ντύσου να φύγουμε, να πάμε. Μα έχουμε προχωρήσει.
2: Τώρα που είναι τα podcast, που όλοι οι παλέμαχοι, είτε βετεράνοι, όπως θέλεις, είτε μπασκετμπολίστες, είτε ποδοσφαιριστές, ξαμολιούνται.
1: Και τα λένε όλα.
2: Όλες τα
1: λένε. Οι οποίες αρκετές τις γνωρίζαμε, αλλά δεν γράφονται ορισμένα πράγματα. Τα λένε μόνοι τους. Πώς το λένε, ξερνάς χωρίς ξύλο, λέει.
2: Τώρα μετά από 15 χρόνια.
1: Έχει παραγραφεί. Σωστό. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματα και αφού να πούμε επίσης ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει σκαρφαλώσει 10η θέση της ειδικής αυτής βαθμολογίας της UEFA.
2: Και μάλιστα, μόνο για φέτος είναι, χωρίς να υπάρχουν άλλες βαθμολογίες, στην 8η θέση.
1: Ναι. Τώρα ξέρεις τι έχει γίνει, είναι ανοιχτή η πόρτα.
2: Ναι, πάρα να την κλείσω εγώ.
1: Ναι, και πρέπει να την κλείσουμε γιατί περνάνε απ' έξω και εμείς κάναμε λάθος και δεν την κλείσαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, παιδιά, μπήκαμε. Είναι αυτό Γιώργο Σκεβή. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά, λέγεις, ζωντανές εκπομπές. Προσφέτως. Λοιπόν, να πάμε σε κάποια μηνύματα. Εννοείται ότι έχει μπάσκετ σήμερα Παρασκευή εννοώ.
2: Διπλές, έτσι, και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, παίζουν σήμερα.
1: Ούτε αυτοί δεν μπορούν να το οργανώσουν. Τους βάζουν μαζί να παίζουν. Δηλαδή, αν υπάρχει.
2: Καλά, δεν τους ενδιαφέρει ότι είναι.
1: Τι δεν τους ενδιαφέρει. Να τους ενδιαφέρει. Γιατί να μην τους ενδιαφέρει. Αν βάζουν μαζί να παίζουν. Δηλαδή, αν υπάρχει.
2: Καλά, δεν τους ενδιαφέρει ότι είναι.
1: Τι δεν τους ενδιαφέρει. Να τους ενδιαφέρει.

0: Υποτίθεται κάνουμε μαζί εκπομπή και στηρίζει. Άμα είναι να μου πηγαίνει κόντρα, δεν έχει νόημα.
1: Κάποιε πρέπει να πάει κόντρα, πάει κόντρα. Δεν γίνεται, Ζόλα, ναι.
0: Ναι, εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο. Λοιπόν, ο Φράγκα ήταν ο πρώτο που έστειλε μήνυμα. Φράγκα, αγαπημένα, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Εννοείται, τα έχουμε πει αυτά. Παιδιά, αργήσαμε λιγάκι, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο γιατί είχε και ρεπορτάζ. Έτσι. Τα παιδιά ήταν σε αποστολή, έπρεπε να μα δώσουν τα ρεπορτάζ. Καλησπέρα σα, μπράβο Τάσο, πέστε για το Ρέτσο. Ψυχή και πάθο, όσο λίγοι, λέει ο Μελέτη από Λακωνία. Μελέτη, να συμπληρώσω και κάτι άλλο το οποίο το σκεφτόμουν. Εγώ τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο πάθος και όλα αυτά του Ολυμπιακού, για τον Ολυμπιακό λέω, έχω να δω, τώρα κάποιοι μπορεί να με παρεξηγήσετε, από την εποχή του Τάσου Μητρόπουλου έχω να δω τόσο τσαγωνό και ποδόσφαιρο βεβαίως από το Ρέτσο. Και όπως είπε και μια ψυχή, ο Ρέτσος πήρε τον ντέρμπι, ο Ρέτσος οδηγεί και την κούρσα στην Ευρώπη. Κάπως έτσι έγινε τώρα, τι να κρυβόμαστε. Καλησπέρα, Μπαλαδόρη. Γυρίσαμε το απόγευμα από Λονδίνο. Α, καλό στο Σπύρο μας. Περάσαμε εκπληκτικά. Καλό στα παιδιά 3-1. Όμως, τι εκπληκτικά. Α, εννοείς ότι πέρασες όμορφα. Εντάξει, λογικό είναι. Και ο κόσμος ήταν φοβερός, αυτό ισχύει. Το καταλάβαμε και τηλεοπτικά. Τρελάθηκαν οι Άγγλοι και μας έβγαζαν φωτογραφίες, λέει ο Σπύρος, από Φιλαδέλφια. Λογικό είναι γιατί υπάρχει και η τρέλα η ελληνική. Υπάρχει και το πάθος, υπάρχουν και 10-12 χιλιάδες άνθρωποι.
1: Καλά τώρα ότι οι Άγγλοι δεν ξέρουν από Παδηλίκη.
0: Όχι.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε τώρα.
0: Είσαι σήμερα.
1: Μα τώρα να πούμε ότι οι Άγγλοι ήταν.
0: Είσαι μαζί.
1: Ήταν του οπαδού τη ΑΕ και λένε wow, τι είναι αυτό. Δεν έχουν συνθήματα. Και...
0: Δεν είπε αυτό το παιδί. Δεν είπε αυτό το παιδί. Του εντυπωσίασε του. Τους Άγγλους είπε ουσιαστικά και τους τραβάνε για φωτογραφίες γιατί πάνε εκτός έδρας, κάνουν ένα υπέροχο πάρτι, δεν ενόχλησαν κανέναν, πέρασαν.
1: Εντάξει, εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Παράταμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Γεια σου Νικόλα. Προς όλους τους σχολιαστές, ναι, αλλά πρέπει να το διαβάσω αυτό γιατί μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Βάλε μου χαλί, βάλε μου χαλί. Δεν πας κανένα ξένο να ακούσουμε και κανένα τρίκι τράγκα άλλο. Από αντί για χαλιά, αυτό λέω εγώ τώρα.
1: Χειμώνιαζε, λέω τα χαλιά, λέω.
0: Εσύ θέλεις τι θέλεις.
1: Δεν είπα κάτι.
0: Εσύ θέλεις Βασίλη Παπακοσταντίνου ή Λαβρέτη Μαχαιρίτσα.
1: Χειμώνιαζε, λέω, φάρτε τα χαλιά.
0: Ναι, και είναι και γιορτάζει τώρα, μέσα στο μήνα.
1: Ο Λαβρέντης.
0: Εσύ, μωρέ.
1: Τρέλα φέρα.
0: Διάλεξε ένα τραγούδι Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
1: Γιορτάζει.
0: Για το τέλος. Ήταν, ναι.
1: Όχι ο Λουκιανός, είναι η Λουκιανή.
0: Ναι, η Λουκιανή. Ήταν, ναι. Για να παίξουμε στο τέλος ένα τραγούδι Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω το μήνυμα. Βάλε χαλί, βάλε χαλί.

0: Ρίμι του λόγου, ρε Νικόλα, φεύγουν αυτά τώρα. Μην το... Να, ενώ είχε δηλώσει ότι δεν θα ακούσει καθόλου,
1: ξαφνικά ακούει
0: η Χρύσα.
1: Η Χρύσα, ναι, ναι.
0: Και λέει, γύρισες Δημήτρη.
1: Οπότε,
0: το είχαν κάνει το κουτούκι του Αναστάση.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Το περίμενε, το περίμενε. Ροντέο, καημά πονάς, φωνάζαμε, αλλά δεν πονούσες γιατί είσαι άρρωστος, αλλά για άλλους λόγους. Αλέξανδρος από Λεκανοπέδιο Αττικής, πολύ ωραίο τραγούδι του Τερζού. Παιδιά, θέλω τη γνώμη σας στο μάτς του Παναθηναϊκού για την Κυριακή με τον Αστέρα. Λοιπόν, να πω και τι είπε ένας οπαδός αυτή τη φορά. Στο γήπεδο που μου λέει και οπαδούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είπε οπαδός αυτή τη φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού το καθαρίσαμε το ματσάκι, τώρα πάμε στο δύσκολα, λέει, με τον Αστέρα.
1: Γκράφικ.
0: Οπότε σου δίνω και μια ιδέα.
1: Γκράφικ.
0: Γιατί γκράφικ,
1: τον χαρακτήριζε γραφικό, πάμε.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι Μπάνια, Λούκα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: Μπόρατς,
1: ναι,
0: είναι πιο δυσόλυτη ομάδα από τον Αστέρα.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν έδειξε κάτι τέτοιο πάντως.
1: Δεν την αφήσαμε.
0: Θέλω τη γνώμη σας λοιπόν για το μάτς του Παναθηναϊκού την Κυριακή με τον Αστέρα και πώς βλέπετε το επόμενο μάτς του Παναθηναϊκού στο Conference. Είναι δύσκολο εκεί με την Καριμπάτ, Καραϊμπάτ την γράφεις εσύ.
1: Νίκες παντού.
0: Είναι Καϊράτ Αλμάτι. Εντάξει. Λέμε τώρα.
1: Νίκες παντού. Προχωρά.
0: Τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο και ένα σύντομο σχόλιο, όπως σας φάνηκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Είπαμε, τ' άκουσες.

0: Είναι από νωρίτερα το που έστειλε στο μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να λύσει το πρόβλημα όταν να μείνονται όλοι οι παίχτες και αποτελεσματικά, να βγάλει ενέργεια στα χαφ. Μόνο ο Κάμβουα βγάζει ενέργεια, οι υπόλοιποι χαφίτες δεν. Όχι όταν παίζουν στα χαφ, οι χαφ δεν βγάζουν ενέργεια. Δηλαδή ο Καμαρά καλός, χρυσός, αλλά θέλει νεύρο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό πρέπει να αποτελέσει οδηγό για τους οπαδούς και για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός το έχασε στο τζαμπουκά το παιχνίδι. Δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σούπερ ποδόσφαιρο, αλλά είχε τσαγανό. Λοιπόν, το Ρένσε, άντελα, ο Νικόλας μας ενημερώνει 1-2. Εντάξει, ήσουν αποτελεσματικός. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα δεν είχα τα μηνύματα μπροστά, αλλά είσαι ένας ρεπόρτερ, Νικόλα, της εκπομπής. Τριφυλάρα μια ζωή, λέει ο Νικόλας. Ο Νίκος, άλλος Νίκος αυτός. Πολύ Νικόλιδης. Τριφυλάρα μια ζωή, ο προπονητής είναι για παιδική χαρά. Κρίμα, επικίνδυνος. Έλα μου. Τώρα ο λόγος στον Καϊμά. Μίλα, Καϊμά. Ανοίξει το στόμα τώρα, θα μας λούσει όλους. Άστο. Λοιπόν, ο Αποστόλης. Καϊμά, πριν λίγο καιρό είχες πει έναν κωδικό 11-10-03 και τότε θα συνέλθω. Εσύ ήσουν αρρωστούλης προκαταβολικά. Μήπως συνήλθες, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ κατάλαβα. Το 11-10-23.
0: Όχι 23. 11-10-03. 11-10 κάθετος 03.
1: Αυτό είναι πιν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Δεν το... Ξέρεις, Αποστόλη, διευκρίνησε το, γιατί τώρα τον έκανες να έρθει μέχρι τα μηνύματα για να δει. Και να βάλει και τα γυαλιά του, κάτι ακόμη πιο ζώρικο. Οι ελληνικές ομάδες...
1: Και γεροντίστικο.
0: Οι ελληνικές ομάδες δεν παίζουν στην ίδια πόλη. Ναι, για το μπάσκετ λες. Ναι, ρε, εσύ. Το θέμα είναι το τηλεοπτικό, δεν έχει να κάνει με το... Φαντάζομαι για το μπάσκετ λες, δηλαδή, αυτό το... Πόσα απέναντι έδωσε στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας, δεν το στέλνεις σπίτι του.
1: Όσα ήταν, έδωσε.
0: Εκείνη την ώρα στέλνουν μηνύματα πρώτα απ' όλα τα παιδιά, την ώρα που τα συζητάμε και μετά που τα διαβάζω εγώ.
1: Έχει κρυώσει.
0: Έχει κρυώσει, ναι, δεν έχει νόημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φίλε, δεν το πιάνω. Προφανώς κάτι είχαμε πει και... φαντάζομαι εννοεί να στείλω στο σπίτι τον Καϊμά. Έτσι, αυτό φαντάζομαι.
1: Το προπονητή.
0: Α, το προπονητή. Πόσο πέναλτι έδωσε τελικά, Δημήτρη?
1: Όσα ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, Τάσο και Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Την ΑΕΚ περίμενα να κερδίσει εχθές με το σκεπτικό ότι τα δύο επόμενα είναι για να μην κατέβει με Σίτι και Ρεάλ. Πάμε στα σημερινά. Άλλοι κερδίζουν τα μπάνια του λαού, Λούκα. Και άλλοι κερδίζουν ομάδα που προέρχεται από το 5ο-6ο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Ναι, αλλά είναι τώρα έτσι από περιέργεια και σε τι θέση βρίσκεται η Μαρσέιγ. Δεν νομίζω ότι είναι και στα καλύτερα της, καλέ μου φίλε. Η Μαρσέιγ αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, αν τα βρω θα σας τα πω δηλαδή για να έχουμε και μια... Είναι στη 13η θέση. Έχει 2 νίκες και 4 ήττες. Είναι μια εικόνα και, και τα αποδυτήρια είναι η φέση που έτοιμο να εκραγεί. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα οπαδικά μηνύματα που στέλνετε, ο ένας νικάει τον άλλον και όλα τα σχετικά, δεν είναι πολύ. Για όφη αυτά συμβαίνουν όταν δεν έχεις φανέλα να κρατήσεις αποτέλεσμα. Φίλε, δεν είναι θέμα φανέλας, είναι και θέμα βάθους. Και ο Ολυμπιακός, αν είχε τους συγκεκριμένους παίκτες, δεν θα αντέχε, δηλαδή δεν είχε βάθος. Είδες τι αλλαγές έκανε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε ποιότητα στις αλλαγές του. Και αν θέλεις, έπιασαν κιόλας και τόπο. Για να δούμε, ο Παναθηναϊκός μπορεί να γυρίσει από το μείον 28. Αυτό τι είναι αυτό, αυτό είναι εκτός θέματος.
1: Για το μπάσκετ.
0: Ναι. Και γιατί να γυρίσει από το μείον.
1: Γιατί δεν πρόκειται ποτέ,
0: ναι,
1: να πάει με 28.
0: Ρε, παιδιά,
1: απαντώ εγώ, απαντώ εγώ. Δεν πρόκειται ποτέ με Ζέλικο να είναι στο μείον 28. Προχωρά. Άλλο.
0: Ναι. 46 γκολ στο Champions League, ρεκόρ όλων των εποχών, είπανε μέχρι στιγμής στο διήμερο. Έχουν μπει και περισσότερα, αλλά τώρα είναι και league face. Όλων των εποχών έχει αλλάξει. Έχεις διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Sport 101,8.
3: Λοιπόν, η σέντα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουεά, πέταξε την μπάλα κόρνερ πόντο για τον Ολυμπιακό, απαριστρά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία βάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του κόρνερ. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέη με το γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42, πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών του Μαρσέιγ, έντονες αποδοκιμασίες, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα, θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον, όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League, όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος.
4: Ακούτε Eraspor.
0: Κάνω παραγγελία εγώ τώρα. Θα κάτσω στο σπίτι, στο αφιερωμένο στο Δημήτρη Καϊμά.
5: Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω.

0: Cure, μεγάλε. Τι ήταν που ήταν ο Λουκιανός, τώρα μας γύρισες.
1: Τραγουδάρα μεγάλη.
0: Κομματάρα μεγάλη.
1: Για Cure μιλάω, έτσι είναι.
0: Για τους Cure. Για Λουκιανός, κομματάρα μεγάλη.
1: Πάντως το προηγούμενο ήταν το τραγούδι της καραντίνας. Μα είχαν βγάλει και βιντεάκια.
0: Ναι, ήταν τραγούδι της καραντίνας, αλλά όταν το έγραψε, εγώ ήμουνα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, καμία. Ναι, ναι, καμία. Αλλά στην καραντίνα ήταν. Ναι. Στο top 5.
0: Κάθε φορά που έχετε εκπομπή, λέει, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τι εφιάλτης θέλω. Είδες. Σύφη. Κανόνισε. Παγώθηκε, λέει ο παπάς, να συγκρίνει τα μάτσα, ακόμη πανηγυρίζει. Γιατί να μην πανηγυρίζει, βέβαια. Γεια σας από την Ερέτρια, Εύβοια. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια και σε σένα, στο Σάκη από Σιάτιστα. Γεια σου και σε σένα, Σάκη. Ο Τζίμις με τα γνωμικά του. Να προσέχεις τον εαυτό σου για να γνωρίζεις την υγεία και την αρρώστια της ψυχής σου. Το διαβάζω τα γνωμικά του Τζίμι. Και αν δεν τα διαβάζω στον αέρα, εγώ τα διαβάζω, Τζιμάκο, εσύ να μου στέλνεις.
1: Και μετά λες τι θέλει να πει ο ποιητής, έτσι, το σκέφτεσαι μετά.
0: Ναι, ναι. Τώρα ήταν ωραίο αυτό. Γιατί το
1: όχι, βάζεις. Γενικότερα μιλάω όμως, είναι βαθιστόχαστο.
0: Και έχω και ένα καλό, και έχω και ένα καλό. Δεν ήσουνα την περασμένη εβδομάδα, το είπε ο Γιάννης, ο Κωνσταράκης το είπε.
1: Για μένα, ή γνωμικό κι αυτός.
0: Όχι, γνωμικό όχι, δεν είναι γνωμικό. Λέει, πότε γιορτάζει ο Ρόκη. Που είσαι φαν.
1: Κάθομαι.
0: Του Eye of the Tiger. Καλό, καλό, καλό, καλό. Καλό και έχω κι άλλο. Πώς λέγεται η μελισσούλα, Σκεύη? Πώς λέγεται η μελισσούλα που δεν παράγει μέλι? Σούλα.
1: Παραφύγουμε, Γιώργη. Άστο να κάνει μόνος του τα πάντα και να είναι και η κονσόλα.
0: Και οι πέντε που μας άκουγαν έφυγαν. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό ήτανε. Καλησπέρα, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ΕΣΕ για την όμορφη παρέα και σε ευχαριστούμε το GG και τέτοια. Ναι, χαρά ζωής, υγεία και αγάπη. Βάλτε και κανένα όνομα για να σας αποθεώσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, τρέχω τα μηνύματα. Οι τουρκικές ομάδες έφαγαν σε δύο αγώνες 11, 4 από Μπάρτσα, 6 από τον Άστον Βίλα. Αυτό ισχύει. Έπαιξα την ΑΕΚ διπλό, αλλά από την άλλη βάλανε γλώσσα μέσα οι αεξίδες για πολύ και λαϊδούς από εσείς. Οι οπαδοί έτσι πρέπει να είναι.
1: Τι θα λέει
0: πώς ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού πριν από τη διακοπή, θυμάστε? Και πώς είναι τώρα? Έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι είπε ο Ολυμπιακός, θα πάω, μάλλον ο οπαδός, πάω να χάσω, πάω να κερδίσω.
0: Άμα είσαι Ρώμα πίτσα, αυτά παθαίνεις από 3. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε στον Κώστα μας. Άμα ανοίξει το άτιμο, είναι λίγο αργό. Θέλει, πώς το λένε αυτά, restart. Restart τα λένε
1: και
0: αυτά.
1: Λίγα λες.
0: Δεν μπορώ να τα πω αυτά στον αέρα που λέτε εσείς και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός έκανε την ομάδα τη Βοσνία να μην φαίνεται καθόλου τάσο, αλλά να μην μπορεί να σταθεί η ομάδα αυτή στην Αθήνα. Τη δικιά μας, όπως το είπες, είναι λίγο υπερβολικό νομίζω. Ναι, μωρέ, εντάξει, να δώσω έμφαση να πιάνει την τρίχα τριχιά. Ο Παναθηναϊκός την πίεζε αρκετά και δεν την άφησε να φανεί, εκτός και αν έγινε η δική μας λίγα, σαν την Πρέμιερ ή τη Λα Λίγκα ή την Ιταλική και δεν ξέρω εγώ τι. Έκανε δύο καλά παιχνίδια ο Ρέτσιος και έγινε και Μπεκεμπάουρ ή Μπαρέζι. Ποιος τον είπε για Μπεκεμπάουρ και Μπαρέζι, να δω. Πώς τα πιάνετε αυτά, είπε εσύ για Μπεκεμπάουρ και Μπαρέζι?
1: Όλα τα μεταφράζει ο καθένα όπως θέλει.
0: Γιατί είπαμε εμείς τέτοια.
1: Όχι, όχι, ο καθένα.
0: Στο μεταφραστικό, ρε παιδί μου, πώς ήταν στη γλώσσα τη δικιά μας. Είπαμε τη λέξη Μπαρέζι. Για το...
1: Είπαμε ότι ο Ρέτσιος διανύει την καλύτερη φόρμα τη ζωή του, τη καριέρα του.
0: Μέχρι τώρα καριέρα.
1: Τέλος.
0: Ήμαρτον. Λέει και ήμαρτον. Κάτι προηγούμενα μάτς με κάτι γκέλες, τσαρουχές σαν τον Μπαρμπαγιώργο.
1: Για τώρα ξανά... μιλάμε. Για τώρα, τώρα μπορεί μιλάμε, να τα κάνει και αυτά, να τα έχει ακούσει και από τους ίδιους Ολυμπιακούς, αλλά αυτή την περίοδο είναι σούπερ.
0: Ναι, όσο για την Μπόρα, αυτή από τη Βοσνία τέλος πάντων που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ναι, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός την έκανε να φαίνεται ακόμη χειρότερη και από ό,τι είναι. Οκ, εκεί ναι, να συμφωνήσω σε αυτό. Ήταν καλός ο Παναθηναϊκός.
1: Αλλά 2-1 όμως, έτσι.
0: Ήταν 1-0 και μπήκε το δεύτερο γκολ. Και κάτι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού ήθελα να πω. Γιατί εγώ μου φάνηκε. Το παρακολουθούσα. Εγώ περίμενα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
1: Να ψιλογρινιάζει, έτσι.
0: Δεν ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία ήττα από τον Ολυμπιακό, όπως και το αντίστοιχο.
1: Από την εμφάνιση.
0: Την εμφάνιση. Γιατί ήταν σαν να μην μπήκα στο γήπεδο, όχι γιατί. Δεν ξέρω, δεν ήταν καλός ο
1: Ολυμπιακός. Περίμενες ότι θα γκρινιάζει.
0: Το αντίθετο έγινε. Ακόμα και σε κάποιες δύσκολες φάσεις δεν έπαιρνε μπαλά μέσα, έχασε πέναλτι τα πόρδα, διάφορα τέτοια. Τους έβλεπες, χειροκροτούσαν. Να, εδώ είπες για Premier League προηγουμένως, Κώστα. Θύμισε Premier League. Δηλαδή, συμπαράσταση. Και πάρα πολλοί κόσμος. Πρέπει να έχει 30.000 κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμο με την. Όλο την έχω εδώ μπροστά μου, να την ξεχνάω. Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
1: Ότι είναι η Πέμπτη, νωρίς, 8 η ώρα. Ψιλοκρύο.
0: Έμπαινε, όχι δεν ήταν, ήταν καλή βραδιά. Εντάξει, από κάποια στιγμή γιατί θα πάει η ώρα 10 να πούμε. Εντάξει, κάτι κρύο.
1: Όλα
0: αλλά φορά, και 9.30. Αλλά ήταν, πώς να σου το πω, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι 5-10 λεπτό και βλέπεις έμπαινε κόσμος.
1: Λόγω δουλειάς. Τώρα
0: και
1: πλέον
0: κίνηση, έξω,
1: τα ωράρια μας είναι διαφορετικά. Με τα σχολεία και όλα αυτά δεν είναι παλιότερα. Τελείωσε 4 η ώρα τώρα.
0: Α, λέει ο Αποστόλης, δεν ξέρω, εσύ επιτρόπου τον είχες ρωτήσει, λέει, τον είχες ρωτήσει. Εγώ είπα μήπως ήταν η ημερομηνία του ντέρμπι και το σκορ. Λέω μήπως. Α, είχες πει 0-3. Καλά το θυμάμαι. Το θυμήθηκα. Είχες πει 0-3.
1: Θα είναι και άλλα παιχνίδια που θα παίξουν.
0: 10-11 του μήνα. Υπολογίζεις και άλλα.
1: Στα play-off.
0: Μέχρι στιγμής είναι 0-1 το σκορ.
1: Στα play-off.
0: Στα play-off θα φτάσει και 0-3, εντάξει. Εντάξει. Τώρα, ναι, τώρα το πιάσε το υπονομα.
1: Όταν θα άλλαξε προπονητής.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλημέρα.
1: Όχι του
0: Παναθηναϊκού,
1: έτσι είναι.
0: Λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα και σε εσένα, Αλέξανδρε. Ο Θοδωρής, τρέχω λιγάκι τα μηνύματα, παιδιά, να μου κάνετε χάρη. Ρε, παιδιά, μη στέλνετε τώρα. Ρε, Θοδωρά, έχει στείλει 17 μηνύματα. Τι να πρωτοδιαβάσω από αυτά όλα. Θες να τα πεις όλα μέσα σε ένα μήνυμα. Δεν πρόκειται να. Τα χαλιά τα στρώνουμε Αγίου Δημητρίου και τα μαζεύουμε το Ευαγγελισμό στην Αρκαδία.
1: Στην Αρκαδία, μου είσαι πιο βόρεια.
0: Παντού, παντού.
1: Πιο γρήγορα.
0: Και ο Σκεύης στο σπίτι του.
1: Τι ο Σκεύης που μένει, που μένει στο Φάληρο μένει. Εγώ λέω βόρεια πάνω.
0: Στη Βούλα μένει.
1: Εντάξει, κοντά είναι.
0: Ναι. Εγώ τα έκοψα τα χαλιά. Βαρέθηκα. Αυτό το βάλε, βγάλε, φέρε τους ανθρώπους να τα πάρουν, να τα πλένουν. Τέλος. Δεν υπάρχει πουθενά χαλί στο σπίτι. Δεν έχουμε χαλιά. Τι είμαστε.
1: Γιατί έχετε τα πέντε θέρμανση.
0: Όχι, δεν έχουμε θερμάσει, δεν έχουμε. Τι είμαστε, ρε Σιγκά. Καλά, ρε Σιγκά. Αν νομίζουν ότι είμαστε τίποτα παραλίδες.
1: Είναι ωραίο όμως, έτσι. Τέτοιο σπίτι από τα σπίτια.
0: Αυτά είναι πολυτέλειες.
1: Είσαι νεκλιζέ όλο το χειμώνα. Νεκλιζέ, έτσι.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου, πάντως που ασχολείς και στέλνεις και τα μηνύματά σου. Το ανοίγεις και δεν το ξανακλείσεις, τι είναι.
1: Το καλοριφέρ, λέει. Το...
0: Α, τι, συγγνώμη. Με το... Α, εννοείς ότι περνάνε οι σωλήνες από κάτω. Αυτό
1: ναι, είναι... ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και, στο πάτωμα και είναι και ζωστό και το πάτωμα.
1: Ναι, αυτό που λέω ότι τα ανάβεις, ξέρω εγώ πότε.
0: Είναι όνειρο.
1: 15 Οκτώβρη.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Και το κλείνεις το
0: Μάρτιο. Το έχω ζήσει, όχι στο σπίτι μου, αλλά αλλού. Ναι, είναι εκπληκτικό. Αλλά αυτό είναι με πετρέλαιο.
1: Ανάλογο στη θέρμανση. Μπορεί και με αέριο.
0: Όταν... Πρώτα απ' όλα, όταν λέμε τη λέξη πετρέλαιο, στο ΠΕ έχουμε φύγει εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα υπόλοιπα δεν τα ακούμε. Μόλις λέει βάλε ΠΕ, έχουμε φύγει, έχουμε εξαφανιστεί.
1: Άμα βάλεις με ΡΕ, είσαι εντάξει.
0: Τίποτα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, σου λέω. Άστο.
1: Αγκαλίτσα φέτος, είπαμε.
0: Έφτασε. Ή ακόμα. Τι εννοείς να φτάσει την Παοκάρα, η Πανάθα, πού να τη φτάσει.
1: Στη βαθμολογία της Ευρώπης. Λέω εγώ τώρα.
0: Στην βαθμολογία της Ευρώπης τι.
1: Προσπαθώ και εγώ να μεταφράσω.
0: Ναι. Γεια σου και σε εσένα, Θοδωρή μου. Καλό βράδυ. Ο Σάκης. Βρε καλό στα παιδιά. Τάσο λέει έτσι να μιλάτε. Μόνο για Παναθηναϊκό. Αυτό κατάλαβες όλη την πρώτη ώρα που ήταν. Δεν θα σου λέω. Τώρα μπήκε, Σάκη. Είμαστε πρώτοι και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η ομάδα πετάει. Μίτσο Καϊμά, καλώς μας ήρθες. Πες στο φίλο ότι πριν 2 χρόνια με παιχταράδες η Μαρσέγ την έστειλα Καναβάτσο με φωτάρα. Σωστό.
1: Στα πενάλτι.
0: Στα πενάλτια. Φέτος έχει τα χάλια της, αλλά καλά της έκανε και ο Ολυμπιακός. Ζάψει
1: κουζούρι ο Παναθηναϊκός.
0: Με τους Έλληνες είμαστε. Μόνο ο Παναθηναϊκός. Με τους Έλληνες είμαστε, μόνο ο Παναθηναϊκός δεν κολλάει. Αυτό είναι λίγο Σάκη, μας μπερδεύεις. Καλησπέρα από την καταπράσινη Κορυνθία. Καημά, όταν έλειπες, εγώ προσπάθησα να κρατήσω την εκπομπή σε ακούσματα δικά σου, αλλά ο Τάσος παρασύρθηκε από τις κακές του παρέες.
1: Σε γράφανε τίποτα, ναι, ναι.
0: Σάκη, δεν ισχύει αυτό.
1: Ήταν γιατί... μπλάνικο. Έβαζε μπλάνικο πάνω στο μήνυμα σου.
0: Δημήτρη, πρέπει να σου πω ότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει στον ντεμάτ που ζητάει κάποιο φίλο. Τις εκπομπές δεν υπάρχουν στο ντεμάτ, δεν τις έχουμε βάλει. Κατά δεύτερο, πρέπει να σου πω, Δημήτρη, και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει στο ντεμάτ, γιατί δεν μπορεί να τις βρει τώρα. Πρέπει να σου πω ότι παίζαμε μόνο έντεχνα τραγούδια.
1: Δεν κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι όπως ακριβώς ήθελες.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι. Με εμβολιαστήκατε.
0: Ναι, έγινε ένας πανικός κάποια στιγμή, χάθηκε η μπάλα.
1: Ήταν κάτι να παίξω κάτι για φορτηγάκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μπόγιας παίρνουν έτσι.
0: Λοιπόν, είπαμε μπάσκετ, 9 και 4 ο Παναθηναϊκός με τη Χάποελ, Βαρκελόνη, ο Ολυμπιακός σε 9 και μισή σήμερα, έτσι, γιατί το άφησαμε σε κρεμότητα το όλο story. Κάτι ήθελα να πω, αλλά τώρα το έχασα. Όχι, κάτι ήθελα να πω εδώ με τα μηνύματα, αλλά το έχασα, οπότε δεν είχα νόημα τώρα να περιμένετε εσείς πότε θα θυμηθεί ο Μπαρμπατάσος τι ήθελε να πει. Ο Τάσος, ο φίλος μας, καλησπέρα και στους δύο. Καλή επιστροφή, Δημήτρη. Ταξιδέψαμε ωραία στην Εθνική Οδό, Πέρξ Κάμπου, μουσικά με τον Τάσο, κατά την απουσία σου. Α, μπράβο, Επιτρόπου, για τα ωραία τραγούδια που παίζεις. Ποδοσφαιρικά τώρα καμία σχέση. Καμία σχέση, σου λέω. Ποδοσφαιρικά τώρα αναμενόμενη νίκη του Παναθηναϊκού, αδύνατη Μπανιαλούκα. Προβληματίζει ο Παναθηναϊκός στην τελική πάσα. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Το πιο δύσκολο έργο το είχε ο Όφη. Η Ρεν είναι πολύ φορμαρισμένη και πολύ γρήγορη ομάδα. Η ΑΕ, χωρίς να είναι κακή, ήταν χειρότερη από τη Σαχτάρ. Και αυτό ήταν το.
1: Ναι, η κουρανική ομάδα.
0: Παίξτε Cure. Παίζουμε Cure. Και τώρα παίζει.
1: Δεν είναι πρώτη φορά παίζει η Champions League. Mm. Έχει χτυπήσει πολλά χιλιόμετρα στο Champions League. Σαχτάρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ομάδα της.
0: Είπε ο φίλος μας προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιος. Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποιος το είπε.
1: Ωραία.
0: Είπε κάτι ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Μαρσέη σε διπλό παιχνίδι. Ήταν αυτό, αν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πέρασε όμως και τη Σαχτάρ.
1: Εντάξει, αυτό είναι και τα πειράγματα. Αλλά η Σαχτάρ δεν είναι καμία ομάδα της πλάκας. Όταν παίζεις συνέχεια στα ευρωπαϊκά κύπελλα, είσαι συνεχώς συνέχεια σε όμιλο.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές σκεφτόμαστε, και είναι λογικό να το σκεφτόμαστε εμείς εδώ από την Ελλάδα, σκεφτόμαστε, κοίταξε, αυτή τώρα είναι...
1: Ουδέτερο, συνέχεια.
0: Συνέχεια σε ουδέτερα, πάνε πέρα δόθε, παίζουν εσωτερικά πρωταθλήματα, δεν ξέρεις και εσύ που, παίζουν από εδώ, από εκεί, τώρα έχουν πάει στο Λονδίνο και παίζουν εντός έδρας στο Λονδίνο, εν πάση περιπτώσει. Έχουν βάλει
1: θα γράφαμε εμείς διθυράμβους.
0: 15 ευρώ και 10 ευρώ εισιτήριο μόνο και μόνο πάει ο κόσμος, αλλιώς δεν θα πήγαινε.
1: Διθυράμβους θα γράφαμε εμείς αν παίζανε οι ομάδες μας εκτός έδρας και παίζανε στον όμιλο.
0: Για αυτούς όμως έχει γίνει τρόπος
1: κανονικότητα για αυτούς είναι.
0: Έτσι. Ο Κώστας. Τώρα ναι, αυτή την περίοδο συμφωνώ, είναι σε καλό φεγγάρι ο Ρέτσος. Με αυτό είπαμε και προηγουμένως. Ότι διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και είναι ο κορυφαίος παίχτης του Ολυμπιακού. Να συμπληρώσω και να σου πω και κάτι. Ο Σάλιαγκας μου έχει βγάλει τα μάτια. Τον οποίο τον γούσταρα πολύ, γιατί είμαι και Σεν Πάουλη στη Γερμανία και παρακολουθώ. Τον έβλεπα, δεν ήταν τόσο καλός. Ενώ ήταν καλός, δεν ήταν τόσο καλός.
1: Ο Παυλίδης σκόραρε.
0: Ποιος?
1: Άσχετο, αν ο Παυλίδης 4-1 κέρδισε η Μπενφίκα και λέω αν έβαλε γκολ.
0: Ο Παυλίδης?
1: Ναι, ναι.
0: Και να μην έβαλε, έχει βάλει τόσα και τόσα. Οπότε δεν έχουμε θέμα, θα το τσεκάρουμε. Θες να το τσεκάρω τώρα?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, θα το τσεκάρω τώρα. Πνεύματα. Κανονικός, μελισούλα που δεν κάνει μέλι αμελής. Οκ, okay, σωστό. Περίμενε, δώσε μου. Πάρε να δω τι έκανε ο απαράδεκτη, το ότι δεν το κοιτάξαμε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κοιτάξουμε ήταν ότι την Μπενφίκα. Έπαιζε σήμερα η Μπενφίκα, δεν έπαιζε σήμερα, Δημήτρη?
1: Τώρα βλέπω τα κουλό εδώ στον Αρτένα, οπότε...
0: Οπότε ό,τι και να πω εγώ, μάλλον έχει τελειώσει. 4-1 νίκησε τη Celtic. Και όπως είπε και μια ψυχή, πια Celtic τώρα.
1: Πέρατε.
0: Εγώ έχω την εντύπωση, πρώτα απ' όλα ο Τουράν έχει βάλει 2 γκολ. Μείωσαν σε 3-1. Και το τελευταίο το έβαλε ο Παυλίδης από Ασίστο Αράουχο στο 89. Έτσι για να μπείτε, και έχω την αίσθηση ότι ο Παυλίδης μάλλον θα έπαιξε αλλαγή. Και όχι, έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος. Ναι, μπήκε στο 67 και τον βαθμολογεί με 7,9, υψηλή βαθμολογία. Καλά, έτσι κι αλλιώς η ομάδα έβγαζε μάτια 4-1. Δώσαμε και μια εικόνα λοιπόν και για τον Παυλίδη. Πάω στα μηνύματα, τρέχω να τα προλάβω τώρα. Έχουμε πάει ένα δεκάλεπτο μένει, δεν θα σας προλάβουμε όλους. Καλημέρα, πώς λέγεται. Τώρα αυτό δεν το πιασα. Φέδων, καλημέρα, πώς λέγεται το πουλί που πετάει και βελάζει μπε. Κάτσε.
1: Don't do it, Φέδων.
0: Ναι. Πάω, συνεχίζω. Στέλιος, η μέλισσα που δεν κάνει μέλι λέγεται.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει, αμελή.
1: Έστειλε και την ταινία, την αφήσα τη ταινία. Είναι από ταινία αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Την έχω δει. Τις ρετρό ταινίες τις δικές σας τις έχω.
1: Δεν είναι, αυτό είναι πριν από 30 χρόνια.
0: Εντάξει τώρα.
1: Πώς το πει να δω τα κουλτουριάρι, για να μην κυκλοφορήσουμε τίποτα.
0: Το του. Καλά. Αυτά είναι για πολύ προχωρημένους όμως, Στέλιο.
1: Λείπει ο Αλέξανδρος.
0: Ναι, μόνο ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος θα καταλάβει αυτά. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των πυροσβεστών? Black Forest. Εντάξει, το. Και ποιο είναι Black Forest. Άκου.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι, ναι. Πολυβόλα τώρα.
0: Βομβαρδίζεται τώρα.
1: Τι συμφέρει.
0: Εγώ έφυγα, εντάξει, τι να κάνουμε. Καλησπέρα, Τάσο. Άντε να κοιμηθώ, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έχει η κοράκλα μου γενέθλια.
1: Να το χαίρεσαι.
0: Γεια σου, ρε, για
1: να τη χαίρεσαι.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Πόσα κλείνει?
0: Η κόρη του είναι τώρα.
1: Εντάξει, κλείνει. Εγώ δεν είπα. Κλείνει 2, παρακλείνει και 42.
0: Δεν λέμε ηλικίες, κυρίες.
1: Δεν μας ακούει.
0: UEFA ranking. Ενώ τώρα. Έντεχνα, ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε φλωμώσει στα έντεχνα τώρα που ήρθε.
1: Μόνο έντεχνα, ναι, ναι.
0: Ο Σάκης, Μίτσο, έκλαιγε η μάνα του Πελέ με τα τραγούδια του Τάσου. Εντάξει. Ξέρεις, όταν είναι μοιημένοι οι άλλοι, τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν
1: ναι.
0: Το νόημα όλων αυτών των υπέροχων.
1: Την ποιότητα του Πελέ.
0: Την ποιότητα. Πώς το λέγε, ταινίες ποιότητας. Έτσι τις λέγανε. Εντάξει. Ναι. Νάτα, επιτέλους άνοιξανε. Καλησπέρα, μπράβο στις ομάδες μας. Καλό υπόλοιπο. Κάτι έχει στείλει η κυρία Έλενα, αλλά η κυρία Έλενα δεν μου το εμφανίζει εδώ. Τι να κάνουμε. Πάντως, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Τώρα είναι τραγούδι αυτό για να κλείσουμε? Είναι τραγούδι αυτό για να κλείσουμε?

0: τώρα το πιασά, φέδωνα. Ύστερα που κάνα μισάωρο το κατάλαβα. Πώς λέγεται το πουλί που πετάει και βελάζει? Μπε κάτσα.
1: Ούτε σχόλιο.
0: Πω, ατάραχη. Μόνο το χαμόγελό σας δείχνει, μόνο το χαμόγελό σας δείχνει ότι κρατιέστε να μην ξεκαρδιστείτε στα γέλια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Φεδονά.
1: Ευτυχώς η καρέκλα.
0: Αύριο στείλεις κι άλλα.
1: Η καρέκλα είχε τα δύο συστήματα και δεν μπορεί να πέσουμε. Αν ήταν εδώ η κόρη σου, ξέρεις πως θα σε απαντούσε? Ιού.
0: Ιού θα έλεγε.
1: Τουλάχιστον.
0: Μπούμερ και άλλα διάφορα που μου λέει κάθε μέρα. Και όσο τα λέει, τόσο περισσότερο την αγαπάω. Τι να κάνουμε. Έχουμε ελαττώματα. Λοιπόν,
1: η OMG.
0: Ναι, OMG δεν το λέει. Δεν το λέει. Είναι παλιό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι παλιό της περασμένης δεκαετίας.
1: Είναι του Δημήτρη.
0: Ναι. Ο Δημήτρης είναι ροκάς.
1: Καλά, το OMG δεν έχει σχέση με τη μουσική αγούρ.
0: Όχι, θέλω να πω ότι είναι ροκάς στην αντίληψη. Έτσι όπως τα αντιλαμβάνετε. Δεν το αρέσουν αυτά. Τα χρησιμοποιεί, το παίζει περάνω. Λοιπόν, αύριο το αφαίρουμε στο Γιώργο Θεοφάνος.
1: Αν νομίζω στις OMG ήταν το αφιέρωμα.
0: Το έχουμε κάνει τέτοιο. Παρ' όλα αυτά,
1: ναι, ναι,
0: για φινάλε, κράτησα μια ποιότητα ολοκληρή. Να τη ρίξω για φινάλε για να καταλάβετε ότι η εκπομπή, εκτός από ενημερωτική, αφιερωματική, μπαλαδόρικη και όλα τα συνέφη, είναι και της ποιότητας. Για το φινάλε έχουμε κρατήσει ένα τραγούδι φυσικά σε στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, πατριώτη, τη Λάρνακα βέβαια αυτός. Εγώ να μ' αρέσει πάρα πολύ ο Θεοφάνος, δηλαδή έχει γράψει τρομερές επιτυχίες. Μία από αυτή είναι και αυτή που έχουμε κρατήσει για το φινάλε. Θα παίξει τώρα ή να κλείσω? Έχω ακόμα. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε ότι για να βάλω ώρα και περιμένω να ακούσω τι θα βάλεις.
0: Ναι, μην φύγεις, κάτσε εδώ εσύ, να ακούσεις τι θα βάλω εγώ. Α, κάτσε. Προλαβαίνω, ήρθε μήνυμα. Πεθαίνουν 10 παντρεμένες πάνω στον παράδεισο. Ο Άγιος Πέτρος λέει: για μπείτε όλες στη σειρά. Όσες από εσάς απατήσατε μια φορά τον άντρα σας, κάντε ένα βήμα μπροστά. Οι 9 κάναν ένα βήμα μπροστά. Η μία έμεινε πίσω γιατί ο Άγιος. Έμεινε πίσω, της λέει ο Άγιος Πέτρος. Να έρθει και η κουφή μπροστά. Δηλαδή όλες απατήσαν το σύζυγό τους. Μην παίρνετε τηλέφωνα, παιδιά, messenger και τέτοια, είναι ό,τι πιο ενοχλητικό υπάρχει. Με πολύ αγάπη σε αυτό που πήρε. Λοιπόν, σας σωστά με την ποιότητα. Αύριο εμείς λίγα λεπτά μετά τις 12 ξανά εδώ, με αρκετό μπασκετάκι βεβαίως, με προγνωστικά Super League και όλα τα συναφή. Θες κάτι άλλο, Δημήτρη, να
1: πούμε? Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σίδερα η καρδιά
0: σου να με σαν τις Ρουβάς. Όλη η ποιότητα εδώ. Να ακούτε, ας πω.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονες διαφωνίες για τις τιμές ενέργειας και τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με καθυστερήσεις στις συζητήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντο χαρακτήρα της κρίσης και στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών, ζητώντας πρόσθετα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, δύσκολες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει τις περικοπές στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Με τιμή εκκίνησης στα 1,50 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και διαφοροποίηση σε αναπεριοχή έκανε χθες πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή διάθεσης από τα διελιστήρια προς τα πρατήρια διαμορφώθηκε στα 1,13 ευρώ το λίτρο, μειωμένη κατά 40 λεπτά. Η υποχώρηση αποδίδεται στην κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και στην αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων. Τέλος τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη εφόσον εκείνος κατέχει και άλλο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να υλοποιήσει το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες εκ των οποίων οι 2 σοβαρά είναι ο απολογισμός νέου εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο όταν προκλήθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου και έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 τραυματίες υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρότερη. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το νέο συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις ίδιες εγκαταστάσεις, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζόμενων εξωτερικού συνεργείου. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία όπου συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Την ίδια ώρα επίθεση με ντρόνς σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Παράλληλα, ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει όλα τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη καθώς καταδικάστηκε σε 5ετή κάθειρξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαετή κάθειρξη έκαστος και οι άλλοι δύο σε φυλάκιση 3 και 4 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, καθώς και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές με θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης βροχές με θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 16 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις καληνύχτα στα φιλιά.

Τη καληνύχτα στα φιλιά λοιπόν. Καλημέρα κυρία Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην περιοχή του Πεντελικού. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι με πολύ αγάπη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Τόλης.

να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι μου γρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Έριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

Καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Καλό διήμερο, Γιάννο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε την στρατοβαρεμένη. Μας ακούει στο νησί. Άντε, κρύος ο καιρός. Δεν θα τα μαζέψουν αυτές Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, τι έχουμε, Γιώτα Λίδια, Σίμου, χάραξες πορεία.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

0: θυμάμαι ήμουνα 14-15 χρονών όταν τα άκουγα αυτά. Εκεί που μένω στη Λαμία και που είναι το σπίτι μου, απέναντι λοιπόν έχει ένα εξοχικό κέντρο. Βέβαια μετά από χρόνια το αλλάξανε, έγινε εντελώς διαφορετικό, διότι ήταν μεγάλον εγώ. Ο Άγιος Λουκάς ήταν αλάνα με χαλίκι κάτω, παίζανε και πώς το λένε, μπάλα τα παιδιά. Εν τω μεταξύ εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με το άθλημα. Ένας φίλος, ένας γείτονας με φώναζε άμπαλο. Εντάξει, περιορέξιος ουδής λόγους, κολοκυθόπιτα. Είχε λοιπόν ένα εξοχικό κέντρο και είχε ένα jukebox. Και πήγαινε όποιος ήθελε και έβαζε το διφραγκάκι, έπαιζε τραγούδια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να ακούγεις αυτό του Διονυσίου, το αγάπη μου, πώς το λένε, το πια είσαι εσύ, του Μυτιλινέου, ή το αγάπη μου επικίνδυνη, και απ' την άλλη μπορεί να ακούγεις Bon M. Ήταν παράλληλη εποχή. Λοιπόν, και όταν ακούω τέτοια τραγούδια ή όταν παίζω τέτοια τραγούδια, μου με γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Καλημέρα και από μένα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης από την Τριφυλία εκεί στο Φουρνάρικο του Αΐμνης του Βασίλη, ο φίλος μας ο Αριστοτέλης. Τώρα θα εμφανιστούν όλοι οι καλαματιανοί. Λοιπόν, εκείνος ο περιπλανόμενος δεν εμφανίζεται, έμαθα ότι είχε θέματα υγείας κάτι, τέλος πάντων περαστικά να είναι. Για πάμε με το επόμενο, και μια και είπα το νύχτα Στάσου, ας ακούσουμε και το Στράτο να μας λέει και δύο κουβέντες.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο, ο οποίος μας ακούει και αυτός.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγαριά.
1: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το τραγούδι το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι έχουμε κι άλλο, βεβαίως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Avramar Fry, με αγάπη σε εσάς και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να είσαι καλά φίλε μου, κάποιον ξεχνάω τώρα. Με πήρε τηλέφωνο και το ξέχασα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνε κάτι να χάσω το τρένο.

0: Αυτά βέβαια είναι και τραγούδια τα οποία τα παίζαμε και στους εραστεχνικούς τότε, στα μεσαία. Χαμός γινόταν. Έλα Παναγιώτη.
1: Αυτό το τσιγάρο που καίει είναι το τελευταίο. Τα μάτια σου κλείσε, δε θέλω.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλιφιέρη από την Κίσα. Μου χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους εργάζονται βράδυ. Καλημέρα στο Γιώργο από την Άρτα, ο οποίος αφιερώνει σε όλους όσους ξενυχτάνε και τους κάνουμε παρέα. Χαίρομαι που έτσι και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Καλημέρα επίσης στην Παναγιώτα, η οποία μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Για πάμε με το επόμενο. Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο.

Καλημέρα στην Αλεξάνδρα και σε όλη την παρέα στο Ζωγράφο. Καλημέρα επίσης στον Παντελή. Α, είναι κι άλλες. Στον Παντελή από την Ανατολική Αττική. Είμαστε, λέει, παραθαλασσίως στην Αρτέμιδα, κύριε Γιάννη, σε ένα αυτοκίνητο και σας ακούμε. Δεν κάνετε, λέει, παρέα μόνο στους μοναχικούς. Κάνετε παρέα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ξενυχτάει. Χαίρομαι να πιάνει τόπο η δουλειά μας. Και βέβαια, εντάξει, είναι επιλογές του καθενός. Κάποιοι θέλουν το πολύ το μπουρουμπούρου. Κάποιοι θέλουν λίγο μπουρουμπούρου και λίγο και τραγουδάκια. Εγώ πολλές φορές μπορεί να μην μιλάω, γιατί αφού δεν έχω κάτι να πω, όπως και με διόρθωσε ο φίλος μου Λαχανάς, Κρήτο, όχι το Λαλίν, Κρήτο Λαλίν. Λοιπόν, καλύτερα να μην μιλάς παρά να μην έχεις τίποτα να πεις. Λοιπόν, Γρηγόρης Μπιθικότσης, έρωτας γεννήθηκε για δύο, και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

Λοιπόν, καλύτερα που διακόπτω στη γέφυρα του τραγούδι, να πω και δύο αφιερώσεις για να μην περιμένουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Είμαστε συντονισμένοι, λέει, από νωρίς και σε ακούμε. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καθώς επίσης καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, εκεί στο κηλικείο του νοσοκομείου Χατζικώστα. Παρέα εδώ είμαστε, λέει, με τις γιατρέσες. Παιδιά, να περνάτε καλά, να βγαίνει το ξενύχτη και αχρίαστη να είστε εκεί, γιατί συνήθως τέτοιες ώρες όταν χρειάζονται νοσοκομεία και γιατρούς δεν είναι για καλό. Λοιπόν, θα μου πεις είναι ποτέ για καλό. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο ελαφρά, κάποια τα οποία είναι και πιο βαριά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον Πιθηκότση και θα γυρίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.